0: Άργιαζε με τα όλα της και λέει να κάνουμε το διαγωνισμό. Φρόντισε η Αράχνη, βρήκε τα καλύτερα υφάσματα, τις καλύτερες κλωστές και άρχισε να υφαίνει με τα πιο λαμπρά και ζωντανά χρώματα και έφτιαξε τον Όλυμπο και γύρω γύρω έφτιαξε τα σκάνδαλα των θεών για να τσαντήσει την Αθηνά. Οπότε η Αθηνά, πριν να δει το έργο τελειωμένο και πριν να κάνει να δώσει το δικό της, θύμωσε τόσο πολύ που με ένα μαγικό τρόπο που μπορούν οι αρχαίοι θεοί την μετέτρεψε στο γνωστό έντομο αράχνη που ξέρουμε.
1: Αυτό.

Ο Ησίωδος στο ποίημα του «Έργα και ημέρε» αναφέρεται στις ευλογημένες ή τις κακές ημέρες ανάλογα με αυτά που συντελούνται. Η 12η μέρα, λέει ο Ησίωδος, είναι πολύ πιο σπουδαία από την 11η, γιατί αυτή πλέκει τα νήματα η αερόπτητη αράχνη την πιο μεγάλη μέρα, όταν ο μυαλωμένος μαζεύει το σωρό. Μυαλωμένο αποκαλεί τον Μύρμιγκα. Επειδή μαζεύει το σωρό και εκείνη την ημέρα τη ζεστή που μαζεύει, θεωρεί ο Ησίωδος σαν σημαντική ημέρα και ευλογημένη από το σοφό Δία. Παρά το μικρό μέγεθός του, το Μυρμίγκι, χάρη στην κοινωνική του οργάνωση και στο δυσανάλογο των προσπαθειών του, αποτελούσε διαχρονικά το αντικείμενο μύθων διδακτικού χαρακτήρα. Σε αυτούς το Μυρμίγκι είτε αποτελεί πρότυπο προς αποφυγή, είτε πρότυπο προς μίμηση. Στο σώμα των Εσώπιων Μύθων έχουμε 5 μύθους. Ο πρώτος έχει τον τίτλο «Ανίρ, διχθής υπομύρμικος και ο Ερμής» και αποτελεί ένα από τα ερίσματα της διαχρονικής θεολογίας. Κατά το μύθο, κάποιος άνθρωπος αυτόπτης ενός ναυαγίου είπε πως ήταν άδικη η κρίση των θεών, καθώς για έναν ασεβή πνίγηκαν και πολλοί αθώοι. Εκεί που στεκόταν βρισκόταν στο έδαφος πολλά μυρμήγκια, ένα από τα οποία συμπτωματικώς του δάγκωσε το πόδι. Αυτός θυμωμένος τα πάτησε όλα. Όπως λέει ο Έσωπος, ο δε υφενός διχθής συνεπάτησε τους πάντες. Δηλαδή, αν και μόνο ένα τον δάγκωσε, τα πάτησε όλα. Τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ο Θεός Ερμής, χτυπώντας το ραβδί του, τον επέπληξε. Δεν αποδέχεσαι εσύ οι θεοί να είναι δικαστές για τους ανθρώπους όπως ήσουν εσύ για τα μυρμήγκια? Ο μύθος δηλώνει ότι κανένας δεν πρέπει να βλαστημά το Θεό, επειδή του έτυχε κάποτε συμφορά, μάλλον δεν αναβλέπει τις αμαρτίες του. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Εσώπιου μύθου και είπαμε ότι αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα διαχρονικά της θεολογίας. Υπάρχει άλλος μύθος που λέγεται Μυρμίξ του Εσώπου επίσης. Το Μυρμίγκι, λέει, ήταν κάποτε γεωργός, που όμως από πλεονεξία δεν αρκούνταν στη δική του παραγωγή, αλλά άρπαζε και τη σοδιά των γειτόνων. Ο Δίας τον τιμώρησε κάνοντάς τον έντομο, αλλά αυτός δεν έβαλε μυαλό. Εξακολουθούσε και με τη νέα του μορφή να μαζεύει το ξένο σιτάρι και κριθάρι και να το αποθηκεύει για τον εαυτό του. Ο λόγος δηλεί, γράφει ο Έσωπος του συμπέρασμά του, ότι οι φύσοι πονηροί, ακόμα και όταν τιμωρούνται, δεν βάζουν μυαλό και δεν αλλάζουν συμπεριφορά. Ένας τρίτος μύθος είναι ο Μύρμιξ και Κάνθαρος. Αναφέρεται τιμητικά στο Μυρμίγκι που εξασφαλίζει την τροφή του χειμώνα, σε αντίθεση με το σκαθάρι του οποίου η αποθηκευμένη τροφή διαλύεται, όπως είπαμε, στη βροχή. Για να το επιτιμήσει το Μυρμίγκι λέγοντάς του ότι αν κουραζόσουν κι εσείς καθάρι όταν εγώ κουραζόμουν και με κορόιδευες, δεν θα σου έλειπε τώρα η τροφή. Αυτό ο Έσωπος θέλει να μας διδάξει, ότι πρέπει να προνοούμε και για τους δύσκολους καιρούς. Θετική είναι η θεώρηση και στον τέταρτο μύθο. Κάποτε ένα μυρμήγκι δίψασε και πήγε σε μια πηγή να πιει νερό, αλλά τον παρέσυρε το ρεύμα, κινδύνευσε να πνιγεί και ένα περιστέρι, βλέποντας τη σκηνή, του έριξε ένα κλωναράκι πάνω στο οποίο ανέβηκε το μυρμήγκι και σώθηκε. Λίγο πιο πέρα ήταν ένας που έστεινε ξόβεργες για να πιάσει το περιστέρι. Τότε το μυρμήγκι του δάγκωσε δυνατά το πόδι και αυτός ξαφνιασμένος πέταξε τις ξόβεργες και έφυγε, ενώ το περιστέρι πρόλαβε και πέταξε μακριά. Και εδώ πάλι ότι πρέπει αυτούς που μας ευεργετούν, έτσι θέλει να μας πει ο μύθος, αυτούς που μας ευεργετούν πρέπει να τους αποδίδουμε αναγνώριση και χάρη. Ο πιο γνωστός βέβαια από τους Εσώπιους μύθους είναι το Μυρμίγκι και το Τζιτζίκι, και δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, γιατί νομίζω πως είναι πολύ καλά γνωστός.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 211 10 88 80 και είναι ο συγγραφέας και λαογράφος και γιατρός Γεράσιμος Ρηγάτος, με αφορμή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι ό,τι πρέπει για διάβασμα στην παραλία. Τίτλος: «Το άπειρο πλήθος των εντόμων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιολκός.
1: Και βέβαια να πούμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους μύθους έχουν ανάλογες διασκευές και στις νεοελληνικές παραδόσεις. Ας πούμε, ο Πολίδης έχει καταγράψει τέτοιους μύθους. Το Μυρμήγκι ήταν πρώτα άνθρωπος.
2: Status και... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τα χτήματά του μόνο έκλεβε όσα παρατούσαν οι άλλοι για τους θεούς όταν μάζωναν τους καρπούς τους. Και ο Θεός τον καταράστηκε, γι' αυτό και έγινε Μυρμήγκι. Και έχει κάνει συνήθεια του όπως πρώτα, γιατί του κολλήθηκε η κλεψιά. Δηλαδή είναι οι ίδιοι μύθοι οι οποίοι από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά ή ίσως από διαβάσματα κάποιων λογίων και αφηγήσεις στον υπόλοιπο κόσμο έχουν επιβιώσει στα περισσότερα μέρη σαν αυθεντικές μορφές, χωρίς να συσχετίζονται με τον Όμηρο ή με το παρελθόν του. Να πούμε βέβαια για τα Μυρμήγκια ότι υπάρχει επίσης ένα πλήθος παροιμιών. Όταν οργιστεί ο Θεός του Μέρμιγκα, του δίνει φτερά και πετάει. Ξέρουμε ότι εκεί μετά καταστρέφεται. Όταν άρχισαν τα Μυρμήγκια να τρώνε τη ζάχαρη, έγινε η αρχή του κακού και ο κίνδυνος είναι ότι θα χειροτερεύσει. Και βέβαια τις γνωστές παροιμιώδεις φράσεις: «Δεν έβλαψε ούτε Μυρμήγκι, δεν πατάει ούτε Μυρμήγκι» κτλ. Υπάρχουν και ξόρκια για τα Μυρμήγκια, τα λεγόμενα δεσίματα των Μυρμηγκιών. Γιατί πήγαιναν στο αλόνι, πήγαιναν στις ιταποθήκες και μπορούσαν να, και να το μολύνουν κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι πρέπει να ξεχωρίσει κανείς τα Μυρμήγκια μετά. Και βέβαια χάναν μια ποσότητα και κάναν διάφορα δεσίματα, απειλές δηλαδή, ξόρκια. Ας πούμε, αν θέλετε να σας διαβάσω ένα εδώ από το χωριό Ολύμπη της Χίου: «Μέρμιγκα Μυρμηγκολόγο και παλιέ Χανικολόγο, πάρε το ασκέρι σου και τον καπετάνιο σου και πήγαινε πάνω σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί να φας, εκεί να πιεις, εκεί να κατοικήσεις. Γιατί αν δεν φύγεις, θα στείλω τον άγγελό μου να σας καταστρέψει». Στην Κεφαλονιά έχουν άλλα που δεν στέρνει τον άγγελό του, αλλά στέρνει μια κλώσσα με όλα τα κλωσόπουλα. Για να φάνε τα Μυρμήγκια. Και βέβαια να πούμε ότι των Μυρμήγκων τα κεφάλια, γράφει ο Μακρυγιάννης, τα χρησιμοποιούσαν στην εμπειρική γιατρή στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 αντί για ράματα. Δηλαδή ήταν κάτι μεγάλα Μυρμήγκια, με τις δαγκάνες τους δάγκωναν τα χείλη του τραύματος και όταν είχαν δαγκώσει καλά έκοβαν το κεφάλι και έτσι οι δαγκάνες εκείνες έμεναν σαν ράμα. Αυτό το γράφει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Μάλιστα ονομάζει και τον τραυματία που ήταν ένας μήτρος καθάριος.

0: Τα κουνούπια λοιπόν ήταν τόσο ενοχλητικά και τόσο δημιουργούσαν πρόβλημα που οι κουνουπιέρες ήταν ένα είδος αναγκαίο ακόμα και σε πολέμους. Πώς το στηρίζω αυτό? Από την Παλιά Διαθήκη έχουμε τον πόλεμο του Ολοφέρνη στρατηγού του Ναβουχοδονόσορα, τον οποίο σκότωσε η Ιουδίθ για να βοηθήσει τους συμπατριώτες τους. Πήγε λοιπόν την ώρα που κοιμόταν αυτός και με το ένα σπαθί που βρήκε του έκοψε το κεφάλι και χτύπησε τον τράχυλό του, όπως λέει στο βιβλίο της Ιουδίθ, χτύπησε στον τράχυλό του 2 φορές με όλη της τη δύναμη και του πήρε την κεφαλή από το σώμα και κύλησε το σώμα του έξω από το στρώμα και έβγαλε τις κουνουπιέρες από τους θύλους του κρεβατιού. Δηλαδή έχουμε ένα σκληρό τράχυλο στρατιωτικό, ο οποίος κάνει πόλεμο, σφάζεται, δεν έχει πρόβλημα κανένα, αλλά έχει τις κουνουπιέρες μαζί του για να μην τον τρώνε τα κουνούπια. Και βέβαια να πούμε ότι ακόμα και σήμερα οι γιατροί του κόσμου και τα άλλα σωματεία που προσπαθούν να πολεμήσουν την ασθένεια της ελονοσίας στις χώρες του τρίτου κόσμου, μαζί με ένα ποσό που μπορεί να ζητάνε για τη θεραπεία, κάποια πολύ λίγα ευρώ για τη θεραπεία, πλήρες θεραπευτικό σχήμα ενός παιδιού με ελονοσία, ζητάνε και τη δαπάνη της κουνουπιέρας, ώστε να μην ξανακυλήσει το παιδί και να μην ξανατσιμπηθεί από τα κουνούπια και να μην ξαναπάθει ελονοσία.
1: Ήταν κάτι που και την Ελλάδα ταλαιπώρησε πολύ.
0: Πάρα πολύ ταλαιπώρησε την Ελλάδα η ελονοσία. Το 1903 έγινε και ειδικό συνέδριο και πολλά άλλα από τότε, και από εκεί και μετά ξεράθηκαν, αποξήραναν τα ρέματα που υπήρχαν. Να σας πω ότι πίσω από το Χίλτον υπήρχε ρέμα μεταξύ της αποθήκης υλικού πολέμου που ήταν το οικόπεδο του σημερινού Χίλτον και του νοσοκομείου Συγκρουγέτη, γιατί πέρναγε το ρέμα που έφτανε μέχρι το Καλλιμάρμαρο κάτω και πιο πέρα ακόμα, και ήταν στάσιμα νερά γεμάτα από κουνούπια και γεμάτα από

Αντίπα, το γνωστό αγροτιστή που σκοτώθηκε για τις, το σκότωσαν για τις ιδέες του. Και γράφει λοιπόν αυτός σε δικαστήριο όταν έκανε δίκη κατά του Αγαμέμνονα Σλίμαν, γιου του αρχαιολόγου. «Με πόση χαρά και ελπίδα ανήρθον εις τα ιερά του Ολύμπου Τέμπη, όπου η ελληνική ποίηση και σοφία προόριστε να κατοικήσουν οι θεοί και οι ήρωες, και όπου η σημερινή τυραννίσκη απαιτούσε να ενδιαιτώνται και να κόπτουσουν οι Έλληνες ως ήλωτες και ως δούλοι. Εκεί η κατάσταση σύντομα αθλία και η εικόνα πεσία. Έλληνες αδελφοί μας, γυμνοί και κάτισχνοι, εφών τα οστά μόνον και οι επιδερμείς προσκολώνται, χρησιμεύουσιν ως τα φορτηγά ζώα των ημεδαπών τυράννων». Και βέβαια υπήρχαν θύματα κατά δεκάδες και θάνατοι πάρα πολλοί, οι οποίοι μείωναν πραγματικά το μέσον όρο της ζωής, και η ελονοσία εκριζώθηκε αφενός με την αποξήρανση των ελών και των ρεμάτων, και βέβαια από εκεί και μετά με τον DDT που το έριχναν σε όλες τις πηγές, και πηγές κουνουπιών δηλαδή, εννοώ τα ρέματα αυτά, και καταστρέφονταν από πρώιμη φάση πριν να προλάβουν να αναπτυχθούν.

0: πάει το παιδί στο σχολείο, πάει και η ψήρα. Και βέβαια επιβεβαιώνεται ως τις μέρες μας ακόμα στα δημοτικά κλπ. Η ψήρα, η οποία ήταν φθήρ στην παλιότερη γλώσσα, την καθαρεύουσα, και γι' αυτό θα δείτε ακόμα υπολείμματα, απολυθώματα να έχουν μείνει, αντιφθυρικό, φθυρίαση και διάφορες τέτοιες λέξεις για την ψήρα. Και βέβαια να πούμε ότι ψήρας είναι και ο λεπτολόγος, και βεβαίως ότι υπάρχουν ψήραλιφές και διάφορα τέτοια. Και να θυμίσουμε και το βιβλίο «Ψυρολογία» του Ηλία του Πετρόπουλου, του Μακαρίτη, όπου μάζευε διάφορες πληροφορίες για τα έντομα. Υπάρχουν πάρα πολλές παροιμίες και για την ψήρα, όπως υπάρχουν και για όλα τα άλλα έντομα. Αλλή που το έχει η κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Άδειος και καθούμενος ψήριζε τα αγκία του. Απ' έξω καλοχθενισμένος και από μέσα
1: ψήρια. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές παροιμίες. Ας πούμε, άλλη λέει τσακίζει ψήρες, το λέμε για τους αργόσχολους. Και βεβαίως υπάρχουν και ενίγματα για τις ψήρες. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ό,τι έπιασα δεν έχω και ό,τι δεν έπιασα έχω. Με τις ψήρες, όταν ξεψυρίζουν, ό,τι πιάνουν δεν το έχουν
2: δεν
0: πια.
2: Το έχουν.
0: Και ό,τι δεν πιάνουν το έχουν.
2: Την αναφέρουν και οι αρχαίοι.
0: Την αναφέρουν, και μάλιστα αναφέρεται και κάποιος διαγωνισμός μεταξύ μάντεων. Ποιος θα λύσει το ένιγμα που είπαν κάτι παιδάκια γυρίζοντας με μια βάρκα που ψαρεύανε. Mm. Τα ρώτησε τι ψάρια πιάσανε και είπανε ότι ό,τι πιάσαμε δεν το έχουμε. Και ό,τι δεν πιάσαμε είναι αυτό που έχουμε. Και έσπαγαν το κεφάλι τους να βρούνε. Οι ψήρες του Καλλισθένη είναι επίσης μια άλλη γοητευτική ιστορία από την αρχαιότητα. Ο Καλλισθένης ήταν γιατρός από την Όλυνθο, μαθητής του Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλης τον έστειλε σαν συνοδό του Αλέξανδρου για να του εξασφαλίζει και την υγεία. Πέρα όμως από τον κοινό δάσκαλο, φαίνεται ότι δεν αναπτύχθηκε φιλική σχέση μεταξύ τους. Μάλιστα αργότερα συγκρούστηκαν, γεγονός για την ερμηνεία του οποίου αναφέρονται διάφορες εκδοχές. Η μια υποστηρίζει ότι ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να ανεχθεί τις πολλές παρατηρήσεις και συστάσεις που του έκανε, μην πίνεις, μην τρως, μην κάνεις, μην κάνεις. Και άλλη ότι ο γιατρός είχε αναμειχθεί σε συνωμοσία εναντίον του. Ο Καλλισθένης είχε θλιβερό τέλος, πέθανε από τις πολλές ψήρες που είχαν γεμίσει το σώμα του. Και γράφει ο αρχαίος συγγραφέας, υποφθυρών υπερβλήσεως και εκβράσεως βίων καταστρέφει. Και βέβαια σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούσε ούτε να ασκήσει την ιατρική, την είχε παραμελήσει, και γι' αυτό έγινε και εκεί μια παροιμία που λέει ότι παρέδωσε την ιατρική φθυριώσα όσο πριν Καλλισθένης, για κάποιους που ήταν κακοί γιατροί. Βέβαια να πούμε ότι οι ψήρες στις ανώμαλες περιστάσεις είναι πολύ χειρότερες. Υπάρχουν από όλους τους πολέμους περιγραφές, από τον Μακρυγιάννη, από τους βίους παραλλήλους του Γούδα που αναφέρεται στους αγωνιστές του 21, από την Μικρασιατική εκστρατεία και βέβαια από την κατοχή των τελευταίων πόλεμων του 40 και μετά, και βέβαια από τον Ελίτη στο άσμα ηρωικό και πένθυμο που λέει «Φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα μας και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό και ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο».

0: Τώρα μπορούμε να πούμε για την Κατσαρίδα.
1: Κατσαρίδα. Λοιπόν, η Κατσαρίδα, να πούμε ότι είναι πρώτα πρώτα ότι είναι από τα αρχαιότερα είδη στην οντογονία. Στα αρχαιότερα των απολιθωμάτων, αυτό που βρίσκεται μέσα είναι διάφορα είδη κατσαρίδας.
0: Σαν ζωντανό απολίθωμα, όπως λέτε.
1: Έτσι, είναι ένα ζωντανό απολίθωμα πραγματικά. Λοιπόν, έχει μερικά περίεργα πράγματα. Την κατσαρίδα την ξέρουμε όλοι, πιο πολλοί τη συχαίνονται και νευρώσεις αναπτύσσονται και ψυχαναγκασμοί και φοβίες γύρω από το έντομο αυτό. Κάποτε όμως ήταν και ένα ισχυρό φαρμακευτικό μέσο, όχι μόνο στην ελληνική λαϊκή ιατρική αλλά και στην επίσημη ιατρική. Όλες οι φαρμακοποιίες του 1818-1820 σε όλη την Ευρώπη είχαν ποικιλία σκευασμάτων με κατσαρίδες. Το πιο γνωστό σκεύασμα ήταν η κανθαριδίνη, η οποία ήταν το Viagra εκείνης της εποχής, και βέβαια μερικές φορές το παρακάνανε ορισμένοι, οπότε είχαμε την παθολογική κατάσταση του κανθαριδισμού, δηλητηρίαση δηλαδή από την κανθαριδίνη. Και για τις θεραπευτικές εφαρμογές ήδη έχουμε και από τον Ιπποκράτη που συνιστούσε στην υδροπικία της μήτρας, στην υστερία, στην αμινόρια ως εμιναγωγό, στην εκβολή του πλακούντα ως καθαρτικό της μήτρας, για την αποβολή νεκρών ευρείων κλπ. Και ο Διοσκουρίδης το αναφέρει, και υπήρχαν και διάφορα σκευάσματα και στην νεότερη φαρμακοποιία την ελληνική υπήρχε. Να πούμε ότι είναι το είδος που θα επιβιώσει σε έναν γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο. Έχει τέτοια ανθεκτικότητα βιολογικά. Και βέβαια να πούμε ότι συγγενεί ήδη με την κατσαρίδα είναι το λακόνι ή λιακόνι, που είναι μια κατσαρίδα διπλάσια από τη βασίλισσα των μέλισσων. Όταν την αγγίξει κανείς σηκώνει το πίσω μέρος του κορμιού της όπως οι ψαλίδες. Και το δάγκωμα το φοβάται ο κόσμος γιατί θεωρείται κάποτε ακόμα και θανατηφόρο. Υπήρχε μάλιστα στα νησιά του Αιγαίου μια παροιμία: αν σε δαγκώσει από το στόμα, έχει ο Θεός ακόμα. Αν σε δαγκώσει από τη μέση, πρέπει στο κρεβάτι να πέσεις. Αν σε δαγκώσει από την ουρά, καντελέτο και παπά. Και να πούμε επίσης ότι εκτός από το λιακόνι συγγενής με την κατσαρίδα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι η πασχαλίτσα, που είναι ένα πολύ όμορφο και πολύ χρήσιμο έντομο, διότι είναι αυτό που τρώει πάρα πολλά παράσιτα και κυρίως εξολοθρεύει τη μελίγκρα. Και να πούμε έτσι μια και για να μην μείνουμε με την εντύπωση της κατσαρίδας, να πούμε και για την πυγολαμπίδα, την λεγόμενη κολοφωτιά. Το όνομα πυγολαμπίδα είναι το π με ύψιλον. Πηγή είναι το οπίσθιο μέρος στην αρχαία ελληνική διάλεκτο. Δηλαδή πυγολαμπίδα είναι ακριβώς κολοφωτιά. Είναι ακριβής μετάφραση της λέξης. Ονομάζεται και λαμπυρίδα. Είναι ένα κολεόπτερο έντομο. Είναι τόσο όμορφη η εικόνα της που έχει και διάφορα ονόματα, ας πούμε ποιητικά της έχουν δοθεί. Στην Κύπρο ο Κύπρος Χρυσάνθης τη λέει φωτοβόλο βοτάνι. Βλέπουν οι χωρικοί συχνά από τις πυγολαμπίδες που εκπέμπουν ένα φως τη νύχτα τα θηλυκά τους, προσκαλώντας σε γάμου τα αρσενικά. Αυτή είναι η σκοπιμότητα δηλαδή του φωτισμού. Και έχω δει ένα ενδιαφέρον ποιηματάκι της Φλόρα Σότσιου που λέγεται «Πυγολαμπίδες Μικροτσίπ» του 1989. Έχω χρόνια να δω πυγολαμπίδες. Τι θα γυρεύουν εξάλλου στα τσιμέντα. Κι όμως μέσα στην άϊπνη νύχτα, το full του mobile, το time του hi-fi, το on της TV και άλλα μικρά φωτάκια φωσφορίζοντα της καθημερινής ζωής μας, αν και απελπιστικά ακίνητα, μου τις θυμίζουν. Και θεωρείται επίσης ότι ήταν και ένα φάρμακο οι πυγολαμπίδες για τους ψήλους, για την απομάκρυνση των ψήλων. Ο Αγάπιος Λάνδος που έχει γράψει το περίφημο γεωπονικό με διάφορα τέτοια υγειονομικά μέτρα της εποχής του, εγγραμμένο το 18ο αιώνα, αρχές του 18ου αιώνα, γράφει ότι κρεμάς στο σπίτι κολοφωτιές και απομακρύνονται οι ψήλοι από τα σπίτια. Δεν ξέρω τώρα πόσο αλήθεια έχει. Στην ίδια οικογένεια με τις κολοφωτιές είναι και αυτά τα ξυλοφάγα έντομα. Θα έχουμε ακούσει κατά καιρούς όλοι που κάποιο δέντρο, ενώ έδειχνε ωραίο και καλό, έπεσε γιατί μέσα ήταν τελείως φαγωμένο. Ή καμιά φορά τα βάζουμε με τις δημοτικές υπηρεσίες που κόβουν δέντρα φαινομενικώς η γη, τα οποία όμως με κάποιο τρόπο έχουν διαπιστώσει ότι είναι φαγωμένα μέσα από σκολίτη, κούφια και κινδυνεύουν να πέσουν. Και να πούμε ότι αυτό υπάρχει και σε πολλά δάση διεθνώς και υπάρχουν δάση και σπίτια ολόκληρα που είναι ξύλινα σε αυτά που καταστρέφονται μέσα σε διάστημα ετών από τα ξυλοφάγα έντομα.
0: Όπως τερμίτες, ας πούμε, στην Αμερική.
1: Όπως οι τερμίτες στην Αμερική, που είναι ένα είδος μεγαλόσωμων μυρμηγκιών. Υπήρχε μια οικογενειακή, ας πούμε, αφήγηση από τον παππού μου που είχε πάει ένα διάστημα στην Αμερική και δούλεψε στις γραμμές και σε κάποιο γράμμα που έγραφε στους δικούς του στην Κεφαλονιά έλεγε ότι εκεί έχει κάτι τεράστια μυρμήγκια και για να μην μας φάνε που κοιμόμαστε τη νύχτα στο ύπαιθρο σε αντίσκηνα, σκάβουμε ένα χαντάκι γύρω γύρω από τη σκηνή, ρίχνουμε μέσα πετρέλαιο και η μυρουδιά του δεν τα αφήνει να μπουν. Φαίνεται ότι η οσμή αυτή αποθάρρυνε τα έντομα, τα οποία με την κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι αυξάνονται και φαίνεται ότι μελλοντικώς θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσο θερμαίνεται δηλαδή ο πλανήτης, τόσο τα έντομα πλησιάζουν σε ρυθμούς που ανατρέπουν την ισορροπία με τον άνθρωπο και την υπόλοιπη φύση.

υπάρχει και ένα πλήθος ακόμα εντόμων που δεν έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως οι ακρίδες, που μερικοί τις έχουν και βρόσιμο είδος, και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στους προφήτες και τους ερημίτες, αλλά γίνονται και σχετικές καλλιέργειες τώρα και κάνουν σε περίεργα εστιατόρια περίεργα τέτοια γεύματα, και μερικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε, επειδή αναπτύσσονται πολύ γρήγορα τα έντομα, να δώσουν λύση φτηνής και ταχείας ανάπτυξης πρωτεΐνης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Να πούμε βέβαια για την εκπληκτική μέλισσα με όλα εκείνα τα γνωστά στην ιστορία, στη λαογραφία, στην παράδοση, στη λογοτεχνία που αναφέρονται. Να πούμε τις φύκες και μια σειρά από έντομα που είναι συνυφασμένα με την καθημερινή μας ζωή. Το καθένα έχει το δικό του σχήμα, τους δικούς του τρόπους ζωής, τους δικούς του ήχους, άλλα πολύ καλούς, άλλα πολύ δυσάρεστους, και μερικά και τρομοκρατικούς ήχους. Όταν εγώ ακούω εκείνο το βζζζζ του κουνουπιού το βράδυ, τρομοκρατούμε πραγματικά. Είναι κάτι που προϋπήρχε του ανθρώπου και πολύ πιθανό ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά τον άνθρωπο.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όπου να είναι, τελειώνει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής. Η Χριστίνα θα αλλάξει τη μελωδία και εγώ θα σας διαβάσω πάλι Τάσο Λιβαρδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Παρόλο που σε όλη μου τη ζωή πιαζόμουν, η νύχτα με έβρισκε πάντα προετοίμαστο ή μάζευα τα φύλλα του φθινοπόρου. Έχουν μια μυστηριώδη τύχη που μας ξεπερνά και γενικά τα ανθρωπιστικά αισθήματα δεν σε ανεβάζουν ψηλά, το πολύ να φτάσεις ως τη λεμιτό μου ή έστω ως το παράθυρο μιας γυναίκας με κόκκινα μαλλιά. Και λέω κόκκινα γιατί αγαπάω το μέλλον. Όπως και τα φαρμακεία τη νύχτα μοιάζουν με φανταστικές εξόδους και οι ποιητές ονειρεύονται ρωμαϊκές γιορτές ή αρνούνται να πεθάνουν. Κατά τα άλλα συνήθως καίγομαι. Έτσι ξεχειμονιάζω καλύτερα ή στα σπίτια που με έδιωχναν άφηνα πάντα πίσω από την πόρτα ένα τσεκούρι. Αλλά οι καλύτερες στιγμές μου είναι τα βράδια, όταν ανοίγω το παράθυρο και αφήνω ελεύθερα τα ωραία οδικά πουλιά που εκγυμνάζω στις ατέλειωτες ώρες της αιχμαλωσίας. Στα γυμνά δέντρα στέκονται μια στιγμή τα αποδημητικά πουλιά. Ο πύργος υψώνεται μες στην ομίχλη. Εκεί οι ονειροπόλοι κρατούν απάνω στο στήθος τους ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε ακόμα και ψάχνουν για ένα ιδηλιακό τοπίο να ταφούν. Η θόρυβη της αναχώρησης και ο ταξιδιώτης μες στο κλειστό αμάξι που συνεχίζει το μοιραίο του όνειρο. Μια στριφτή σκάλα στον πύργο οδηγεί στο επάνω πάτωμα. Εκεί μένει η ωραία γυναίκα. Τα βράδια βγαίνει και κάθεται στο μπαλκόνι. Άλλοτε κατεβαίνει και κάνει περιπάτους ως το πανδοχείο των παλιών ωραίων ημερών. Κάποτε θα φύγει για ένα μακρινό αστερισμό. Η τύχη για όλα μεριμνά. Κάθε πρωί έρχεται ο ταχυδρόμος που τον γερνάνε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Ύστερα οι μισοί επισκέπτες του πύργου φεύγουν για το κυνήγι, οι άλλοι θα πεθάνουν αλλιώς. Ακούγεται το ρολόι. 12 η ώρα. Ας αποχαιρετιστούμε. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο βάρκα του να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
5: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ δεν συναντιόμαστε. Απλά ανανεώνουμε την Παρασκευή τα ξημερώματα το ραντεβού για τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Θα συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα με έναν άλλο καλεσμένο. Ξαναλέω ότι όλα αυτά προέρχονται από το αρχείο της εκπομπής. Τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο, κλασικό φιλόλογο, ιστορικό, ερευνητή της ελληνικής γλώσσας, αρθρογράφο και συγγραφέα περίπου 35 βιβλίων. Μας βρίσκεται στο 211-10-80-880. Θα ακούσουμε τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο, ο οποίος έχει μελετήσει πάρα πολύ την ελληνική φιλοσοφία και έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ο Αντώνιος Αλφα Αντωνάκος θεωρεί ότι σήμερα η περισσότερο χειροπιαστή είναι η κοινική φιλοσοφία. Η κοινική φιλοσοφία, διότι έχει ορμή, έχει αρετή, έχει συνέπεια λόγου και πράξεων και κυρίως έχει την αποποίηση του πλούτου και κυρίως εκφράζεται ομά, έξω από τα δόντια, χωρίς προσποίηση συμβατική. Στυλιτεύει και επικρίνει κάθε κακό σημείο της πολιτικής και της ηθικής ζωής, και γι' αυτό και ο Αλέξανδρος είχε ζητήσει τον πρώτο που θα συναντούσε όταν θα ερχόταν νότια να είναι ο Διογένης. Για τον οποίο Διογένη μιλήσαμε την περασμένη Κυριακή και ο κύριος Αντωνάκος υποσχέθηκε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον άλλο μεγάλο εκπρόσωπο, τον Δημόνακτα, που όπως είπαμε οι δυο τους, Διογένης και Δημόνακτας, αποτελούν τους κυριότερους εκπροσώπους της κοινικής φιλοσοφίας.
6: Επανερχόμαστε σήμερα για να συζητήσουμε για έναν ακόμη σπουδαίο εκπρόσωπο της κοινικής φιλοσοφίας. Υπήρχαν αρκετοί, αλλά εγώ θεώρησα ότι πρέπει να πούμε λίγα πράγματα για τον πλέον διάσημο τον Διογένη και για έναν λιγότερο διάσημο τον Δημόνακτα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Δημόναξ λοιπόν είναι ένας σπουδαίος Κύπριος κοινικός φιλόσοφος και εν πωλής είναι άγνωστο σήμερα και στα Ελληνόπουλα αλλά και στους Έλληνες γενικότερα. Κι όμως ο σπουδαίος αυτός πρόγονός μας έχει πει εκπληκτικά πράγματα, με πρώτο και καλύτερο ένα απόφθεγμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Το απόσπασμα από τη διδασκαλία του Δημόνακτος που μας έχει διασώσει ο Λουκιανός στο βίο του Δημόνακτος αναφέρει επιλέξη: «Ερωτήσαντος δε τινός, τις αυτό όρος ευδαιμονίας είναι δοκή, μόνον ευδαίμονα έφη των ελεύθερων. Εκείνου δε φύσαντος πολλούς ελευθέρους είναι, αλλά εκείνον νομίζω τον μήτε ελπίζοντάτη μήτε δε διότα». Να το πω λίγο στην απόδοση την ελληνική για να το καταλάβουμε. Όταν κάποιος τον ρώτησε ποιος είναι κατά τη γνώμη του ο ορισμός της ευτυχίας, εκείνος απάντησε ότι μόνο τον ελεύθερο θεωρεί ευδαίμονα. Και όταν ο άλλος παρατήρησε ότι υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι, απάντησε: «Εκείνον θεωρώ ελεύθερον, όποιον δεν ελπίζει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα». Σου θυμίζει κάτι μάνο αυτό?
5: Την επιγραφή στον τάφο του Καζαντζάκη.
6: Ακριβώς, την επιγραφή στον τάφο του Καζαντζάκη. Και εδώ πρέπει να το πούμε ότι η επιγραφή αυτή, το «δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος», την έχουν πάρει από ένα βιβλίο του Καζαντζάκη, το «Τόντα Ράμπα», αλλά δεν έχουν πει ότι αυτός που την έχει πει είναι ο Δημόναξ. Και εδώ σας δίνω και το αρχαίο κείμενο. Είπε: «Μόνο τον ελεύθερο θεωρεί ευδαίμονα». Και όταν το ρωτήσανε ότι υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι, του παρατηρήσανε, είπε: «Εκείνον θεωρώ ελεύθερον, όποιον δεν ελπίζει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα». Και μάλιστα έχει και συνέχεια το κείμενο. Εκείνος το ρώτησε τον Δημόνακτα: «Πώς είναι δυνατόν, αφού όλοι ως επιτοπλίστων είμαστε δούλοι αυτών των αισθημάτων?» Και όμως απάντησε ο Δημόναξ: Αν κατανοήσεις τα ανθρώπινα, θα ανακαλύψεις ότι αυτά δεν είναι άξια ούτε ελπίδας ούτε φόβου, αφού οι πόνοι και οι ειδονές θα τερματιστούν στο τέλος οπωσδήποτε. Ας δούμε λοιπόν όμως με περισσότερες λεπτομέρειες λίγο τον αξιόλογο πνευματικό βίο του εξαίρετου αυτού προγόνου μας, με οδηγό πάντοτε το έργο του Λουκιανού. Πρέπει να πούμε ότι τα αποσπάσματα του Δημόνακτος υπάρχουν σε κάποια αποσπάσματα παπύρων, αλλά υπάρχουν και στο έργο του Λουκιανού, με ένα κείμενο που λέγεται «Βίος Δημόνακτος». Ο Δημόνακτος λοιπόν, όπως είπαμε, κατήγεται Κύπρου. Ήταν από οικογένεια επιφανή και για την κοινωνική της τάξη και για τον πλούτο της. Και εδώ πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, Μάνο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλούσιος από επιφανή οικογένεια αρνείται αυτό το πλούτο και βγαίνει έξω και λέει αυτά που θέλει, αυτά που πρέπει να πει και που νομίζει ότι θα ωφελήσουν τους συνανθρώπους του, με λόγια δυνατά, έχοντας αρετή, όπως έκανε ο Χριστός που στυλίτευε τους πάντες, έτσι, και ο ίδιος έκανε έναν βίο πάρα πολύ λιτό. Έτσι ακριβώς λοιπόν βλέπουμε και ο Δημόναξ ότι περιφρόνησε και την κοινωνική τάξη της οικογένειάς του και τον πλούτο του και ποθώντας ευγενέστερα αγαθά επεδόθη στη φιλοσοφία και αφοσιώθηκε στην ελευθερία και την παρησία. Η ζωή του ήταν ευθεία. Τα ήθη του ήταν αγνά και ανεπίληπτα. Έτσι, ο χαρακτήρας του και η ειλικρίνεια των φιλοσοφικών του αρχών απετέλεσαν υπόδειγμα για τους συνανθρώπους του.

0: Μιλάμε σήμερα με τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο για την κοινική φιλοσοφία και τους κυριότερους εκπροσώπους της. Μας μίλησε για τον Διογέννη και σήμερα μας μιλά για τον Δημόνακτα. Πριν επιστρέψουμε στον Δημόνακτα, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι που βρήκα στο ίντερνετ στην Wikipedia. Λέει, ο Διογέννης συχνά κυκλοφορούσε την ημέρα με ένα αναμένο φανό. Όταν τον ρωτούσαν γιατί κρατάς φανό ημέρα, αυτός απαντούσε «αναζητώ τον άνθρωπο». Ο Διογέννης έψαχνε να βρει ένα ανθρώπινο όν, αλλά έλεγε πως έβλεπε μόνο κατεργάριδες και αχρίους. Ο Διογέννης και η κοινική φιλοσοφία γενικότερα έθιξαν αποκλειστικά κοινωνικά και ηθικά προβλήματα. Η διδασκαλία τους ήταν ουσιαστικά επαναστατική και ανατρεπτική για την τάξη που επικρατούσε τότε. Προσπάθησε με τα επιχειρήματά του να αλλάξει την ανθρώπινη κοινωνία που είχε διαφθαρεί. Αυτό, κατά τη γνώμη του, θα γινόταν δυνατό αν ο άνθρωπος επέστρεφε στη φύση. Πίστευε δηλαδή πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη φυσική ζωή και πως μόνο με την αυτάρκεια, τη λιτότητα, την αυτογνωσία και την άσκηση μπορεί κανείς να την εξασφαλίσει. Ο Διογέννης Λαέρτιος παραθέτει μεγάλο κατάλογο από τα έργα του Διογέννη του Κοινός, από τα οποία σώζονται αρκετά, δυστυχώς όχι στην ελληνική γλώσσα. Που σημαίνει ότι ορισμένοι τα βρήκαν κάποτε, τα μετέφρασαν, τα πρωτότυπα χάθηκαν ασφαλώς ή βρίσκονται κάπου πολύ καλά κλεισμένα, όπως λένε οι συνωμοσιολόγοι, και ενδεχομένως έχουν δίκιο, και έτσι έχουμε τα αποσπάσματα αυτά από μεταφράσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο, ο οποίος μας μιλά για τον Δημόνακτα, κοινικό φιλόσοφο εκ Κύπρου.
1: Μελέτησε πολύ τους ποιητές και τους περισσότερους τους εγνώριζε από μνήμης. Είχε ακόμη γυμνάσει το σώμα του και το είχε εξασκήσει στην καρτερία με κύρια φροντίδα του να μην έχει την ανάγκη κανενός. Είναι εκπληκτικά πράγματα αυτά. Ανέμιξε διάφορα είδη φιλοσοφίας χωρίς να περιορίζεται σε κάποιο από αυτά. Φαίνεται ότι περισσότερο όμως απέκλεινε στην σοκρατική φιλοσοφία. Μολονότι στα ενδύματα και την απλότητα του βίου εμιμήτω τον Διογέννη. Χωρίς επιτίδευση και χωρίς έπαρση. Τι έκανε? Κατέκρινε τα σφάλματα. Αλλά ήταν πολύ επιεικής με τους φάλοντες. Μιμούμενος τους ιατρούς. Οι οποίοι οι ιατροί θεραπεύουν τα νοσήματα, αλλά δεν ορκίζονται κατά των αρρώστων. Θεωρούσε ότι το σφάλμα είναι ανθρώπινο, αλλά το να διορθώνει κάποιος τους φάλοντες είναι θεϊκό ή χαρακτηριστικό ανθρώπου ισοθέου. Σημαντική συμβουλή λοιπόν αυτή για τους σύγχρονους πολιτικούς που δεν το κάνουν, δηλαδή μπορεί να σφάλουν, άνθρωποι είναι, αλλά δεν διορθώνουν τα σφάλματα. Δεν τιμωρούν αυτούς που έκαναν επίτηδες πράγματα, αυτούς που φέρνουν σε κατάσταση οριακή τα πράγματα ή περνούν και τα όρια. Αυτά είναι που πρέπει να διδαχτούμε από αυτή τη φιλοσοφία. Δεν απέφευγε τη συναναστροφή κανενός και απομάκρυνε μόνο αυτούς των οποίων η διαφθορά του φαινόταν αθεράπευτη. Οι Αθηναίοι τον θαύμαζαν. Όμως κάποιοι συνωμότησαν εναντίον του, όπως γίνεται πάντοτε όταν κάποιος λέει σωστά πράγματα και ξεχωρίζει από το πλήθος. Συνωμότησαν λοιπόν και του απέδωσαν διάφορες κατηγορίες, όπως αυτές που είχαν αποδοθεί στον Σοκράτη. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι σωστοί είναι πάντα επιρρεπείς στον αδέρφο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Του είπαν, τον κατηγόρησαν, ότι δεν τον είδε ποτέ κανείς να προσφέρει θυσία στην Αθηνά και ότι ήταν ο μόνος που δεν είχε μοιηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια. Τότε ο Δημόναξ φόρεσε καθαρά ρούχα, έβαλε στεφάνι και εμφανιζόμενος στη συνέλευση του λαού απολογήθηκε. Τους είπε να μην απορούν που δεν προσέφερε θυσία, διότι νόμιζε πως η Αθηνά δεν είχε ανάγκη από τις θυσίες του. Και όσον αφορά τα μυστήρια, τους είπε ότι δεν θέλησε να μοιηθεί, σκεπτόμενος ότι αν στα μυστήρια γίνονταν κακές πράξεις, δεν θα μπορούσε να τις αποσιωπήσει για τους αμύητους. Αλλά θα τους απέτρεπε. Και αν ήσαν όλα καλά, θα τα απεκάλυπτε λόγω φιλανθρωπίας σε όλους. Σήμερα, αν κάποιος μαθαίνει κρυφά πράγματα, δεν τα λέει, δεν τα λένε, τα αποκρύπτουν. Τι γίνονται στις ιδιαίτερες συζητήσεις, τι γίνονται από εδώ, από εκεί. Παρ' όλα αυτά κατηγορούν κάποιον ότι έκανε εκείνο ή δεν έκανε το άλλο, χωρίς όμως να λένε τι ακριβώς διημήφθη. Οι Αθηναίοι λοιπόν θαύμασαν την ειλικρίνεια και τις θέσεις του ανδρός και ησύχασαν. Ο Δημόναξ ήταν ευφιέστατος και όπως όλοι οι κοινικοί φιλόσοφοι είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ. Η λέξη χιούμορ, αν και θεωρείται αγγλική, πρέπει να συμπληρώσω, προέρχεται από την ελληνική λέξη χιμόρ, που θα πει χυμός, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής. Στην εβοϊκή διάλεκτο, αναφέρεται στον κρατήλο του Πλάτωνος, το τελικό σίγμα προφέρεται ως ρο, λέει συγκεκριμένα ο Σοκράτης. Ίσταουν ότι επί το αυτό εμείς μεν φαμέν σκληρότης, ερετριείς δε σκληρότηρ. Δηλαδή εμείς αυτό που λέμε σκληρότης, οι ερετριείς, έτσι, το λένε σκληρότηρ στην εβοϊκή διάλεκτο. Από την εβοϊκή διάλεκτο λοιπόν, ο χυμός έγινε χυμόρ, από το χυμόρ πέρασε στη λατινική γλώσσα ως χουμόρ και σήμαινε εκτός από το υγρό, την υγρασία, τον χυμό και την διάθεση, την ψυχική. Άρα λοιπόν, το χυμόρ έγινε χουμόρ και μετά έγινε χιούμορ. Είναι ελληνικότατη λέξη και πρέπει να το γνωρίζουμε. Ένα τέτοιο λοιπόν χιουμοριστικό στοιχείο είναι το αναφερόμενο στον Φαβορίνο τον Σοφιστή. Όταν εκείνος άκουσε ότι ο Δημόναξ κορόιδευε τις ομιλίες του, γιατί δεν σταματούσε ο Δημόναξ όταν θεωρούσε ότι κάποιος δεν ήταν σωστός, τον στυλίτευε και έβγαινε ευθαρσός με το όνομά του και έλεγε αυτά τα πράγματα. Δεν το έκανε από πίσω του. Επομένως, κορόιδευε τις ομιλίες του και κυρίως τις μελωδίες τις οποίες παρενέβαλε και κατηγορούσε αυτό ως ανάρμοστο με τη φιλοσοφία. Πήγε τότε προς τον Δημόνακτα εκείνος και του είπε ποιος ήταν αυτός που χλέβαζε τους λόγους του. Και ο Δημόναξ του απάντησε ότι ήταν άνθρωπος του οποίου τα αυτιά δεν απατώνται. Ευφιέστατη απάντηση. Και επιμένοντας ο Σοφιστής ρώτησε τον Δημόνακτα ποια εφόδια έχεις και τον ανάγκασε να του πει ο Δημόναξ ομά και κοινικά μια φράση που σήμερα τη λέμε κατηδίαν αλλά τη θεωρούμε ότι είναι, θα λέγαμε ότι είναι πιο λιμανίσια, αλλά τι του είπε. Τον ρώτησε ποια εφόδια έχεις και ο Δημόναξ απήντησε έχω όρχης. Αυτή ήταν μια φράση κοινική, ομή, που τη λέμε μέχρι σήμερα και εννοεί αυτόν που έχει τον ανδρισμό και το θάρρος να πει ελεύθερα και απροκάλυτα τη γνώμη του, ενώ αυτοί που κρύβονται τάχα πίσω από αυτό είναι δήθεν, προσποιούνται, έτσι, προσποιούνται και δεν είναι αυθεντικοί. Αυτή είναι η διαφορά. Και κάποια άλλη φορά, ο ίδιος Σοφιστής τον ρώτησε ποιο φιλοσοφικό σύστημα προτιμά και εκείνος απάντησε ποιος σου είπε ότι φιλοσοφώ? Και απομακρυνόμενος γέλασε δυνατά. Και όταν ο άλλος τον ρώτησε γιατί γελά, ο Δημόναξ του είπε «Διότι εσύ θέλεις να διακρίνονται οι φιλόσοφοι από τα γένια, ενώ εσύ είσαι σπανός».

0: Ακούμε τη φωνή του Αντώνιου Αλφα Αντωνάκου, ο οποίος μας μιλάει για τον δεύτερο διασημότερο κοινικό φιλόσοφο της αρχαιότητας, τον Κύπριο Δημόνακτα.
1: Ανέφερε νωρίτερα τον όρο σοφιστές ο Αντωνάκος και για να σας διευκολύνω να πω δύο λόγια για τον όρο αυτό. Με τον όρο σοφιστές εννοούνται οι εκπρόσωποι της σοφιστικής κίνησης στην αρχαιότητα, δηλαδή οι επαμοιβοί, διδάσκαλοι της ρητορικής, της εριστικής και της πολιτικής τέχνης. Έτσι, της ρητορικής, της εριστικής και της πολιτικής τέχνης, αλλά με δίδακτρα, επαμοιβοί δηλαδή, καθώς επίσης της φιλοσοφίας, της λογικής και των επιστημών. Έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη του κόσμου βάσει των αισθήσεων, δίνοντας έμφαση

0: που είπε αφού είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Όχι. Αν είναι ηθικό είναι και νόμιμο. Αλλά το γεγονός ότι κάτι είναι νόμιμο δεν του καθιστά και ηθικό. Θέμα μας είναι ο δεύτερος μεγάλος εκπρόσωπος της κοινικής φιλοσοφίας, ο Δημόναξ, και μας μιλά γι' αυτόν από την αρχή της εκπομπής ο Αντώνιος Αλφα Αντωνάκος.
1: Μία φορά ένας άλλος σοφιστής, ονόματι Σιδόνιος, εκαυχάτω ότι δοκίμασε και γνώρισε κάθε φιλοσοφία, κάθε φιλοσοφικό ρεύμα δηλαδή, και είπε, αν με καλέσει ο Αριστοτέλης θα τον ακολουθήσω στο Λύκειο. Αν με φωνάξει ο Πλάτων θα μεταβώ στην Ακαδημία. Αν ο Ζήνων θα διατρίψω στην ποικίλη στο Α. Αν με καλέσει ο Πυθαγόρας θα σιωπήσω. Γιατί με τον Πυθαγόρα όλοι άκουγαν, δεν μιλούσε κανείς. Τότε σηκώθηκε από το μέσο των ακροατών ο Δημόναξ και του είπε, ο Πυθαγόρας λοιπόν σε καλεί. Δηλαδή σταμάτα να μιλάς. Αλλά δεν σταματούσε όμως τους σοφιστές. Μία φορά είχε εμπέξει έναν Ολυμπιονίκη που παρουσιάστηκε με χρωματιστό ένδυμα. Τότε ο αθλητής τον χτύπησε με μία πέτρα στο κεφάλι και το αίμα άρχισε να τρέχει. Οι παρόντες αγανάκτησαν και ήθελαν να τον πάνε στον Ανθίπατο. Τότε ο Δημόναξ κυνικότατος είπε, όχι στον Ανθίπατο να με πάτε, αλλά στον γιατρό. Και με αυτό θέλει να δείξει ότι πρέπει να δίνουν σημασία εκεί που πρέπει και όχι εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή ο ίδιος είχε χτυπήσει, του είχε ανοίξει το κεφάλι και οι άλλοι θέλουν να το πάνε στον Ανθίπατο, στον γιατρό έπρεπε να το πάνε να το θεραπεύσουν. Πρέπει λοιπόν να δίνουν σημασία εκεί που πρέπει. Αυτά δίδασκε και με τις πράξεις του και με τα λόγια του ο Δημόναξ. Κάποιος έλεγε ότι ήταν μάγος και γνώριζε εξορκισμούς δια των οποίων μπορούσε να πείσει τον οποιοδήποτε και να λάβει από αυτόν όσα ήθελε. Κορόιδευε δηλαδή τον κόσμο. Τότε ο Δημόναξ του είπε ότι και αυτός ήταν ομοτεχνός του και ότι αν θέλει να τον ακολουθήσει στην Φουρνάρισα για να δει ότι με έναν εξορκισμό και ένα μαγικό μέσο θα την έπειθε να του δώσει ψωμιά. Και τι εννοούσε? Ότι θα δώσει ένα νόμισμα και το νόμισμα ήταν ισοδύναμο με εξορκισμό και φυσικά θα του δίνει το ψωμί η Φουρνάρισα. Δηλαδή ξεσκέπαζε τους απατεώνες με λίγα λόγια. Κορόιδευε συνήθως και εκείνους που στις ομιλίες του μετεχειρίζονται πολύ αρχαίες, πομπόδεις και ασυνήθιστες φράσεις και λέξεις χωρίς να τις γνωρίζουν πολλές φορές και οι ίδιοι. Σε έναν λοιπόν που απάντησε σε μια υπερατική ρουσα γλώσσα, του είπε, εγώ φίλε μου σε ρώτησα σήμερα και εσύ μου απαντάς από την εποχή του Αγαμέμνονος. Δηλαδή, αυτά που λένε όλοι πρέπει να είναι σε μια γλώσσα δημοτική για να είναι κατανοητή, αλλά δημοτική όχι δημοτικά. Ελληνική δηλαδή και όχι δημοτικά. Έχει διαφορά. Όχι ελλαδική δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές. Πραγματική ελληνική. Επίσης, σε κάποιον από τους φίλους του που τον κάλεσε να πάνε στο ναό του Ασκληπιού να προσευχηθούν, εκείνος απάντησε, πολύ κουφό θεωρείς τον Ασκληπιό, αν δεν μπορεί να μας ακούσει να προσευχόμαστε και από εδώ. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να πας στο ναό για να κάνεις την προσευχή σου. Την προσευχή σου μπορεί να την κάνεις και από το σπίτι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, επομένως σε ακούει σε οποιοδήποτε σημείο και η προσευχή περιλαμβάνει το F, το καλό πάντοτε, οπότε γίνεται δεκτή από παντού. Τι να πούμε τώρα για το πώς αντιμετώπιζε τους ανόητους. Σήμερα θα είχε μεγάλη πέραση ο Δημόναξ εδώ. Κάποτε είδε δύο φιλόσοφους αμαθέστατους, οι οποίοι συζητούσαν υβρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ο ένας απίφθινε ανόητες ερωτήσεις και ο άλλος απαντούσε παράλογα. Και ο Δημόναξ είπε στους παριστάμενους, «Δεν σας φαίνεται φίλοι μου ότι ο μεν ένας από αυτούς αρμέγει τράγο και ο άλλος κρατεί από κάτω κόσκινο για να δεχτεί το γάλα?» Σου θυμίζει κάτι?
0: Τη συμπεριφορά την τωρινή ορισμένων ανθρώπων που συζητούν δημόσια, θα έλεγα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε σήμερα πολιτικές συζητήσεις που δεν έχουν καμία ουσία και που ο ένας αρμέγει τράγο και ο άλλος κρατεί από κάτω το κόσκινο για να δεχτεί το γάλα. Δεν παίρνει τίποτε ο κόσμος από αυτά και βλέπει απλώς και μόνο έναν διαπληκτισμό.
0: Όπως τα debate δηλαδή.
1: Ναι, το debate είναι μια ορολογία σύγχρονη. Πολλοί λένε ότι προέρχονται από ελληνικές λέξεις για τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω συναντήσει ελληνικές λέξεις να χαρακτηρίζουν το debate. Αυτή είναι μια παρετοιμολογία. Αλλά υπήρχε αντίστοιχη φράση.

0: Αντίστοιχη ορολογία, θα λέγαμε, στην αρχαιότητα που υπάρχει μέσα στα αρχαία κείμενα. Ελέγεται ο θυσμός λόγων. Από το ρήμα οθό, που θα πει σπρώχνω. Δηλαδή, τα λόγια του ενός έσπρωχναν και τα λόγια του άλλου έσπρωχναν και αυτά, και μέσα από αυτό το σπρώξιμο, μέσα από αυτό τον οθισμό λόγων, έβγαινε κάποιο νόημα. Αλλά όχι με τους καυγάδες. Το καυγάς βγαίνει από το γαυγάς, από το γαυγίζω δηλαδή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Γαυγίζουν και να μην καταλαβαίνει τι λένε. Ο κόσμος περιμένει να ενημερωθεί. Εάν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε τίποτε και δεν δίνουν έργο, τότε ο κόσμος θα είναι ελλιπώς πληροφορημένος, και άμα είναι ελλιπώς πληροφορημένος δεν θα βγάλει και σωστό αποτέλεσμα. Εάν του θέσεις όλες τις απόψεις, το έχουμε πει και κάποιες άλλες φορές, εάν του θέσεις όλες τις απόψεις, τότε θα καταλάβει. Εάν του πεις ότι 3 και 2 ίσον 5, καταλαβαίνει ότι 3 και 2 ίσον 5. Αν όμως του κρύψεις το 2 και του παρουσιάσεις ότι 3 ίσον 5, τότε θα του έχεις δώσει λυπή ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε κάτι ακόμη. Ο Αγαθοκλής ο περιπατητικός έλεγε ότι ήταν ο μόνος και ο πρώτος των διαλεκτικών. Ήθελε ο Δημόναξ να του δείξει ότι πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στις λέξεις και στο τι λέει, γιατί πολλοί λένε σήμερα λέξεις χωρίς να ξέρουν το νόημά τους. Όταν λοιπόν είπε ότι είναι ο μόνος και ο πρώτος εκ των διαλεκτικών, ο Δημόναξ του είπε: «Αν Αγαθοκλή είσαι ο πρώτος, δεν είσαι ο μόνος. Εάν δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι ο πρώτος». Να ξέρεις δηλαδή τι λες. Μια φορά που ετοιμαζόταν να ταξιδεύσει με χειμωνιάτικο καιρό, ένας φίλος του είπε: «Δεν φοβάσαι μήπως να βαγίσει το πλοίο και σε φάνει τα ψάρια?» Και ο Δημόναξ, με το χιούμορ το ιδιαίτερο που έχουν αυτοί οι φιλόσοφοι οι κοινικοί, αυτοσαρκαζόταν και απάντησε: «Δεν θα ήταν αχαριστία, φίλε μου, να μην θέλω να με φάνε τα ψάρια, αφού εγώ έχω φάει τόσα?» Έναν ρήτορα που μιλούσε άσχημα τον συμβούλευσε να μελετά και να γυμνάζεται. Ο ρήτορας του είπε: «Πάντοτε απαγγέλω μόνος μου». Και ο Δημόναξ σχολίασε: «Επόμενο είναι να ομιλείς τόσο άσχημα, αφού έχεις τόσο ανόητο ακροατή». Δηλαδή, αν ο πολιτικός δεν γίνεται σήμερα κατανοητός, έχει χάσει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να είσαι βουλευτής καλοχαιρέτας, ο οποίος έκανε μπροστά στον καθρέφτη κινήσεις για το πώς θα παρουσιαστεί και ήταν ο μόνος ακροατής αυτού που έλεγε εκείνη τη στιγμή. Αυτά λέει. «Πάντοτε, λέει, απαγγέλω μόνος μου», λέει ο ρήτορας. Και του λέει: «Επόμενο είναι να ομιλείς τόσο άσχημα, αφού έχεις τόσο ανόητο ακροατή», του λέει ο Δημόναξ. Πρέπει να λες πράγματα ουσίας δηλαδή. Σε κάποιον μάντη που έδινε τις μαντίες του επιπληρωμή, του είπε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάς πληρωμή. Αν θέλεις να πληρώνεσαι σαν να μπορούσες να αλλάξεις τα προορισμένα από τις μοίρες, όσα και αν ζητήσεις θα είναι λίγα. Αν δε όλα γίνουν όπως όρισε ο Θεός, τι αξία έχει η μαντική σου?» Ήταν μια απάντηση στους μελλοντολόγους. Σε δύσκολες ερωτήσεις έδινε πολύ εύστοχες και ευφυείς απαντήσεις. Θυμόμαστε πολλές φορές ότι ο Καραγκιόζης που ακούγαμε μικρή έδινε κάποιες απαντήσεις που δεν είχαν βέβαια λογική, αλλά ήταν ευτράπελες. Το ρωτούσε κάποιος και του έλεγε: «Εσύ που ξέρεις τα πολλά του Καραγκιόζη και ο νου σου κατεβάζει, θα το θυμάσαι, 1000 καντάρια σίδερο πόσα βελόνια βγάζει?» Και απαντούσε ο Καραγκιόζης: «Όσες κλωστές και βελονιές έχει ένα φουστάνι, 1000 καντάρια σίδερο τόσα βελόνια βγάνει». Έτσι λοιπόν και ο Δημόναξ, όταν κάποιος έξυπνος εντός εισαγωγικών τον ρώτησε για να γελάσει με την αμηχανία του: «Αν κάψω ξύλα 1000 μνών, πόσο μνών καπνός θα γίνει?» Και εκείνος το απάντησε ευφιέστατα και σκοπτικότατα: «Ζήγησε τη στάκτη και όλο το υπόλοιπο θα είναι καπνός». Ευφιέστατη απάντηση. Κάποιος ονόματι Πολύβιος, όχι ο ιστορικός, πολύ απαίδευτος και σολικίζων στη γλώσσα, δηλαδή κάτι σαν τους σημερινούς διανοούμενος της θηλοψίας, είπε: «Ο βασιλεύς με τίμησε με τη ρωμαϊκή πολιτεία», θέλοντας να πει με τη ρωμαϊκή πολιτογράφηση. Και ο Δημόναξ του απήντησε: «Μακάρι να σε έκανε περισσότερο Έλληνα παρά Ρωμαίο», δηλαδή να ξέρεις και τι λες στα ελληνικά. Σε έναν δε κοψευόμενο για το πλάτος της Πορφύρας που στόλιζε ως παρυφή το ένδυμά του, έσκυψε και αγγίζοντάς το, του είπε: «Αυτό πριν από σένα το φορούσε πρόβατο και ήταν πρόβατο, δηλαδή ήταν μαλλί και χρήσιμο στο πρόβατο που το είχε, ενώ σε σένα που ασχολείσαι με ασήμαντα πράγματα δεν έχει καμία αξία. Εκπληκτικά ήταν επίσης και τα λογοπαίγνια του. Κατεδίωξε με τα σκόμματά του προπάντων εκείνους που φιλοσοφούσαν προς επίδειξην. Τους δήθεν δηλαδή και όχι αυτούς που φιλοσοφούσαν χάρη της αληθείας. Βλέποντας λοιπόν έναν κυνικό που φορούσε φιλοσοφικό τρίβωνα και αντί βακτηρίας, αντί μπαστουνιού δηλαδή που είχαν οι φιλόσοφοι, κρατούσε ένα γουδοκόπανο και κράβγαζε ότι ήταν ο παδός του Αντισθένους, του Κράτητος και του Διογένους, ο Δημόναξ του απάντησε: «Μη ψεύδεσαι, διότι δεν είσαι μαθητής κανός από αυτούς, είσαι μαθητής του Υπερίδου». Έκανε λογοπαίγνιο, διότι το γουδοκόπανο λεγόταν Ύπερο με ύψιλον και ένας εκ των γνωστοτέρων ρητόρων ήταν ο Υπερίδης. Επομένως, κάνοντας αυτό το λογοπαίγνιο, του απάντησε ότι οι πραγματικοί ρητόρες πείθουν με τα λόγια, ενώ εσύ κρατώντας ένα γουδοκόπανο και κουνώντας το, νόμιζες ότι λες κάτι σοβαρό και κάτι σημαντικό για τον κόσμο. Δεν έλεγες τίποτα. Όταν κάποτε είδε στην ποικίλη στο Α έναν Ανδριάντα, του οποίου είχε αποκοπεί το χέρι, εκείνος σχολίασε: «Αργά οι Αθηναίοι τίμησαν τον Κυναίγυρο με Ανδριάντα, επιτιμώντας τους για την αδράνειά τους να τιμήσουν έναν ήρωα των Περσικών πολέμων, τον αδερφό του Εσχύλου, που είχαν πολεμήσει στους Περσικούς πολέμους και ο Εσχύλος και ο Κυναίγυρος και ο Αμηνίας, όλα τα αδέρφια. Και μάλιστα είναι γνωστή η ιστορία του Κυναίγυρου που πήγε να σταματήσει την τριήρη των Περσών να φύγει, με το ένα χέρι του κόψανε το χέρι, μετά με το άλλο και στο τέλος πήγε να την πιάσει με τα δόντια και του κόψανε το κεφάλι». Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο Κυναίγυρος σήμερα, πριν από μερικά χρόνια, ελάχιστα χρόνια του κάνανε Ανδριάντα στην Ελευσίνα νομίζω, ενώ δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίζουν. Δηλαδή αν κάνουμε αυτή τη στιγμή μια σφιγμομέτρηση και ρωτήσουμε ποιος είναι ο Κυναίγυρος, δεν θα το ξέρουν τα παιδιά. Κι όμως είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Και αυτοί που πάνε και βανδαλίζουν τους ήρωες που έχουμε τα αγάλματά τους και τους κόβουν το χέρι, αυτό το πράγμα έκανε ο Δημόναξ. Λέει: «Αργά οι Αθηναίοι τίμησαν τον Κυναίγυρο με Ανδριάντα». Δηλαδή, κάναμε έναν Κυναίγυρο νέο αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιος είναι ο Κυναίγυρος, ούτε τι είχε κάνει αυτός που πραγματικά έχει το άγαλμα. Που πραγματικά εικονίζεται στο άγαλμα, έτσι. Μια φορά, ο Επίκτητος τον επέπλητε και τον συμβούλευε να νυμφευθεί και να τεκνοποιήσει. Τότε ο Δημόναξ του ανταπέδωσε την επίπληξη λέγοντας: «Επίκτητε, να μου δώσει μία από τις κόρες σου». Και γιατί το λέγει αυτό? Ξέροντας ότι ο Επίκτητος ήταν άγαμος. Αυτό ήταν απάντηση σε εκείνους που συμβουλεύουν άλλους να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι δεν έχουν κάνει. Άξιο απομνημονεύσεως είναι και εκείνο που είπε στον αριστοτελικό φιλόσοφο Ερμήνο. Διότι γνωρίζοντας ότι ήταν φαυλότατος ο Ερμήνος και έπρατε κάθε είδους κακά, τον άκουγε συνεχώς να έχει στο στόμα τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλο της ηθικής και τις 10 κατηγορίες, δηλαδή τις 10 διαιρέσεις ή τάξεις της λογικής. Κάνοντας λοιπόν ένα λογοπαίγνιο, του είπε: «Ερμήνε, αληθινά είσαι άξιος 10 κατηγοριών. Αντιστοιχεία με πολλούς σημερινούς που μιλάνε για πράγματα τα οποία ήδη δεν τηρούν και έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα».

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Αντώνιο Αλφαντονάκο και στο επόμενο ημίωρο, και ύστερα θα έρθουν και άλλοι φίλοι. Σας είπα ότι είναι πολύ καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή. 2-11-200-8-200, studio@realfm.gr, και Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650. Και μην ξεχνάτε τον εξαιρετικό τόμο που δίνει η Real News, που είναι ο δεύτερος και τελευταίος από το βιβλίο του Γκυγιού για το Βυζαντινό πολιτισμό. Ένα κείμενο, ένα γραπτό, δύο τόμοι ενός σπουδαίου έργου που δεν πρέπει να λείπουν από βιβλιοθήκες. Καμία βιβλιοθήκη.
1: Την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και ακούμε το τελευταίο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
3: Ο Αντώνιος Αλφα Αντωνάκος μας μιλάει για τον Δημόνακτα, αρχαίο Έλληνα κοινικό φιλόσοφο που γεννήθηκε στην Κύπρο και άκμασε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν και ανήκε σε διαπρεπή και πλουσία οικογένεια, προτίμησε να ζει ως κοινικός και ασκητής. Διδάσκαλή του ήταν ο Επίκτητος, ο Τιμοκράτης, ο Αγαθόβουλος και ο Δημήτριος. Κατά την διδασκαλία αυτού, τα μόνα αγαθά της ζωής είναι η αυτάρκεια, η απαλλαγή από το φόβο και την ελπίδα, καθώς και η γαλήνη της ψυχής. Θεωρείται ανώτερος από τους άλλους κοινικούς φιλοσόφους ως προς την παιδεία και τη μόρφωσή του, αποφεύγοντας τις έκτροπες και ανίκες εκείνες πράξεις που χαρακτήριζαν γενικά τους κοινικούς.

0: Η κοινική φιλοσοφία ονομάζεται έτσι γιατί είχε ως έμβλημα τον κίνα, τον σκύλο δηλαδή στα αρχαία ελληνικά. Οι κοινικοί δήλωναν πως εμείς διαφέρουμε από τους άλλους σκύλους, διότι εμείς δεν δαγκάνουμε τους εχθρούς, αλλά τους φίλους, για να τους διορθώσουμε. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας για τον Δημόνακτα και συνομιλητής μας, ο κλασικός φιλόλογος, ιστορικός και ερευνητής της ελληνικής γλώσσας, Αντώνιος Α. Αντωνάκος.
1: Όταν κάποιος, στον οποίον ο βασιλεύς ενεπιστεύσει τη διοίκηση των στρατευμάτων μιας χώρας εκ των μεγαλυτέρων, ρώτησε τον Δημόνακτα πώς έπρεπε να κυβερνήσει, ο φιλόσοφος του απάντησε: «Χωρίς θυμό, να λες λίγα και να ακούς πολλά». Δηλαδή, λίγες αξιόλογες απαντήσεις. Αυτό που πρέπει να ξέρουν σήμερα οι πολιτικοί, που δεν το κάνουν, που δεν το τηρούν. Επίσης, μια άλλη σπουδαία απάντηση που έδωσε ο Δημόναξης. Όταν κάποιος το ρώτησε αν και αυτός τρώει τηγανίτες, ο Δημόναξης του απάντησε: «Νομίζεις ότι οι μέλισσες κάνουν το μέλι για τους ανοήτους?» Δηλαδή, για να μου λες εσύ αυτές τις ερωτήσεις. Κάποτε είπε επίσης έναν νομομαθείο ότι οι νόμοι κινδυνεύουν να είναι άχρηστοι, είτε γίνονται για τους καλούς είτε γίνονται για τους κακούς.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Οι δε κακοί δεν γίνονται καλύτεροι με τους νόμους. Δηλαδή, σήμερα θα μπορούσε πολλές φορές να λεχθεί αυτό το πράγμα, διότι ψηφίζονται νόμοι, αλλά δεν τηρούνται από τα πλέον σοβαρά πράγματα μέχρι τις κλίσεις της τροχίας. Οι οποίες γίνονται για ανόητες καταστάσεις. Δηλαδή, ψηφίζουν ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το τηρούν ποτέ και όταν θέλουν να εισπράξουν χρήματα, ας πούμε, κάνουν αυτό το πράγμα. Βγαίνουν έξω και τότε εφαρμόζουν τον νόμο. Όχι, ο νόμος πρέπει να τηρείται πάντοτε, πρέπει να τηρείται για όλους και πρέπει να είναι δίκαιος για να μπορεί να έχει ισχύ. Αυτή είναι η διαφορά. Ήταν τυχερός πραγματικά ο Δημόνεξ. Αξίζει να τον θυμόμαστε. Αξίζει να γίνει το όνομά του όνομα μιας οδού σημαντικής για να τη μάθει ο κόσμος. Ήταν τυχερός, διότι έζησε 100 χρόνια σχεδόν, χωρίς αρρώστιες, χωρίς λύπες, χωρίς να ενοχλήσει ή να ζητήσει από κανέναν τίποτε, έχοντας μόνο φίλους και κανέναν εχθρό. Τόση αγάπη έτρεφαν προς αυτόν οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες, ώστε όταν περνούσε, σηκώνονταν οι άρχοντες και όλοι σιωπούσαν. Προς το τέλος της ζωής του, όταν ήταν υπέργυρος, διπνούσε και κοιμόταν απρόσκλητος σε όποιο σπίτι ήθελε. Και εκείνοι που δέχονταν την επίσκεψή του τη θεωρούσαν θεία εμφάνιση και ευτυχή ιονό, όπως σήμερα γίνεται για αγίους και ξεχωριστούς ανθρώπους που είναι τιμή κάποιου να τον έχει δεχτεί στο σπίτι του, έτσι, να έχει συμφάγει μαζί του, να έχει κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι που του έχει προσφέρει και ούτω να έχει καθίσει σε μια καρέκλα από το σπίτι του, το θεωρεί πραγματικά ευλογία, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν άγιος. Κάτι αντίστοιχο έγινε τότε με τον Δημόνακτα. Όταν πήγαινε στην αγορά ο Δημόναξ, οι φουρνάρισες φιλονικούσαν μεταξύ τους, διότι εκείνη που θα του έδινε ψωμί το θεωρούσε ευτυχία και όλες ήθελαν να του δώσουν ψωμί. Αλλά και τα παιδιά του προσέφεραν φρούτα και τον έλεγαν πατέρα. Μάλιστα, όταν κάποτε έγινε στάση στην Αθήνα, πήγε στη συνέλευση του λαού και μόνο η εμφάνισή του επέβαλε σιγή. Βλέποντας δε ο Δημόναξ ότι ειρήνευσαν, έφυγε χωρίς να πει τίποτε. Όταν είδε ότι πλέον δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει τις ανάγκες της ζωής, είπε προς τους παρόντες φίλους του τους στίχους με τους οποίους οι κήρυκες αναγγέλουν το τέλος των αγώνων των αθλητικών. «Λίγη μεν αγών των καλίστων, άθλων ταμείας, καιρός δε καλή μικέτη μέλην». Που σημαίνει: τελειώνει ο αγώνας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ευγενέστερα ανδραγαθήματα. Καιρός να φύγουμε, ας μην καθυστερήσουμε. Και έτσι ο Δημόναξ, παραιτηθείς κάθε τροφής, απήλθε εκ του βίου χαρούμενος, όπως εφαίνεται, στους φίλους του. Λίγο πριν το θάνατό του, κάποιος το ρώτησε τι παραγγελία δίνει για την ταφή του και εκείνος τους απάντησε: «Μη σκοτίζεστε γι' αυτό, διότι η οσμή θα με θάψει». Εννοούσε ότι όταν το σώμα θα αρχίσει να αποσυντίθεται, όλοι θα φροντίσουν να ταφεί το γρηγορότερο λόγω της οσμής του πτώματος. Και όταν ο άλλος σχολίασε ότι είναι ντροπή να γίνει το σώμα ενός τέτοιου ανθρώπου τροφή των ορνέων και των σκύλων, ο Δημόναξ είπε: τόσο το καλύτερο, αν γίνω και μετά θάνατον χρήσιμος σε μερικά ζώα. Οι Αθηναίοι τον έθαψαν μεγαλοπρεπώς και με δημόσια δαπάνη. Τον πένθησαν δε πολύ και το λίθινο κάθισμα που συνήθως αναπαυόταν όποτε κουραζόταν, το προσκυνούσαν και το στόλισαν με στεφάνια, θεωρώντας ιερή και την πέτρα ακόμη που καθόταν. Τη σωρό του ακολούθησαν όλοι και κυρίως οι φιλόσοφοι, οι οποίοι σήκωσαν και συνόδευσαν το φέρετρο μέχρι τον τάφο. Δηλαδή, ο Δημόναξ ήταν ένας άγιος της εποχής του που αγίασε με την ειλικρινή και συνεπή στάση ζωής του και τη ρίσος των απόψεών του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να καταλάβουμε πόσο σπουδαίος είναι ένας άνθρωπος και πώς θα τον θυμούνται στο μέλλον. Βέβαια, το μέλλον δεν περιλάμβανε τη σημερινή εποχή, διότι ενώ υπήρξε αυτός ο Δημόναξ, ένας σπουδαίος φιλόσοφος, σήμερα έχει ένα αρνητικό. Δεν μετέχει του lifestyle, δεν είναι τραγουδιστής, δεν είναι μπαλαδόρος, δεν είναι ηθοποιός, δεν είναι από όλους αυτούς που βγαίνουν στην τηλεοψία και δεν θα μπορούσε βεβαίως να είναι. Είναι εντελώς συμβολικό αυτό που λέω, για να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δίνανε το όνομά του σε μία οδό για να το μάθει ο κόσμος. Πρέπει όμως, πρέπει για να τον γνωρίσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίος αυτός ο φιλόσοφος, ο κοινικός φιλόσοφος, ο Κύπριος κοινικός φιλόσοφος, ο Δημόναξ. Ας γίνει λοιπόν η συζήτησή μας αυτή και η εκπομπή αυτή η αρχή για να τιμηθεί ένας σπουδαίος μας πρόγονος, ο οποίος αγνοείται, ενώ τα λόγια του υπάρχουν μέσω του Καζαντζάκη, αλλά δεν ξέρουμε ότι τα έχει πει αυτός.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Αντώνιο Αλφαντονάκο και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα. Θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάκου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Καλό ξημέρωμα. Πασέβουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη.

Με ανεβασμένη λοιπόν διάθεση και σήμερα όπως πάντα στην πρωινή αφετηρία, στις μουσικές επιλογές έγινε ο κύριος Θανάσης Βούτσινος. Στο 2-11-10-88-80 είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Εσύ κι άλλη καμιά, κι αν δίθεν τώρα ξέχασες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή.

Έτσι λοιπόν θα πάμε παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις και μουντιαλικές και πολιτικές. Από όλα έχει το καλάθι.

Το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου σήμερα. Και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, σε 1 ώρα και 2 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 51 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια σημαντική επέτειο, σε όσους έχουν γενέθλια. Καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Αρχίζει σιγά σιγά και μετράμε αντίστροφα. Πρώτη καλημέρα της εκπομπής είναι από το φίλο μας τον Νικόλα. Ένα φιλαράκι και ένα συνάδελφος γράφει μουσική και τραγουδάει. Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι για μας που δουλεύουμε τη νύχτα. Ας το ακούσουμε, λέει, και ας είναι. Και αν είναι, λέει, θα να το ακούσουμε και από την εκπομπή. Φυσικά και θα γίνει αυτό, φίλε μου. Θα μας δώσεις όμως ένα 24ωρο, όπως καταλαβαίνεις, να το επεξεργαστούμε, διότι είμαστε και αργής καύσης. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλή δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα, λέει ο Κώστας. Νάτι και η Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει και ο φίλος ο Δημήτρης που έχει βγει για περπάτημα. Εσύ, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε, πού παίρνεις από το περπάτημα? Γιατί περπατάει και τα Σαββατοκύριακα, πρέπει να σας πω, ο Δημήτρης. Αλλά όταν θα πας διακοπές, θα περπατάς και εκεί? Πώς το έχεις?

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θανάση από τα Ηλίσια. Καλημερούδια, λέει, καλή Τετάρτη. Το τραγούδι «Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά». Πηγαίνεις για τον Ταγίπ, λέει, που έχει μπόλικα. Ναι. Σύνοδος κορυφής σε πλήρη εξέλιξη από χθες και σήμερα σύνοδος κορυφής με μεγάλες συναντήσεις, κορυφαίες συναντήσεις ηγετών, με ένα Ταγίπ Ερντογάν ειδικό στο παζάρι και φυσικά στα παραπολιτικά, τα παραλυπόμενα αυτών των συναντήσεων, ένα μενού το οποίο θα σας αναλύσω τώρα στη συνέχεια. Εξαιρετικό, θέλουμε να ομολογήσουμε. Καλοφάγανε αυτοί που ήταν χθες στο δείπνο.

Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Εύχομαι σε όλους ένα φρέσκο χαμόγελο και μια όμορφη διάθεση. Είστε η καθημερινή μας παρέα και εσύ, φίλε μου, είσαι πολύ σημαντικός για μας, όπως όλοι οι ακροατές αυτής της εκπομπής. Τσουρέκια με σοκολάτα σήμερα έχει το μενού. Για σένα, Χριστίνα. Είσαι του. Δεν θες γλυκό, θες με αλμυρό κι εσύ. Είσαι σαν το σελιμά κι εσύ, ναι. Ναι, τέτοια ώρα, ναι, θες κάτι. Μπριζόλα, πατάτα και μακαρόνια. Βιβαρέβελο, βιολοντσέλο, λέει. Λοιπόν, στα του καιρού. Ο καιρός έχει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα θα ξεπεράσει τους 32-33 βαθμούς. Εδώ στην Αττική ίσως φτάσει και τους 34-35. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στο κέντρο το μεσημέρι θα χτυπήσει ένα 34. Να το ζήσουμε έτσι καλά. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Εκεί λοιπόν αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ από τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Από αργά χθες το βράδυ είχαμε προβλήματα με το ρεύμα σε περιοχές όπως σε Γάλλο, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Ήλιον. Χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι στη Δυτική Αττική, υπάρχει πρόβλημα στην κεντρική γραμμή μέσης τάσης και έτσι έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ. Οι περιοχές που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν το Εγάλο από την οδό Παύλου Μπακογιάννη, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, την Πετρούπολη και το Ήλιον. Η εκτίμηση είναι ότι σε λίγη ώρα θα αποκατασταθεί η βλάβη. Και το πρόβλημα αφορούσε γενικευμένη βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης. Με τις περισσότερες αναφορές να εντοπίζονται στο Δήμο Περιστερίου. Σε άλλες οδούς η ηλεκτροδότηση έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποκαθίσταται. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 10 80 880 για οτιδήποτε. Να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουντιαλικά, διότι είχαμε μια μυθική ανατροπή στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Είχαμε μια μυθική ανατροπή με έναν Μέση, ο οποίος έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι, καταρχάς προηγήθηκε η Αίγυπτος. Προηγήθηκε η Αίγυπτος, ξαφνικά ήρθε ένα πέναλτι υπέρ των Αργεντινών, το χτύπησε ο Μέση, ο Μέση βρήκε δοκάρι, out. Όπως καταλαβαίνετε αρχίσε να σφίγγει ο κλοιός, μετά η Αίγυπτος έκανε το 0-2. Και τελικά, στο 93 παρακαλώ, ανέτρεψε η Αργεντινή το σκορ αυτό με 3-2 και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα outsider, τα λεγόμενα outsider απειλούν και σε αρκετές περιπτώσεις καθαίρεσαν και πολύ μεγάλες ομάδες. Ποιος περίμενε ότι η Αίγυπτος θα απειλήσει ας πούμε την Αργεντινή του Μέση σε έναν συγκλονιστικό αγώνα.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Όπως καταλαβαίνετε είχαν πάρει αγκαλιά την πρόκριση να προηγήσει με 2 γκολ από την Αργεντινή, δεν είναι εδώ και κάτι μικρό, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι έξαλλη με τη διαιτησία, θεωρούν ότι το Μουντιάλ είναι στημένο και θα δοθεί εκ νέου στην Αργεντινή. Εξαπέλυσαν βολές και προς τους διαιτητές και προς τη FIFA. Στα τελευταία δε λεπτά του αγώνα υπήρξε πολύ μεγάλος εκνευρισμός για το ότι αποκλείστηκαν μετά από τέτοια εμφάνιση. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Αιγύπτου, ο Ζικό, ο οποίος είχε μάλιστα και ένα ακυρωμένο γκολ. Ο διαιτητής είναι άδικος, μας σταματούσε συνεχώς στο γήπεδο, μας έκανε να σιωπήσουμε. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι στημένο. Συγχαίρω την Αργεντινή που είναι εκ νέου παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν είναι δίκαιο, είναι μια μεγάλη αδικία. Επίσης ο προπονητής της Αιγύπτου είπε ότι ίσως ήθελαν να κρατήσουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο παιχνίδι, ίσως ήθελαν ο Μέση να παραμείνει στη διεκδίκηση τροπέου. Στο ποδόσφαιρο μερικές φορές υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που ξεπερνούν τις αναλύσεις και τις τακτικές. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έλαβαν υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν και δεν είναι σωστό.

Άλλο ένα συγκλονιστικό μάτς είχαμε με την Ελβετία και την Κολομβία. 0-0 στον κανονικό αγώνα και 4-3 στα πέναλτι. Πέρασαν στα προημιτελικά οι Ελβετοί με μια πρόκριση, πραγματικό θρίλερ. Και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή του Μέση. Αλλά ήταν ένα δύσκολο μάτς με λίγες καλές στιγμές. Ελβετία και Κολομβία αρχικά έμειναν στην κανονική διάρκεια στο 0-0 και στην παράταση. Και τελικά φτάσαμε στα πέναλτι. Αν βέβαια με ρωτάτε, η διαδικασία των πέναλτι για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Διότι έχει το σασπένς, την ένταση και τα γκολ, έτσι. Και τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Και μέσα σε μια στιγμή κρίνεται μια. Όχι ένα απλό παιχνίδι, τώρα μιλάμε τώρα για μια ιστορική στιγμή. Είχαν μια μοιρασμένη μάχη οι δύο ομάδες. Οι Κολομβιανοί κάποια στιγμή είχαν και μια καλή στιγμή με ένα δοκάρι στην παράταση, αλλά το γκολ δεν ερχόταν, δεν ήρθε ποτέ και τελικά φτάσανε στα πέναλτι. Τεχνολόγια, τεχνολόγια. Λάτος ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα λέει. Καλημέρα σε όλη και την παρέα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Δεν μας έστειλε τι φτιάχνεις όμως σήμερα. Φίλος μας ο αρτοποιός ο Κωνσταντίνος. Τι έχει το μενού σήμερα, τι έχει το μενού. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά επανέρχομαι με το μενού που επιφύλασε ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Yeah. Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές των παραπολιτικών στους 90,1. Έρι Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Την καλημέρα μου στο Θανάση, ο οποίος λέει τη Γαλλία, λέει, βλέπω να το παίρνει, λέει, το Μουντιάλ. Οι Κοπηλάτες, λέει, δεύτερη. Εγώ πάλι βλέπω Αργεντίνα. Όπως και να έχει, πάντως είναι εντυπωσιακά τα παιχνίδια. Πάντα σε παγκόσμια κύπελα βλέπουμε εντυπωσιακά παιχνίδια, κορυφαίους παίχτες, τεχνικές. Και ειδικά για τους μικρούς φίλους που παρακολουθούν τη στρογγυλή θεά, είναι, ξέρετε, και μια περίοδος που δημιουργούνται και τα ενδάλματα των παιδιών για τον Μέση, για τον Χάλαντ και όλους αυτούς τους παιχταράδες που εμφανίζονται κατά καιρούς. Και το χορό φυσικά των εκατομμυρίων που είναι γύρω από τα δικά τους ονόματα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι ετοίμασε ο Ταγίπ Ερντογάν στο επίσημο αυτό δείπνο, το οποίο δεν ξεχώρισε μόνο για όλα αυτά που συνέβησαν σε διπλωματικό πεδίο, αλλά και αυτά που συνέβησαν πάνω στο τραπέζι. Όχι μόνο στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά και στο μενού που ετοίμασαν οι γειτονές, με τον Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα να δίνει και παραγγελιά. Ναι, ήθελε, θα σας πω ότι τη ζήτησε ο ίδιος. Ναι. Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντέ. Όχι πιντέ, πιντέ. Πιντέ. Για να πάμε να δούμε τι είναι το πιντέ.

0: Λοιπόν, πρέπει να είναι κάτι έτσι τύπου ψωμί, ρε παιδί μου, το πιντέ, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα με λάδι και καβουρδισμένο γιαούρτι. Από τον Τενζινλί. Τι ξέρω εσύ τώρα, τι να σου πω τώρα, εδώ πέρα είναι... Είναι αυτά τα περίεργα που βάζουν εκεί πέρα τα... Μοσχάρι από τη... αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, από τα πιάτα λέει τώρα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσάριας. Μαντί. Μαντί, παρακαλώ. Τι. Μίλα, μη φοβάσαι. Λοιπόν, το μαντί είναι κάτι που μοιάζει με ζυμαρικό. Είναι... Έχει και κυμά μέσα και σως γιαουρτιού. Τώρα...
1: Τα όλα τα ίδια και τα ίδια.
0: Όλα τα ίδια και τα ίδια. Τώρα αυτά είναι στα ορεκτικά, έτσι. Ναι, έχει γιαούρτι λοιπόν πάνω, καπνιστό πελτέ ντομάτες από την Άγκυρα. Γιατί σε άλλες περιοχές δεν έχουμε. Δεν έχει καπνιστό πελτέ. Και βεβαίως για κυρίως πιάτο οι καλεσμένοι είχαν δύο επιλογές. Όσοι προτίμησαν ψάρι δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έκανε ειδική παραγγελία. Είναι γνωστός για την αγάπη του έτσι, με το κρέας και τα λοιπά. Τι θα φάει, φασολάκια ή φακές ας πούμε, τώρα εντάξει, ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι, επέλεξε μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος. Το πιάτο συνοδευόταν από καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, πάλι καβουρδισμένο, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι και μορχέλες. Ναι, ωραίο, του φάνηκε πολύ καλό λέει. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με ένα παραδοσιακό γλυκό, μπακλαβά, γάλακτος, που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς, αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, το τελευταίο μ' άρεσε.
1: Το γλυκό καλό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρεμπανάλ τώρα. Δηλαδή, κλασική τουρκική κουζίνα. Ναι, εντάξει, βάζουν και λίγο. Αυτή με τον κυμά, τα πάνε καλά. Δηλαδή, βάζουν και πολύ. Έχουν και πολύ λάδι μέσα και είναι γενικά είναι λίγο βαριά η κουζίνα τους εδώ που τα λέμε. Ναι, εντάξει. Την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη που επιμένει παραδοσιακά. Χτες λέει φτιάξαμε το πρώτο σπιτικό ψωμάκι, απλά τέλειο λέει. Σε κάλος και υγιεινό. Να σε καλά Βαγγέλη μου. Εσύ κανένα ψωμάκι φτιάχνεις σπίτι?
1: Θέλω.
0: Εγώ θα σου μάθω, εγώ. Ναι. Είμαι στο ψωμί και στο ψωμί και στο παστίτσιο. Είμαι καθηγήτρια. Α, όλα και όλα.

0: Πάντως στη σημειολογία, και στις κινήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, πραγματικά στη Σύνοδο ήταν τρομερές. Με έναν Ερντογάν ο οποίος εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, μάλιστα περίμενε και στο Σιέλ Χαλί εκεί τον Αμερικανό πρόεδρο για αρκετή ώρα μέχρι να κατέβει από το αεροσκάφος του. Μαζί του ήταν και η σύζυγός του, η Εμινέ. Εκτός πρωτοκόλλου τώρα είναι όλο αυτό, δηλαδή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αμερικανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο. Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο στο προεδρικό μέγαρο και όχι στο αεροδρόμιο. Εκεί

πηγαίνει άλλη αποστολή, αλλά ήθελαν να δώσουν τη σημειολογία του πράγματος, έτσι, ναι, βεβαίως, και να βγουν και γλώσσες για τα αυτό και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι πολύ μεγάλο το παζάρι. F-35 είναι αυτά. Και καλό φαγητό θα φτιάξεις και χαλί θα στρώσεις και θα τον υποδεχθείς καταλλήλως. Από την άλλη βέβαια είχαμε και έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε και αυτός με τη σύζυγό του. Η Γαλλία που είναι φίλη μας κατά τα λοιπά, οι σύμμαχοι και αυτό και μας αγαπάνε, και αν έχουμε και κάποιο πρόβλημα με τους Τούρκους θα βρεθούν δίπλα μας, θα σκοτωθούν για πάρτι μας και θα έρθουν να μας βοηθήσουν και μπελαρά θα μας δώσουν και απ' όλα θα μας δώσουν. Από την άλλη βέβαια κρυφοκοιτάνε και κλείνουν το μάτι τώρα για την βοήθεια στους Τούρκους με γαλλικό πρόσημο μπροστά, διότι όπως καταλαβαίνετε και αυτοί οι μαγαζί έχουν, κάπως πρέπει να το συντηρήσουν, τι από εμάς θα περιμένουν. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, ξαφνικά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκεί μόλις συνάντησε τον Τούρκο πρόεδρο και τη σύζυγό του, πήρε το χέρι της Εμινέ, πήγε να το φιλήσει και το τράβηξε η Εμινέ. Α, ναι, τράβηξε το χέρι. Διότι αυτή, πιθανότατα, είναι αυτό που λέει η Χριστίνα, που, το θρησκευτικό του πράγματος. Έχω την αίσθηση ότι δεν το επιτρέπει η θρησκεία τους, το χειροφίλημα, αλλά τώρα ο Γάλλος πρόεδρος ως γνήσιος Γάλλος έτσι και... Καταλαβαίνετε, με την γαλλική αυτή ευγένεια που τον διέπει και τη σύζυγο που τον κρυφοκοιτάει περίεργα, γιατί έχει δίπλα, ναι, τη σύζυγο, ότι είναι λίγο περίεργη αυτή, με του χώσει και κανένα χαστούκι και έχουμε άλλα. Πήγε να το παίξει ευγενικός ο άνθρωπος, τράβηξε το χέρι της Εμινέ, πάει να της το φιλήσει, αυτή το τραβάει, κάπως έγινε εκεί, υπήρχε μια μηχανία. Δεν του είπαν και αυτού τώρα ότι πώς πάει το πρωτόκολλο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο, να σας πω για μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. 11 μέρες μετά το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, θαύμα, μητέρα με 3 παιδιά βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια, ανεσύρθη πριν από λίγες ώρες.

Μια γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα σε όλους παιδιά. 8 Ιουλίου σήμερα. Ο Κωνσταντίνος ο αγαπημένος λέει, έχει ένα θέμα με την αναμετάδοση σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση έβαλε την εκπομπή στο κινητό για να μας ακούσει. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Ρίτα, που συνήθως είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είναι διακοπές, έχει κατέβει στον Όλυμπο. Και παρόλα αυτά, παρότι είναι σε διακοπές, ακούει Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίτα μου αγαπημένη. Και στο Σπύρο αποτυχίο, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ένα θαύμα στα ερείπια, η δύναμη της μητέρας τώρα. Μια πολύ συγκινητική είδηση που μας έρχεται από τη μακρινή Βενεζουέλα. Μια ιστορία ελπίδας, μια ιστορία που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια, μια μητέρα με τα τρία της παιδάκια ανασύρθηκαν ζωντανή πριν από λίγες ώρες, έχοντας επιβιώσει κάτω από τόνους μπάζα. Με περίσσια δύναμη της μάνας που κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά, το τελευταίο της παιδί, το πιο μικρό, ήταν μωρό. Το θύλαζε. Και με το γάλα της κατάφερε να κρατήσει ζωντανά και τα τρία της παιδιά. Η δύναμη της μητρότητας, πραγματικά μια είδηση συγκλονιστική. Η διάσωση έγινε στην Λαγκουάρα, μια περιοχή από αυτές που επλήγησαν περισσότερο από αυτούς τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συνέβησαν στις 24 Ιουνίου. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμια την ώρα που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων μετά από τόσες μέρες. Εκεί συνεχίζουν και βρίσκονται φυσικά διασώστες, εθελοντές από όλες τις χώρες. Και ο απολογισμός της τραγωδίας είναι όλο ένα και πιο ισχυρός. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 3.600. Οι τραυματίες είναι σχεδόν 17.000. Πάνω από 10.000 είναι οι αγνοούμενοι. Ενώ πάνω από 60.000 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, έχουν καταρρεύσει, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, μένουν σε προσωρινά καταλύματα, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν υπάρχουν βασικές υποδομές και φυσικά εκτός από το σεισμό και τις συνέπειες και όλους αυτούς τους θανάτους και τον όλεθρο που έχει έρθει, υπάρχει φυσικά και πολύ αυξημένος κίνδυνος να εμφανιστούν και λοιμώξεις, επιδημίες σε αυτές τις περιοχές. Πραγματικά όμως κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η εικόνα μιας μάνας με τα τρία της παιδιά να ανασύρονται ζωντανοί μετά από τόσες ημέρες, 11 μέρες κάτω από τα συντρίμια, με τις πληγές στο κορμί τους αλλά και στην ψυχή τους. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή η μάνα τι αγώνα έκανε για να κρατήσει ζωντανά τα τρία της παιδιά. Συγκλονιστικό.

0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα, εδώ στα Πετράλωνα που έπεσε η πολυκατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει μια κατάσταση απόλυτης αδράνειας. Και το λέμε αυτό διότι δεν μπορεί να γίνει αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή, στο οικόπεδο αυτό, διότι τα μπάζα είναι εκεί ακόμα. Παρότι έχει περάσει μια εβδομάδα, τα αρμόδια κλιμάκια δεν μπορούν να κάνουν αυτοψία. Τι ήταν αυτό που έριξε τελικά την πολυκατοικία, τα έργα που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, κάποια προβλήματα που υπήρχαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, τι ακριβώς συνέβη. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που διέμεναν στην πολυκατοικία άστεγους επί της ουσίας, έτσι. Τους ανθρώπους της διπλανής πολυκατοικίας που και αυτοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, διότι και η δική τους πολυκατοικία εμφανίζει θέμα στατικότητας. Μιλάμε τώρα για πάνω από 10 οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στον αέρα. Και επειδή έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, μια έκτακτη ανάγκη, δεν πέφτουν κάθε μέρα πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθηνάς. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών συγκάλεσε χθες σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου, της Περιφέρειας, ώστε να βρεθεί μια λύση και να απομακρυνθούν τα μπάζα που εξακολουθούν να παραμένουν εκεί. Παρότι έχουν οριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών δύο ειδικοί πραγματογνώμονες για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, καθώς στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν τόνοι με μπετά. Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας προχώρησε στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης για να λυθεί αυτός αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και τουλάχιστον να προχωρήσει κάπως η ιστορία. Βέβαια ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να απομακρύνει τα μπάζα. Οι εισαγγελικές πηγές τώρα λένε ότι αυτό είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε κάπως έτσι βρείτε τα, δηλαδή όταν μιλάμε για έκτακτη ανάγκη πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Από την άλλη είναι και οι οικογένειες οι οποίες μέσα στα συντρίμια, μέσα στα χαλάσματα αναζητούν έτσι αν μπορέσουν να βρουν και κάποια προσωπικά τους αντικείμενα. Ενώ υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιοι υγειονομικοί λόγοι που πρέπει να απομακρυνθούν τα μπάζα από εκεί. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ο χώρος αυτός φυλάσσεται νύχτα μέρα, δηλαδή υπάρχει μια φύλαξη εκεί, αλλά ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιος θα καθαρίσει το σημείο από τους τόνους των υλικών που έπεσαν και από την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιος θα το καθαρίσει, παρότι έχουν παρέμβει όλοι. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς που από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν το βιός τους, έχασαν τα υπάρχοντά τους. Με το Δήμο της Αθήνας να κάνει μια πρώτη κίνηση, να μιλά για ένα βοήθημα 3.000 ευρώ και μια προσπάθεια που κάνει να βρεθούν κάποιοι χώροι να φιλοξενηθούν, Airbnb δηλαδή, να φιλοξενηθούν κάποιες οικογένειες, χωρίς να έχουμε περιττέρω πληροφόρηση από αυτού. Βέβαια, όπως διάβαζα στο παραπολιτικά.gr, στο ρεπορτάζ της Άννας ΕΜΕΗ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί στην πολυκατοικία δεν ήταν μόνο αυτοί που είχαν τα σπίτια τους, υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι νοικιάζαν αποθήκες, όπως παραδείγματος χάρη ο πατέρας μιας γυναίκας.
1: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Που ξενούσαν στην αποθήκη αυτή, είχαν τα υλικά της εργασίας τους. Ο πατέρας της έμεινε χωρίς τον εξοπλισμό του. Μιλάμε τώρα για μια ζημιά πάνω από 20-25.000 ευρώ. Το ίδιο και η ίδια, η οποία είναι γυμνάστρια στο επάγγελμα και είχε και αυτή τα δικά της όργανα γυμναστικής κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, τα 3.000 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή έχεις ότι έχει συμβεί ας πούμε κάτι τρομερό, κάτι φοβερό, δηλαδή ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Τώρα εκεί σε αυτή την περίπτωση ήταν θέμα ορών, έτσι, ήταν θέμα ορών, ήταν θέμα ότι αυτή η γυναίκα η οποία ειδοποίησε τη μηχανικό, είδε τη ρογμή, την περίεργη ρογμή, ειδοποίησε τη μηχανικό, η μηχανικός έφτασε έγκαιρα, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ τα πράγματα ώρα με την ώρα δυσκολεύουν. Αυτή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και βγήκαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, αλλιώς θα είχαμε ξεκάθαρα νεκρό. Και παρότι λοιπόν γλιτώσαμε αυτό το σκόπελο, το να υπάρχει νεκρός, εδώ τώρα αντιμετωπίζουμε αυτό τον κικαιώνα με την γραφειοκρατία, με την αναρμοδιότητα καθενός. Ο ένας είναι αρμόδιος, ο άλλος είναι αναρμόδιος και οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρεθεί πραγματικά στον δρόμο. Ενώ από πλευράς πολιτείας η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεράστια σιωπή, έτσι. Συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας και το κράτος έτσι δηλώνει αμέτωχο. Αν εξαιρέσει τη στάση του Δήμου της Αθήνας, κατά τα λοιπά δεν είχαμε κάποια άλλη τοποθέτηση επ' αυτού. Βρείτε τα κάπως έτσι. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, Στέλιο Ρόκο ακούγαμε. Ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το πήρατε χαμπάρι αυτό, λοιπόν. Ο Στέλιος Ρόκος έκανε ένα βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του. Εκεί στην υπέροχη Λίμνο, από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής. Όπου βρίσκονται πάνω σε μια μηχανή και γυρίζουν ένα βίντεο κλιπ. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν έσπευσε να κάνει μια δήλωση από αυτού, ότι είναι απαράδεκτο να βρίσκεται πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και να οδηγεί το όχημα χωρίς να έχει κάνει, χωρίς να φοράει κράνος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δημόσια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη είχε την άμεση αντίδραση από τον ίδιο το Στέλιο Ρόκο, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση του και μίλησε για τις συνθήκες. Είπε λοιπόν ότι πριν από λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μαζί με τη γυναίκα μου, γιατί σε αυτό το, λέει, το μουσικό βίντεο ήταν απόλυτα ελεγχόμενο, λέει, εδώ στη Λίμνο. Κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση για να γυρίσουμε ένα τραγούδι το πιο πολύ. Με αυτόν τον τρόπο είπε ότι δεν επρόκειτο για κάποια περίσκεπτη κίνηση. Οι συνθήκες ήταν σε φάση γυρίσματος. Απολύτως προγραμματισμένο το υλικό αυτό, το κινηματογραφικό υλικό, και ήταν και μια παραγωγή μικρής εμβέλειας. Σε μένα, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε αυτά, είπε ο Στέλιος Ρόκος. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα, είπε ο Στέλιος Ρόκος. Και είπε επίσης ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει πάνω από 145.000 χιλιόμετρα, έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη. Και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν από μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη, συνεχίζει ο Στέλιος Ρόκος, στην οποία έλεγε ότι πρώτα πρέπει να αγοράζετε εξοπλισμός και μετά μηχανή. Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς κράνος. Εάν δεν το κάνω αυτό, όχι σε μένα αυτά, σας παρακαλώ πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε μάλλον με κάποιον άλλον. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο ερμηνευτής ότι πρόκειται μόνο για το γύρισμα. Έτσι ήταν καθαρά θέμα κινηματογραφικό για να μπορέσει να γυρίσει το βίντεο κλιπ του. Σε άλλα νέα να σας πω ότι η Ευρώπη και πάλι αρχίζει και φλέγεται. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και πάλι. Δύσκολες θερμοκρασίες θα αντιμετωπίσουν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, που για καμιά ακόμη φορά θα βουτήξουν εκεί στο Σικουάνα. Το Σικουάνα, τον οποίο παλιά, στο παρελθόν, ούτε να τον δούνε δεν θέλανε. Θυμάστε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων που γινόταν όλος αυτός ο κακός χαμός με τους κολυμβητές, πώς θα παίξουν στο ποταμό και τα λοιπά, σ' όσους συμμετείχαν στους αγώνες ανοιχτής θάλασσης και τα λοιπά, και πόσα μικρόβια θα αντιμετωπίσουν και τι γίνεται με τα κολοβακτηρίδια του Σικουάνα. Τώρα με τη ζέστη δεν τα συζητάμε τα κολοβακτηρίδια, τα έχουμε βάλει στην άκρη, διότι όπως καταλαβαίνετε το τελευταίο διάστημα το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό, όταν χτυπούν θερμοκρασίες πάνω από 40, και μάλιστα αυτό είναι και το τρίτο κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται, ξεκινά σιγά σιγά, με τους Παριζιάνους να μην βρίσκουν άλλη λύση από τη στιγμή που δεν έχουν, προσέξτε τώρα, δεν έχουν κλιματιστικό, δεν έχουν ανεμιστήρα. Η θάλασσα δεν είναι κοντά, να κολυμπούν δεν ξέρουν. Περνάνε ζάχαρη. Και ενώ είχε απαγορευτεί στο παρελθόν, έτσι, είχε απαγορευτεί η κολύμβηση στον Σικουάνα, μιλάμε πριν από σχεδόν 100 χρόνια έχει γίνει αυτή η απαγόρευση. Τώρα μετά από αυτό που συνέβη, πλέον το μπάνιο στο Σικουάνα θα αποδειχθεί καλοκαιρινή παράδοση.

Στο παρελθόν βέβαια είχε απαγορευτεί το μπάνιο στο Σουκουάνα διότι δεν τέριαζε με την κουλτούρα, ήταν θέμα ευπρέπειας. Το να εμφανίζεται ο άλλος με το μαλλιό εκεί δεν ήταν, ας πούμε, δεν άρεσε πολύ. Καταλαβαίνετε τώρα, οι Παριζιάνοι φημίζονται και για το στυλ τους. Μετά εμφανίστηκαν κάποια λουτρά. Ήταν κάποια σκάφη τα οποία ήταν σκεπασμένα με μουσαμά, όπου οι λόμενοι κατέβαιναν με εσωτερικές σκάλες για να κολυμπήσουν απευθείας στο ρεύμα του πρωταμού, εντός κάποιας οριοθετημένης φυσικά ζώνης. Μέχρι το 10ο αιώνα το μπάνιο στο Σουκουάνα είχε εξελιχθεί σε μια πολύ γρήγορη βουτιά. Έμπαινες, έβγαινες, τέλος. Και υπήρχαν και κάποια καταστήματα εκεί στις όχθες του ποταμού, τα οποία προσέφεραν έτσι τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αναβουτήξει, αλλά πάντα σε ελεγχόμενο σημείο. Από τον 21 και μετά άρχισε να υπάρχει κύμα πνιγμών, πάρα πολλά ατυχήματα με ποταμόπλια. Και έτσι η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τελείως την κολύμβηση το 1923. Μετά από αυτά λοιπόν και μια απαγόρευση ενός αιώνα, πλέον όλα αλλάζουν διότι οι θερμοκρασίες εκεί αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνες. Και έτσι σιγά σιγά οι εικόνες του να βλέπουμε κολυμβητές στο Σικουάνα θα είναι καθημερινές. Τι έχουμε τώρα? Έτσι, ήρθε το αγόρι μας, ο Δημήτρης Κύρκος. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ακόμη περισσότερες ειδήσεις. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνύματα 211 10 88 80 για τα δικά σας τηλέφωνα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

Έτσι γίνονται με τα γάλματα, Μανολάκη. Έτσι γίνονται με τα γάλματα. Καλά που είναι και τα γάλματα δηλαδή, και νοιάζονται. Αλλιώς άμα ήταν από τους ανθρώπους, άστα να πάνε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημερούδια. Καλώς ενταμώσαμε. Πήραμε σκυτάλι από παραπολιτικά. Το ρολόι δείχνει 4 λεπτά μετά τις 6. Έξω έχει μια ωραία ησυχία και μια ωραία δροσούλα. Και ακούτε βέβαια Στάτους 107 και 7. Θεσσαλονίκη, 2026, μετά Χριστόν. Είναι Ιούλιος του 2026. 8 έχει ο μήνας σήμερα.

26 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, 41% λέει είναι η υγρασία και φυσάνε βουβοράκια 3 στον αριθμό με 16 χιλιόμετρα την ώρα βόρειο-ανατολικά. Θα το γυρίσει σε νοτιά το βραδάκι, μέχρι το μεσημεράκι όμως θα έχουμε πιάσει 34 με 35 βαθμούς. Έξι και 10 ξημερώσαμε σήμερα. Ε, 6 και 10 και 8 και 51, όχι και 51 και 50, χάσαμε ένα λεπτό και ξημερώσαμε και πιο αργά λιγάκι, έτσι, μικρή ημέρα. Πότε θα περάσει το καλοκαίρι, σου είπα, Βαγγελάκη, δεν το καταλάβεις καθόλου, χαμπάρι δεν πάρεις. Κανα δυο βουτιές στη θάλασσα, κανα δυο-τρεις φορές θα πας έτσι να πιεις ένα φραπεδάκι, να δεις το ηλιοβασίλεμα, άντε να πας και σε μια ταβέρνα να φας και λίγο φιλέτο ξηφία, που είναι και της μοδός τώρα, όλοι φιλέτο ξηφία τρώμε, βέβαια. Τι θα φας, σαρδέλες? Και πάπαλα, θα αρχίσουμε, μιλάμε για τα Χριστούγεννα μετά. Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας είναι σήμερα. Όλοι είμαστε αλλεργικοί σε κάτι, λέει, απλά δεν ξέρουμε τι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μια αλλεργία. Σε κάτι είμαστε αλλεργικοί, ας πούμε, έτσι. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων, σήμερα λένε του Οσίου, όχι του Αγίου, του Οσίου Θεοφίλου, του Μυροβλήτου. Μυροβλήτου, ο Θεόφιλος, ο φίλος μου γιορτάζει. Του Αγίου Προκοπίου, του Μεγαλομάρτυρος, και σημαίνει ότι γιορτάζει ο Προκόπιος η Προκοπία, ο Θεόφιλος η Θεοφίλη, η Θεοφιλίτσα η Φιλιό, η Φιλίτσα και η Φίλια. Η Φίλια, δεν τώρα, η Φίλια τώρα είναι ένα λίγο παράξενο όνομα, δεν το ξέρω, αλλά γιορτάζει και η Φίλια μαζί, έτσι. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό στα μηνύματά σας που στέλνετε. Στη Ζινοβία, στο Δημήτρη, τον άλλο το Δημητράκη, τον καλό το Δημήτρη του πρωινό. Όλοι καλοί είμαστε βέβαια, αλλά αυτός είναι ο στάνταρ Δημήτρης που λένε. Καλημέρα και στον Νικολή, ο οποίος μου στέλνει ωραία φωτογραφία με το ροδοκόκκινο της αυγής, του ξημερώματος. Καλές διαδρομές, με προσοχή να έχουμε. Προσοχή σε όλες τις κινήσεις της ζωής μας. Έτσι και ο Ρόκος πρέπει να προσέχει. Βέβαια, κύριε Ρόκο, πρέπει να προσέχετε και τα βίντεο κλιπ σας. Μιλάνε, κατάλαβε και εσύ και ο Αλ Πατσίνο. Πρέπει να προσέχετε. Και ο Ντάνι Ντεβίτο πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Τον έχω δει πολλές φορές. Είναι άστα να πάνε, να πούμε. Ναι. Προσοχή θέλει. Προσοχή. Ειδικά οι καλλιτέχνες, πάρα πολύ προσοχή. Έτσι, άμα χάνεις λίγο τον έλεγχο, μερικές φορές αρχίζεις και εκ της πολυλογίας που λένε, έρχεται και η αμαρτία. Καταλαβαίνεις. Για τον κύριο Γεωργιάδη το λέω αυτό το πράγμα, γιατί τα πήρε όλα παραμάζωμα. Και για όπου και να σηκώσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα ακούς μια δήλωσή του. Δεν πειράζει. Καλά του τα πει ο Ρόκος, ο οποίος είναι διαφθορέας της νεολαίας ουσιαστικά, έτσι. Τα παιδιά μας, ας πούμε, το Ρόκο περίμενα να δούνε. Το μοντέλο του είναι, ο Ρόκος είναι το μοντέλο της νεολαίας μας. Για το τέλος πάντων, anyway, πολύ χρόνο. Γεια σου ρε Μανώλη μου, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλημέρα.

Άντε καλά που είναι και ο Μπεντζαμίν. Ο Μπεντζαμίν καλά που είναι και λέει και καμιά καλή κουβέντα και για την Κύπρο μας, για την Ελλάδα. Γιατί άμα περίμενα τους Αμερικάνους και τους άλλους του ΝΑΤΟ, θα τα είχαν κάνει βρε χίλιες φορές. Καλά που είναι ο Εβραίος. Ο μόνος μας που μας υποστηρίζει είναι Γιαννάκη. Ο μόνος που όλοι οι άλλοι μας έχουν στο περιθώριο. Ο μόνος που έθεσε θέμα να πούμε για την Κύπρο στον Τούρκο, τον απέναντι, τον εχθρό μας, ο μόνος ήταν αυτός, βέβαια. Τι, αντιδράσεις Βαγγελάκη, δεν συμφωνείς? Α, νόμιζα πήγες αντιδράσεις. Καλημέρα στον Ευθύμιο από Αμβούργο, λέει. Άκουσα κάψω να λέει στη Γερμανία. Τώρα λέει ψάχνω μακριά μπλούζα. 13 βαθμούς έχει. Αφού σου λέω έχει ανομαλέψει ο καιρός, δεν το συζητώ. Έρχονται καψονάκια πάλι. Τρίτο κύμα λέει καψονά. Άκουγα την Έρη που τα έλεγε. Και οι Γερμανοί βουτάνε εκεί, δεν έχουν το Σικουάν, έχουν το Ρήνο βέβαια. Και το Μόουζε εκεί. Βουτάνε στα ποτάμια και στι λίμνες. Τι ακαρούν οι άνθρωποι, ρε. Μπήκε κι άλλο τραγούδι μέσα. Χριστάρα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε σένα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Good morning. Υπάρχει ζει για σένα μόνο. Βασιλής Όλγας, στο ύψος Μπότσαρη, οι λωρίδες γίνονται λέει μία για λίγο, κάνουν έργα. Α, και πού δεν κάνουν έργα, και σε εμάς εδώ μπροστά στην Πολυτεχνείο, χθες στην Πολυτεχνείο λέω στην Σαλαμίνος. Κακές συνήθειες, μαγιές. Αλλά και στην Πολυτεχνείο. Σκάβουν όλο τον κόσμο να πούμε τώρα. Τι γίνεται με τα σκαψίματα στη Θεσσαλονίκη, παιδιά? Τι από την άλλη μεριά, εγώ δεν παραπονιέμαι σε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, άμα δεν έχουμε το κατάλληλο σύστημα κτλ., αυτό είναι άλλο παπαγγέλιο, αλλά τι, δεν κάνουν έργα. Αυτή μια πόλη χρειάζεται συνεχώς. Αυτό είναι, παιδιά. Η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μην βλέπεις να πούμε στον νομοταγή πολίτη, πώς το λένε, που τσατίστηκε εκεί πέρα ο Ντάγκλας, πώς ήταν που έλεγε στην Αμερική ότι τα κάνουν τα έργα για να δικαιολογήσουν τα λεφτά μόνο. Εδώ πέρα γίνονται έργα γιατί πρέπει να γίνουν. Χρειαζόμαστε, είναι παλιά τα συστήματά μας, παιδιά. Πρέπει να ανανεώσουμε την κατάσταση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν έργα. Κάντε υπομονή. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή? Δεν θα. Επίσημο δείπνο στην προεδρική κατοικία του ζεύγους Ερντογάν, λέει. Συχνά ζει στα μικρά καφέ και εγώ στη Μυρωβό. Η Μαρέβα κομψότατη, ο Μητσοτάκης ο ίδιος. Ο Ερντογάν σαν να κρέμασαν τα χέρια του, να πούμε τέλος πάντων. Η Ερντογάν ένα όμως όλα τα λεφτά, φίλε. Η Ερντογάν ένα, φίλε, όλα τα λεφτά. Η φωτογραφία αυτή από μόνη της μιλάει πραγματικά για το τι κόσμους έχουμε φτιάξει, για τι κοινωνίες έχουμε φτιάξει και τι αντιπροσωπεύουμε ο καθένας. Δηλαδή, άμα το δεις ο ένας με τον. Είναι δηλαδή η χαρακτηριστική φωτογραφία που λένε αυτός που έγραψε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, εγώ το έβαλα επί 70. Τιλάζω τα χανιά, στο βόλεϊ πάντα τρέχει. Κάποια στιγμή στην διάρκεια της ζωής. Όχι, θα την κάνω ανάρτηση να τη δείτε. Μαρέβα Μητσοτάκης, Ερντογάν και Ερντογάνενα μαζί, όλοι μαζί. Μια φωτογραφία η οποία όχι χίλιες λέξεις, βιβλίο γράφεις κανονικά. Δεν φαντάζεσαι, Νικολή. Θα φτάσουμε κάποια ηλικία κάποια στιγμή σε αυτή τη μάταιη ζωή και θα γυρνάμε λίγο πίσω στο παρελθόν και θα λέμε πω ρε φίλε, σε τι κόσμο ζήσαμε ρε φίλε.

0: Αυτά με τους δημοσιογράφους αργότερα θα σας πούνε τι έγινε με το δείπνο των ηγετών, τι φάγανε, τι κάνανε, τι δείπνο έγινε, τι έγινε ακριβώς, με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρω εγώ συνέβησαν είναι δημοσιογραφικά καλύψεις, ας πούμε, είναι δημοσιογραφικές, έτσι, λίγο μουντιάλ με τον Παπηδάκη αργότερα. Αυτό που είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι συγκλονιστικό είναι ότι μία μητέρα με τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανή μετά από 11 ολόκληρες μέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας, παιδιά. 11 ολόκληρες μέρες η γυναίκα κράτησε ζωντανά τα παιδιά θυλάζοντάς τα. 11 μέρες, ρε φίλε. Δηλαδή κάποια πράγματα ακούγονται απίστευτα, έτσι. Απίστευτα κάποια πράγματα. 11 μέρες, πού, πώς, τι... Αυτό θα γυριστεί ταινία τώρα, δεν μπορεί, ας πούμε. Πώς επιβιώνεις 11 μέρες κάτω από τα ερείπια ενός σεισμού? Αυτό είναι άξιο απορίας πραγματικά. Αυτό θεωρείται θαύμα για μένα. Αυτό λέγεται θαύμα τώρα. Δηλαδή και μια φορά γίνονται θαύματα. Γίνονται, να, εδώ έγινε μπροστά μας, τώρα έγινε ένα θαύμα. Αν βέβαια η ιστορία είναι έτσι όπως τη λένε και αν είναι έτσι όπως πραγματικά, ας πούμε, την περιγράφουν, έτσι. Γιατί μιλάμε για κάτω από τα ερείπια. Δεν μιλάμε ότι εγκλωβίστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε τρεις ορόφους που μέσα είχε να καταναλώσει, ας πούμε, ότι έχει το ψυγείο. Λέμε τώρα οι κονσέρβες. 11 μέρες, ρε φίλε, είναι αυτές. Δεν είναι 2 ώρες ή 11 ώρες, ας πούμε. Με τρία μωρά, με τρία παιδιά, τα οποία ήταν και σε μικρή ηλικία. Απίστευτο, έτσι.
1: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
0: Στους 3.685 είναι νεκροί, λέω, το σεισμό μέχρι στιγμής.

0: Κυριακή να της φύγει το στρες.
1: Δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες. Προφανώς, εντάξει, κάτι θα υπάρχει μέσα τώρα. Μπορεί να είναι εγκλωβισμένη σε έναν χώρο. Όχι σε, σε ένα τάφο, σε έναν χώρο κάπου. Μην το σκέφτεστε, ας πούμε, προφανώς. Δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες. Λέει ότι μετά από 11 μέρες τη βρήκανε, ας πούμε. Είχαν πλακωθεί μεγάλα κτίρια προφανώς. Κάπου σε κάποιο υπόγειο, σε κάτι τέτοιο, κάτι τη βρήκανε. Anyway, ας είναι καλά η γυναίκα και τα παιδιά της.

0: Όταν βλέπεις τέτοιες καταστροφές να συμβαίνουν στον κόσμο, κάνεις halti klappe που λένε οι Γερμανοί, ξέρει ο Λεωνίδας. Γιατί τα δικά μας προβλήματα, ξέρω εγώ, και το αν τα κεράσια είναι λίγο φθηνά ή αν είναι λίγο ακριβά, ή αν το καρπούζι, ξέρω εγώ, είναι διασταυρωμένο με κολοκύ, θα είναι υποδιέστερα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία των ανθρώπων γενικότερα, έτσι. Έσκασε μπίτι ο ήλιος, Νικολή, ωραίες φωτογραφίες μου στέλνεις και πάλι, ρε Μπαγατσάκο, μπράβο.
1: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανίποτα κι είσαι η λαχτάρα.
0: Καλημέρα και στο Θεοτάκι, καλό πρωινό, good morning.

Έτσι Μανολάκι μου, αγόρι μου. Έτσι Λεωνίδα, good morning, καλό πρωινό. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε εδώ στο Viber του σταθμού, αλλά και, και στο Facebook. Με το Μουντιάλ μετά είπαμε, ρωδιά, τώρα είπαμε, έχει και το Μουντιάλ, έχει τα δικά του, έβλεπα και χθες εγώ, γίνονται, έχει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο έτσι, για το Θεαθήνε που λένε, για το τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς πιάνει ένα στον άλλον, τις προξίματα πέφτουν, τι καλάμια πέφτουν, γίνεται χαμός μεγάλο, μερικοί είναι μεγάλα ζουζούνια. Ποδοσφαιριστές, άστε να πάνε. Αλλά το μεγαλύτερο είναι η συνάντηση του Ερντογάν με το ζεύγος Μητσοτάκη με το ζεύγος Ερντογάν, ας πούμε. Εκεί έγινε όλος ο μεγάλος χαμός, αγκαλιές, φιλιά, χειραψίες κτλ. Μιλήσανε για λίγο, τι είπανε δεν ξέρω. Είναι όλη αυτή η γκλαμουριά που μας διακατέχει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ζωή την οποία κάνουμε. Αλλά τι άκανες τώρα, χασιμαλώνεις τώρα, δεν γίνονται με αυτά. Μην γίνεσαι αντιδραστικός. Τώρα από την άλλη μεριά βέβαια η δυσκολία του Τραμπ να διαχειριστεί όλη την κατάσταση, γιατί τώρα καταλαβαίνεις, τώρα χάνεται λίγο η μπάλα στις ισορροπίες οι οποίες είναι έθραυστες και ρευστές παράλληλα, και προσπαθούν, ξέρω εγώ, να ισορροπήσουν τώρα ανάμεσα στην φθορά και στην αυθαρσία, ανάμεσα στη λογική και στην παράνοια η οποία υπάρχει και επικρατεί, λίγο η πόλεμη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο η Ρωσία, λίγο η Ουκρανία, λίγο Νατανιάχου, δεν θέλει και πολύ να πούμε. Άνθρωπος είσαι, θα λυγίσεις, ας πούμε. Κατάλαβες, κάποια στιγμή θα ουρλιάξεις, θα πεις τι στο διάστημα γίνεται εδώ πέρα. Αλλά το κρατάνε ακόμα, δηλαδή από έξω κούκλα, από μέσα μπανούκλα η κατάσταση. Όσο μπορούν, το χαμογελάνε τον κόσμο.

0: Ωραίος ο Γιαννάκης. Όταν διασκευάζει τραγουδάκια τα πάει πάρα πολύ καλά. Μανολάκη μου, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Μερόπη, καλημέρα στον κύριο Άγγελο. Γιαννάκης ο Καλέμης εξαφανίστηκε στο χωριό, είναι μάλλον. Την κοπάνησε, πήγε αριδαία για να μαζέψει κεράσια και έμεινε. Καλημέρα και στη Βάσο. Θα ανοίξω γραμμούλες, είναι 26 τα λεπτά, θα ανοίξω γραμμούλες. Μετά το πρώτο διαφημιστικό θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Αν πάτε στις δουλειές σας, τεταρτούλα σήμερα. Άντε, άμα έρθει τεταρτούλα, λέει φεύγει η εβδομαδούλα σιγά σιγά. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έχει ακόμα. Περίμενε ακόμα.
1: Σήμερα από το μηδέν ξαναζώ.
0: Την ώρα βέβαια που οι μεγάλοι της, του κόσμου, ας πούμε, συναντιόντουσαν εκεί και αυτό και το ΝΑΤΟ και το ΠΟΥΝΤΟ και τα λοιπά και τα λοιπά, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν. Μετά τις επιθέσεις, λέει, σε πλοία στα στενά του Ουρμούς, λέει, και μας λένε να δούμε και το βίντεο. Τι να δούμε, βρε, στο βίντεο τώρα, στο βίντεο να δούμε, τι να δούμε, πώς τι πιούνται. Καλημέρα κύριο Οδυσσέα, τον Ορέστη επίσης καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε.

0: τα είπαμε αυτά χθες, παιδιά, με, την, με τις ανεμογεννήτριες τώρα και τα λοιπά. Είναι, δεν είναι σωστά πράγματα τα συζητάμε τώρα αυτά. Πρωί πρωί είναι. Αργύρι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Δεν νομίζω ότι το διευκρινίσαμε αυτό το πράγμα χθες. Δεν το συζητήσαμε και, και το απόγευμα νομίζω είπαμε δύο-τρία πραγματάκια. Είπε η κυρία Καριστιανού για ανεμογεννήτριες, για τέτοια πράγματα. Τώρα αυτά δεν συζητιόνται, να πούμε. Αυτά είναι λυμμένα θέματα, ας πούμε. Μία απορία μας έμεινε μόνο από την κουβέντα την προχθεσινή, τη χθεσινή τέλος πάντων που κάναμε. Γιατί το βρήκαμε το εγγραφό το οποίο απαγορεύει ουσιαστικά τοποθέτηση φωτοβολταϊκών αλλά και ολικών πάρκων σε συγκεκριμένες περιοχές. Και σας είχα αναφέρει, είναι πολλά τα σημεία, ας πούμε, για πράγματα, εκεί που κάνουν κολύμβηση οι άνθρωποι, εκεί που είναι νατούρα, στο Μητροπολιτικό Ιστό της πόλης, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για τη Λάρισα δεν ξέρω, για τη Λάρισα δεν λέει, μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν απαντήθηκε, δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς δεν ξέρω αν είναι λόγω αισθητικής ή λόγω επικινδυνότητας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο σας είπα θα πρέπει να το διευκρινίσουν οι μελετητές της μελέτης που μελετούν τους μελετημένους ανθρώπους. Εγώ δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αλλά το διευκρινίσαμε, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Απλά η κυρία Καριστιανού, Βαγγελάκη μου, ρώτησε αν υπήρχαν αιτήσεις παλιά. Αν υπήρχαν κάποιες αιτήσεις που είχαν γίνει παλιά, πριν βγει ο νόμος αυτός που απαγορεύει στο Μητροπολιτικό Ιστό της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας να γίνονται αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάνελ. Και βέβαια ρώτησε επίσης, για να ξέρουμε τι ρώτησε, αν, έχουν, αν είχαν γίνει όλα τα προβλεπόμενα για την... πώς να το πω, για την οριοθέτηση των χώρων, των, πυρην, των ζωνών πυρασφάλειας και τα λοιπά και τα λοιπά στις περιοχές στις οποίες άναψε φωτιά. Εντάξει, πολιτική. Αυτά είναι τώρα λόγια για να λέγαμε, ας πούμε. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, έτσι, άμα είσαι για ξεκάθαρη, μη κρύβομαστε και πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
0: Η δουλειά της αντιπολίτευσης ουσιαστικά το έχουμε καταλάβει ότι είναι να βρίσκει συνεχώς λόγους για να αντιδράει σε οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση και σε οτιδήποτε δεν κάνει η κυβέρνηση. Κάνει κάτι η κυβέρνηση, αντιδράει η αντιπολίτευση. Δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση, πάλι αντιδράει η αντιπολίτευση. Είναι η δουλειά της, έτσι. Αργυρούλα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στην Χρύσα, στη Ράνια, καλημέρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
13: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μανολάκη, ετοίμασε αγόρι μου τη μηχανή. Την κοπανίσουμε για κάνα μήνα. Ό,τι έχει ο σάκος και ό,τι βρούμε από τη φύση. Γιατί η φύση οργιάζει τώρα, έχει τα πάντα. Έχουμε έμαθα ότι 15 τόνους κεράσια πετάξανε. Κάνα καλό θα μείνε, δεν μπορεί. Ένα σακίδιο, μία μηχανή και ο δρόμος μόνο. Ωραία πράγματα. Ας την ηλικία βρε, με την ηλικία τα βάλεις και σήμερα. Μια χαρά είναι η ηλικία. Τι είμαι λίγο πιο μικρός από τον Γεωργιάδη. Μια χαρά. Μαχητικός. Κατερινιό, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Εσένα σου αρέσουν οι μηχανές, σου αρέσουν εσένα οι μηχανές. Γουστάρεις έτσι μια μηχανή, ας πούμε, με μια Harley, όχι Harley, έτσι είναι και μια Yamaha, ας πούμε.
1: Θα σου πω, μου αρέσουν, αλλά όχι για μεγάλα ταξίδια.
0: Μεγάλα, βρε, με τη Χαλκιδική τα πάμε και εσύ μεγάλο, πού πάμε στη Λουιζιάννα.
1: Τι να σου πω, κάποια στιγμή πήγα μέχρι τη Σάρτη με μια BMW.
0: BMW,
1: ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ακόμα πονάει από κόσμο τον θυμάμαι.
0: Δεν έχει καλή σέλα, θέλει.
1: Πολύ είναι κουραστικό, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα φίλο... και στην ανηφόρα και με τις στροφές εκεί πέρα δόθηκε, είναι σκότωμα.
0: Και με τη σημαδάκι και ο ήλιος στο κεφάλι.
1: Γιατί, ναι. Πες μου, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
0: Γιατί είμαστε τέτοιοι να πούμε. Βγαίνει από μέσα σου αυτό, να βλύζει.
1: Να.
0: Είναι μια ταλαιπωρία, είναι η αλήθεια. Είναι, αλλά ωραία ταλαιπωρία. Σταματάς κάτω από τα δέντρα, δροσίζεσαι, πίνει λίγο νεράκι.
1: Είναι από τα πράγματα τα οποία είναι πολύ ωραία ως ιδέα, αλλά στην πράξη.
0: Πολλά λένουν.
1: Ας πούμε το κάμπριο, το αυτοκίνητο, τι ωραία να σου παίρνει ο αέρας στα μαλλιά, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά σου καίει την καούκα, ξέρω εγώ. Αναμαλιάζει μετά τζάμπα το κομμωτήριο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπορεί να είσαι και καμιά φορά σκανα φουλάρι, μπλέκεται στους τροχούς, πάει Θεός χωρέστην. Σαβέλα Ντάνκαν, τύπο, αν θυμάσαι.
0: Καμιά μύγα από τα πλάγια.
1: Άστο αυτό με το μυγάκι. Ξέρεις, οι μηχανόβοι όλοι πρωτεϊνική διατροφή με έντομα. Τα έχουν έτσι.
0: Κυριάκο, καλή σου μέρα. Αυτό που βλέπω εκεί στο Βουκουρέστι, στο Βουκουρέστι που λέμε στο χωριό μου, δεν είναι έτσι. Είναι το άγαλμα της ελευθερίας αυτό. Αυτός είναι ο Δέδαλος. Ο Ίκαρος και ο Δέδαλος πρέπει να είναι. Έχουν και αυτή η ελληνική ιστορία.
1: Και άγαλμα. Να μαλώνουν.
0: Το άγαλμα της ελευθερίας, έτσι να πούμε. Αυτός είναι κλασικά από την αρχαία μυθολογία ο Δέδαλος και ο Ίκαρος. Ποιος σκοτώθηκε τελικά,
1: ο
0: Ίκαρος σκοτώθηκε. Πήγε ψηλά στον ήλιο. Και έλειωσαν τα φτερά του. Φανατικός ακροατής, λέει ο Θωμάς. Γεια σου, ρε Θωμά. Τέτοιους θέλουμε. Καλούς φανατικούς ακροατές. Φανατικός τώρα, το φανατικός δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Φανατικός με την καλή έννοια. Γιατί υπάρχει και φανατισμός με την καλή έννοια, έτσι.

0: και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε
0: ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση.
1: Ξάμε.
0: Και δεν του κάνει μήνυση.
2: Κάθεται ο Τσίπρας να κάνει
0: φυσικά,
2: το καθένα.
0: Αν πούλησε για μένα ή πως αλμάς πήρα μαύρα λεφτά κυρία Καλογερού, του κάνε μήνυση. Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα την πήρα μαύρα λεφτά, σου κάνω μήνυση.
2: Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα,
0: κύριε. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε. Βρήκε
2: και τι είναι ο Κασελάκης. Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
0: Του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
2: Πρέπει να κάνει μήνυση.
0: Όταν κάποιος αφηρητή την ειδική σου, θα κάνει μήνυση. Έτσι κάνει εξωπρεπής άνθρωπος.
2: Σας παρακαλώ.
0: Θα μας πει για αντιμότα Αλέξη Τσίπρας.
3: Λοιπόν.
0: Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ ενίκιο πάνω στη θάλασσα. Σε παρακαλώ πολύ!
1: Ρε τον Κασελάκη! Τι είναι ο Κασελάκης, σου είπε η κυρία, πως την είπαμε, εκδικητικός είναι? Είναι εκδικητικός ο Κασελάκης? Εντάξει, γιατί εγώ δεν τον βλέπω εκδικητικό. Εγώ το βλέπω πολύ καλό παιδί του Κασελάκη. Σαν παιδί εννοώ τώρα το βλέπω.
4: Εγώ δεν θα μείνω στους χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
4: Επίσης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει το εξής κακό, παιδιά.
1: Ναι.
4: Μπορεί να έχει χίλια δίκια.
1: Ναι.
4: Ο τόνος του είναι τέτοιος.
1: Ο τόνος, ναι, ο τόνος.
4: Που το χάνει το δίκιο του.
1: Αγριεύει, αγριεύει.
4: Γιατί εδώ έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το ότι ο άνθρωπος ο οποίος πλασάρεται ως ο πιο έντιμος πρωθυπουργός, ναι, ήταν αυτός που πίεσε σύμφωνα με ομολογία δικών του στελεχών προκειμένου να υπάρχουν διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα για την Οβάρτης.
1: Έτσι.
4: Ενώ δεν υπήρχε εμπλοκή όπως αποδείχτηκε δικαστικά σε πολλαπλά επίπεδα για πολιτικά πρόσωπα, επαναλαμβάνω. Επίσης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε στελέχη που τρίβαν τα χεράκια τους γιατί είχαν πελατάκια, ποινικούς που βγήκαν έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ή και αυτά τα έχουν ομολογήσει.
1: Πελατάκι, στέλε... γιατί πελατάκι.
4: Γιατί ήταν δικηγόροι, είχαν πελάτες στις φυλακές και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ίδια. Θες να σου θυμίσω. Βρες το βιντεάκι τις χαρές που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ψηφίστηκε ο νόμος Παρασκευόπουλου.
1: Που έβγαζε έξω τους ανθρώπους
4: με. Τους πελάτες της ως δικηγόρους. Και δεν ήταν η μόνη.
1: Λάθος.
4: Δηλαδή αυτά.
1: Για την, για την εντιμότητα, να την βάλει δίπλα-δίπλα στις
4: γυαλιάδες. Όχι, απλά έχει δίκιο. Δεν σου λέω, εγώ δεν θα σου πω είναι έντιμος. Απλά σε αυτά που είπα Άδωνης. Δεν έχει και άδικο.
1: Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει άδικο.
4: Απλά ο τρόπος που τα λέει είναι τέτοιος που ενίοτε χάνει το δίκαιο του.
1: Καμιά φορά.
4: Απλά πρέπει να σου πω κάτι και εσύ, αν σε σέρναν στα δικαστήρια, είχαν σπηλώσει το όνομά σου, σε βρίζουν έξω στο δρόμο κτλ. Αλλά όταν πας στα δικαστήρια για αυτά που σε κατηγορούν, αθώνεσαι πανηγυρικά. Δεν θα σου βγαίνει μια αγανάκτηση.
1: Βέβαια. Κάποια στιγμή σου βγαίνει μια αγανάκτηση. Το είναι λογικό έτσι, χωρίς υπερβολές. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, ελάτε και θα ανοίξουμε γραμμές, είπαμε. Ελάτε.
5: Καλημέρα, Κώστα, καλό ξημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Όλοι εκεί μέσα τρέχει εντιμότητα από τα μπατζάκια του.
1: Από εντιμότητα, ναι, είναι ποιος είναι πιο έντιμος, δηλαδή να μετρηθούμε. Πώς τη μετράς την εντιμότητα?
5: Δεν ξέρω μεταξύ τους για την εντιμότητα.
1: Σωστά.
4: Ο Παπιδάκης το πορεύεσαι, θα κάνουμε ένα εντιμόμετρο.
1: Καλημέρα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχουμε, ειδικά εμείς που παρακολουθούμε ως παρατηρητές, βλέπεις τους άνθρωπους να μιλάνε για την εντιμότητα. Πού πάτε ρε παιδιά, για ποια εντιμότητα μιλάτε? Ξέρετε, άμα μιλήσουμε κάποια στιγμή για την εντιμότητα, θα βρούμε μερικούς ανθρώπους. Ξέρουμε τώρα, όλοι μας ξέρουμε μερικούς. Βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα τώρα, μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας. Αν καθίσουμε και μιλήσουμε για την λέξη εντιμότητα, έχουμε να πούμε πολλά, ας πούμε. Αλλά ποιοι μιλάνε για την εντιμότητα? Η πολιτική. Εκεί έχει πλάκα. Εκεί γελάς, ας πούμε, για παράδειγμα. Εντάξει, παιδιά, αφήστε να μιλήσει για. Δηλαδή, σαν μιλάω εγώ τώρα για τα αθλητικά. Τι να σου πω για τα αθλητικά εγώ? Λίγα για το Μουντιάλ μπορώ να σου πω από αυτά που βλέπω από το chat pad που λένε. Έντιμες καλημερούδια και υδρωμένα. Γεια σου ρε Ζωζέ, δούλευα αγόρι μου εσύ γιατί έχει αρχίσει η δυσοσμία από τους κάδους να μας πλησιάζει σιγά σιγά λόγω της ζέστης. Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουμε κάποια μηχανήματα τα οποία πλένουν τους κάδους, αλλά γίνεται κάποια στιγμή. Αλλά πού να πρωτοπάνε, γιατί να πρωτοκάνουνε φίλε? Σήμερα πήγα να πετάξω σκουπίδια, κάθε μέρα το κάνω δηλαδή. Και μου μένει η ανάμνηση όλη την ημέρα από τη, με το που ανοίγω τον κάδο, γιατί έχει χαλάσει του ποδιού. Και πρέπει να του πιάσω με τα χέρια να το σηκώσω.
4: Όχι, Παναγία μου. Ναι, εγώ ευτυχώς κυκλοφορώ με μαντιλάκια από τα πολυμαντικά και δεν πιάνω με το χέρι. Μαντιλάκι.
1: Μα δεν χαλάσει, πατάς και μια μεριά έχει χαλάσει το υδραυλικό.
4: Θα έχεις μαζί σου μαντιλάκι. Τι να πρωτοέχω μαζί μου. Θα πιάνεις με το μαντιλάκι. Τι να πρωτοέχω. Εγώ γιατί κουβαλάω τσάντα. Εμείς είμαστε χιουρία.
1: Χάνουμε, εσείς είστε γυναίκες.
4: Εσύ φοράς φόρμα εκεί πέρα. Πόσες τσέπες έχει?
1: Εμείς παιδί με αυτά τα πράγματα που πιάνουμε κάθε μέρα στη ζωή. Είναι δηλαδή, τι να σου πω, δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλά όντως η μυρωδιά είναι ανάμνηση, παιδιά. Μεγάλη άσχημη ανάμνηση. Μου μένει όλη τη μέρα, ρε παιδί μου. Χαλάει όλη τη μέρα το πράγμα.
4: Εγώ προχθές περπατούσα εκεί στη Τζιαπάνου, παιδιά, και έχει αρχίσει πάλι αυτή η εσάνς γατοκούραδο σκουπιδίλα. Παναγιά μου, αυτή είναι κάθε καλοκαίρι, είναι η κλασική μυρωδιά της οδού Τζιαπάνου κάτω από τη Λαμπράκη. Χριστώ. Πάνω από τη Λαμπράκη, επειδή είναι κοντά το δάσος, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από τη Λαμπράκη και κάτω εκεί στη Τζιαπάνου, για να πάμε ξέρεις στο σούπερ μάρκετ, έχει ένα σούπερ μάρκετ εκεί κοντά. Παναγιά μου, φίλε.

0: πρέπει να κάνω κι εγώ βιντεάκια. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή δεν, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να κάνει από ένα βιντεάκι. Εσύ κάνεις βιντεάκια, κάνεις και εσύ μερικές φορές.
1: Για ειδήσεις, καμιά φορά εδώ, ναι, για τον στάτους.
0: Ναι, αλλά βιντεάκια κάνουν όλοι πλέον, ας πούμε, έτσι.
2: Τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Τότε ήταν επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόσωπο
4: δεν υπάρχει.
2: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών.
0: Ωραίος.
2: Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μεταχειρισμό που θα έφεραν στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση, πολιτική αλλαγή τώρα.
0: Άρε Πασόκ, άμα ξυπνήσει το Πασόκ. Εγώ σας το είπα, θυμάσαι πόσο καιρό πριν εμφανιστεί κάνω ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπα, άμα ξυπνήσει καμιά μέρα το Πασόκ, όχι το Πασόκ σαν Πασόκ, ας πούμε, αλλά σαν ιδεολογία γενικότερα, οι Πασόκοι αν ξυπνήσουν, θα μας πάρει το ποτάμι, θα μας πάρει ο ποταμός. Ανδρουλάκης, πολύ ωραία βιντεάκια κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, μου αρέσει πάρα πολύ. Με τα χεράκια έτσι που τα ενώνει μεταξύ τους, ας πούμε, και τα λέει και πάρα πολύ σωστά. Πάνω στις δράγες του ουρανού. Χάσαμε την ευκαιρία, Βαγγελάκη. Χάσαμε την ευκαιρία.
1: Μιλώντας για Πασόκ, ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα τα πράγματα.
0: Ένα, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε καλεσμένη τη Μιλένα Αποστολάκη.
0: Α, πολύ
1: στο Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση.
0: Πολύ όμορφο.
1: Μετά τις 8, να ξέρετε να είστε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλεσμένη από το Πασόκ. Θέλω να πω ότι οι μεγάλες κυρίες, εννοώντας τα παλιά στελέχη, τα στιβαρά θα έλεγα, στελέχη του Πασόκ, δεν φοβούνται.
0: Ναι.
1: Τον στάτους, τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο όμως και για τους άντρες του Πασόκ και μάλιστα τους παλαιούς, τους γνωστούς, τους στιβαρούς, τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ. Φαίνεται ότι δεν. Και δεν είναι ότι, ας πούμε, δεν μας ξέρουν οι γυναίκες και τις πιάνουμε κότσους. Καμία ναι. σχέση, μας ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε. Παρ' όλα αυτά δεν φοβούνται και βγαίνουν.
0: Αυτό
1: γιατί υπάρχουν και άνθρωποι
0: παρατήρησε.
1: Που. Ναι, ναι, ναι. Ενώ οι άντρες του Πασόκ.
0: Δεν, ναι, λάκησαν. Τώρα ο Βενιέρης έχει και μια. Δηλαδή, το βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μια, ένα φόβο τον έχεις, ας πούμε. Και εγώ κάθε φορά που τον αντικρίζω, έναν φόβο τον έχω, ας πούμε.
1: Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: ναι, ναι.
1: η πραγματικότητα
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: διαψεύδει.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί είναι πολλά τα έργα τα οποία εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή ακόμα και όλα αυτά τα καινούργια. Μπήκανε και καινούργια συστήματα στο σιδηρόδρομο που άκουσα να λέει μπήκανε και οδικοί άξονες γίνανε. Κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να ενταχθούν, δεν μπήκαν. Πήγαιναν πολλά έργα σε νοσοκομεία. Είχα χθες, ξέχασα χθες να το παίξουμε.
0: Ναι.
1: Το βιντεάκι που πήγαν μεν οι εργαζόμενοι να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη για το ότι θέλουν και άλλο προσωπικό, αλλά τον ευχαρίστησαν και για τα έργα που γίνανε στο νοσοκομείο.
0: Κακώς, να το ακούσουμε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: It makes sense, ρε παιδί μου, ότι αναγνωρίζω ότι ξέρεις, έκανες αυτό και έφτιαξες το νοσοκομείο και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Αλλά χρειάζεται βελτίωση.
1: Θέλω και
0: καλά, αυτό.
1: Αυτό,
0: άμα δεν θέλει ο άνθρωπος
1: αυτό
0: πάντοτε
1: δεν
0: να
1: είναι ο πιο πολιτισμένος τρόπος να κάνεις μια διαμαρτυρία.
0: Πιο υγιής, ας πούμε. Λες,
1: και εντάξει. Με το πανό τους πήγαν οι άνθρωποι και ναι. τη διαμαρτυρία τους κάναν και τα αιτήματά τους έθεσαν και τον βρήκαν εκεί στην είσοδο με το πανό. Καλό, όχι να ουρλιάζουν, να τσιρίζουν και να του ψώνουν γροθιές.
0: Ήσαν επιδήμητος και τέτοια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα πολιτισμού τώρα. Η αγανάκτηση είναι, καταλαβαίνω ότι η αγανάκτηση είναι.
1: Απλά το θέμα είναι ότι κάποιες φορές αυτοί που λένε ανακτισμένοι. Όχι, θα σου πω. Καλά και αυτό. Αλλά ας πούμε, είδαμε σε κάποια σκηνικά τέτοια με τον Άδωνη που ήταν κάποιοι αγανακτισμένοι που πήγαιναν στα νοσοκομεία. Ξαναλέω στα νοσοκομεία και ουρλιάζαν και τελικά ήταν δάσκαλοι. Ή ένας τύπος ο οποίος έβγαλε. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη ήταν, να το ψάχναμε την περισμένη εβδομάδα με τον κύριο Βενιέρη.
0: Ναι.
1: Ψάχναμε έναν τύπο ο οποίος είχε βγάλει ότι είναι ανεπιθύμητο στο νοσοκομείο τη τάδε πόλη ο Άδωνη. Αυτό είναι δάσκαλο.
0: Καμία σχέση με τον κλάδο. Ρε τι μαθαίνει κανείς πρωί-πρωί.
1: Και πάθαμε και σοκ γιατί μου λένε πάρε το σωματείο εργαζομένων, αυτός πρόεδρος εκεί θα είναι. Και τους πρέπει να τους λέω παιδιά, δεν είναι δάσκαλος είναι άνθρωπος.
0: Δεν είναι γιατρός.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου συγκεκριμένος τύπος.
0: Το πήρε εργολαβία φαίνεται την αντίδραση.
1: Άντε πάμε ένα βόρειο για να μας φτιάξει διάθεση όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα.

0: Πάμε να σου βάλω ένα τραγουδάκι έτσι να το γουστάρεις και μετά θα ακούσουμε το μπιθικότσι, το share, γιατί η Κατερίνα σήμερα έχει διάθεση να πάει στοιχείο.
1: Έτσι.
0: Και εγώ όμως θέλω να πάω στοιχείο. Έχω ακούσει τα καλύτερα για την για τοιχείο. Και θα τα καταφέρω κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Ιχίος, ένα καταπληκτικό νησί του Βορείου Αιγαίου με πλούσια ιστορία που προσφέρει πολλαπλές και διαφόρων ειδών συγκινήσεις. Στο ιστορικό κομμάτι θέλω να σου πω ότι εμένα με είχε εντυπωσιάσει και συγκινήσει την πρώτη από τις δύο φορές που πήγα και θέλω να πάω.
1: Πήγες,
0: και τρίτη.
1: Κοσμογενισμένη,
0: όχι, έχω πάει μόνο σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στο ξαναλέω. Ναι. Στα εκεί, Μύκονο, Σαντερίνη, τέτοια από εδώ δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά Βόρειο Αιγαίο το έχω γυρίσει και σποράδες. Στη Νέα Μονή της Χίου, περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Χίου, βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, όπου φυλάσσονται τα οστά χιλιάδων θυμάτων της σφαγής της Χίου το 1822. Η μονή πυρπολήθηκε με τους ανθρώπους μέσα και καταστράφηκε από τους Οθωμανούς. Είναι μια συγκλονιστική επίσκεψη, ένα προσκύνημα να κάνετε στη Χίο. Είναι προστατευόμενο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σας προτείνω να πάτε σίγουρα και 100%. Φυσικά θα περιπλανηθείτε στους γραφικούς οικισμούς, στο Πυργί, το ζωγραφιστό χωριό με τα ασπρόμαυρα γεωμετρικά σκαλίσματα, τα ξυστά, στα μεσαιωνικά μας τοιχοχώρια, τα Μεστά και Ολύμπια έχουν έτσι μια πολύ ιδιόρυθμη, δεδαλώδη θα λέγαμε αρχιτεκτονική και πυργόσπιτα. Θα πάτε για μπάνιο στα Μαύρα Βόλια, την εντυπωσιακή αυτή παραλία με τα μαύρα στρογγυλά εφαιστιακά βότσαλα. Θα δείτε το Μουσείο Μαστίχας για να μάθετε την ιστορία αυτού του μοσχομυριστού προϊόντος της Χίου. Και φυσικά θα φάτε υπέροχα λουκουμάκια με άρωμα μαστίχας, υποβρύχιο με άρωμα μαστίχας. Θα δοκιμάσετε τα ξακουστά οποροκυπευτικά, εσπεριδοειδή της Χίου, μανταρίνια, λεμόνια, λεμονάδες υπέροχες, συνδυασμός λεμονάδα με μαστίχα, εξαιρετικός. Γενικότερα είναι ένα νησί το οποίο έχει να προσφέρει άπειρες ομορφιές και φυσικά μην ξεχάσετε να φάτε και ένα ωραιότατο μαστέλο Χίου.
1: Μαστέλο,
0: αυτό, το υπέροχο τυρί της Χίου,
1: το τρώω κάθε φορά
0: το μαστέλο. Μην ξεχνάτε, πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και αγαπάμε Χίο.
2: Ψαρά και γνούσα κι η χαρά μου ήταν τόση, λες φτεραχά και πετούσα.
1: Έτσι, ωραία πράγματα. Άντε ετοιμάζουμε βαλίτσες.

0: Να μου στέλνει ο Γιάννης εδώ, λέει, είναι από τα, από τα πιο όμορφα χωριά που έχω δει ποτέ μου, τα Μεστά.
1: Τα Μεστά. Καλημέρα Γιαννάκη.
0: Και ξέρεις, έχω, ναι, καταρχάς να ξέρεις, στοιχείο, έχω και σόι. Χαμένο σόι που δεν γνωρίζομαστε. Έχω γνωρίσει άτομο το οποίο έχει ο ίδιο ονοματεπώνυμο με την πρώτη μου ξαδέρφη. Αχα. Γιατί από το σόι της μάνας μου το επώνυμό της είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο και στις, ναι, σινούσες. Ναι. Και οι γυναίκες που έχω γνωρίσει από τυχείο μου μοιάζουν και πάρα πολύ. Έχουμε ίδια μύτη.
1: Ναι, ναι,
0: έχουνε, είναι το ίδιο στυλ, το σωματότυπο, τη μύτη. Αυτά έχουν πολύ χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες. Θα μπορούσε να είμαι μόνιμη κάτι.
1: Αμάνα,

0: Καλημέρα στο Φωτάκο, καλημέρα στην Ξένια. Γεια σου, Λαέρτη μου τώρα. Τι είναι αυτά που. Τι ρωτάς, αγόρι μου τώρα, τι είναι αυτά που ρωτάς.
1: Τι απορίεσαι.
0: Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
2: Ωραιότατα παιδιά. Φθάνουν πολύ.
1: Παιδιά, μετά τις 7 θα συζητήσουμε, γιατί σας βλέπω ανάστατος.
0: Ναι,
1: για
0: ανάστατο
1: το τι είπε ο Ντόναλτ με το Ρετζέπ.
0: Ναι, αλλά και ο Νατανιάχου που μας πήρε το μέρος μας. Ο Νατανιάχου, ο Νατανιάχου, βέβαια. Τι λες τώρα.
1: Δεν είναι φιλέλλην, είναι ότι αυτό που σου έχω πει.
0: Αυτό.
1: Διεθνείς σχέσεις.
0: Αυτό, οι διεθνείς σχέσεις.
1: Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε τον γκρεμό.
0: Έτσι.
1: Και επειδή κάποιοι ξεχνιούνται για το μέγεθος της χώρας μας, νομίζουν ότι είμαστε ο γίγαντας της Ευρώπης.
0: Ναι, καλά, εντάξει, είμαστε λίγο υπερεκτιμημένοι.
1: Ναι,
0: όχι, εμείς το νιώθουμε αυτό.
1: Είμαστε λίγο υπερόπτες, λίγο δεν ξέρω. Νομίζουμε...
0: Το καλύτερο φιλέτο και αυτά και τα λοιπά, αλλά οι Τούρκοι.
1: Βρενέ φιλέτο, αλλά μικρό φιλέτο.
0: Μικρό.
1: Είναι από γκουρμέ εστιατόριο το φιλέτο.
0: Έτσι.
1: Οπότε, καλό θα είναι να μην απαξιώνουν τις συνεργασίες και τις συμμαχίες.
0: Σωστό. Θα πάμε για καιρό βέβαια. Θα ξαναεπιστρέψουμε με περισσότερα πράγματα. Θα δούμε λίγο το δρόμο. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον κύριο Σταρμάτη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Άρες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου Δύο. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
16: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
17: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
18: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
19: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
18: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
21: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
22: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
23: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
23: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε κινήσει τους δρόμους, Κατερίνα μου, σήμερα, εν τω μεταξύ, χθες, πρέπει να σας το πω, ένιωσα μια πολύ ωραία, έτσι, ζεστάθηκα που λένε, παρά τη ζέστη. Ή αν θέλεις δροσίστηκα, βγήκα λίγο στο μπαλκόνι έξω, κοιτάω κάτω το δρόμο και τι βλέπω. Παραδόξως, πρώτη φορά. Άδεια πάρκι. Στο δρόμο, παιδιά, εκεί άδεια πάρκι. Αφού βγήκατε, έβγαλα φωτογραφίες, λέω, τις έχω αναμνηστικές, δηλαδή με έγραψε την ημερομηνία, ξέρω εγώ, Τρίτη, εχθές, 7 του μήνα, άδεια πάρκιν στην Καυκάσου, στο δρόμο μπροστά εκεί που μένω, αν είναι δυνατό. Έφυγε κόσμος.
1: Εμάς, από την πρώτη μέρα που κλείσαν τα σχολεία και τελειώσαν οι εξετάσεις και αυτά, άδειασε.
0: Τι ωραία πόλη, είμαστε πολύ ωραία.
1: Ξέρεις, εκεί μας, επειδή έχουν πολλές ταβέρνες και καφέ και τα λοιπά, γίνεται ο κακός χαμός. Αλλά μόλις κλείσαν τα σχολεία, ξαφνικά απλά.
0: Έτσι.
1: Απλά. Βέβαια, παιδιά, απλά είμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παρκάρουμε και πιάνουμε τρεις θέσεις. Γιατί κάποιοι την έχουν λίγο.
0: Έχει
1: θέσεις.
0: Έχει
1: θέσεις.
0: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, μέχρι ας πούμε το 15 Αυγούστου και ίσως και λίγο μετά, μέχρι τις 20 Αυγούστου και ίσως και λίγο παραπάνω, θα είμαστε η καλύτερη πόλη του κόσμου. Κίνηση δεν έχουμε, αυτό ήθελα να σας πω ουσιαστικά, γιατί βλέπω ότι κάτι κοκκινάκια μικρά στον περιφερειακό, κατεύθυνση προς ανατολικά, λίγο πριν την διασταύρωση για τα Πεύκα, μικροκαθυστερήσεις. Προς δυτικά αυτή τη στιγμή είμαστε super duper, δηλαδή δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Βέβαια αυτό αλλάζει πολύ γρήγορα, έτσι μην πτωείστε και μην παίρνετε και πολύ θάρρος. Αλλά προς το παρόν είμαστε πάρα πολύ καλά. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έγινε εκεί στη συνάντηση με τον. Ωραία συνάντηση. Είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την είδες. Το ζεύγος Μητσοτάκη και το ζεύγος Ερντογάν μαζί.
1: Είναι η κλασική καθιερωμένη. Φωτογραφήθηκαν με όλους τους ηγέτες. Δεν είχε κάποια διαφορά.
0: Μ' άρεσε πολύ η φωτογραφία αυτή και μ' άρεσε και το σκηνικό του Τραμπ μαγκαζέ με τον Ερντογάν. Δηλαδή. Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα σκηνικά, έτσι. Οι άνθρωποι, ας πούμε, οι μεγάλοι ηγέτες που διαχειρίζονται τις ζωές μας, να είναι αγαπημένοι και εμείς να παίρνουμε από τα παραδείγματά τους, ας πούμε.
1: Να είστε αγαπημένοι, να μην μαλώνετε.
0: Έτσι.
1: Διαβάζω τώρα την επιστολή που στείλανε οι δημοκρατικοί, οι βουλευτές,
0: ναι,
1: της Γερουσίας. Στο κογκρέσο, τέλος πάντων, που στείλανε εκεί πέρα οι δημοκρατικοί βουλευτές, που ουσιαστικά. Πώς σας πω, λένε στο Κογκρέσο, κάντε τη δουλειά σας να μπλοκάρετε το αυτό που προαναγγέλει ο Τραμπ για τους F-35 στην Τουρκία, διότι λέει δεν μπορούμε να δώσουμε τεχνολογία τέτοια σε μια δύναμη η οποία συνεργάζεται με τη Ρωσία ουσιαστικά.
0: Και όχι μόνο με τη Ρωσία, είναι και κατά
1: της Ισραήλ. Όχι, το πρόβλημά τους είναι ότι συνεργάζεται με τη Ρωσία και όταν μια τέτοια τεχνολογία δίνεται σε κάποιον συνεργάτη του μεγαλύτερου ουσιαστικά σε βάθος χρόνου αντιπάλου της Αμερικής, καταλαβαίνεις, ναι, ότι αυτό είναι ζήτημα.
0: Είναι ζήτημα, ναι, σίγουρα. Την ίδια ώρα βέβαια που γίνονται όλα αυτά τα αγκαλιάσματα και τα τέτοια και τα λοιπά και οι φωτογραφίες και τα λοιπά, οι Αμερικάνοι χτύπησαν 80 ιρακινικά σημεία, έτσι. Βομβαρδίσανε και έγινε χαμός.
1: Κοίταξε, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτή την παρελκυστική τακτική που κάνει η μάνα στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το έκανε σε μάνα, σε μένα η μάνα μου, για να μην μου πει όχι.
0: Δεν είχαμε σούπερ μάρκετ.
1: Μου έλεγε. Όταν ήθελα κάτι, μου έλεγε την άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά. Την άλλη φορά.
1: Έτσι λοιπόν του είπε, θα σας άρουμε τις κυρώσεις, θα σας δώσουμε F-35, σας βάζουμε μέσα στους καν. Πάρτε ένα τσικουλάκι, ένα κάτι, ρε παιδί μου, να έχετε. Αλλά ως εκεί. Γιατί να μην θυμίσουμε ότι έχει και midterms το φθινόπωρο ο Τραμπ. Οπότε δεν θέλει να κρατάει και μία πισινή.
0: Έτσι.
1: Πάντως έχουμε ήδη αντιδράσεις από τους γερουσιαστές εκεί. Τους δημοκρατικούς κυρίως. Υπάρχουν και κάποιοι ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι είναι κατά και μάλιστα είναι και ελληνικής καταγωγής. Αλλά θα δούμε στο μέλλον. Πάντως το θέμα είναι ότι ήταν καλό το κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το είδαμε αυτό.
0: Όχι, όχι. Η εικόνα ήταν super duper. Ήταν πολύ φιλική.
1: Αγκαζέ.
0: Πολύ...
1: Και... Ναι. Ξέρει να παίζει ο ένας τον άλλον. Νιώθω ότι αυτοί οι άντρες ξέρουν να παίζονται ο ένας τον άλλον.
0: Έτσι.
1: Του πατάνε ο ένας τα κουμπιά του άλλου. Το ένα του φέρεται σαν αυτοκράτορα που γουστάρει, δώσαμε και το όνομά σου σε κτίριο και τι ωραίος που είσαι και τι ωραίο το καινούργιο αεροπλάνο που σου κάνανε δώρα εκεί πέρα στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ο άλλος θα σου δώσω, είσαι φίλος μου, σε συμπαθώ, σε πάω, αλλά είναι αυτό το φλερτ το... Είναι στη φάση του ταξίματος ακόμα.
0: Μ' αρέσεις. Ωραία ανάλυση. Σωστή είναι. Ακριβώς έτσι νιώθω και εγώ. Δεν μπορούσα να το πω με τις ίδιες λέξεις, αλλά το είπε πολύ ωραία η Κατερίνα. Έχουμε φωτιά, λέει ο φίλος μας εδώ, περιοχή Χαλκιδόνα, στο χωριό Ξηροχώρη, σε ξηρά χόρτα.
1: Πρωί-πρωί
0: ξεκινήσαμε.
1: Έχω πάει στο Ξηροχώρη για ένα φωνικό παρεμπιπτόντος.
0: Ξηροχώρη, το λέει και η λέξη. Ξηρά χόρτα, παιδιά. Προσοχή το Ξηροχώρη. Το βασικότερο αυτές τις μέρες και γενικότερα την περίοδο της καλοκαιρινής σεζόν, για τους καπνιστές μιλάω πιο πολύ, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν μία θέση για τον καφέ. Μπορεί και παραπάνω τα περισσότερα, έτσι. Ένα μπουκαλάκι μέσα, το τσιγαράκι εκεί μέσα, ρε φίλε. Δεν θες να λερώσεις το τασάκι σου και το έχεις βάλει κέρματα μέσα. Το καταλαβαίνω και εγώ το έχω κάνει. Μερικοί το τασάκι του αυτοκίνητου δεν το χρησιμοποιούν για να μην. Δεν ξέρω, είναι μια τακτική τέτοια να πούμε. Πώς κάποιες νοικοκυρές, ας πούμε, δεν χρησιμοποιούν χλωρίνη, ένα τέτοιο πράγμα. Ένα μπουκαλάκι με νερό, ένα μπουκαλάκι μικρό και ρίξε το τσιγαράκι σου εκεί μέσα. Να είσαι σίγουρος. Συνήθεια είναι. Να ξέρετε, είναι θέμα συνήθειας κάποια πράγματα. Καλή σου μέρα, Λάζαρε. Καλή σου μέρα, φίλοι μου Αλσλάν. Good morning στην παρέα τη ραδιοφωνική εδώ στον Στάτους. 8 του Ιούλη σήμερα.
1: Δύο πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται καθοδόν για το Ξηροχώρη, όπου έχουμε μία φωτιά, μάλλον σε ξερά χόρτα, αλλά ακόμα δεν έχουν πλήρη εικόνα οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Όπως με ενημέρωσαν, είναι καθοδόν. Πάντως, για να πηγαίνουν μόνο δύο οχήματα, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο.
0: Λαζαράκο μου, τι να τη διώξει την Τουρκία από το ΝΑΤΟ, αφού και ο Τραμπ δεν το γουστάρει με το ΝΑΤΟ, δεν είναι και πολύ, ας πούμε, τακιμιασμένος. Δηλαδή δεν είναι γενικότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, με το ΝΑΤΟ, έχει μια εναλλακτική, ας πούμε, στο μυαλό του, καταλαβαίνεις.

0: Πώς τη διώχνεις την Τουρκία από το ΝΑΤΟ? Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά τώρα, παιδιά.
1: Εγώ καλά είμαι, Γιώργο, γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί, τι έχεις?
1: Με ρωτά αν είμαι καλά.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά σήμερα είναι, κάθε μέρα είναι καλά, σήμερα ακόμα καλύτερα. Ενδιαφέρεται βρε ο άνθρωπος, ο Γιώργος είναι ψυχούλα, ξέρεις, πολύ καλό παιδί. Για όλους μας νοιάζεται. Το άλλο το είδες, το θαύμα το μεγάλο, ρε Κατερίνα. 11 μέρες κάτω από τα ερείπια.
1: Με πηδάς από ένα θέμα στο άλλο, κάτσε, χαλαρά. Θα το πιάσουμε. Έχω να σου πω για εκείνο. Ήταν συγκλονιστική αυτή η εικόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το 2020 ο Τραμπ είχε απομακρύνει την Τουρκία και είχε επιβάλει αυτές τις κυρώσεις της Κάτσα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου. Του νόμου Κάτσα, επειδή ακριβώς είχαν πάρει τους S-400 οι Τούρκοι. Και αυτό έγινε πριν από 6 χρόνια. Τώρα, ο νόμος αυτός εξακολουθεί φυσικά να ισχύει και θα πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να πιστοποιήσει ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα S-400, τα εξαρτήματά του ή οποιοδήποτε υλικό συνδέεται με τη λειτουργία του. Γιατί αυτό το υλικό συνδεόμενο με τα F-35 μεταφέρει τεχνογνωσία εκεί που δεν πρέπει να μεταφέρει.
0: Τώρα δεν είναι, Κατερίνα μου, τώρα συγγνώμη. Για πες, συνέχισε λιγάκι για να αναλύσεις το αυτό, γιατί να σου πω τώρα πώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα πώς το λες. Για πες τι ακριβώς θέλεις να πεις.
1: Αυτό που λέω,
0: Όχι, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν είναι λίγο υποκριτικό τώρα αυτό το πράγμα? Δηλαδή τώρα, εμείς παράγουμε, αλλά δεν θα σου δώσουμε εσένα, γιατί ας πούμε.
1: Ναι, γιατί αυτά τα. Γιατί πλέον δεν είναι τα συστήματα, δεν είναι ένας πύραυλος ξερός.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πύραυλος, ένα αεροσκάφος με ένα χι πληροφοριακό σύστημα. Το οποίο περιέχει τεχνολογία, η οποία είναι, πώς να σου πω, πατέντα, ρε παιδί μου.
0: Κατάλω.
1: Και εσύ, άμα αυτό το παντρέψεις με τα S-400 σου, τα δύο λογισμικά θα επικοινωνήσουν και θα μεταφέρει τεχνολογία και πληροφορία αλλού.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό δημιουργεί.
1: Μιλάμε, πώς να σου πω, βιομηχανική κατασκοπία τύπου.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι, κατάλαβα τι λες. Απλά τώρα εγώ το βλέπω με την έννοια ότι ξέρει. Για τους πολέμους, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Αμερικάνοι έχουν κάνει ένα σχεδιασμό πολέμους, ας πούμε, για παράδειγμα. Ποιος είναι επικίνδυνος τελικά σε αυτή, τη γη που ζούμε, σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε, ποιον θεωρείς εσύ επικίνδυνο,
1: ας πούμε? Γιατί η Ρωσία δεν κάνει πόλεμο.
0: Βέβαια, δεν αμφιβάλλω. Όλοι έχουν, αυτοί έχουν και πυρηνικά, έχουν και όπλα, έχουν και οπλικά συστήματα. Έχουν. Αυτοί κανονίζουν δηλαδή για την ειρήνη τώρα. Φαντάζομαι, δώσαμε στον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα, ας πούμε.
1: Υποτίθεται ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο για πολλά χρόνια είχε αναπτυχθεί το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού στις διεθνείς σχέσεις, το οποίο βασίζεται στο δόγμα που σου λέω συχνά, ότι δημιουργούμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις προκειμένου να μην γίνεται πόλεμος.
0: Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται και παραγίνεται.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια ανήλθαν στην εξουσία κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από αυτού του τύπου τη διπλωματία και έχουμε κάνει μια, δυστυχώς, μια πολύ κακή στροφή σε αυτό που λέμε real politics, στο ρεαλισμό στις διεθνείς σχέσεις, που βασίζεται σε αυτό που λέμε το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Κάτι το οποίο η ανθρωπότητα το είχε αφήσει πίσω της, βλέποντας τις επιπτώσεις που είχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Γι' αυτό και κάποια στιγμή ακούγαμε πριν από
1: χρόνια.
0: Γι' αυτό
1: και ιδρύθηκε ο ΙΕ, γι' αυτό κάναμε αυτές τις ενώσεις κρατών, προκειμένου να αποφεύγουμε τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Απλά όταν ανήλθαν αυτοί οι άνθρωποι στην εξουσία, βλέπουμε ότι έχουμε επικεφαλίσει κάποιες χώρες,
0: δηλαδή,
1: ανθρώπους οι οποίοι δεν υιοθετούν αυτό το δόγμα.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι κάποια στιγμή τους είχε πιάσει ένα και τη Ρωσία, όταν ακόμα ήταν καλές οι σχέσεις πριν τον πόλεμο κτλ. Θυμάσαι που λέγαμε, καταστρέψανε, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ποσότητα πυρηνικών. Κάνανε κάποιους αφοπλισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Σαν είδηση το θυμάμαι, δηλαδή, σαν σκιά το θυμάμαι, βέβαια. Σου λέει άλλωστε ότι είχαμε τόσα όπλα, ας πούμε, παράγουμε τόσα όπλα, ας πούμε, και καταστράφηκαν, ας πούμε, και από τη Ρωσία και από την Αμερική και από μεγάλες δυνάμεις, καταστράφηκαν κάποιες ποσότητες πυρηνικών κεφαλών, ας πούμε. Τις σβήσανε δηλαδή. Φτιάξαν άλλες μετά, βέβαια.

Μικρά κομμάτια στον περιφερειακό έχουν θεματάκια, διάσπαρτα και στις δύο κατευθύνσεις. Προς τα δυτικά είναι, ξεκινάει ένα κομμάτι εκεί στο 424, πολύ μικρό. Μετά το συναντάς λίγο στην ανηφόρα, λίγο πριν την ανηφόρα και τα Πεύκα. Μετά πάλι έχει κίνηση αλλά περπατάς κανονικά. Συναντάς λίγο στην κατηφόρα του Επταπυργίου. Και προς τα δυτικά μετά ένα πάρα πολύ μικρό εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μικρό. Διακυκωμένα σε ψιλοκαθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να σε... δεν θα σε εκνευρίσουν όμως σήμερα. Προς τα δυτικά είναι ένα μικρό σημείο στον Άγιο Παύλο, στην ανηφόρα. Δεν έχουμε πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να φανταστείς ότι δεν έχει μαζέψει ακόμη και πολύ κόσμο και πολύ αυτοκίνητο το φανάρι εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό.

0: Τώρα, γι' αυτό που ξεκίνησες να μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε και πολλά να δούμε σήμερα. Ήταν μια συγκλονιστική εικόνα μετά από 11 ημέρες στη Βενεζουέλα. Βγάλαν από τα συντρίμια μία μητέρα με τα τρία παιδιά της, τα οποία για 11 μέρες τα έσωσε ταΐζοντάς τους μητρικό γάλα. Απίστευτο. Και ελπίδα.
1: Απίστευτο, παιδιά.
0: Τους ενθάρρυνε συνεχώς λέγοντάς τους ότι θα έρθουν οι πυροσβέστες, θα έρθουν οι διασώστες και θα τους βρουν. Και άλλη μια φορά δεν μπορούμε παρά να υποκληθούμε στο θαύμα που λέγεται γυναικείο σώμα.
1: 11 μέρες, παιδιά, απίστευτο πράγμα.
0: 11 μέρες με το γάλα της κράτησε ζωντανά τα τρία παιδιά της.
1: Είδα τις φωτογραφίες, είναι συγκλονιστικές, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, αν καθίσεις και το σκεφτείς έτσι λίγο καλά, θα πεις τι γίνεται εδώ. 11 μέρες τώρα μιλάμε. Όχι 11 ώρες, 11 μέρες, παιδιά. Είναι απίστευτος χρόνος, 11 μέρες κάτω από ερείπια, εγκλωβισμένος. Με τρία παιδιά, με τρία μωρά. Μικρής ηλικίας, Πολλά τροχιά σήμερα στην πόλη. Γιατί ρε παιδιά τα τροχιά? Προσοχή ρε παιδιά τώρα. Θα μου πεις δουλεύουν οι ασφάλειες. Το καταλαβαίνω, είναι μικροπράγματα, δεν είναι και τίποτα αμάν και ντε. Η αλήθεια είναι ότι άμα τρακάρουν δύο άντρες, Κατερίνα μου, τελειώνει πολύ γρήγορα η κατάσταση. Άμα τρακάρεις με γυναίκα, αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται.
0: Άρχισες και στάφαλο και ο Βενιάς έλεγε χθες κάτι τέτοιο αφαλοκρατικά.
1: Μα δεν είναι αφαλοκρατικά.
0: Εγώ και με γυναίκα έχω τρακάρει και με άντρα έχω τρακάρει. Το ίδιο είναι.
1: Μπλες, κορίτσι μου, συγγνώμη.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι ούτε όλες οι γυναίκες ίδιες, ούτε όλοι οι άντρες ίδιοι.
1: Δεν το λέω αυτό, αλλά.
0: Εγώ καταδικάζω το τσουβαλιάζεις. Εγώ έχω τρακάρει και με άντρα και με γυναίκα. Βέβαια, με γυναίκα δεν ήμουν εκεί, τη άφησα χαρτάκι, μιλήσαμε στο τηλέφωνο ευγενέστατα. Με το φιλικό μας διακανονισμό, λύθηκε το ζήτημα. Ναι. Και με άντρα, το ίδιο. Μου άφησε τα στοιχεία της ασφαλιστικής σου,

0: βλέπεις τώρα, σου λέω αυτό θέλω να σας πω. Κουβέντα δεν μπορεί να πει.
1: Φυσικά, άμα βγεις και τη μπει στην άλλη κανένα τέτοιο απαξιωτικό, τι θα σου κάνει ρε η Κώστα? Θα σου πει, α, δίκιο έχεις, πάω να κάνω τον κεφτέ μου.
0: Όχι καλά, άλλο πράγμα λέω. Λέω απλά ότι τελειώνει γρήγορα η διαδικασία. Όταν τρακάρεις, λες,
1: μια χαρά με όλους τους ανθρώπους τελειώνει γρήγορα η διαδικασία.
0: Μάλιστα, εντάξει. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε. Στη γραμμή, ορίστε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, θείο.
2: Κώστα μου.
0: Έλα.
2: 9 στις 10 γυναίκες.
0: Ναι.
2: Οδηγούν το... καλύτερα παρά κάνουν και φταίδες καλούς.
0: Βρεντάει.
2: Οπότε μην τη πιάνεις.
0: Πήγες να το σώσεις, το κάνεις χειρότερο, ναι.
2: Κορυφαία στιγμή τώρα προηγουμένως θέλω να σε πάρω τηλέφωνο. Σταματάμε στο φανάρι και ο τύπος από τα αριστερά μου ανοίγει την πόρτα, βγάζει το δασάκι, το χτυπάει κάτω.
0: Όπως. Νάντερνταλ.
2: Αυτός είναι η ιστορία από τα παλιά.
0: Αυτός είναι η ιστορία από τα παλιά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα αλλάξουμε κάποια στιγμή, μωρέ, εντάξει. Δεν, εγώ βρήκα τρόπους εναλλακτικούς και για τα σκουπίδια και για τα, και για τα τσιγάρα. Μπουκαλάκι, και τσιγάρα, σακουλάκι στο συνοδικό.
2: Θα πάμε προς το καλύτερο με την αλλαγή.
0: Πιστεύω ότι θα πάμε κάποια στιγμή. Πες. Δεν πήγαμε με το κράνος, δεν πήγαμε
2: αυτό
0: τώρα.
2: Αυτό που εσύ λες αλλαγή το θεωρείς καλύτερο.
0: Καλύτερο. Πάντως είναι αλλαγή. Τώρα καλύτερο, χειρότερο θα δείξει. Πάντως με το κράνος, ας πούμε, και με τη ζώνη κάναμε βελτιώσεις τώρα. Το βλέπεις κανέναν άνθρωπο χωρίς κράνος δεν κυκλοφορεί. Εγώ δεν τολμώ, ας πούμε. Στην εφηβεία τώρα όταν έπαινε το παπάκι, έπαινε και το κράνος μαζί. Πού είχαμε κράνος? Καταρχήν δεν είχαμε κράνος. Μετά αγοράσαμε.
2: Για λόγους,
0: 35 χρόνια το αγοράσαμε.
2: Για την ασφάλειά μας ή για να μην φάμε το πρόστιμο.
0: Για την ασφάλεια, για το πρόστιμο, για όλα. Οι συνήθειες αλλάξανε πάντως. Εγώ αυτό πιστεύω. Και αλλάξανε οι συνήθειες και πάμε προς το καλύτερο. Ναι. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να πάει να πλένει κανένα πιάτο, λέει, της λέω. Καλά τώρα, άμα τα πούμε αυτά θα και εξοργιστεί. Άμα πέσει καμία, πω Χριστέ μου, τι έχει να γίνει. Κολλήσεις καμιά 12ωρο εκεί πέρα.
1: Είχαμε, κλείνοντας αυτό το ημίωρο και ναι, λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι είχαμε και αλλαγή, μικρές αλλαγές, βέβαια πολύ κακό για το τίποτα, στο σχήμα της περιφέρειας. Αλλάξαμε αντιπεριφερειάρχες. Καλά, μη φανταστείς κάτι, Γκράντε, λίγο τράμπα μεταξύ τους κάναν.
0: Να.
1: Η πιο ηχηρή αλλαγή, η οποία προκάλεσε και μία δυσαρέσκεια, ήταν αυτή στην τοπική αντιπεριφέρεια της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Όπου η κυρία ζωγράφου αντικαταστάθηκε από τον κύριο Κουφίδη, τον Γιάννη τον Κουφίδη.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι και πρόεδρος του επιμελητηρίου. Είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος άνθρωπος στα της Χαλκιδικής, τα ξέρει, επιχειρηματίας πολύ πολύ πολύ καλά. Εγώ τώρα, γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της η κυρία ζωγράφου, εγώ να πω ότι η κυρία ζωγράφου, όποτε σας χρειαστήκαμε ήσασταν απούσα. Αντίθετο, ο κύριος Κουφίδης, όπως φορές κληθήκαμε, δεν ξέρω τώρα που θα είναι αντιπεριφερειάρχης, αν θα απαντάει στα τηλέφωνα.
0: Α.
1: Αλλά όσες φορές τη χρειαστήκαμε, είτε για θέματα που είχε Χαλκιδική, ας πούμε, όπως πάσαν τα βήματα οι βιολογικοί, σε πευκό χώρια, σε νικήτες, από εδώ από εκεί, είτε για ρεπορτάζ για να αναδείξουμε τη Χαλκιδική, είτε για 1000 πράγματα, γενικότερα δεν, δεν ανταποκριθήκατε. Συγγνώμη. Δημοσιογραφικά τώρα. Μιλάω από και εγώ το παραπονό.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή, γιατί βγήκε και παραπονέθηκε, λέει, παρά τη θέλησή μου με βγάλανε. Αντίθετα, ο κύριος Κουφίδης ήταν πάντα εκεί. Ελπίζω να διατηρήσει την ίδια στάση και τώρα που θα είναι αντιπεριφερειάρχης.
0: Αυτό που λες, τη βγάλανε, γίνανε εκλογές. Πώς αλλάζει αυτό?
1: Με απόφαση περιφερειάρχη γίνεται αυτό. Η κυρία Ιδονά άλλαξε την τράπουλα και μοίρασε αναδιένει με κάποιους ρόλους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον και φυσικά κόντρα στα δύσκολα της καθημερινότητας, κοντά μας είναι το φυσικό μεταλλικό νεροδιός, ο καλύτερος μας σύμμαχος. Από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας, αποτελεί το μοναδικό βουνό το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρητό οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του και το βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, ο Κενιτάμ και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίαση σε όλες τις περιοχές. Πάμε για ένα break και μετά σου έχω quiz.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Τι κοινό έχει ο Τσίπρας με τη Βουγιουκλάκη?
0: Α, μ' αρέσει.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου σου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
20: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
19: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
20: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
20: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
19: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
22: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
23: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
24: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
25: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στο Θεόφιλο. Είπαμε καλημέρα, έτσι. Καλά, Θεόφιλο. Αυτό δεν το διαβάζω το μήνυμα, άστο γιατί θα έχουμε χαντάδες. Καλημέρα στον κύριο Παπηδάκη.
1: Θεόφιλος, τι λέει ο
0: Θεόφιλος. Θεόφιλος λέει κάτι, άστο μην το συζητήσει. Άστο για τις γυναίκες, λέει τώρα, μην το ανοίξει το θέμα. Έρθει η Κατερίνα πάλι μέσα και
1: θα όχι, όχι.
0: Άστο τώρα.
1: Δεν μέσα. Είμαστε για τέτοια.
0: Βλέπει τώρα που τα βρίσκουν μισοί άντρες. Πώ συνεννοούμαστε.
1: Χαντμά.
0: Γιατί τώρα μέσα είναι γυναίκα, θα λέει όχι να το συζητήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσουμε λίγο στον Χρήστο που ρωτάει για την διαφήμιση με τα απογευματινά χειρουργία.
0: Ναι, να απαντήσουμε γιατί και άλλοι
1: ρωτάνε. Να πούμε ότι όντως έχει λήξει το πρόγραμμα. Απλά επειδή υλοποιείται και με κοινοτικά κονδύλια, οφείλει μετά τη λήξη του προγράμματος να το διαφημίσει. Είναι κοινοτική οδηγία αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Okay. Οπότε με τη λήξη κάθε προγράμματος το διαφημίσει ότι έγινε και με κοινοτικούς πόρους.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι απορία αρκετών αυτό. Το... Καλά κάνεις και το απάντησες. Εγώ δεν ήξερα να σου πω την αλήθεια. Μουντιάλ για κίνηση.
1: Κίνηση.
0: Ποια κίνηση. Δεν έχω κίνηση.
1: Έχουμε καθυστερήσεις.
0: Ψιλοπραγματάκια.
1: Στα γνωστά σημεία, Νεάπολη.
0: Ναι.
1: Τριανδρία.
0: Λίγα πράγματα.
1: Προς τα δυτικά πάντα. Προς τα ανατολικά, συγγνώμη, και προς τα δυτικά ανηφόρα Αγίου Παύλου, αλλά είναι καθυστερήσεις.
0: Λυκόπουλα είμαστε.
1: Δεν έχουμε.
0: Λίγο απ' όλα.
1: Είμαστε καλά.
0: Και όσο περνάνε οι μέρες, είναι καλά.
1: Και όσο περνάνε οι μέρες, θεωρώ θα είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά. Πού βρισκόμαστε.
1: Μουντιάλ είμαστε. Ναι. Νομίζω χθες έγινε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει σε Μουντιάλ. Η εξαιρετική Αίγυπτος έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στην παρέα του Μέση. Μέχρι το 79 ήταν 0-2 το σκορ. 2-0 νικούσε η Αίγυπτος δηλαδή. Και σε 5 λεπτά, με δύο μαγικές κινήσεις του Μέση, ισοφάρισε η Αργεντινή, η οποία στις καθυστερήσεις πήρε και τη νίκη. Νίκη πρόκριση. Μία assist, ένα γκολ. Σε 5 λεπτά ισοφάρισε η Αργεντινή και στις καθυστερήσεις έγινε και το 3-2. Οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για μια φάση προηγουμένως που δεν δόθηκε πέναλτι. Ο Βαρ δεν έστειλε τον διαιτή να τη δει, οπότε κάπου εκεί τελειώνει το θέμα. Και έχουμε τώρα τα καλά. Τώρα αρχίζει το καλό που λέμε.
0: Τώρα αρχίζει το καλό κομμάτι. Έχουμε... Από εδώ και πέρα αρχίζει να ενδιαφέρει και εμένα, ας πούμε, από εδώ και πέρα. Μετά τις 8 δηλαδή αρχίζει και γίνεται, έχει ενδιαφέρον.
1: Προημιτελικά. Προημιτελικά τώρα. Την Πέμπτη, 9 του μηνός. Ξεκινάμε με Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο. Και την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια. Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία. Νοκάουτ τα παιχνίδια.
0: Η Ελβετία πήγε καλά.
1: Η Ελβετία στα πέναλτι.
0: Ναι, στα πέναλτι, θέλω να σου πω, είναι ακόμα ζώσα, ας πούμε. Ζει ακόμα, μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, Ελβετία. Μια χαρά ήταν. Στα πέναλτι πέρασε. Ξεχάσαμε, ομιλήσαμε να το αναφέρουμε. Στη ρουλέτα το πέναλτι, εκεί είναι θέμα και
0: καλά, τύχης,
1: έτσι, είναι και ικανότητα, αλλά είναι και θέμα τύχης.
0: Ο Ελβετός, ας πούμε, με ρωτήσει εμένα για παράδειγμα ένα καλό ποδοσφαιριστή Ελβετού, δεν ξέρω, Ελβετός, πως είναι παιχτούρα, ας πούμε, για παράδειγμα, Ελβετός τώρα. Να μου πεις, ας πούμε, κάτι άλλο, ναι, φτιάξε μια σοκολάτα, ναι, αλλά τώρα ποδόσφαιρο στην Ελβετία, αλλά παρόλα αυτά, Ελβετία είναι εδώ.
1: Η Ελβετία είναι ομάδα η οποία νίξε την Κολομβία, η οποία ήταν η έκπληξη, ρε παιδί μου, αλλά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία. Όλα καλά. Όλα καλά. Τώρα αρχίζουν τα καλά που λέμε. Να δούμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όπου ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει φιλικά δυνατά. Που δείχνει ότι πάει για αρκετά μεγάλα πράγματα. Έχει κλείσει με Αρμάνι. Έχει κλείσει με Παναθηναϊκό. Ξεκινάει λοιπόν η ομάδα την προετοιμασία στις 12 Αυγούστου. Και με αυτά τα δυνατά φιλικά θέλει ο προπονητής να την βάλει στα βαθιά κατευθείαν. Και κλείνουμε με Ηρακλή. Ο Ισπανός Ινίγκο Πίνια είναι παίχτης του Ηρακλή. Έβαλε την υπογραφή του. Και ο αμυντικός θα είναι από τους παίχτες που θα θωρακίσουν τα μετόπιστεν του Γυρεού. Αυτά, κύριε
0: εύκολα
1: Μπαρμπατζόν.
0: Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μπαίνουμε σε καλή φάση μουδιά, με το
1: Μουντιάλ. Ναι, ναι. Από μεθαύριο ξεκινάνε
0: τα καλά.
1: Από μεθαύριο, παιδιά, ξέρετε.
0: Τα δυνατά. Τα δίνουμε όλα μετά. Εν τω μεταξύ βλέπω κάνα βιντεάκι κυκλοφορίας από τις φάσεις που, του Μουντιάλ, το πώς μάχονται ας πούμε οι ποδοσφαιριστές. Έχει πολύ ενδιαφέρον πώς πιάνονται, πώς καγκαλιάζονται, πώς τραβάνε πανέλες, πέφτουν κλωτσιές, γίνεται χαμός ας πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Σταύρο, καλή σας μέρα στην Αγγελική. Τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε και στο Facebook. Θα πάμε taxiway να δούμε αν έχουμε κανένα προβληματάκι έξτρα από αυτά τα οποία συζητάμε. Και εσείς βέβαια είστε μαζί μας, έτσι. Αν σε περίπτωση βλέπετε κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα ή δημιουργεί θέματα, ελάτε στις γραμμές. Έχουμε κάποια στη γραμμή. Έχεις γραμμή, Παπιδάκη. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, σύντροφε.
0: Καλημέρα, σύντροφε.
2: Δεν μου λες, βγαίνοντας από τη Βούλγαρη έχει κάτι φώτα που καίνε μέρα νύχτα εκεί πέρα. Α. Το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει, ο Δήμος?
0: Ο Δήμος. Είναι μια άλλη ερώτηση τώρα αυτή. Τα ξεχάσανε εννοείς, μήπως τα ανάβουν για συγκεκριμένους λόγους.
2: Τώρα πόσο, μια εβδομάδα τα παρατηρώ, δεν τα πειράζει κανείς.
0: Μέρα νύχτα εννοείται ανάβουνε.
2: Ναι.
0: Δεν το είδα.
2: Γίνοντας από τη Βούλγαρη,
0: ναι.
2: Έχει κάποιους πυλώνες οι οποίοι είναι μόνιμα αναμένα.
0: Μόνιμα αναμένα. Και εγώ δεν το ξέρω αυτό, το δούμε λιγάκι. Από την Κατερίνα το ψάξει σίγουρα, να το ρωτήσει. Κάποιο θα ξέχασε. Ναι.
2: Ξέρεις τι πιστεύω ότι επηρεάζει πάρα πολύ μέσα στην πόλη?
0: Τι επηρεάζει?
2: Άμα έχει παρατηρήσει τα λεωφορεία επάνω,
0: ναι.
2: Είναι όλα κοπανημένα πάνω στις γωνίες. Τα δέντρα στο ύψος εκείνο έχουν βγει στο δρόμο και οι λεωφορείατζίδες δεν μπορούν να πάνε στη λεωφορεογραμμή. Αναγκαστικά μπαίνουν στη λωρίδα.
0: Το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει και με τα απορριμματοφόρα στην παραλιακή. Τα παλουκάκια.
2: Ακουπανάνε αυτά όμως.
0: Εκείνα
2: δηλαδή πάλι, εκείνα τα πληρώνει ο ΑΣ, δεν τα πληρώνουμε εμείς πάλι?
0: Τώρα τι να σου πω τώρα, να σου απαντήσω εγώ τώρα, να σου πω ποιος τα πληρώνει, κάποιος τα πληρώνει σίγουρα.
2: Εγώ στο μαγαζί που δουλεύω, ας πούμε, άμα το κουπανίσω μια, το κουπανίσω δυο το αυτοκίνητο, θα με πει ρε φίλε τι θα γίνει. Θα με διώξει,
0: θα σε φωνάξει, αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Καλώ, αδερφέ, να είσαι καλά. Ποιο νωρί, παιδιά, αυτό τώρα. Μην βάζετε τώρα ερωτήσεις. Καταλαβαίνω τι λέει ο άνθρωπος. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά. Στην παραλιακή μας πάντως καθημερινά που την κάνουν τη διαδρομή, τις περισσότερες φορές πάω από εκεί, κάθε πρωί ή κάποιος θα έχει στήσει ας πούμε έναν εμβατόριο, γιατί πρέπει να γίνονται και δουλειές, κλείνει μια λωρίδα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε πρόβλημα ευτυχώς. Μετά ας πούμε το κλείσιμο του ποδηλατόδρομου, τουλάχιστον έχουμε άλλες δύο λωρίδες, εκτενώνεται η κατάσταση. Πάντως το απορριμματοφόρο δεν χωράει από την αριστερή μεριά. Έτσι, εκεί που έχετε τα παλουκάκια, ή βγάλετε τα παλουκάκια ή μην τα αφήνετε έτσι ξεδοδιασμένα. Βγάλετε τα καλύτερα. Είναι λάθος αισθητική, ας πούμε. Δεν τα χρειαζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει να λειτουργούμε πλέον από μόνοι μας. Κατά συνείδηση που λένε. Σε πολλές περιπτώσεις τα παλουκάκια λειτουργούν. Σε κάποιες άλλες δεν λειτουργούν όμως, δυστυχώς. Βαγγελάκι μου, έτσι, σωστός λέει.

0: Δεν πειράζει. Θα ρωτήσουμε τους κάτσε γιατί έχω ένα ενδιαφέρον τώρα εδώ πέρα και θέλω για την Κατερίνα. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κυρία, πώς την είπαμε. Τα μασάτου. Α, πού είσαι, Κατερίνα? Κατερίνα, ήθελα να μου το ρωτήσει αυτό. Τα μασά, τι?
1: Του Μασάτου.
0: Λέμε του Γιώργου. Ο Μασάτου, ποιο είναι το Μασάτο? Δεν τον ξέρω, το Μασάτο. Δεν έχει δει το έτερο, εγώ μάλλον. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πιστεύουν, ρε παιδί μου, έχουν αξίες, ας πούμε, έτσι κανονικά. Για να ακούσω λίγο. Κλείσε λίγο τον Μίλλερ. Για να στηρίξω τον Μίλλερ. Για να ακούσω.
2: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
3: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε και πιθανότητες να γίνει και.
2: Ήξερες το όνομα του κόμματος? Δεν ήξερες τίποτα?
3: Ναι. Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν 5, είναι ζήτημα.
2: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
3: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο.
2: Ναι, αλλά.
3: Στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
2: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω.
0: Ωραία, μέχρι εδώ θα το ξανασυζητήσουμε γιατί πρέπει να πάω στο TaxiWay να πάρουμε τις πληροφορίες. Καλημέρα στην TaxiWay, εμείς καθυστερούμε. Καλημέρα στην TaxiWay. Καλό πρωινό και σε εσάς. Πάμε να ρωτήσουμε λίγο τους οδηγούς στα ταξί. Μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα χριστιανό που πηγαίνει στη δουλειά του?
4: Βεβαίως.
0: Ναι.
4: Έχουμε συνδεθεί με το στάτους. Λίγο σταθμός να ενημερώσω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα γενικό στο κέντρο ή στο περιφερειακό να ενημερώσουμε. 575.
5: Όλα στην ισχύ, καλή ροή. Κέντρο, το ίδιο και η Εγνατία με την Καραμανλή. Έχουν οκοχημάτων, η ροή είναι καλή. Ο περιφερειακός έχει το γνωστό πρόβλημα. Από το ύψος Παπαγεωργίου έως κόμβο Τριανδρίας, οι ταχύτητες είναι χαμηλές.
4: Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος σταθμός που θέλει να συμπληρώσει κάτι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστημένοι είμαστε όλοι. Αυτό είναι υπέροχη εικόνα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην TaxiWay. Είμαστε βελτιωμένοι. Αλήθεια είναι. Δεν ξέρω επειδή λείπει κόσμος. Πιθανότητα επειδή λείπει κόσμος. Απλά τρέμουμε λιγάκι το πρωί, γι' αυτό θέλει προσοχή. Μην, ας πούμε, μείνει κανένα αυτοκίνητο, μην γίνει καμία συγκρουσούλα μικρή. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Αν έχουμε μια φυσιολογικότητα στη ροή, το έχουμε στρώσει πάρα πολύ καλά το θέμα. Λοιπόν, για να επιστρέψω λιγάκι, Τι, πώς το είπαμε την. Του Μασάτου, ε.
6: Γιάννη, του Μασάτου.
0: Ναι, εντάξει,
6: είναι γνωστή
0: πολύ.
6: Ηθοποιός. Είναι γνωστή. Για το να μην ξέρεις έτσι το όνομά της, είναι εντάξει, λίγο απαξιωτικό.
0: Εντάξει, δεν είναι απαξιωτικό, παιδιά. Την παρακολούθησα εγώ και στο ύτερο εγώ. Το όνομά της είναι λίγο.
6: Στη Βέρα στο δεξί.
0: Βέρα δεν στο δεξί δεν έβλεπα. Όχι, λοιπόν, πολύ και μ' αρέσει και σαν άνθρωπο, α πούμε. Αλλά η ίδια λέει ότι αρέσει τον Αλέξη Τσίπρα και τον εμπιστεύεται. Επειδή εγώ αρέσω του Μασάτου, λες να είναι αντιμεταθετική ιδιότητα, να δει να αρέσει και τον Τσίπρα κατά βάθο, α πούμε. Λέω εγώ τώρα.
6: Είπες αντιμεταθετική ιδιότητα.
0: Καλά τώρα τα λέω αυτά. Τα πιασάρικα. Για να ακούσουμε λίγο τι άλλο είπε, γιατί έχει ενδιαφέρον στα λίγα λεπτά.
2: Τα επόμενα χρόνια ο ιστορικό του μέλλοντο.
0: Για εδώ ήμασταν, εδώ ήμασταν.
3: Πέντε είναι ζήτημα.
2: Οκ. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
3: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο.
2: Ναι, αλλά.
3: Στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
2: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
2: Ναι.
3: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
2: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο. Συμμετείχαμε όλοι σε αυτά τα μικρά βαζάκια. Εδώ είσαστε και χαμογελαστοί και χαρούμενοι. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι διάλεξαν εσάς τους δύο? Διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας ή ήταν απόφαση του κόμματος? Ότι...
3: Νομίζω ότι ήταν προσωπική του επιλογή, από ό,τι κατάλαβα.
2: Είσαι γουρή. Του κάνεις ποδαρικό?
3: Του κάνω, ναι, του κάνω. Αλλά το δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι. Έχει και μία σχέση με τον Εμίλιο, λόγω του και του βιβλίου και όλα αυτά. Εγώ με τον Εμίλιο είμαστε συμμαθητές από τη σχολή.
2: Α, δεν το ήξερα. Έχουμε...
3: Ναι, παίζουμε και φέτος.
0: Τέλος πάντων, ας μείνουμε λιγάκι στο γεγονός ότι η Μαριάννα, του Μασάτου, λέει ότι είναι ιστορικό πρόσωπο. Αυτό ενόχλησε και τον Γιάννη, βέβαια, λέει ιστορικό πρόσωπο. Γιατί ρε, παιδιά, δεν είναι ιστορικό πρόσωπο ο Αλέξης Τσίπρας. Ιστορικό πρόσωπο, έχει καταγραφεί στην ιστορία. Πρώην πρωθυπουργός. Με το καλημέρα σας, όπως είπαμε, μπήκε, ας πούμε, για παράδειγμα, στα πράγματα ενώ ήταν απ' έξω.
6: Δηλαδή, αυτό που είπε τώρα, το ούζι που σου έβαλε.
0: Το Σαμαράς ήταν ιστορικό πρόσωπο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο.
6: Έχει ο Τσίπρας, ναι, με τη Βουγιουκλάκη.
0: Τι κοινό έχει αυτό, δεν το ήθελα να το ρωτήσω, γι' αυτό σε φώναξα.
6: Γιατί την ρωτήσαν τη Μαριάννα την Ντουμασάτου, ναι, ότι είναι μήπως ένα πρόσωπο παγιές, κόμμα, δηλαδή. Και η απάντηση εκείνη ότι όσους καλούς τοπιούς και αν έχει Βουγιουκλάκη στο θείασο, η Βουγιουκλάκη ξεχώριζε.
0: Ναι. Α, ωραία απάντηση. Εσείς τώρα δεν συμφωνείτε ότι ο Τσίπρας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ας πούμε, για είναι...
6: Για φυσικά σας... και είναι ιστορικό πρόσωπο.
0: Ιστορικό πρόσωπο, ναι.
6: Μοιραίο ιστορικό πρόσωπο.
0: Όλοι έχουμε την ιστορία μας αυτή τη ζωή.
6: Παρεμπιπτόντως, ξεκίνησα να διαβάζω το ημερολόγιο του τρόμου.
0: Τι?
6: Είναι το βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα, που περιγράφει τη διαπραγμάτευση του 15. Γιατί είπαμε, δεν είδαμε το χιλιοστό, αλλά να δούμε και τι λέει και ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
6: Οικονομολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, πολύ αξιοσέβαστη φιγούρα.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Νιώβη. Καλημέρα στον Άκη, ο οποίος θυμήθηκε το κλείσιμο των τραπεζών. Ήταν μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα, ιδιαίτερα για αυτούς που είχαν και λεφτά, έτσι. Χαμός είχε γίνει.

0: Μπαμ και μπούμ οι κουμπουργές, κύριε Θωμά. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς. Good morning. Καλό ξεκίνημα της ημέρας σας. Εδώ από τον Status 107 και 7.
1: Να πούμε ότι είχαμε και ένα μικρό... Και εκεί κάπου στο βάθος αχνοφαίνεται ένας μικρός τόσοδα σεισμούλης.
0: Σεισμούλης που εδώ σε εμάς?
1: Όχι, στην Κρήτη κάτω.
0: Στην Κρήτη.
1: 3,7 και 3,8. Ήτανε τα ξημερώματα, αλλά εκεί είναι συνηθισμένη μωρό νομίζω.
0: Δεν συνηθίζει το σεισμός, κορίτσι μου. Και στη Σαντορίνη έτσι λέγαμε, αλλά τώρα κάθε φορά που κουνιέσαι λιγάκι, τώρα τι να, όσο και να, άμα το καταλάβεις, το θέμα είναι να μην το καταλάβεις. Άμα καταλάβεις τι γίνεται σεισμός, σε πιάνει ένα σύγκρουο που λένε, ένα κρύος υδρότας.
1: Να πούμε για τη φωτιά αυτή στο ξηροχώριο ότι έσβησε. Α. Δεν ήταν κάτι σημαντικό.
0: Τέτοιες μικροφωτιές εντωμεταξύ ανάβουν και σβήνουν εκατοντάδες, να ξέρετε, έτσι, στην Ελλάδα γενικότερα. Απλά κάποιες ξεφεύγουν.

0: Για πες άλλη μια φορά ποιον θα έχουμε, ποια θα φιλοξενήσουμε σήμερα εδώ στην
1: τη
0: εκπομπή.
1: Τη Μιλένα Αποστολάκη θα έχουμε σήμερα.
0: Χρώμα Πασόκ σήμερα.
1: Στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας Δημαρέση. Και θα έχουμε τη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία και με φόντο κάποιες εξεταστικές τις οποίες έπαιξε πολύ έτσι δυναμικό ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Πολύ καλή.
0: Τη βλέπαμε συνέχεια.
1: Θα έχει αναδειχθεί, ήτανε, αλλά έχει αναδειχθεί ακόμα παραπάνω ως ένα πολύ ηγετικό στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ίσως και να παίξει και κάποιο ρόλο στο μέλλον.
0: Δεν μου λες, άμα δεν ήταν τώρα ερώτηση, τώρα μου ήρθε στο μυαλό γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Αν δεν ήταν, πες πως ο Ανδρουλάκης τρώει μια φλασιά και λέει φεύγω. Όπως έφυγε ο Τσίπρας, μου είπε. Όχι ρε παιδί μου, λέμε, χτύπα ξύλο τώρα τον άνθρωπο, εγώ τον γουστάρω. Λέμε τώρα, έφυγε. Όπως έφυγε ο Αλέξης. Ποιος θα μπορούσε να αναλάβει, ας πούμε.
1: Η Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν υποψήφια. Ναι, ναι. Η Μιλένα η Αποστολάκη που ήταν υποψήφια. Ναι. Ο Παύλος ο Γερουλάνος που ήταν υποψήφιος.
0: Έχει,
1: μην ανησυχεί.
0: Έχουμε.
1: Δεν στερεύει αυτό το πηγάδι.
0: Εντάξει. Γιατί μια ανησυχία την είχα, γι' αυτό ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το ρώτησα.
1: Ναι. Όχι, υπάρχουν στελέχη.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα το πρωί. Τα υπόλοιπα το απογευματάκι στις 8. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, σε λίγα λεπτά εδώ στον Στάτους. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου.

0: εκεί, έφυγα νωρίς.
1: Πού πας?
0: Συγγνώμη, καρέ, ήθελα να πάω μια βόλτα.
1: Πού
0: αλλά...
1: πας?
0: Εντάξει, ναι.
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να σου πω κάτι. Το Greco's Travel ανοίγει στις 9.
0: Α, ναι.
1: Οπότε,
0: ακόμα,
1: εντάξει,
0: ακόμα
1: θα προλάβεις να πας να κλείσεις εκδρομή. Μην μου κλείνεις την εκπομπή. Δεν έχω προλάβει να πει εγώ για.
0: Ναι, λέω, μπας και μπορέσω και οικονομήσω λιγάκι μια. Άμα το όσο πιο γρήγορα την κλείσεις την κατάσταση, τόσο πιο καλά είναι.
1: Ναι, βέβαια, δίκιο έχεις, αλλά προλαβαίνεις ακόμα. Ανοίγει λίγο πιο αργά. Μπες και στο greco.gr, ρίξε μια ματιά στις εκδρομές. Πάρε και ένα τηλεφωνάκι 23 10 55 55 56 και μετά πας να βάρχου Κουντουριώτη 19 για τα τελευταία διαδικαστικά. Μοναδικές εκδρομές, εκπληκτικές τιμές στο Greco's Travel, βαλτικές χώρες από 830 ευρώ, κλασική Ισπανία από 1090, Μανδρίτη Ανδαλουσία από 1480. Όπως είπε ο Κώστας, όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά. Τώρα σου επιτρέπω να φύγεις. Καλή σας μέρα.
0: Έφυγα, πάω για Greco's.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε στις 7 το πρωί σε ξερά χόρτα στο ξηροχώρι Χαλκιδόνας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα όπου έσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Την Τεχεράν είναι υπόσχεται αποφασιστική απάντηση και τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να βρίσκεται στον αέρα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χτεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στην Αττική καθώς εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη ή σε μικρότερες διαδρομές. Όπως προέκυψε, τρεις από τους κατηγορούμενους οδηγούς για το δρομολόγιο Λαύριο-Ακρόπολη μετεπιστροφής εισέπραξαν από τους επιβάτες 200 ευρώ αντί για 150 ευρώ που είναι το νόμιμο κόμιστρο. Συγκλονίζει η εικόνα της μητέρας τριών παιδιών που επιβίωσαν 11 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα δίνοντάς τους μητρικό γάλα. Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό έχει φτάσει τους 3.685, ενώ πάνω από 16.500 είναι οι τραυματίες. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς την να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Ιταλίας. Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, επιδιώκοντας και την αναστολή της υποχρέωσης να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία που νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
12: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
16: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, αλλά εξηγούσα σε έναν καλό φίλο, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το πώς μπορεί να μισθώσει ένα επαγγελματικό όχημα, γιατί έχει να κάνει κάποιες δουλειές και ήθελε πληροφορίες για την Moren, την εταιρεία η οποία κάνει ακριβώς αυτό και το κάνει με άριστο τρόπο. Του έδωσα τηλέφωνο, πληροφορίες, όποιος θέλει, και από εσάς όσοι χρειάζεστε για μικρό μεγάλο χρονικό διάστημα ένα επαγγελματικό όχημα van, θα απευθυνθείτε στην Moren, η οποία εδρεύει εδώ στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, και έχει τηλέφωνο 2310-754-596. Χρήστο μου, είναι εξαιρετική εταιρεία, θα κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 14 λεπτά μετά τις 8, είμαστε και κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών.

Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε με αρκετή κίνηση στην περιφερειακή, στην Λαγκαδά, στον κόμβο τον ενισόπεδο πάνω στην Σταυρούπολη. Αλλά αναμενόμενα, παρόλο που πάρα πολλοί κόσμος, από ό,τι είδα και εγώ στην δική μου γειτονιά, έχει πάρει τα πραγματάκια του και την έχει κάνει. Πάμε με Αμερικανιά, τι λέτε, πάμε. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και Μιλένα Αποστολάκη σήμερα.

Ντόναλτ Τραμπ ήρθε ο μάγκας, ο παίκτης, παίζει όπως γουστάρει στην περιοχή για ακόμη μια φορά. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε, ογδοντάρισε. Ήδη κάνει παρέα με τον Χάροντα. Απλά παίζει παρατάσεις, οπότε δεν τον νοιάζει τίποτε. Μαζεύει λεφτά για να τακτοποιήσει το κορί στη Μελάνια, δεξιά, αριστερά, βόρεια, νότια. Βρέθηκαν εκεί λοιπόν για ακόμη μια φορά ο Ντόναλτ Τραμπ, μάγικα, ξεκάθαρα, είπε αυτά που θέλει, θέλει αυτά που είπε και θα γίνουν. Σε ό,τι μας αφορά, για τα υπόλοιπα σας τα είπα χθες τα γενικά, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Σε ό,τι μας αφορά, ο Ντόναλτ Τραμπ άνοιξε την πόρτα για F-35 στους Τούρκους, παρόλο που 18 λέει γερουσιαστές, βουλευτές, δεν ξέρω τι ακριβώς, δημοκρατικοί στην πλειονότητα, στο σύνολο μάλλον, αλλά συμφωνούν και κάτι ρεπουμπλικάνοι. Του είπανε, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Πριν από κάποιο διάστημα είχες πει ότι δεν θα δώσουμε F-35 στους Τούρκους γιατί ασχολούνται με Ρώσους και παίρνουν S-400. Αλλά τώρα ο Τραμπ του γύρισε το μυαλό και είπε στον Ερντογάν, αγκαλιές, φιλιά, διάφορα. Του λέει, εδώ είμαστε, μην ανησυχείς καθόλου, θα βρω τρόπο εγώ, όλα εδώ είναι, όλα εξετάζονται. Έτσι είναι ο μεγάλος παίκτης. Εσύ εδώ κάτσε να ασχοληθείς με τον Κασελάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα και τη μιζέρια την ελληνική. Έτσι παίζουν τα μεγάλα παιχνίδια. Μη μετά εκ των υστέρων, λες, α, και την Καριστιανού και τον Βελόπουλο. Α, ναι, ναι. Με κυραλιφές και με ανεμογεννήτριες. Και μετά λες, α, ξέρεις ο Ερντογάν, ναι, ο Ερντογάν όμως στο εσωτερικό του δεν έχει τέτοια ζητήματα να διαχειριστεί. Δεν έχει καραγιοζηλίκια δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Ντόναλτ Τραμπ ανοίγει πόρτα για F-35 στους Τούρκους. Αν και την ίδια ώρα ο Νετανιάχου διαμαρτύρεται και του λέει του Τραμπ, γιατί τα F-35 οι Τούρκοι δεν τα χρειάζονται μόνο απέναντί μας. Οι Τούρκοι πολεμούν γύρω γύρω με τους πάντες. Λέει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, σε παρακαλώ, δεν είναι σωστά αυτά που πας να κάνεις, γιατί αυτοί με τα F-35 και γενικώς με οτιδήποτε τους πουλάτε, με οτιδήποτε τους πουλάτε, μας έχουν βάλει στο μάτι, εμάς τους συμμάχους σας. Αλλά ο Τραμπ του λέει, εντάξει ρε φίλε, σύμμαχοι εσείς, αλλά γι' αυτός καλό παιδί είναι. Και η Σουλτάνα, πώς τη λένε, πώς τη λένε την εμικρέ, γυρέ, εμιρέ, την Ερντογάνισα ρε φίλε, λέω, με τη μαντήλα. Εκείνη η μαντήλα μπορεί να κάνει όσο κάνει το αυτοκίνητο του σπιτιού, το δεύτερο που έχεις, έτσι.

0: Έτσι που λέτε ο Νετανιάχου.
1: Νέα σύνταξης και τον Γιώργο Φελίδη, διότι πολλοί λένε ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς το Ισραήλ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν πήρε πολλή ώρα, λίγες ώρες μόνο, Γιώργο. Μίλησε στο CNN και ρωτήθηκε για αυτή τη συνάντηση και για το ενδεχόμενο απόκτησης των F-35.
2: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
0: Πού σε Free Palestine, τα έχεις ακούσει ποτέ από Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούτι Μούτι Θούτι, τα έχεις ακούσει ποτέ από τους ηγέντες της Παλαιστίνης αυτά? Αυτά που λέει ο Ντανιάχου, ρε φίλε, ο οποίος τα χώνει ευθέως, τα λέει σε δημόσια θέαση. Λέει ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο απειλεί την Ελλάδα. Χώρα μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και κατέχει τη μισή Κύπρο. Τα λέει ο Νετανιάχου φόρα παρτίδα. Έχεις ακούσει κανένα Παλαιστίνιο να τα λέει? Λέμε τώρα. Δεν μιλάω για τους λαούς. Free Palestine. Πυροβολήστε, πυροβολήστε τα πόδια μας. Έτσι κι αλλιώς διεθνιστές είστε. Και δεν χωράει η έννοια της πατρίδας στο μυαλό ενός διεθνιστή, άμα είναι κανονικός διεθνιστής, τύπου Κουτσούμπας ας πούμε, ή παλιός Κνήτης όπως είναι ο Τσίπρας. Γιατί οι θάλασσες άλλωστε δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν σύνορα.

Βλέπετε, ξεκινάμε από τα μεγάλα, μετά θα πάμε στα δικά μας, τα μίζερα. Μην ανησυχείτε καθόλου, εδώ είμαστε. Θα μιλήσουμε και για το δόντι του Άδωνη Γεωργιάδη. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, ζέστα, ζέστα, ζέστα. Μποφοράκια έως 4. Υγρασία χαμηλά στο 26-27%. Και ο ουρανός λίγα συννεφάκια στην αρχή, μετά

0: Πολύ ωραία διασκευή νομίζω, ε. Αυτό το μπουμπου μπάμπα, μπουμπου μπάμπα. Αφιερωμένο σε όλες, όλους τους ανθέλνες της εκτός Ελλάδος, Ελλάδας. Έτσι λέει η κυρία την οποία θα ακούσετε, μια κούκλα είναι εδώ, η οποία καταφέρεται τα βάζει με όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνουν στο εξωτερικό και κατηγορούν τη χώρα κάνοντας συγκρίσεις. Η κυρία αυτή ζει στη Γερμανία και λέει μια μεγάλη αλήθεια σε όλες, όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πάρει αμπάριστα τα σούπερ μάρκετ για να κατηγορήσουν τη χώρα μας. Τι λέει η κυρία αυτή, ακούστε την.
1: Ρε παιδιά, πραγματικά, γιατί παραμυθιάζετε τον κόσμο? Γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έχουν αφήσει τη χώρα τους, έχουν έρθει στη Γερμανία σαν εμάς και έχουν συνέχεια αυτό το κόμπλεξ να αποδείξουν ντε και καλά ότι εγώ που άφησα τη χώρα μου και ήρθα στη Γερμανία είμαι καλύτερα, είμαι προνομιούχος, είμαι πιο πλούσιος από εσάς, κορόιδα που παραμείνατε στη δικιά μας χώρα και δεν φύγατε όπως εγώ. Τι κόμπλεξ είναι αυτό ρε παιδιά? Σταματήστε λοιπόν να μου ποστάρετε συνέχεια ότι πάτε στα σούπερ μάρκετ και γεμίζετε τα καρότσια σας με 100 ευρώ, γιατί δεν λέτε στους ανθρώπους εδώ που σας ακούνε, δυστυχώς και σας πιστεύουνε, ότι πάτε και αγοράζετε τα πιο φθηνά προϊόντα της χαμηλότερης ποιότητας που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, που δεν τα τρώει σχεδόν κανένας Γερμανός, γιατί είναι γεμάτα τοξίνες και δηλητήριο, ή πάτε και μου παίρνετε τα προϊόντα που είναι σε προσφορά, γιατί είναι λιγμένα ή σχεδόν λιγμένα. Λοιπόν, μόνο με αυτόν τον τρόπο και με κανέναν άλλο τρόπο δεν γεμίζουμε καρότσι με 100 ευρώ. Συνέλθετε και σταματήστε να παραμυθιάζετε τον κόσμο. Και έχω να πω και άλλα, αλλά δεν θα τα πω τώρα όλα εδώ, γιατί εγώ θα είμαι εδώ και θα σας αντικρούω. Το λέω, απλά να το ξέρετε.

Αυτά λοιπόν από μια γλυκυτάτη κυρία, η οποία λέει πάτε στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, πάτε σε ό,τι προϊόντα για πέταμα έχουν τα σούπερ μάρκετ και κάντε συγκρίσεις με τα ελληνικά προϊόντα, όπου οι Έλληνες ακόμη καλώς κακώς επιλέγουμε περισσότερο τα επώνυμα. Αυτά λέει μια κυρία η οποία συμπαθέστατη, το προσωπάκι της δηλαδή είναι γλυκό προσωπάκι, δεν έχει σχέση με κάτι ξυνήλες. Τι έγινε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον είπε βρωμερός ή χαμερό. Υπενόησε ότι ο Τσίπρας λίγο πριν φύγει την προηγούμενη φορά από την διακυβέρνηση της χώρας,

0: Κοντονή που επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019 και ειδικότερα για τη μετατροπή της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Έγινε για να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, αφήνει σαφώς να εννοηθεί ο πρώην υπουργός.
1: Αποτελεί στίγμα και όνειδος για την κυβέρνηση που το υλοποίησε. Μεταφέρθηκε η διενέργεια των εκλογών μία εβδομάδα μετά από την εξαγγελθήσα να ψηφιστεί ο κώδικας για να γίνουν εξυπηρετήσεις προεκλογικές.
0: Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης κατά τη δίωρη κατάθεσή του στις δικαστικές αρχές αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη υπόθεση επικαλούμενος γεγονότα που υπέπεσαν στην αντίληψή του επί υπουργίας του.
1: Αναφέρομαι σε υπόθεση η οποία εκδικάστηκε κατά την προεκλογική περίοδο.
2: Κοντονής τα έλεγε αυτά και πάνω σε αυτά στηρίχθηκε βέβαια υπόθεση λέει πήγε στο αρχείο και τα λοιπά. Στηρίχθηκε ο Άδωνης και του λέγεται Ξάνθης. Μην το παίζεις έντιμος, καθαρός και... και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί ένας βρωμερός και συχαμερός είσαι κύριε Τσίπρα, λέει ο Άδωνης βασιζόμενος σε αυτά που έλεγαν άλλοι. 5-0 Χαβάη, 5-0 Αργεντινή, Αίγυπτος, 3-2 σε 10 λεπτά παρακαλώ. Ο Μέση έδειξε το μεγαλείο του και έγινε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές, λέει, που έγιναν ποτέ. Μέχρι το 80-0-2 η Αίγυπτος, 3-2 στο 93 η Αργεντίνα. Βέβαια με μία φάση την είδα, η οποία ξεκίνησε από πέναλτι σε βάρος της Αργεντινής, να τα λέμε κι αυτά. Και εκεί παράγκα, παράγκα. Οι Αιγύπτιοι θυμωμένοι, ξεσηκωμένοι, αυτό πράγματα, θάματα, πάνε να γκρεμίσουν, λέει, τις πυραμίδες τους.

0: Ball Fire.
1: Γεια σου ρε Γιαννακόπουλε, για εμάς τους μπασκετικούς, υπηρεσίες φοβερές προσφέρει στον τόπο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, τώρα ακολουθούν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Φέρτε ό,τι μαύρο κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν το λέω επαξιωτικά, παιχταράδες μεγάλοι NBAers. Φέρτε. Μετά να βρίζετε τον Σπανούλη που δεν βρίσκει παίκτες. Φέρτε. Έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός. Να δω ποιος θα παίξει πεντάρι στο Παναθηναϊκό. Λεσό, ο Γιαμπουσέλε, ο Φαλ. Κανέναν Έλληνα ρε παιδιά να παίξει πεντάρι ρε παιδιά. Το γιο του Βουτσελά ο οποίος είναι ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω. Γι' αυτό μετά βάζετε πεντάρια τα πιτσιρίκια μας που είναι ένα 90. Γιατί έχετε απογοητεύσει τον κόσμο αυτά που κάνετε. Το έχετε κάνει μόνο business και show. Και ο Σπανούλης ψάχνει στα βαθύ να βρει παίκτες για να

Το γράφει εδώ και ο φίλος μου ο Τάσος, μου λέει ότι καλύτερο έχει βγάλει το πρωινό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, το οποίο παρακολουθώ κοντά 30 χρόνια. Έχασε τα πρώτα 10. Εμείς είμαστε 40 εδώ, Τάσο, 38. Τα καλύτερα έχασες. Τότε που έβγαινε ραδιόφωνο τηλεόραση με λαχούρι γραβάτα. Λαχούρι πουκάμισο, μονόχρωμη γραβάτα. Πού το είδες ρε γύφτο? Ήταν της μόδος.

0: Μη βιάζεστε, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε και Μιλένα Αποστολάκη, το επαναλαμβάνω. Έχουμε και εξαιρετικό φυσικό μεταλλικό νερό, Διός. Αλίμονο. Πώς το λένε στο χωριό, στέγνωσε λέει ο στόμας μας. Άρα θέλουμε νεράκι. Τι καλύτερο από φυσικό μεταλλικό νερό, Διός. Ο καλύτερος μας σύμμαχος έρχεται από τον Όλυμπο, από το βουνό των Θεών. Είτε έχεις είτε όχι το Θεό σου, σίγουρα έχεις το καλύτερο φυσικό μεταλλικό νερό σου, Διός. Έχω ένα βίντεο. Έχει πολλά μπινελίκια μέσα. Θα κοιτάξω να τα κόψω για να το ακούσετε. Έχει πάει και 33.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
19: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
22: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
19: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
22: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
19: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Μπαίνεις τσουλώντα.
24: Βγαίνεις περπατώντας.
25: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
27: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
28: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
29: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
30: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
31: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
32: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
33: Η μυθική Ιθάκη.
34: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
35: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
36: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
37: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
38: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
39: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
40: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
41: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
40: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
41: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
40: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
41: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
40: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
42: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα 2-3 πράγματα που σου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι βέβαιος δηλαδή γι' αυτό, γιατί γι' αυτό και για τ' άλλο. Γιατί γι' αυτό και για τ' άλλο. Barry White.
1: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
0: Γιατί εδώ μπροστά μου έχω Greco Travel. Και σου έχω βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Σου έχω κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Νίκησαν και τους Πορτογάλους. Πέρασαν στην επόμενη φάση Ισπανοί. Σου έχω πανόραμα Πορτογαλία στους ηττημένους, αλλά ωραίο πανόραμα, εξαιρετική χώρα των εξερευνητών, από 1475 ευρώ. Σου έχω πανόραμα Σκανδιναβίας, αυτούς που κάνουν κουπί εκεί, τους Νορβηγούς και όχι μόνον, 1464 ευρώ. Ιρλανδία, Σκωτία, μεγάλο ταξίδι εμπειρία ζωής, από 1935 ευρώ. Αυτά και πολλά ακόμη στο Greco Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.

Και σου έχω πρωτοσέλιδα, γιατί με τα πρωτοσέλιδα μπορούμε και προσθέτουμε όλα όσα γνωρίζουμε, εκείνα που σκεφτόμαστε και όσα επιθυμούμε.

Let the music play because πολύ δύο λάμδα ήταν κίνηση προς τα ανατολικά. Πολύ κίνηση σε τρία σημεία της περιφερειακής. Το μικρότερο πρόβλημα λίγο πριν από το τούνελ. Δεύτερο πρόβλημα στο ύψος Τριανδρίας. Μεγάλο πρόβλημα. Αρκετά μετά τα Πεύκα ξεκινά μια ουρά και φτάνει στην ανηφόρα της τροφής για Πεύκα Νέα Πολύ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αλλά βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα προς ανατολικά.

και τέτοιες ωραίες μουσικές ακούνε και ακούτε όλοι όσοι περπατάτε στους μικρούς και μεγάλους διαδρόμους, στα καταστήματα Μαρμαρίδη, όπου βρίσκεται τα πάντα. Για να είναι η ζωή, το περιβάλλον μας, αυτό στο οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, να είναι μοναδικό, να είναι ιδανικό, να είναι όπως ακριβώς το θέλουμε. Ρε, και ανάκλινδρο μπορείς να πάρεις, να το παίζεις αυτοκράτορας, Ρωμαίος. Καθημερινή πρώτη σελίδα, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Ένα κούμπομα και μια μηχανία στην Αθήνα, μετά από αυτή τη συνάντηση και όλα όσα υπόθηκαν, αγαπούλες, αγκαζέ.

150.000 δέματα, τα οποία παραγγείλαμε από το εξωτερικό, από τις διάφορες πλατφόρμες, Temu, Shine, AliExpress και πάει λέγοντας. Ως γνωστό, ο 1ης Ιουλίου υπάρχει ένα τέλος το οποίο επευλήθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στα δέματα κόστους έως 150 ευρώ, οπότε γίνεται έλεγχος και έτσι καθυστερείς να πάρεις τα τζαμάκια για το iPhone. Το καλώδιο φόρτισης στο μαϊμού.

Στα νέα διαβάζω πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Και εδώ φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ισοϊψής είναι αυτή. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. ...110.000 λέει, 298 οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο, πολλές εκ των οποίων οι μισές λέει θέλουν και αναγνώριση πλασματικών χρόνων, μας τα πει ο Σοπασής. Βγαίνουν στη σύνταξη τώρα με τον πόνους που έχουν, δηλαδή και σύνταξη και δουλειά, νόμιμα. Σου λέει άλλος θα τσακώσω τη συνταξούλα μου, θα κάνω και τη δουλειά μου. Μια χαρά. Θα πάρω μια 60 τηλεόραση. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν, λέει, αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Η Μαρίν Λεπέν μετά την πρόσφατη απόφαση με αθώα λέει θα είμαι υποψήφια. Με βραχιολάκι η Μαρίν Λεπέν. Στρασάκια να βάλει.

Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται, λέει, στα πιο μικρά ακίνητα, αγορά διαμερισμάτων, κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών μέτρων. Ευρωπαίοι γίναμε. Μη σου πω, οι Ιάπωνες, Κινέζοι. Κάτι θέλω μια μέση. Ωραία, φίλοι, τι ζήσαμε, θυμάσαι εκεί την περίοδο του χρηματιστηρίου και λίγο μετά. Επειδή το βίωσα, ψάχναμε τότε με την σύζυγο, ακόμη δεν είχαμε παιδιά, μάλλον είχαμε ένα. Και θέλαμε να πάμε σε μεγαλύτερο σπίτι και ψάχναμε τότε τις μοδός, ήταν οι μεσονέτες, οι τριόροφες. Θέλαμε κάτωψη 70 τετραγωνικών μέτρων, επί 3 μέτρα, 210 μέτρα. Όλος ο κόσμος τότε ήθελε 150, 160, 180, 200 τετραγωνικά μέτρα. Με τιμές οι οποίες τότε ξεκινούσαν από 380-400 χιλιάρια, το θυμάμαι, 28 είδαμε. Ευτυχώς που δεν μας άρεσε καμία. Γιατί θα είμαι κι εγώ με το λαφαζάνι τώρα, κόκκινα δάνεια. Τώρα, λέει, οι Έλληνες στρέφονται σε μικρά διαμερίσματα, κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι έχετε παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό ή έχετε γνωστούς οι οποίοι πήγαν να εργαστούν, και ψάχνουν σπίτι να μείνουν, έχουν πάθει κοκομπλόκο. Χθες μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργη. Ψάχνει για το σπίτι του, λέει, στην Ολλανδία, εκεί στο Άμστερνταμ. Βρήκα, λέει, βρήκα ένα 8 άτομα, λέει, στο ίδιο διαμέρισμα, με κοινόχρηστο στο μπάνιο. Κάνα 600 καθένας. Ωραία. Έχει κάτι δωμάτια για φοιτητές έξω, 9 τετραγωνικά μέτρα, 12 τετραγωνικά μέτρα, 15 τετραγωνικά μέτρα, 18 τετραγωνικά μέτρα. Αν πας πάνω από 18 τετραγωνικά μέτρα σε πρωτεύουσες Ευρώπης, θες το χιλιαρικάκι μέσα στο νερό. Και όλα, ρε παιδί μου, μάλλον τα περισσότερα έχουν κοινόχρηστο στο μπάνιο. Να πεις κοινόχρηστο στο κρεβάτι, το καταλαβαίνω. Θα έρθει μια γειτόνισσα, κάτι θα κάνει. Θα μπεις, μπορείς και στο μπάνιο, αλλά είναι κάτι μπάνια μικρά, δεν. Θα χτυπάει όλους απ' έξω, άντε ρε, τελειώνεται. Και αν μέσα κανένας τύπος που αργεί να τελειώσει, άσε σου. Το μπάνιο εννοώ. Η απογευματινή γράφει «Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς το ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα». Πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΙΕ, άντε περιμένουμε, ξεκινήσαμε από χθες, συμπληρώνουμε μηχανογραφικό. Για να δούμε πού θα είναι φοιτητής ο ιός. Όπως και εσείς για τον ιό, την κόρη.

Αν το παιδί περάσει μακριά από τον τόπο του, έχετε λύσεις. Μην πλακωθείς στα μπέργκερ και στις πίτσες μόνο. Έχεις Μπαρμπαστάθη. Θα πεις στην κόρη, το γιο, έλα εδώ. Θα πας Γιάννα, θα πας Ξάνθη, θα πας Λάρισα, Βόλο, πας Χανιά, πας Ρόδο, πού θα πας. Όπου και να πας, θα πάρεις ένα ψυγείο μεγάλο καταψύχτη. Θα βάλεις μέσα τον Μπαρμπαστάθη με τις 18 διαφορετικές προτάσεις για να τρώσει υγιεινά και γρήγορα, να κάνεις και ο τραπέζι σε συμφοιτήτριες ή συμφοιτητές σου. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Και εδώ είναι η εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει Σουλτανάτο με φωτογραφία Τραμπ και Ερντογάν. Δεξιά πάνω, κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Τώρα ρε παιδί μου, εδώ ταιριάζει εκείνη το «κοίτα ποιος μιλάει». Όλο αυτό το αριστερομάνι, το οποίο έχει ιδεολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι μόνον, και το ακροδεξιό μάνι, Μητσοτάκι, μάμιες, δολοφόνοι, παιδοβιαστές και τα λοιπά, έτσι, όλοι αυτοί οι χιδαίοι έως και σήμερα, πλεύση ελευθερίας και λοιπά, βάζουν ζήτημα προσωπικών επιθέσεων από μέρους της κυβέρνησης, κυβερνητικών παραγόντων, με αφορμή τον Άδωνη, ο οποίος τους ταχώνει. Ρίζοσπάστης επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή: πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Ο Ρίζοσπάστης, φαντάζομαι από τα δικά μου χρόνια έως και πρόσφατα, θέλει φοιτητικές εστίες, οι οποίες να είναι ξέφραγο αμπέλι, ώστε να κάνει κουμάντο η πανσπουδαστική εκεί μέσα.

Μεγάλος βραχνάς για κάθε οικογένεια το κόστος φίτησης. Έτσι, δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα περάσει σε μια σχολή μακριά από την πόλη όπου ζουν οι γονείς, το χιλιάρικο, 800, 900, 1000, 1100, άλλος λέει 1200. Βέβαια τώρα το συζητούσα προχθές με γονείς. Είναι ρε παιδί μου ότι έχει αλλάξει και η εποχή. Δηλαδή τώρα το παιδί θέλει να πάει να είναι μόνο του, χωρίς συγκάτοικο. Θέλει να έχει την τηλεόρασή του, το ψυγείο, τα στερεοφωνικά του, τα πράγματά, το κινητό, το τηλέφωνο. Όλα αυτά ανεβάζουν το κόστος. Αλλά έτσι είναι η σύγχρονη ζωή. Εγώ θυμάμαι όταν το 83 κατέβηκα Αθήνα με το φίλο μου τον Βασίλη τον Πασιάρε. Βασίλη, πού είσαι, ψάχνω ρε φίλε. Και τον Παναγιώτη. Ήμασταν τρεις. Ο ένας ήταν κομμουνιστής, ο άλλος δεξιός και εγώ Πασόκο. Είχαμε μοιράσει τη βεράντα στα τρία, εκεί Βορείο Υπήρο και 36 στα Σεπόλια. Δύο τα δωμάτια, στο ένα κοιμόντουσαν οι άλλοι δύο, στο άλλο εγώ μόνος μου λίγο πιο αλήτης. Ήθελα λίγο τη μοναξιά μου. Μοναξιά, δεν το λες και μοναξιά, αλλά τέλος πάντων. Και ήμασταν με τρία κρεβάτια της πλάκας και είχαμε πάρει μια τηλεόραση από το μοναστηράκι, τρίτο χέρι. Ούτε ψυγείο είχαμε. Αλλά η φοιτητική ζωή ήταν μια χαρά. Τώρα το παιδί θέλει τα πάντα. Πού να αντέξει ο μπαμπάς και η μαμά. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, έρευνα, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος και νέες υποσχέσεις και παζάρια. Κοίταξε τώρα, κανονικά έπρεπε να φωνάξουν την Κίμπερλε εκεί που πάει έτσι δεξιό, στον Αργυρό, ξέρω, στην Πάολα και τέτοια με το... Όχι στην Πάολα, πάει ο Ρούτσι, συγγνώμη, τα έχουν μοιράσει. Τι κάνει αυτό το παιδί ο Ρούτσι ρε φίλε? Πρέπει να φωνάξω την Πάολα, να της πούνε εδώ την Πάολα, λέω, συγγνώμη, την Γκιλφόιλ, να της πούνε εδώ. Εσύ μας είπες η Αμερική μας αγαπάει, μας στηρίζει, μας κάνει, μας δράνει, την κυβέρνηση, το Μητσοτάκη κτλ. Πάει τώρα το αφεντικό σου και λέει στους άλλους θα πάρετε F-35. A wondrous place. Έτσι δεν λέγανε πολλοί εδώ ότι είναι πολύ κοντινός άνθρωπος η Κίμπερλι στον Τραμπ. Ότι μπορεί να σηκώσει οποιαδήποτε στιγμή θέλει το τηλέφωνο και να του πει «Donald, my darling, εδώ στεναχωρείς τον κόσμο, τους Έλληνες». Βέβαια αν είχαμε άλλη κυβέρνηση αυτά δεν θα γινόταν, αυτό είναι αλήθεια. Μια περήφανη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση πατριωτική. Με τα λεφτά στο εξωτερικό, αν είχαμε τέτοιους δηλαδή επικεφαλής, θα ήμασταν πιο δυνατοί. Το μανιφέστο γράφει αρχισχευωρός της Νοβάρτης. Καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης,

παρουσιάστρια λέει παράτησε τον άντρα της. Και παρα... παιδιά, τι είναι αυτό? Έχει ένα τύπο με μαγιό και με γεννητικά όργανα έτσι φουσκωμένα και λέει το πουλάκι Τσίου στον άμμο της Μυκόνου. Ποιος είναι αυτός ρε, με τέτοια χαρίσματα? Η βίλα καταφύγιο του Σταρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη στο σφυρί, το διαμάντι του Αλεξανδράκη. Του Αλέκου Αλεξανδράκη, γράφει η Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα.

Η κόντρα γράφει τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύνδεση.

Και η Ελευθεριώνα γράφει μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος ο Ερντογάν με τραπ στο Λευκό Παλάτι. Α, εδώ ο κόσμος χάνεται λέει και η Κίμπερλι στη Μύκονο. Πού θέλατε να πάει ρε φίλε, στην Αμουλιανή? Αν και η Αμουλιανή μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι σαν τα νερά και τις παραλίες της Αμουλιανής δεν έχει. Αλλά η Κίμπελ θέλει να πάει στη Μύκονο, τι να κάνω. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα? Τόσα άκουγε μικρή για αυτή τη χώρα. Να μην πάει μια Μύκονο, μια Σαντορίνη, μια Κέρκυρα, Κορφού.

Πού είναι ρε η Μαρία η Καριστιανού, πάλι με real estate ασχολείται. Δεν την άκουσα να κάνει μια δήλωση να πει πρέπει ο... Έπρεπε ο Ερντογάν να ρωτήσει εμάς τους Έλληνες μετά από δημοψήφισμα αν θα έπρεπε να έχει αυτή την θερμή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι ασκείται η πολιτική, είναι θέμα βούλησης. Όπως απάντησε όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, είχε πει η Μαρία Καριστιανού, είναι θέμα βούλησης. Δηλαδή άμα έχεις τη βούληση, λες ακρίβεια, θέλω να σε τυθασέψω. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και στη γριά, πως ήταν αυτή κάτω εκεί στη Συρία, την γερόντισα. Δίνει μια συμβουλή, νουθεσία για εκείνη στην ακρίβεια. Έλευρε ακρίβεια, χαμήλωσε λίγο. Και έτσι λύνονται όλα τα προβλήματα. Και αγοράζεις μετά, μέσα από πληστηριασμό, αγοράζεις χωρίς να το ξέρεις. Αυτό είναι ρε φίλε μαγιά, δηλαδή δεν το συζητώ. Είναι σαν να κερδίσεις τον τζόκερ χωρίς να παίζεις. Γιατί εμείς που παίζουμε, άστο. Ο Δημήτρης λέει, με λέει απολαυστικός. Ευχαριστώ ρε Δημήτρη. Άλλοι με συχαίνονται. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, γράφει και η Δημοκρατία με πολύ μεγάλη χαρά. Έρχονται εκλογές, γράφει. Χαρίζονται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το Δημήτρη.

Κρυφό όργιο χλειδής, άραβα κρίσου στο Ιόνιο, με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. Το μυστικό VIP party των εκατομμυρίων και η λίστα της ακολασίας. Οι άρρωστες απαιτήσεις του δισεκατομμυριούχου και η χρυσή δίσκη με κοκαίνη. Αυτό είναι. Εμάς δεν μας καλέσουν σε κανένα τέτοιο πάρτι. To more and more people, the demands to do something about

Μεγάλο πρόβλημα εκεί στον κόμβο Τριανδρίας. Έχουμε μεγάλη ουρά αυτοκίνητων. Γίνονται εργασίες, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση. Μικρότερο πρόβλημα στην κατηφόρα από Πεύκα προς ανατολικά. Κίνηση αρκετή στο φανάρι του Ελευθερίου Κορδελιού.

0: από το χωριό του Τραμπ. Αφού είναι ο Τραμπ. Έχω την εντύπωση Ευρωπαίοι δεν ήταν οι παππούδες γιαγιάδες του, κάνουν λάθος Κατερίνα.
1: Πολωνός νομίζω.
0: Πολωνός, υδραυλικός Πολωνός. Θυμάσαι που λέγανε για τον Πολωνό υδραυλικό.
1: Έχουν κάνει και ένα αστείο, μια πλάκα και δεν την πήρε πολύ καλά.
0: Ποιος?
1: Ο Τραμπ.
0: Γιατί?
1: Είχε πάει σε μια χώρα και του δώσανε κάτι γερμανική, γερμανός ψέματα. Και του είχαν δώσει κάτι που είχε να κάνει με την καταγωγή του από τη Γερμανία.
0: Και προσευλήθη.
1: Ήταν λίγο περίεργες οι σχέσεις με κάποιον εκεί στη Γερμανία και ήταν, είχε γίνει.
0: Σωστός ο φίλος μου Απόστολος. Μου λέει ποιος είσαι ρε φίλε, λέει ο Λαζόπουλος, για να σε καλούν σε κότερα. Τώρα που το λέω σαν να έχεις κομμάτι δίκιο. Λοιπόν, Μαρμαρίδι να πας. Έτσι κι αλλιώς όλο το χρόνο είναι εμπειρία. Και είναι μια καλή ιδέα να περπατήσεις στους διαδρόμους εκεί των καταστημάτων Μαρμαρίδι και να βρεις πράγματα για το σαλόνι, για την κουζίνα, για την τραπεζαρία, διακοσμητικά, για τη βεράντα, ό,τι επιθυμείς. Γι' αυτό είναι ο Μαρμαρίδης. Πήγε 9 και 5, γι' αυτό είναι η Κατερίνα. Δελτίο ειδήσεων.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Νωρίς το πρωί ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά σε ξερά χόρτα στο ξηροχώρι της Χαλκιδόνας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 2 οχήματα. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Την Τεχεράνη να υπόσχεται αποφασιστική απάντηση και τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να βρίσκεται στον αέρα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χτεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Στην τοπική επικαιρότητα, 4 οδηγοί ταξί συνελήφθησαν καθώς εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη ή σε μικρότερες διαδρομές. Όπως προέκυψε, 3 εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο Λαύριο-Ακρόπολη μετεπιστροφής εισέπραξαν από τους επιβάτες 200 ευρώ αντί για 150 που είναι το νόμιμο κόμιστρο. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα συγκλονίζει η εικόνα της μητέρας τριών παιδιών που επιβίωσαν 11 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα δίνοντάς τους μητρικό γάλα. Ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αυξήθηκε στους 3.685 σύμφωνα με τον νεότερο κυβερνητικό απολογισμό, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 16.500. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ωστόσο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας. Τώρα η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, επιδιώκοντας αυτή τη φορά και την αναστολή της υποχρέωσης να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος καιρός με πιθανότητα βροχών μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύχειρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Είσαι ανεξάρτητος
5: απαραίτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: À Paris.
16: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Είχα πάντα μια απορία και τις απορίες τις διατυπώνω όταν μπαίνει η Βιργινία μέσα. Μήπως μπορεί και εκείνη on air να μου τις λύσει. Ή συνεπικουρούμενη και από το Viber, από εσάς. Λέει
1: είναι,
0: τώρα Βιργινία
1: καλή. Είναι απορίες έκπληξη.
0: Ναι, είναι απορίες
1: έκπληξη. Δεν μου τις λες στο γραφείο, μου τις λες στον αέρα.
0: Ναι, παιδί μου, όντως ήθελα να σε ρωτήσω το πρωί να σου πω την αλήθεια. Από χθες βασικά το έχω στο μυαλό μου. Λέμε, ας πούμε τώρα ότι ο Τράμπης είπε. Γελάς. Γιατί παιδί μου.
1: Ο Τράμπης και
0: ο Ερντογάνης. Ο Τράμπης και ο Ερντογάνης. Λοιπόν, ο Τράμπης ας πούμε λέει ανοίγω πόρτα F-35 και τα λοιπά λέει, αλλά οι άλλοι 18 γερουσιαστές λένε ρε φίλε τι πας να κάνεις, αφού του είχες πει τις προάλλες ότι αφού έχεις S-400 δεν θα σου δώσουμε F-35. Ποια είναι η απορία σε όλο αυτό, για να γελάσει η Βιργινία μου καλημέρα. Τους S-400 οι Ρώσοι πώς τους λένε? Έχουν γράμμα S.
1: Φυσικά λένε. Έχουν
0: S. Οι Ρώσοι.
1: Εννοείς με το κυριλικό αλφάβητο πώς το διαβάζουν?
0: Ναι, παιδί μου, δεν έχει σίγμα, ας πούμε, έχει S.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό λέω. Ήμουν βέβαιος δεν το ξέρεις.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, από όλο αυτό, αυτό έχω δει. Ξέρει κάποιος βουλγαροκτόνος, κάποιος σλαβόφωνος, κάποιος ρωσόφιλος. Πάρουν τηλέφωνο δίπλα, στο άλλο. Λες, θα ξέρουν αυτοί. Θα ξέρουν όλοι πια.
1: Όχι απλά ξέρουν, το μιλάνε κιόλα.
0: Ξέρει κάποιος το, ας πούμε, το S υπάρχει στα ρώσικα. Δεν σου κάνω πλάκα, με κοιτάει περίεργα. Το έχω απορία, δηλαδή τώρα αν πει ο Πούτιν ας πούμε ότι εγώ θέλω τους S-300 να τους κρατήσω, θα πει S-300, S-400. Πάγωσε η Βιργινία. Με αυτές είναι ερωτήσεις για αριστούχους, κυρία Δημαρέση. Άκου.
1: Δεν ξεκινάμε καλά.
0: Πώς με, let's stick together ξεκινάμε. Ψάχνουμε ρωσόφιλους να μας εξηγήσουν, να μας πούν αν γνωρίζουν πώς λέει ένας Ρώσος ή πώς γράφει τους S-400. Το S, όχι το 400, όλοι το ίδιο το γράφουν. Τι έπαθε ο Άδωνης και τα έχει βάλει με τον Τσίπρα? Μπορείς να μου εξηγήσεις παρακαλώ πάρα πολύ κάτι πιο απλό, πιο εύκολο. Του την έπεσε τον Τσίπρα χθες, τον είπε βρωμερός, χαμερό, κάτι τέτοιο του είπε. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Ο Τσίπρας θύμισε τις καταγγελίες Κοντονή.
0: Όχι ο Τσίπρας, ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης, ναι. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θύμισε τις καταγγελίες Κοντονή που άλλαξαν τους ποινικούς κώδικες όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες μέρες πριν γίνουν οι εκλογές στο παραπέντε. Τότε ο Κοντονής είχε καταγγείλει ότι πήρανε λεφτά για αυτή την υπόθεση. Είχε καταθέσει μάλιστα, αν θυμάμαι καλά. Η υπόθεση βέβαια μπήκε στο αρχείο. Αλλά τα είχε καταγγείλει ο Κοντονής για τους ποινικούς κώδικες.
0: Α, αυτά
1: και
0: στάθηκε ο Άδωνης.
1: Και σε εμάς εδώ τα είχε πει για τους ποινικούς κώδικες ο κύριος Κοντονής.
0: Μπορούμε, λες να. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, επειδή σας παρακολουθώ μέσω ίντερνετ, έχω λίγο μια ελαφριά απόκληση στο χρόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω πώς γράφουν τους S-400. Ξέρω όμως αυτό που κατάλαβα είναι έτσι όπως μιλήσατε και πώς συζητούσατε για τις γνώσεις κτλ. Μου θυμήσατε το Ζήκο που έλεγε 16 χρόνια σχολείο, Κρυσοτήρη μου. Δεν είναι αστεία τα πράγματα.
0: Σωστό.
2: Δεν μιλάμε για γνώσεις φοβερές, δεν είναι.
0: Να σε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
1: Εδώ πάντως στο κυριλικό αλφάβητο βλέπω ότι πριν από το TAF έχουν το S που έχουμε εμείς στο λατινικό, τέλος πάντων.
0: Όχι, εμείς έχουμε το ελληνικό, ναι.
1: Έχουν το σε όπως το γράφουμε στα αγγλικά.
0: Το σε?
1: Ναι, το σε.
0: Α, μήπως είναι το σε μια υποδιαστολή αυτό είναι? Μήπως έχει
1: ένα
0: υποδιαστολή?
1: Δεν βλέπω υποδιαστολή.

0: μας τα μπερδεύει. Εντάξει, τώρα ο Τραμπ τη δουλειά του κάνει. Δεν είπε ότι αύριο παίρνετε F-35. Αλλά άνοιξε παραθυράκι, είπε θα δω τι θα κάνω, θα ασχοληθώ και μαζί.
1: Είπε ότι σε φίλους δεν επιβάλλουμε κυρώσεις. Ήρε τις κυρώσεις της κάτσα που είναι το πρώτο βήμα. Τώρα από εκεί και μετά βέβαια πρέπει να υπερκεράσει το Κογκρέσο, πρέπει να υπερκεράσει την νομοθεσία. Δηλαδή μπορεί να του δώσει τα F-35, αλλά να βρουν μια φόρμουλα του στείλω ότι θα αποσυναρμολογήσουν το σύστημα των S-400. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως, πολλές φορές ο Τραμπ έχει πει διάφορα και δεν τα έχει καταφέρει, δεν τα έχει κάνει. Άλλες φορές το έχει κάνει. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τον Τραμπ.
0: Εγώ, επειδή σέβομαι έναν άνθρωπο που ήταν χρόνια στην Αμερική, τον Παπαχελά, ο Παχελάς είπε το εξής, ότι ο Τραμπ, άμα θέλει, θα βρει τρόπο να το ξεμπλέξει.
2: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρει αυτά τα 6 F-35, τα οποία τη ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα έξι δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει. Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως, όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κ. Νετανιάχου. Δηλαδή ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτή την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.

0: Θέλετε να ξαναλλάξουμε στάση κι εμείς? Να πάμε με τους Παλαιστίνιους? Πάντως ο Νετανιάχου είπε πολύ καλά πράγματα για μας, έτσι. Βασικά είπε κακά πράγματα για την Τουρκία, αλλά τα συνέδεσε και με εμάς. Ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι δεν μπορεί να απειλεί μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία που είναι η Ελλάδα και δεν μπορεί να κατέχει και τη Μισή Κύπρο.
1: Έχει θέματα και με την Τουρκία μεγάλα.
0: Ναι, μα και τεράστια.
1: Ξεκάθαρα παρακαλώ. Πλέον δηλαδή τα λέει ο Ερντογάν.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Δύο πράγματα. Ένα, ο Τραμπ είναι χίλιες φορές πιο παπατζής από τον Τζίπρα. Έτσι. Το θέμα αυτό για το, από το που κατάγεται έχει ισχυριστεί πολλές φορές ότι ο πατέρας του είναι Γερμανός. Ο πατέρας του γεννήθηκε στον Μπρούκλιν.
0: Άρα είναι Γερμανοτσολιάς ο Τραμπ.
2: Όχι, δεν είναι. Αυτό σας λέω. Ότι ο πατέρας του γεννήθηκε στον Μπρούκλιν και το πιστοποιητικό γεννήσεως έχει δημοσιοποιηθεί πολλές φορές στην Αμερική. Είναι δεύτερη γενιά Αμερικανός, οπότε δεν έχει καμιά σχέση με τη Γερμανία ή αυτά που ισχυρίζεται και ισχυρίζεται δημοσίως. Τώρα όσον αφορά όλα αυτά τα στον τύπο ότι θα πάρει τα F-35, ακόμα και αυτά που λέει ο κ. Παπάκελλας, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να τα πάρει αυτά εκτός αν πάρει την έγκριση του Κογκρέσου. Και το Κογκρέσο το ελέγχει μέχρι τον Νοέμβριο. Μετά τον Νοέμβριο θα χάσει αυτόν τον έλεγχο και πιθανόν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Ναι, αλλά ο Παχελάς, ο οποίος είναι εμπειρότερος και τα ξέρει καλύτερα από εμάς, λέει ότι θα βρει τρόπο να το

0: εξασθενήσει.
1: Έχει εξασθενήσει.
0: Έτσι, να, δεν τον άκουσες μόλις
2: πάντως,
0: το είπε.
2: Πάντως.
1: Ναι, εντάξει, το, έχει εξασθενήσει. Από το να κάνει εντελώς κουμάντο μπορεί να έχει λίγο εξασθενήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν χάσει την βουλή των αντιπροσώπων ο Τραμπ, θα έχει τρομερά προβλήματα, νομικά προβλήματα. Γιατί έχει κάνει εκατοντάδες παρανομίες, εκατοντάδες εντός εισαγωγικών εγκλήματα, τα οποία θα τον ψάχνουν και θα έχουν, επειδή θα έχουν οι δημοκρατικοί το πάνω χέρι, θα τον ψάχνουν και θα ασχολείται με αυτά.
0: Νάστε.
1: Οπότε ναι, ναι. Μην το δένουμε ότι η Τουρκία θα πάρει F-35 anytime soon, γιατί μάλλον δεν θα τα πάρει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε λίγο να τσαντήσω την Βιργινία. Όχι, δεν τσαντήσω.
2: Γιατί καλέ μου πρωί-πρωί.
0: Γιατί ρε παιδί μου, γιατί βλέπω εδώ μια συνάδελφό σου εξαιρετική. Μάλλον σε ψηφοδέλτιο θα μπει κι αυτή. Και εμείς ρε παιδιά μπήκαμε σε ψηφοδέλτιο, αλλά μια κριτική και μια σχετική απόσταση την κρατάμε. Και πολλές φορές μας την πέφτουν και άνθρωποι που μας ψήφισαν, αλλά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι με όλες και όλους. Μπορώ και. Και καταλαβαίνω μέχρι πού είναι κάτι και από πού και μετά είναι κάτι άλλο. Άκου λίγο.
3: Δηλαδή, όταν αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να σταθείς εναντίον του, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Να σου πω.
4: Μάλιστα.
2: Σήμερα.
4: Άρα αυτό δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους.
0: Καλογεροπούλου.
2: Για το θέμα των παρακολουθήσεων. Και μάλιστα μέσα από διαρροές συνεργατών του, άφησε να εννοηθεί ότι με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού είχε γίνει η παρακολούθησή του. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα? Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας περιδιώς απασχολεί γενικότερα την πολιτική ζωή.
3: Πότε έγιναν οι παρακολουθήσεις?
2: Όταν έγιναν οι παρακολουθήσεις.
3: Πότε? Ποια χρονιά?
4: Από το καλοκαίρι που ήταν το 23.
2: Το 23.
4: Το 22. Το 22. Το καλοκαίρι του 22.
0: Έσκασε. Ο Καλογεροπούλου δεν ήξερε, παιδιά, να ξέρετε.
3: Στήνιζε το Μητσοτάκη. Άρα προφανώς δεν θεωρούσε το Μητσοτάκη υπέρ των παρακολουθήσεων του. Άρα δεν δέχομαι αυτούς τους κύκλους που λέτε. Δεν μπορώ να πιστέψω.
2: Από τον κύριο Σαμαρά έγινε η διαρροή ότι από τη στιγμή που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι σοβαρός άνθρωπος και εκλογές γίνανε πρώτων εκλογών του 23, στις οποίες ο κύριος Αντώνης Σαμαράς στήριζε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πρώτων περιφερειακών εκλογών του 2024 που στήριζε τις επιλογές Μητσοτάκη μεταξύ αυτών.
2: Καλά, και άλλων υπουργών. Και εσάς δεν σας παρακολουθούσαν?
3: Εγώ δεν είπα ότι με παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, σας παρακολουθούσαν.
3: Εσείς μου λέτε.
2: Άρα χρονικά μπορούσανε να τον παρακολουθήσουν.
3: Εσείς μου λέτε έναν ισχυρισμό που τον χρεώνεται στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Όχι εγώ.
3: Εγώ δεν πιστεύω.
2: Εγώ
3: ότι έχει πει κάτι
2: τέτοιο. Δεν χρεώνω σε κανένα. Λέω ότι λένε πηγές.
3: Εγώ
2: του
3: δεν
2: Σαμαρά.
3: Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες πηγές και λένε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ο κ. Σαμαράς στήριζε το Μητσοτάκη ενώ τον θεωρούσε υπεύθυνο των παρακολουθήσεων του. Επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι
2: μετά
3: έγινε
2: το
3: κάτι τέτοιο.
2: Μετά.
3: Πώς μετά?
2: Όπως το μάθετε και όλοι εσείς που σας παρακολουθούσαν.
3: Μην βάλουμε στο στόμα τον Τόνι Σαμαρά πράγματα που δεν έχει πει. Ως Έλληνας πολίτης είχε δικαίωμα να πάει στον Άριο Πάγο και να ζητήσει ό,τι νομίζει. Καμία αντίθεση δεν υπάρχει. Δεν τον ψέξει κανείς γι' αυτό.
5: Ώρα Ελλάδος 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: κυρία Δημαρέση, πάει και η Πούλου. Πείτε τον Πούλο. Δεν είναι βρισιά. Α, σου έχω πει η φράση. Ο Πούλο είναι
1: λίγο,
0: ο Πουλόπουλος.
1: Άκου λίγο.
0: Ο οποίος ήταν έμπορος στην... Σε παρακαλώ, άστο, γιατί με κοίταξε άγρια. Η φράση πήρε τον Πούλο είναι.
1: Δεν
0: από
1: τη λέμε
0: την εποχή...
1: στο μικρόφωνο αυτή τη φράση.
0: Τη λέμε και στο μικρόφωνο αν ξέρουμε την ιστορία της.
1: Δεν
0: παρακαλώ,
1: τη
0: καλημέρα.
1: Δεν τη λέμε, μην επιμένεις.
0: Ξέρω την ιστορία της. Καλημέρα, αγαπητέ.
2: Καλημέρα. Για τα F-35 έχει γίνει μεγάλο ζήτημα. Και πραγματικά η Τουρκία έχει εισάξει. Γιατί ξέρει ότι είναι τα οποία υπάρχουν ισορροπία μεταξύ, όχι μόνο μεταξύ ημών, ακόμα και μεταξύ με το Ισραήλ. Είναι τόσο σπουδαία αεροσκάφη. Και γι' αυτό είναι πρώτο ζήτημα

0: στη σχέση της με την Αμερική και στην προσπάθειά της. Και προσέξτε, αυτά τα αεροπλάνα, τα οποία εμείς τα πήραμε, όταν εμείς τα παίρναμε, θυμάστε ποιοι έλεγαν, δεν στρίβουνε, είναι άχρηστα, κακώς δίνουμε τα λεφτά.
1: Ο Βελόπουλος το έλεγε, ρε φίλε, αυτό. Ο Βελόπουλος έλεγε.
0: Πρέπει να τα θυμίζουμε. Έλεγε. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Πρέπει να τα θυμίζουμε και να τα φωτίζουμε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα δεν θέλανε, άμα τους ακούγαμε, να παίρνουν.
1: Κατά το θέμα, ναι. Όπλο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά αυτό είναι έτερο, νεκάτερο, νεκατερινότερο. Ναι.
0: Έτσι και δεν θα αλλάζαμε την ισχύ, τη στρατηγική ισχύ που έχουμε με την Τουρκία. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, ευτυχώς δεν τον ακούσαμε αυτόν τον άνθρωπο και άλλους που δεν τα ψήφισαν, γιατί και άλλοι δεν τα ψήφισαν. Και ευτυχώς έχει αλλάξει ισορροπία και είναι υπέρ μας. Και είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν εδώ και χρόνια.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τα έλεγε ο Βελόπουλος αυτά, ότι είναι μπανταρισμένα. Άρα, ας να τα πάρουν οι Τούρκοι να είναι χαλασμένα, να έχουν χαλασμένα αεροπλάνα. Τι με κοιτάς? Δεν θυμάσαι που λέγεται ότι είναι προβληματικά στη Βουλή? Εγώ τα έλεγα. Έχει κάνει αεροναυπηγός στον ΟΑΕΔ. Σε παρακαλώ. Υπάρχει κατεύθυνση. Ρε! Τέλος πάντων. Τι φταίνε αυτοί? Κάτσε πάνω τραγούδι, γιατί είσαι πολύ καλό κορίτσι και ξέρω που θα πας στη συζήτηση.
2: Με ρωτάς εγώ για σένα.
1: Καλά, μην το πάρεις ερωτικά.
3: Δεν το πήρα ερωτικά, πολιτικά το πήρα.
1: Μητάς, έτσι,
3: πολιτικά
1: μπράβο.
3: Το πήρα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Πολύ πολιτικά.
1: Πολιτικά είναι. Ποια είναι αυτή, ξέρεις?
3: Ιραλία
1: Χριστίδου. Ξέρεις την Ιραλία Χριστίδου? Η μοναδική βουλευτής που είναι στο Κασελάκι.
3: Ήξερα που θα το πας.
1: Μα. Πάει και η Πούλου.
3: Μετά την αποχώρηση της Γιώτας Πούλου, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγε και η Τζάκρη, έφυγε και ο Χουρδάκης, η μόνη που έχει μείνει στο κοινοβούλιο να στηρίζει οι δημοκράτες είναι η Ιραλία Χριστίδου.
1: Ωραίο τραγούδι. Περιμένετε λίγο στις γραμμές, γιατί έχει γίνει της κακομοίρας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούστε και λίγο Ιραλία Χριστίδου.

0: πάει ο Στέφανος, έμεινε μόνος. Ποιος από τους δύο κατέρευσε?
1: Πολύ γιατί... πολιτισμένο το διαζύγιο Πούλου.
0: Εντάξει, ευχαριστώ και τα λοιπά. Καλό
1: ταξίδι. Ευχαριστώ και παρακαλώ.
0: Έτσι, ευχαριστώ, Κωνσταντάκη, πάει αλλού.
1: Τελειώνει την ανακοίνωση και λέει θα ξανανταμώσουμε στους κοινωνικούς αγώνες. Ναι. Πότε έδωσε κοινωνικούς αγώνες στο μεταξύ Δημοκράτες του Κασελάκη?
0: Με τη γόβα στα χωράφια, στα ροδάκινα, παρακαλώ.
1: Ευχόμαστε να συνεχίσει όλο.
0: Καμιά καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Επίσης ο Βελόπουλος έλεγε να πάρουμε σοχόι. Εγώ λέει θα έπαιρνα σοχόι γιατί είναι πιο φτηνά και θα έπαιρνα τα διπλάσια σοχόι.
0: Εγώ άκουσα το σοχό και λέω να πάμε το σοχό.
1: Εντάξει, άμα έχει συνηθίσει να κάνει τηλεμάρκετινγκ, έτσι είναι. Παίρνει την καλύτερη προσφορά.
2: Σκέψου να είχαμε πάρει τώρα 80 σοχό. Ωραία, μάνα μου.
0: Τέλο πάντων, ο καθένα σα πάρει.
1: Ωραία, μάνα μου. Ωραία.

0: Κάτσε να πάρουμε ακόμη μια γραμμή και μετά τα λέμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπενιέρη.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα και στους συνεργάτες σας. Συμφωνώ και με εσάς και με τον Παπαχελά. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαχελάς. Όχι τόσο ότι είναι αδύναμο το εβραϊκό λόμπι, γιατί θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία ο Τραμπ, αλλά θα δώσει δεκαπλάσια και καλύτερο όπλα στο Ισραήλ. Αλλά ήδη ο Σκάι λιένει το έδαφος. Άκουσα τον ανταποκριτή, τον Ιωαννίδη, το Σκάι χθες να λέει «Έμορε και τι έγινε, θα τα πάρει τα F-35 Τουρκία, αλλά εμείς θα τα έχουμε προηγούμαστε, τα παίρνουμε πιο μπροστά και οι πιλότοι μας θα είναι πιο έμπειροι και θα έχουμε υπεροχή». Mm-hmm. Ήδη λιένεται το έδαφος. Είναι τεχνικό το θέμα. Είναι τεχνικό το θέμα.
0: Για να το λέτε, έτσι ήταν, εγώ δεν...
1: Αν διαλυθούν τα 400, δηλαδή είναι νομοθετικό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εκεί είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι αν τα δώσει θα έχουν υπεροχή αυτή.
0: Ναι.
1: Και θα τα δώσει, θα λυθεί το θέμα. Έτσι λειτουργεί η Αμερική.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με τον Νικόλα. Ποιο Νικόλα?
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση μαρμαρίδης.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
14: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
24: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
25: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
26: Καλά,
25: Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
0: Από το Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
25: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Και στις βουτιές δίπλα σου.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ποιος λαγοπόδαρος, πως το λένε, λαγόπαρδος, πως το λένε αυτό το λαγοκέφαλος. Βιργινία μου λέει άλλα πράγματα για τη Χαλκιδική. Νόμιζα ότι είναι fake.
1: Βάλε ένα φυσιτήρας μπροστά μας. Νάτι, νάτι, τη βλέπω. Νάτο, νάτο το κήτος.
0: Είναι ένα βίντεο από ψαράδες της Χαλκιδικής, οι οποίοι...
1: Πάμε κοντά,
0: εγώ
1: πάμε
0: δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν έβλεπα το βίντεο και δεν μοιάζει να είναι AI. Οι οποίοι σκόνταψαν σε εισαγωγικά σε μία φάλαινα.
2: Φυσιτήρα.
0: Φυσιτήρα.
2: Είχε λέει μήκος 10 μέτρα.
0: Φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλο. Αν δεν είναι 10, είναι 8 κτλ. Είναι ένα.
1: Πέρασε.
0: Θηρίο. Η έφη επαφή του θα ψάξει να βρει τους ψαράδες. Να δούμε σε ποιο σημείο της Χαλκιδικής για να μην κολυμπάμε. Βέβαια η Κατερίνα.
2: Ανοιχτά στο παλιούρι, βαθιά έτσι. Δεν βγήκε.
0: Ναι, ναι. Στην αίθουσα σύνταξη ήταν καθησυχαστική. Λέει παιδιά δεν τρώνε ανθρώπους αυτά.
1: Κάνει έτσι. Δυο, απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μπορεί να είναι χτυπημένο από κάνα καράβι, λες. Δεν έχω ξαναγίνει. Όπα, νάτι. Όπα.
0: Παιδιά, θηρίο, πω. Φίλε, να κολυμπάς και να σου. Τώρα εκεί που κολυμπάς τη Χαλκιδική.
2: Καλά, δεν κολυμπάς τα 500 μέτρα.
0: Ανάλογα, τι κολυμπητής είσαι. Εγώ είμαι σαν τον Μακαρίτη τον Ξενοφόντα, τον Ζολόντα. Και χειμερινός και καταδίδης.
2: Λοιπόν, αφήσουμε τα ψάρια της Χαλκιδικής. Να πάμε στα ψάρια της πολιτικής, γιατί γίνεται χαμός λίγο με τα πολιτικά το τελευταίο διάστημα.
0: Ψαριές αλλάζουν.
2: Πολύ, πολύ,
0: αλλάζουν
2: πολύ.
0: Λιμάνια.
2: Εγώ το είπα και άλλη φορά, η ατζέντα μου έχει γίνει χαμός. Δεν προλαβαίνω να αλλάζω κόμματα.
0: Εδώ όμως έχουμε σταθερή αξία.
2: Όχι, εδώ έχουμε σταθερά τώρα. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη δεν έχει μετακινήσει κτλ. Είναι από τους σταθερούς. Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Βέβαια το θαλάσσιο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, αλλά όντως κόσμος πολλής από τα πολιτικά σχήματα ψαρεύει σε θολά νερά, αλλά βρίσκει ψάρια. Και ψάρια δεύτερα και πρώτα και στελέχη και λοιπά. Πολλές μετακινήσεις, πολλές μεταγραφές στελεχών στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, δευτερευόντως και στον χώρο της κέντρο-δεξιάς πολυκατοικίας όπως λέγεται. Αυτό το μήνυμα περνάει στην κοινωνία όμως δεν νομίζω ότι κάνει καλό στα με την καλή έννοια συστημικά κόμματα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με στελέχη τα οποία βλέπουμε να μετακινούνται, να πηγαίνουν, να αλλάζουν, να έρχονται, να φεύγουν και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στο κόμμα σας.
3: Αναφέρεστε στο Πασόκ, είναι κάτι
0: και στο Πασόκ,
3: το επικεντρώνεται στο Πασόκ αυτό, γιατί αν το
0: επικεντρώνεται. Όχι, είπα ότι είναι γενικότερο. Όχι, γενικότερο το.
3: Σύμφωνα, έκανα αυτή την επεξήγηση, γιατί όπως το είπατε, φαινόταν σαν να είναι.
0: Όχι, όχι, εμείς έχουμε χάσει η Βιργινία. Τώρα η Δημαρέση είπε το εξής, ότι στην ατζέντα της έχει μία σειρά ονομάτων, στελεχών, πρωτοκλασάτων, δευτεροκλασάτων, και όταν τους τηλεφωνούμε δεν είμαστε βέβαιοι αν. Τους καλούμε για το σωστό κόμμα ή αν έχουμε
2: μετακινηθεί. Δεν μπορώ να κλείσω καλεσμένο για την επόμενη εβδομάδα, κυρία Αποστολάκη, να σας το πω έτσι.
3: Αντιλαμβάνομαι αυτό που θέτετε και αφορά γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Θα έβαζα μια διαχωριστική γραμμή. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ποδοσφαιροποίηση, έτσι, για να το πω με όρους επικαιρότητας, μια που βλέπουμε μουντιάλ αυτές τις μέρες, με μετακινήσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά μεταγραφών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι το κυρίαρχο ένα ιδεολογικό ή αξιοκό πλαίσιο, αλλά το κυρίαρχο είναι μια ιδιωτελής στρατηγική, είναι μια στρατηγική πολιτικής επιβίωσης, είναι μια στρατηγική που ξεκινά από απολύτως προσωπικά κίνητρα του πολιτικού. Αυτό είναι ασφαλώς κάτι που κάνει πάρα πολύ κακό, υπό την έννοια του ότι βαθαίνει ακόμα περισσότερο το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει σήμερα στα πολιτικά κόμματα, στην πολιτική ευρύτερα. Και ξέρετε, όσο αυτή η κρίση βαθαίνει, όσο η απονομιμοποίηση βαθαίνει, όσο τραυματίζεται το πολίτευμα και η λειτουργία της δημοκρατίας. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε το αυτονόητο πόσο αρνητικό είναι αυτό. Εγώ θα πρόσθετα και κάτι ακόμα, πόσο αντιαισθητικό είναι αυτό και εν τέλει πόσο βλαπτικό για την δημοκρατία μας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, οι διευρύνσεις των κομμάτων γίνονταν και εξακολουθούν σε ένα βαθμό να γίνονται και με άλλα κριτήρια. Να αναφερθώ για παράδειγμα στο παρελθόν. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου άνοιγε τις πόρτες της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης και έφερνε στο Πασόκ το Γιάννη Μπούτο και τον Μάρκο Βαφιάδη την ίδια στιγμή, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έφερνε τον Στέφανο Μάνο και τον Μίμη Ανδρουλάκη, εκεί θα σας έλεγα ότι υπήρχαν άλλα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι και στην κοινή γνώμη είχε εντυπωθεί αυτού του είδους η διεύρυνση ως ένα επακόλουθο μιας ευρύτερης απήχησης της στρατηγικής, της δημοκρατικής παράταξης, με πλειοψηφικά.
0: Πάμε λίγο τώρα στα πιο πρακτικά, γιατί αυτά είναι θεωρητικά, δεν έχετε ενδεχομένως άδικο, αλλά θα μας πάρει χρόνο να τα αναλύσουμε.
3: Άρα.
0: Άλλο να πηγαίνει ο Φαραντούρης στο Πασόκ και άλλο να πηγαίνει ο Μπούτος.
3: Άρα θέλω να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, είναι άλλα τα μεγέθη σήμερα και άλλα τα μεγέθη του παρελθόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Θα σας το μεταφέρω. Ζήτησα.
3: Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα το ότι μικραίνουν τα μεγέθη. Mm-hmm. Δείτε σήμερα το πολιτικό σύστημα της Αμερικής, το πολιτικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, της κοιτίδας του κοινοβουλευτισμού, που αν σας ρωτήσω ποιοι είναι οι τελευταίοι 5 πρωθυπουργοί της, είναι βέβαιο ότι θα μπερδευτείτε. Δείτε αυτό το ευρύτερο έλλειμμα ηγεσίας που υπάρχει. Ασφαλώς δεν συγκρίνω προσωπικότητες του παρελθόντος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή. Είναι η ευθύνη των κομμάτων, και εν προκειμένου να μιλήσω για την παράταξη που εκπροσωπώ, η διεύρυνση η οποία επιχειρείται στο ΠΑΣΟΚ να έχει τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που να μην συμβάλλουν σε αυτό το βάθεμα της κρίσης, αλλά αντιθέτως να στέλνουν ένα διαφορετικό μήνυμα στην κοινή γνώμη, η οποία θα συμφωνήσω μαζί
0: σας. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί για τον κόσμο που μας ακούει. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία η περιγραφή που κάνετε. Επειδή είπατε δεν υπάρχουν ηγεσίες, εγώ θα το ξεκινήσω ανάποδα. Δεν υπάρχουν ηγεσίες στην Ευρώπη, έτσι είναι, και στον κόσμο ολόκληρο. Δεν υπάρχουν ο Χέλμουτ Κόλ, ξέρω εγώ, ο Μιτεράν, ο Παπανδρέου, δεν ξέρω ποιο. Και άλλοι, Κονζάλεθ τότε, Μπλερ και πάει λέγοντας. Αλλά για δείτε λίγο στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος, λέγεται Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον κακήν κακώς έδιωξε ο ελληνικός λαός, σε εισαγωγικά πριν από λίγα χρόνια, έρχεται ως πρόσωπο, χωρίς να έχουμε κάτι άλλο, και παίρνει 16% και σας αφήνει με μισό ποσοστό περίπου από εκείνον. Άρα έχει ανάγκη από, σε εισαγωγικά ή εκτός, ηγέτες η ελληνική κοινωνία. Εκτός αν δεν έχετε εσείς έναν κατάλληλο ηγέτη στο ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτή είναι μια δική σας εκτίμηση.
0: Ρώτησα, δεν είναι εκτίμηση. Αν και εντάξει, μπορεί να είναι και εκτίμηση.
3: Είναι μια δική σας εκτίμηση ότι δεν έχουμε ηγέτη στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι μια δική σας εκτίμηση. Το ότι παίρνει είναι επίσης, θα πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά. Γιατί παίρνει δημοσκοπικά. Το παίρνει, θα το πούμε το βράδυ των εκλογών. Ανάλογα με το τι θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, τι θα πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης ή μάλλον τα κόμματά τους, τι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσκοπικά ευρήματα με τεράστια σχετικότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους. Όχι και στην Ελλάδα, επισημαίνω και πάλι. Σας θυμίζω ότι προεκλογικά στις Ηνωμένες Πολιτείες όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ένα ντέρμπι. Ήμασταν όλοι με την αναπνοή κομμένη για το ποιος θα κερδίσει δήθεν. Όπως αποδείχτηκε, δεν θα πω ούτε δυστυχώς ούτε ευτυχώς, αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι εννοώ, όπως αποδείχτηκε μόνο ντέρμπι δεν ήταν. Ο Τραμπ επικράτησε κατά κράτος. Άρα οι δημοσκοπήσεις προφανώς σήμερα καταγράφουν μια πραγματικότητα. Μπορεί να πέσουν μέσα, μπορεί και να μην πέσουν μέσα.
0: Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στον δεύτερο και τον τρίτο. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι εύκολο.
2: Κυρία Αποστολάκη, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Μέχρι πριν από ένα μήνα, λέγατε τα στελέχη σας και ο πρόεδρός σας ότι στόχος είναι να κερδίσετε έστω και με μία ψήφο. Τώρα στις δημοσκοπήσεις, όταν κάποιοι σας βγάζουν τέταρτο, κάποιοι σας βγάζουν τρίτο, νομίζω δεν είναι το θέμα ντέρμπι πλέον για το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι...
3: Ωραία. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει ντέρμπι για το ΠΑΣΟΚ. Μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα. Να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Επειδή εσείς είπατε ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε κακήν κακός, είναι δικά σας λόγια αυτά και υπ' αυτή την έννοια τα επαναλαμβάνω, θέλω mm-hmm. να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαναγκάστηκε.
0: Άρα κακήν κακός.
3: Ακούστε, εσείς μιλάτε με τα δικά σας λόγια, εγώ μιλάω με τα δικά μου. Εγώ δεν θα πω κακήν κακός, εγώ θα πω εξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Ελπίζω να το αποδέχεστε. Εξαναγκάστηκε λοιπόν σε παρέμβαση.
0: Θυμωμένοι μου ακούγεστε, δεν υπάρχει λόγο.
3: Μα εσείς.
0: Το κακήν κακό με τον εξαναγκασμό σε παρέτηση ενός προέδρου δεν απέχουν παρασάγκες. Τα ελληνικά μου είναι καλά, ναι.
3: Είναι καλά τα ελληνικά σας. Δεν είπα ότι δεν είναι καλά, αλλά κάνουμε μια συνέντευξη για να ακουστεί η άποψή μου με τα δικά μου λόγια. Mm-hmm. Επανέρχομαι λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας εξαναγκάστηκε σε παρέτηση με ένα ποσοστό το οποίο απέχει από αυτό που σήμερα του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό το λέω για να αξιολογήσει κανείς την επιτυχία αυτού του νέου σε μεγάλα εισαγωγικά εγχειρήματος.
2: Ναι, 17,8 είχε, ναι.
3: Να πω επίσης ότι προεκλογικά, το 23 δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις έδιναν στον κύριο Τσίπρα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ένα ποσοστό που σχεδόν έφτανε να έχει μπροστά το 3. Και όπως πολύ σωστά θυμήσατε, είχε 17,8. Mm-hmm. Άρα, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή αποτυπώνουν μία πραγματικότητα που δεν είναι θετική για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κανένας ενθουσιασμένος στο ΠΑΣΟΚ από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Θεωρούμε όμως, με δεδομένη αυτή τη ρευστότητα, ότι έχουμε και το χρόνο και τη δυνατότητα να πείσουμε πλειοψηφικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας για την ολοκληρωμένη σήμερα πρότασή μας, για μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί? Γιατί ξέρετε, με το να είσαι δεύτερος, και λέω αυτό, αναφέρομαι στον υψηπετή και δύσκολο στόχο μας να είμαστε πρώτοι, με το να είσαι δεύτερος, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων δεν μπορείς να τις αλλάξεις. Άρα, επειδή πιστεύουμε ότι μετά από αυτή την καθεστωτική διακυβέρνηση η πολιτική αλλαγή είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, αγωνιζόμαστε για αυτόν τον πολύ δύσκολο στόχο.
0: Αυτή η καθεστωτική, όπως την χαρακτηρίσατε, δικά σας λόγια χρησιμοποιώ, κυβέρνηση, όπως είπατε και άλλοι μας το έχουν πει, ο Νίκος ο Παπάς προχθές, ποιον είχαμε, τον κύριο Αλεξιάδη προχθές, μια κυβέρνηση χούντα, δεν το λέω για εσάς, την χαρακτηρίζουν άλλοι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιον λόγο είναι δύο φορές πάνω από τον δεύτερο δημοσκοπήσεις?
3: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το ότι ασφαλώς εκείνος που διεκδικεί να είναι πρώτος πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Να ξεκινήσω από την αυτονόητη επισήμανση ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετό. Υπ' αυτή την έννοια και με αυτή την αυτοκριτική αφετηρία ξεκινάω με αυτό. Αλλά για να έρθω λίγο και στα πιο συγκεκριμένα, θέλω να πω ότι ο δρόμος που έχει διανυθεί από το ΠΑΣΟΚ είναι τεράστιος. Ξέρετε, πριν
0: όχι,
3: από 10
0: άλλο είναι το ερώτημά μου, επειδή είπατε να κάνουμε συνέντευξη. Λέω, εγώ δέχομαι όλους τους χαρακτηρισμούς. Και τους δικούς σας και κάποιους ακραίους από άλλα σχήματα που λένε ότι είναι χούντα, είναι ένα καθεστώς, καθεστωτική νοοτροπία κτλ. Τα δέχομαι όλα αυτά. Θέλω μια ερμηνεία του αποτελέσματος των δημοσκοπήσεων.
3: Αυτό προσπαθώ να σας απαντήσω. Ναι. Το 2012 το πολιτικό σκηνικό της χώρας διαλύθηκε. Υπήρξε μια κατάρρευση του μεταπολιτευτικού δικοματισμού μεσούσης μιας τρομερής κρίσης η οποία κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Όλο αυτό το βαρύ συμβάν προσπάθησαν κάποιοι να το φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ, να το παρουσιάσουν ως υπεύθυνο και για τη χρεοκοπία και για την υπόλοιπη κατάρρευση. Υπήρξε ένα κόμμα το οποίο προσπάθησε να υποκαταστήσει τη Δημοκρατική Παράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές οι συνθήκες της αγανάκτησης και της οργής. Είναι εντυπωσιακό το πόσο δεν τα κατάφερε, αν σκεφτούμε σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υφίσταται. Αν λοιπόν αναλογιστούμε αυτή την πολιτική συνθήκη και δεύτερον τους πραγματικά εντυπωσιακούς μηχανισμούς επικοινωνιακής προπαγάνδας, θα έρθει κανείς αθροίζοντας αυτά τα οποία σας είπα, αυτά τα οποία αφορούν και εμάς, αλλά από την άλλη πλευρά και τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, νομίζω να φτάσει σε μια επαρκή απάντηση στο γιατί, παρά το γεγονός ότι επί 7 χρόνια οι ανισότητες έχουν διωγγωθεί με τρόπο που η μεσαία τάξη έχει πλέον εξαφανιστεί και στις 15 με 20 του μήνα οι οικογένειες δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Εάν σκεφτεί κανείς τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου, σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, ξέρετε, συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών Και φοβούμαστε πολύ ότι θα υπάρξει και πάλι μία μεθόδευση και μία καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής, ούτως ώστε οι κύριοι Δημητριάδης και Ντίλιαν να μην κληθούν στη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις για το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών. Αν τα αθροίσει λοιπόν όλα αυτά κανείς, αντιλαμβάνεται ότι πραγματικά αυτά τα οποία σας είπα ως και μηχανισμοί προπαγάνδας, χειραγώγησης, συν όλη αυτή η ιστορική αναδρομή της κατάρρευσης του δικοματισμού και το πώς το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολύ καιρό, μην κοιτάτε που τώρα τα γυαλιά της μοιοπίας βγήκαν και νομίζω η κρίση είναι πιο δίκαιη και η οργή και η αγανάκτηση έχει υποχωρήσει, κάποιοι προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως το μόνο υπεύθυνο για τη χρεοκοπία.
0: Ωραία.
3: Και τη δραματική.
0: Σας άφησα να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Και καλά κάνετε και μιλήσατε για γυαλιά μοιοπίας. Εγώ, πρεσβειοποιίας λόγω ηλικίας και παρακολουθώ πάρα πολύ καλά την πολιτική. Πείτε μου τότε, μηχανισμούς και τα λοιπά, η Νέα Δημοκρατία, δέχομαι και αυτό.
3: Όλα αυτά.
0: Ναι, όχι, όλα αυτά. Τα δέχομαι όλα. Η Καριστιανού που δεν έχει τίποτα από αυτά, γιατί σας προσπερνά σε κάποιες δημοσκοπήσεις.
3: Κοιτάξτε, δεν συμμερίζομαι, σας είπα όλα αυτά. Να σας πω λοιπόν και εγώ ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν μας προσπερνά.
0: Σας πλησιάζει. Θέλετε
3: να μιλήσουμε για το κόμμα Καριστιανού?
0: Μιλάμε μαζί τους για το κόμμα. Μιλήσαμε τον κύριο Ιακωβίδη.
3: Η σύνδεση των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, τι να σας πω, δηλαδή στις συντριπτικότερες περιπτώσεις των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι είναι απολύτως εξηγήσιμο το γεγονός το ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού ανοιχνεύεται με δημοσκοπικά αποτελέσματα που καθιστούν σχεδόν βέβαιη την είσοδό της στη Βουλή. Για δύο λόγους. Γιατί η κυρία Καριστιανού μέχρι πρότινος, και όταν λέμε μέχρι πρότινος εννοώ μέχρι πριν από λίγους μήνες, εξέφραζε ένα συλλογικό πένθος, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Απλώς η ίδια επέλεξε να μην το εκφράζει πια, γιατί από τη στιγμή που διέψευσε τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία σχέση πια με αυτό. Αντιθέτως, είναι και αντικείμενο καταγγελιών από πολλούς γονείς και από πολλούς άλλους. Άρα, η κυρία Καριστιανού έκανε μία είσοδο στην δημόσια σφαίρα με έναν τρομερά δραματικό για εκείνη τρόπο, βίωσε τον πιο αφόρητο πόνο και έγινε μια φυσιογνωμία για την οποία το κάθε ελληνικό σπίτι άναξε την καρδιά του και την αγκαλιά του μέχρι πριν από λίγους μήνες. Κατά συνέπεια εξέφρασε το πάνδημο αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη και τώρα βεβαίως, έχοντας περάσει σε ένα άλλο πεδίο, θα δοκιμαστεί και κατά την άποψή μου ήδη δοκιμάζεται, αν σκεφτείτε ότι είναι ένα κόμμα 2 μηνών και έχουμε τρελαθεί να διαβάζουμε κάθε μέρα αποχωρήσεις και καταγγελίες.
0: Ναι.
3: Θα δοκιμαστεί λοιπόν στο πεδίο της αξιοπιστίας και της ταυτότητας, γιατί για την ώρα φαίνεται ότι δεν διαθέτει ούτε αξιοπιστία, ούτε πολιτική.
0: Πάντως θα σας το πω. Ναι, Βιργινία, το λόγο σε εσένα. Γιατί πρέπει να πω στον κόσμο ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην περιφερειακή οδό σε 2 τμήματά του, λόγω εργασιών που γίνονται στο ένα και στο άλλο. Βλέπω έχουμε ένα μικρό ατύχημα προς τα ανατολικά. Προς δυτικά η περιφερειακή είναι πεντακάθαρη. Ναι, Βιργινία.
2: Εγώ απλά ήθελα να πω, γιατί μας το σχολιάζουν για κροατές εδώ. Είπατε, λέει, για τα κόμματα Καριστιανού, είπατε για το Τζίπρα, είπατε για τη Νέα Δημοκρατία. Το γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εκεί που θα ήθελε πολλοί κόσμος να είναι, γιατί είναι ένα ιστορικό, ένα τεράστιο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Τι φταίει?
3: Μα νομίζω
2: και ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή εγώ ρώτησα, είναι παραμένει ο στόχος έστω και με μία ψήφο? Χαρακτηρίσατε αυτό το στόχο υψηπετή. Τι θα γίνει όμως αν δεν πιάσουμε αυτό το στόχο?
3: Νομίζω ότι το ανέφερα το γιατί το ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας από την αυτοκριτική προσέγγιση ότι προφανώς πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Προφανώς πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και καλύτερα και στη συνέχεια ανέφερα τι έπρεπε να υπερβεί το ΠΑΣΟΚ για να φτάσουμε εδώ που είμαστε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η δημοτικότητα του Προέδρου, το ρωτήσω ευθέως, είναι πολύ πιο χαμηλά από την απήχηση του κόμματός σας?
3: Μας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταφέρει και δεν φαίνεται να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πλειοψηφική, ένας ολοκληρωμένος πλειοψηφικός αντίλογος μέσα από το δικό μας πλήρες εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας για να γίνει πράξη αυτό που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία, η πολιτική αλλαγή. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, αν θέλετε. Ο βασικός στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο βασικός λόγος είναι αυτού του είδους η διακυβέρνηση, που συνιστά έχει μάλλον ως αποτέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων και αλλεπάλληλες επιθέσεις στη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου, να τελειώσει και να υπάρξει αναστήλωση.
0: Πραγματικά από καρδιάς εύχομαι να έχετε δίκιο, γιατί έκανα χιλιόμετρα τη δεκαετία του 80 στους διαδρόμους που κυκλοφορείτε εκεί κάτω στη Χαλουάτρη Κούπη και αλλού. Αλλά νομίζω ότι ή δεν θέλετε να πείτε ποιο είναι το πρόβλημα, ή δεν το έχετε εντοπίσει ακόμη. Από ό,τι μας λένε εμάς στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία συζητούμε. Και ψιθυρίζουν και φωναχτά το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, κολλάει το όχημα σε εκείνον ο οποίος πρέπει να το τραβήξει μπροστά. Και νιώθουν άβολα οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν και επέστρεψαν στον Τσίπρα σήμερα, ενώ πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα. Όπως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Λοιπόν, να
0: το κλείσουμε όμως, ναι, με σύντομα από εσάς, γιατί έχω αρχίσει. Ναι.
3: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μασάει τα λόγια του. Όταν έχω να πω κάτι, επειδή το πιστεύω, το λέω. Επίσης, να πω κάτι σε αυτούς τους συντρόφους μας που ενδεχομένως μας ακούνε μέσα από την εκπομπή σας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια προσωποπαγή μαγή δομή και προσπαθεί να εμφανιστεί ως καινούριος. Σε αντίθεση με αυτό, εδώ υπάρχει μια παράταξη. Μια παράταξη με ρίζες σε κάθε γωνιά του τόπου. Με αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα. Με αρχές, αξίες, όργανα και λειτουργίες. Αυτή είναι η απάντησή μου σε όλους αυτούς που ξαναγοητεύτηκαν από την προσωπικότητα του κύριου Τσίπρα, την οποία πριν από 10 χρόνια ή πριν από...
0: Έχω πολλές ερωτήσεις από ακροατές, γιατί είναι χιλιάδες
3: για
0: κόσμου. Χιλιάδες
3: πριν από 6 χρόνια είχαν μια άλλη αντίληψη και μια άλλη αξιολόγηση.
0: Επειδή έχει τεράστια απήχηση εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η εκπομπή, σε όλους τους νομούς όπου μας ακούνε, έχω πολλά ερωτήματα, αλλά ξεχωρίζω ένα, του κυρίου Τζιάτζιου. Θάνος, λέω και το όνομά του. Γιατί δεν πάτε στο συνέδριο να πείτε ότι δεν θα συνεργαστείτε και με τον Τσίπρα, όπως κάνατε για τη Νέα Δημοκρατία?
3: Δεν έχουμε άλλο συνέδριο και, εν πάση περιπτώσει, ούτε μπορούμε να κάνουμε συνέδριο κάθε μία εβδομάδα. Το ζήτημα, καταρχήν, δεν υπήρξε. Υπήρξε μια πολιτική απόφαση στο συνέδριο, η οποία πολιτική απόφαση περιελάμβανε την ταυτότητα της παράταξης. Κάποιοι προσπάθησαν, χρησιμοποιώντας την κατάθεση ευθύνης του ΠΑΣΟΚ το 12-15 για να σωθεί η χώρα, να αλλοιώσουν την ταυτότητά μας. Και αυτό χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ψήφισε, από ό,τι θυμάμαι, όχι ένα νόμο και ένα άρθρο, αλλά ένα τρίτο και δυσβάσταχτο μνημόνιο.
2: Πάντως, κυρία Αποστολάκη,
3: η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει αλλοιωθεί.
2: Και ο κόσμος...
3: ο πολιτικός, με συγχωρείτε, και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς.
2: Πάντως και ο κόσμος θυμάται, και δεν το λέω αρνητικά, θυμόμαστε όλοι την πλάτη που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης, που η χώρα σχεδόν παραπατούσε, δεν ξέραμε αν είμαστε μέσα έξω από το ευρώ και τι μας ξημερώνει, για να κρατήσετε τη χώρα ζωντανή. Εκείνη η συγκυβέρνηση κράτησε τη χώρα όρθια.
3: Δηλαδή... Αυτό δεν σας είπα, δεν σας μίλησα για την κατάθεση ευθύνης.
2: Ναι, αυτό λέω, αλλά εγώ λέω ότι το να ψηφίζετε στο συνέδριο ότι δεν θα ξανασυνεργαστούμε, ας πούμε, δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, και ταυτόχρονα να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Νομίζω ιστορικά δείξατε πριν από λίγα μόλις χρόνια, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν τα πήγατε άσχημα.
3: Επαναλαμβάνω και πάλι, το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τι πέρασε και τι ξεπέρασε φυσικά, γιατί εγώ στέκομαι σε αυτό, δεν είναι ένα κόμμα παρείας. Δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα που σήμερα συνεργάζεται με τον Α και αύριο με τον Β. Έβαλε πλάτη για να σταθεί η χώρα όρθια μετά τη μεγάλη περιπέτεια της χρεοκοπίας, όταν ο δεξιός και αριστερός λαϊκισμός θριάμβευαν. Δεν επεροπροσδιορίζεται, λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να μπορέσει να γίνει πάλι μια πλειοψηφική παράταξη, η δημοκρατική παράταξη απέναντι στη σημερινή διακυβέρνηση.
0: Έχω το δελτίο, κυρία Βουλή, μου αρέσει, έχω το δελτίο.
2: Αρκετά το χρόνο του δελτίου.
0: Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχει πάει και 11 λεπτά. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
2: Αποστολάκη, Δημήτρη.
0: Δημαρέστα την έλεγα.
4: Η ώρα είναι 10
0: και 11 λεπτά
4: για ηλεκτρόνικα. Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για ποδοσφαιροποίηση έκανε λόγο σήμερα, μιλώντας στον Στάτους FM, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και μετακινήσεις που έχουν χαρακτηριστικά μεταγραφών. Αυτό κάνει κακό, σημείωσε η κυρία Αποστολάκη. Βαθαίνει το έλλειμμα εμπιστοσύνη στην πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι αντιαισθητικό και βλαπτικό για τη δημοκρατία. Η ίδια τόνισε πως ο Τσίπρας εξαναγκάστηκε σε παρέτηση που απέχει από τα σημερινά του ποσοστά. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Την Τεχεράνη να υπόσχεται αποφασιστική απάντηση και τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να βρίσκεται στον αέρα. Την ίδια ώρα, για δεύτερη ημέρα, συνεχίζεται στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα χτεσινά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξής της στο πρόγραμμα των F-35, που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πωλιτειών και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, με πρωτοβουλία της δημοκρατικής βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Συγκλονίζει η εικόνα της μητέρας τριών παιδιών που επιβίωσαν 11 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα, δίνοντάς τους μητρικό γάλα. Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό έχει αυξηθεί στους 3.685, ενώ πάνω από 16.500 είναι οι τραυματίες. Πίσω στα δικά μας, εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια εντοπίστηκε από τις αρχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο διαχειριστής του χώρου φέρεται να παρουσίασε στις αρχές πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της. Συνελήφθη ο 46χρονος διαχειριστής του χώρου, ενώ δικαγραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος ενός 32χρονου, στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εταιρεία, αλλά και σε βάρος μιας 46χρονης, από την οποία φέρεται ο διαχειριστής να προμηθεύτηκε τα πλαστά έγγραφα. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Μουντιάλ, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία, που νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Ο καιρός στον Στάτους FM.
0: Αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Γεια σου ρε αλήτη Tom Jones. She's got style, she's got grace, she's a win. This is a lady lady. Μιλάνε Αποστολάκη, ήταν αυτά. Πιστεύει αυτά, μας είπε. Από εκεί και πέρα βλέπω σχόλια πολλά. Ο καθένας κρίνει, διαβάζει, ακούει, βλέπει, σκέφτεται, γοητεύεται, απογοητεύεται, ενθουσιάζεται ή προσγειώνεται.
1: Ανεβαίνει ο υδράργυρος, κύριε Βενιέρη.
0: Ανεβαίνει, ναι, αλλά εγώ έχω λύση για τον υδράργυρο. Να τον τυθασεύσω. Να μην με ενδιαφέρει καθόλου όσο και αν θέλει να ανέβει. Λοιπόν, επειδή έχεις παλιά κουφώματα και δεν καλύπτουν τις ανάγκες σου, ήρθε η ώρα να δεις τι ταιριάζει καλύτερα στον χώρο σου. Και επειδή μόνος σου δεν θα τα καταφέρεις, η Αλουμίλ έχει μια εξαιρετική πλατφόρμα στην οποία μπαίνεις, συμπληρώνεις στοιχεία, δηλαδή δίνεις πληροφορίες για τον χώρο σου, και για τις ανάγκες αυτοί έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου επικοινωνούν μαζί σου και σου λένε τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Σου κάνουν προσφορά ώστε να λύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα της θερμομόνωσης στον χώρο σου, για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι.

0: Αυτά λοιπόν με την πλατφόρμα My Windows της Alumil. My boy.
1: Hello. Hello.
0: Hello my boy. How are you?
1: Είδες, ε. Είμαστε, άμα είσαι
0: να είσαι. How are you? Ρε, εσύ τι έγινε χθες, ρε φίλε.
1: Τι απ' όλα. Πού θες να μιλήσεις, για ποιο πράγμα θες να
0: πούμε. Από 2-0-3-2 η Αργεντινή, μεγάλο κατόρθωμα, επίτευγμα.
1: Σε 5 λεπτά.
0: Με μούφα όμως. Μούφα, μούφα. Πέναλτι. Προηγήθηκε πέναλτι του τρίτου γκολ, σε παρακαλώ τώρα. Βάρη με εγώ. Δεν ήταν. Σίγουρα δεν ήταν. Εγώ για πέναλτι το είδα.
1: Δεν ήταν. Εντάξει, δεν δίνεται αυτό.
0: Εγώ με του Αιγύπτιου.
1: Κοίτα, οι Αιγύπτιοι γενικώς διαμαρτύρονται και δικαίως διαμαρτύρονται, γιατί όταν χάνεις έτσι διαμαρτύρεσαι. Η Αργεντινή έπαιξε απείρως καλύτερα. Η Αίγυπτος ήταν εξαιρετική.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Αλλά έπαιξε όταν. Δηλαδή την έπνιξε την Αίγυπτο.
0: Φοβερή ανατροπή, ρε φίλε.
1: Η Αργεντινή. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις φάσεις δεν μπορούσε να μην παρέμει το VAR άμα ήταν πέναλτι. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Εγώ. Δεν δίνεται.
0: Εγώ θα το δίνω.
1: Εσύ θα το δεις, γιατί.
0: Γιατί είμαι Αιγύπτιος.
1: Βέβαια, να πούμε ότι μετά το τρίτο γκολ της Αργεντινής που ήρθε στις καθυστερήσεις, είχαμε πολύ μεγάλη ένταση στους πάγκους και ο προπονητής της Αιγύπτου έκανε το σήμα της. Γιατί οι speaker λέγανε ότι. Λέει στον διαιτητή, φυλάκισέ με. Το δεν είναι φυλάκισέ με. Είναι το σήμα της FIFA για ρατσιστικά συνθήματα.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Μάλλον μπερδεύτηκαν οι φίλοι, οι speaker της ΕΡΤ. Γιατί ο προπονητής της Αιγύπτου έκανε το σήμα το γνωστό
2: ένα
1: πλέον.
2: Ένα χ με τα χέρια,
1: ναι,
2: πούμε,
1: όταν ακουμπάνει καρπί. Το λένε, είναι νέα εντολή της FIFA και για στους αγώνες όλους. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεχτεί.
0: Ανακάνει το σήμα για να γίνει παρατήρηση.
1: Σήμα, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να διακόψει ακόμα και το παιχνίδι. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν δημόσια, γιατί μίλησε για ρατσιστικά σχόλια εναντίον τους. Πληροφορία λέει ότι δεν υπήρχαν δημόσια αποδεικτικά στοιχεία. Θα το δει βέβαια η FIFA, αλλά δεν ξέρουμε τι θα
0: γίνει.
1: Λοιπόν, 3-2.
0: Τέλειωσε, έκλεισε ο κύκλος των 8.
1: Τον 8, βέβαια, έκλεισε ο κύκλος των 8. Στον άλλο αγώνα η Ελβετία νίκησε την Κολομβία στα πέναλτι. Και ξεκινάει τώρα το καλό.
0: Το πιο ενδιαφέρον, ναι,
1: το καλό,
0: βέβαια.
1: Γιατί είναι. Μισό λεπτό λίγο. Είναι. Μετά τις 8, μάλλον στα νοκάουτ ξεκινάει το καλό που λέμε πάντα. Τώρα, θες να πούμε για άλλα, θες να πούμε.
0: Πες ό,τι θες, τι ελεύθερα.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους αγώνες τους 8.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε με Γαλλία. Mm-hmm. Γαλλία-Μαρόκο αύριο στις 11 το βράδυ.
0: Απικία τους ήταν.
1: Η μισή Μαροκινή είναι γαλλικής υπηκότητας και η μισή Γάλλη είναι γεννηθής στο Μαρόκο.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Είναι.
0: Φίλε, διαμάχη, άλλο.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: Την Παρασκευή. Mm-hmm. Και την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 12 τα ξημερώματα Νορβηγία-Αγγλία, mm-hmm, και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία.
0: Εγώ υποστηρίζω Νορβηγία πλέον. Δεν παρακολουθώ, αλλά υποστηρίζω Νορβηγία. Μου αρέσει ο

0: Ασία. Έχει κλείσει φιλικά με Αρμάνι Μιλάνο και με Παναθηναϊκό.
1: Ωραία.
0: Ωραία φιλικά, ναι, ναι. Και κλείνουμε με Ηρακλή. Mm-hmm. Μία ακόμη μεταγραφή του Γύρεου. Αυτή τη φορά μάλλον πήρε την υπογραφή ενός παίκτη από την Ιταλία, από την από τη δεύτερη βέβαια ομάδα, από τη δεύτερη εθνική, αλλά δεν λέει πολλά αυτό. Ο Νίκο Πίνια είναι πλέον παίκτης του Ηρακλή. Πολύ καλός παίκτης, Ισπανός, πολύ ωραίος παίκτης, αλλά παίζει στη δεύτερη κατηγορία, οπότε...
1: Must. Έχω ωραία νέα και από το αναπτυξιακό, από τον μπασκετικό.
0: Για δώσε λίγο.
1: Είναι γνωστό ότι έχουν γίνει κάποιες ανακατατάξεις. Η Ακαδημία 10 πέρασε στα χέρια του ΠΑΟΚ. Αλλά έχει γίνει και ένα πολύ δυνατό deal, πάρα πολύ δυνατό deal και πολύ ωραίο, γιατί παρακολουθώ τώρα τις προπονήσεις 2-3 μέρες με την ομάδα Μαντουλίδη, η οποία πέρασε υπό την αιγίδα του Χάρη του Μαρκόπουλου, εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός αθλητής, πολύ ωραίος, του Δημήτρη του Καλαϊτζίδη, πολύ δυνατός coach, και του Χρήστου. Είναι τρεις νέοι άνθρωποι, με εμπειρία στο χώρο, συνεργασία με πολύ φιλόδοξο team επιτελείο, και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Δημιουργείται μια, συνεχίζει μάλλον, με άλλο όνομα βέβαια, μια πολύ δυνατή ομάδα στο αναπτυξιακό, εκείνη των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είδα και τις εγκαταστάσεις εκεί, το μπαλόνι, πώς το λένε.
0: Και τώρα λογικά αυτή η ομάδα θα πάρει.
1: Αυτή η ομάδα είναι ομάδα για τετράδα.
0: Τον αφρό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρει τον αφρό από τους παίκτες που δεν θα επιλέξει.
1: Πολύ καλή δουλειά, πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ωραίο κλίμα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Κοίτα, τα λέγαμε και έξω. Όταν μια ομάδα ξέρει πού πρέπει να στήσει τον κάθε παίκτη της, από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Άρε φίλε, τι μου είπες.
0: Ναι. Δηλαδή, κατά ανάγκη να παίζει ένας παίκτης με ικανότητες γκάρ, ας πούμε, να παίζει τεσάρι πεντάρι, ή ένα πεντάρι να παίζει διάρι, θα δεν γίνονται. Επειδή έχεις ένα καλύτερο πεντάρι και πρέπει να... Λίγο μπερδεύονται τα πράγματα.
1: Σε κάνω coach, θα πω το Χάρη να σε πάρει.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Μπέτη, τη φίλη
0: coach, δεν είμαι με τίποτα. Απλά λόγω του παρακολουθούμε μπάσκετ πολλά χρόνια, ξέρεις ότι ένας παίκτης είναι εκεί που πρέπει να πάει. Τέλειος.
1: Να είσαι καλά, Ρούλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται σοπασί σε λίγο. Διάβασα, Βρυνίνα, το είδες, 50% λέει από τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, πώς το λένε, που ζητάνε, 120.000 άνθρωποι έκανε τα χαρτιά τους. Το 50% κάνει πλασματικά, ζητάει πλασματικό χρόνο. Γιατί τώρα υπάρχει δυνατότητα άλλος να είναι και συνταξιούχος και εργαζόμενος και σου λέει, θα παίρνω τη σύνταξή μου, θα παίρνω και ένα μείον 10% του μισθού. Μια χαρά.
2: Και θα έχει καλύτερο εισόδημα.
1: Βεβαίως, να μας τα πει ο Γιάννης σε λίγο.

0: Κάτσε να σου πω τώρα τι ώρα είναι και μετά θα σου πω για ποιο λόγο κάθε ώρα κανείς μπορεί να κάνει μια πολύ κοντινή απόδραση στην Waterland.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Condito. Όπως Ελλάδα.
0: Δίπλα μας η Waterland. Χρόνια τώρα μια πολύ αγαπημένη συνήθεια. Ένας υπέροχος τόπος για να περάσετε καλά και εσείς και τα παιδιά και οι φίλοι και η παρέα. Και πολλά παιχνίδια.
2: Όπως το είπες, από το 1994, το καλό ποιο είναι με τη Waterland? Ότι πάντα ανανεώνεται. Έχει 5 καινούργια παιχνίδια που έρχονται να προσθεθούν σε όλα αυτά τα παιχνίδια που ξέρουμε όλοι τόσα χρόνια, για να κάνουν το καλοκαίρι μας πολύ διασκεδαστικό και κυρίως για τα παιδιά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Τι μπορείς να κάνεις για να γλιτώσεις μποτιλιάρισμα, ταλαιπωρία, πολλές ώρες διαδρομές κτλ.? Να μπεις στο waterland.gr, να δεις τα καινούργια παιχνίδια και να βγάλεις το εισιτήριό σου.
0: Είναι κάποιος στη γραμμή, παρακαλώ? Είναι δηλαδή, αλλά... Ναι.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μια και είπες για συντάξεις.
0: Δίπλα είναι ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα. Για συντάξεις λένε εδώ. Όλοι συντάξεις θέλουν.
3: Ναι. Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Στις 9 καταθέσαμε μαζί.
4: Ναι.
3: Στις 30 Ιουνίου, δηλαδή σε 20 μέρες, μπήκε και η προκαταβολή.
4: Άντε, μπράβο.
0: Ρε φίλε, συστήματα. Αυτά είναι. Ναι. Νεοδημοκρατικά,
3: λοιπόν,
0: είναι αυτά όλα.
3: Έχω να

0: λέω για αυτό το ΕΦΚΑ.
1: Ναι,
0: γιατί κάποτε
1: τα 360 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πόσο καιρό θα κάνει για να κάνει καθάριση, Γιάννη?
1: Αν έχει ένα ταμείο, μέσα σε 2 μήνες θα έχει γίνει η καθάριση. Αν είναι ένα ταμείο.
2: Είναι πιο εύκολο. Άμα είναι πολλά, ναι, είναι.
1: Είναι πιο δύσκολο, ναι. Ναι.
2: Παλιά περίμενε και. Ταμείο, ναι, ναι.
0: Από το δεύτερο ταμείο που ήταν στρατός δημόσιο,
1: ναι,
0: δεν έχω να παίρνω κάτι γιατί ήταν 81-86.
1: Εντάξει, είναι, θεωρείται διαδοχική βέβαια αυτό και θα υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στο τελικό στάδιο.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε κάθε περίπτωση η κίνηση αυτή για αυτούς που έχουν είναι πάρα πολύ θετική. Όπως εγώ βλέπω και θετικό τη συντάξη Συρίας που θα παραμείνει στο 70%.
2: Ναι, ναι,
1: τα έλεγα τώρα 2-3 χρόνια. Τώρα.
2: Ωραίο δωράκι είναι. Να είστε καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιάννη Σοπασί. Ετοιμαστείτε να τον πυροβολήσετε με τα ερωτήματά σας.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Πριν πάω στο Γιάννη, το βρήκα τώρα. Ο σπίκερ που αναμετέδιδε τον αγώνα της Αργεντινής χθες, μόλις η Αργεντινή από 0-2 το έκανε 3-2.
19: Το κατράφερα Παρέδες. Δίχε ράπιδα Παρακουλιάν. Vamos Argentina. Es una tromba Argentina. Ahora va con todo. Viene Enzo dominando. Lo deja Paraculián. Otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Hacia la siembra al 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡Gol!
2: Άσε, Γιάννη, αυτή
1: πάντως, δεν... πάντως αυτό το παιχνίδι δεν ήταν
2: για καρδιακούς.
1: Και ιδιαίτερα για Αιγύπτιους καρδιακούς.
2: Απίστευτο, φίλε. Γιατί παίρνετε στο Viber, ρε παιδιά, δύσκολο. Να, ακούγεται και ο Ισπανός από κάτω, όπως ήταν ο Αργεντίνος. Καλέστε στο, πώς το λένε, στο...
1: 2-3-10.
2: Ναι, αν θέλετε αγαπητέ μου, καλέστε στο σταθερό στο 2-3-10-5-13.000, γιατί στο Viber ακόμη φωνάζει ο Αργεντίνος. Το είδες και εσύ, παρακολουθείς, Γιάννη?
1: Ναι, αλλά πήγα στο σπίτι και όταν άνοιξα την τηλεόραση
2: ήταν 0-2.
1: Ήταν 0-2,
2: ναι.
1: Και ενώ θα δω το υπόλοιπο. Και στο πίσω μέρος του μυαλού μου λέω θα μπει κανένα γκολ. Και μπήκανε 3 μέσα ένα τέταρτο.
2: Μισό λεπτό λίγο, γιατί επιμένει εδώ ο άνθρωπος. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
20: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλέστε
20: καλημέρα,
2: στο σταθερό σας, παρακαλώ, γιατί δεν θα ακουστείτε καλά εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο αυτό τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
21: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σοπασί.
1: Ναι. Σας ακούω.
2: Σας ακούει.
21: Α, ωραία, ευχαριστώ. Η αδερφή μου το 2010 είχε 5.500 ένσημα και 2 ανήλικα.
1: Ναι. Πότε γεννήθηκε η αδερφή σας?
21: Το 1967.
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει σύνταξη. Δεν πήρε ακόμα μειωμένη σύνταξη?
21: Όχι, ακόμη δεν πήρε μειωμένη σύνταξη. Μπορεί.
1: Βέβαια. Αν είχε το 2010 5.500 και ανήλικα, είχε το 2017, ήταν 50 ετών, ήδη μπορούσε να έχει πάρει κιόλας. Μειωμένη.
21: Μειωμένη, ναι, για μειωμένη μιλάμε. Ναι. Άρα
1: να το δούμε, βέβαια.
21: Ωραία, ωραία. Έγινε.
1: Εντάξει.
21: Έγινε, σας ευχαριστώ.
1: Άντε,
21: πάρα
1: καλημέρα,
21: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
21: κύριε. Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Να είστε καλά, στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
22: Ναι, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
22: Καλημέρα. Με τον κύριο Γιάννη θέλω να μιλήσω.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
22: Κύριε Γιάννη,
1: ναι.
22: Η αδερφή μου έχει βγει σύνταξη.
1: Ναι.
22: Εν τω μεταξύ έχει κάνα 350 ένσημα του ΙΚΑ. Αυτή ήταν πρώην ΟΓΑ και τελευταία του ΕΦΚΑ. Δικαιούται να πάρει ΕΚΑΣ?
1: ΕΚΑΣ δεν υπάρχει, από το 19 έχει καταργηθεί. Θα γίνει αντικείμενο τώρα πολιτικής συζήτησης. Από το 19 έχει καταργηθεί, αγαπητέ κύριε.
22: Έγινε, ευχαριστώ. Εντάξει. Έχει καταργηθεί το ΕΚΑΣ.
1: Βέβαια.
22: Ναι, γιατί τη λένε ότι γιατί δεν έκανε τα κάτι.
1: Να κάνει, να την πει να μην κάνει τίποτα, γιατί ΕΚΑΣ δεν υπάρχει. Τώρα, αν θα υπάρξει, δεν ξέρω. Εδώ στην έκθεση μπορεί να ακούσουμε διάφορα.
2: Πώς θα δώσει ΕΚΑΣ τώρα? Αφού είπαμε ότι ήταν άδικο το ΕΚΑΣ.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Ήταν άδικο το ΕΚΑΣ. Το είπαμε αυτό. Το έχουμε ξεκαθαρίσει, Γιάννη.
1: Για σένα ήταν άδικο.
2: Όχι για μένα. Για μένα δεν ήταν. Συζήτηση. Έπαιρνε ένας με 30 χρόνια 700 ευρώ και ο άλλος με το ΕΚΑΣ έπαιρνε 500 χωρίς να έχει δώσει ένσημα. Ήταν άδικο. Δεν άστο για μένα. Εμένα άσε με, πέταμε. Εντάξει, λαϊκίστικο μέτρο το οποίο ήταν σε βάρος των ανθρώπων που εισέφεραν. Παρακαλώ.
1: Πάντως η λέξη λαϊκιστής γρήγορα
2: καλημέρα
1: και επιτακτικά εκφέρεται.
21: Ήθελα να ρωτήσω, ακούμε τώρα ότι θα καταργηθεί στη σύνταξη χειρίες αυτό το...
1: Το 50%, ναι, θα μείνει το 70%.
21: Ναι, αυτό θα ισχύει και για τον ΟΓΑ.
1: Ναι, και για τον ΟΓΑ.
21: Αυτοί που έχουν πληρώσει τον ΟΓΑ γιατί χρωστούσαν...
1: Αυτοί που έχουν πληρώσει γιατί χρωστούσαν και παίρνουν σύνταξη ή θα πάρουν σύνταξη.
21: Δείτε, η αδερφή μου, ας πούμε, επειδή έπαιρνε τη σύνταξη του ΟΓΑ και του άντρα της που ήταν από το, ναι, από το ΙΚΑ, της κόψανε τη σύνταξη του ΟΓΑ.
1: Της κόψανε τη σύνταξη του ΟΓΑ, ναι, γιατί χρώσταγε.
21: Γιατί χρώσταγε στον ΟΓΑ.
1: Αν συνεχίζει για...
21: Τα πλήρωσε αυτά.
1: Και δεν έκανε αίτηση για να πάρει την αναλογία της.
21: Η αναλογία της, της είπαν ότι πρέπει να ξαναπάρεις, πρέπει να πληρώσεις το χρέος, το οποίο ήταν 6.000. Τα πλήρωσε.
1: Εάν τα πλήρωσε, κυρία μου, μπορεί να κάνει αίτηση.
21: Μπορεί να κάνει να τις επιστραφούν τώρα που θα...
1: Τι να τις επιστραφούν, αφού τα χρώσταγε. Τα πλήρωσε, ναι, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να διεκδικήσει το μερίδιο εκείνο.
21: Ναι.
1: Έτσι. Μάλιστα. Θα σπάει στον ΕΦΚΑ
21: να
1: συνεργαστεί μαζί τους.
21: Έγινε, ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί μου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
2: Ιωάννης Πρέντας. Καλημέρα, λέει, η επιστροφή στο 70% ισχύει και για συνταξιούχους που βγήκαν πριν 15 χρόνια. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτοί που βγήκαν πριν το 16 θα παραμείνουν με το καθεστώς το πριν το 16. Αυτοί που είναι από πρώτου 16 μετά
2: το Κατρούγκαλο, δηλαδή. Μετά το αλλαγή του Κατρούγκαλου.
1: Αυτό. Ναι.
2: Αυτό είναι, κύριε Πρέντα, που είπε ο κύριος Γιάννης. Ρωτάτε αν ήσασταν πριν το 16.
1: Γιώργο, ναι, μετά τις 11.
2: Γιώργο, μετά τις 11. Χαμός γίνεται. Όλοι το Γιάννη. Λοιπόν, τι λέει εδώ?
0: Λοιπόν, η Μαρία λέει: είμαι 58 χρονών, είμαι ασφαλισμένη από το 1988, έχω 6.500 ένσημα περίπου, είμαι άνεργη από τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Παιδιά, έχει. Μήπως το 10 είχε 5.500 με ανήλικο παιδί, το έχει δει αυτά?
0: Για να βγω, λέει, στα 62, πρέπει να έχω τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον 100 ένσημα.
1: Βεβαίως.
0: Οι μήνες επιδότησης ΟΕΔ προσμετρώνται?
1: Για ένα χρόνο.
2: Για
1: ένα χρόνο μπορεί να πάρει από εκεί 100 την τελευταία πενταετία.
2: Ούτε μπορεί να τα μοιράσει πενταετία.
1: Όχι.
2: Παρακαλώ.
3: Όχι. Ναι, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
3: Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Γιάννη. Εγώ έχω και στη σύνταξη από πέρυσι τον Νοέμβριο. Ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω, δήλωσα ότι δουλεύω, συνεχίζω να δουλεύω κανονικά, με, ναι, 10% κράτηση έχω. Ναι. Απλά όταν κλείσω χρόνο, υπάρχει κάτι, επειδή άκουσα, υπάρχει κάτι εξτρά στη σύνταξή μου?
1: Γιατί, ναι, όταν...
3: για 80 ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο που δουλεύεις είναι 80 ευρώ μεικτά. Ισχύει?
1: Αποκλείεται. Τι 80 ευρώ? Αν είναι 10 ευρώ, να είσαι ευτυχής.
3: Μάλιστα. Άρα ήταν αυτό που άκουσα, Ράδιο Αρβίλα.
1: Τότε θα έπρεπε να δουλέψεις 5 χρόνια, να πάρεις 4 εκατοστάρικα. Πόση σύνταξη πήρες?
3: Μικτά όλα μαζί μου είναι 1510.
1: Μια χαρά.
3: Αλλά επειδή έχω κάνει εξαγορά για 5 χρόνια που χρειαζόμουν,
1: ναι,
3: να πω,
1: ναι, τα πλασματικά.
3: Για 40 χρόνια τα πλασματικά μου κρατάνε 326 ευρώ από τη σύνταξή μου κάθε μήνα.
1: Και παίρνετε 1200.
3: Περίπου.
1: Εντάξει, αυτό είναι θετικό, γιατί διαφορετικά θα πήγαινε στα 67 ενδεχόμενα.
3: Ναι. Όχι, είναι πολύ καλό αυτό που κάνανε. Ναι, και όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, ότι βγήκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εγώ τον Νοέμβριο που είχα καταθέσει, Οκτώβριο, 20 Οκτωβρίου τα χαρτιά μου, ήδη τον Δεκέμβριο μπήκανε κάποια λεφτά και γενική καθάριση, δηλαδή πόσο είναι κανονικά για να παίρνω όλα καθαρά. Κάπου στις, το Φεβρουάριο που είχε μπει.
1: Αυτά σε... όλα είναι θετικά.
3: Ναι,
1: τα
3: όχι,
1: τα θετικά,
3: θετικά
1: πρέπει και να τα διαφημίζουμε και να τα επικροτούμε και να τα λέμε. Τα αρνητικά πρέπει και αυτά πρέπει να τα λέμε.
2: Έχεις δίκιο, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν.
3: Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εμείς, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα.
4: Είχα κάνει, έβγαλα την σύνταξη για την μητέρα μου, είχα κάνει τα χαρτιά, βγήκε η κανονική γύρα του, την βγάλαμε με 10 ΤΕΒΕ και 10 το ΕΦΚΑ, βγήκε κανονικά με 20 χρόνια. Το θέμα ήταν ότι είναι, επειδή είναι 10 χρόνια του ΕΦΚΑ, δεν βγήκε το επικουρικό, δεν μας είχε συμβουλεύσει σωστά ο...
1: Τέλος πάντων, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 12 χρόνια για να έχει δικαίωμα να εξαγοράσετε. Εάν είσαι... προσέξτε, εάν είχε 3.000 το επικουρικό, θα μπορούσατε να κάνετε προαιρετική ασφάλιση.
4: Μίλησα με το, στο Κορδελιό, με το
1: Ναι.
4: Να ασφαλιστείς για 5 χρόνια, δεν γίνεται αυτά να
1: κάνεις. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δυστυχώς. Θα κάνεις προαιρετική...
4: Κάποιοι άνθρωποι κυκλοφορούν στο ίντερνετ που λέει ότι γίνεται μια συζήτηση για να γίνεται...
1: Γίνεται μια συζήτηση για αυτούς που έχουν 3.600. Εσείς είχατε 3.000.
4: Okay. Να. Άρα η μόνη λύση είναι να γραφτούμε για 5 χρόνια στο...
1: Όχι, εάν περάσει η διάταξη με τα 3.600 θα κάνετε 600 και τα υπόλοιπα θα τα εξαγοράσετε.
4: Ωραία, και αυτό είναι να γίνει το στα κοντά, γνωρίζετε.
1: Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη οδεύουμε μάλλον προς εκλογές, να πούμε, οπότε...
4: Μάλιστα, τέλεια, πολύ ωραία, πολύ ωραία, τέλεια.
2: Μίλετε τέτοια, ποιες εκλογές, ποιος το πες εσένα?
1: Κάνω μια εκτίμηση, δεν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση.
2: Ότι και δύο μπορείς να κάνεις, αλλά γιατί... Ο μόνος λόγος που θα έκανε πρόωρα εκλογές, νομίζω, ο Μητσοτάκης, είναι να προλάβει λίγο την ανακατοσούρα εκεί με Σαμαράδες και λοιπά. Δεν έχει άλλο λόγο.
1: Δεν μπορεί, για αυτό το λόγο.
2: Γιατί τώρα αυτά που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ πρέπει να αποδώσουν.
1: Όσο
2: εξαγγελίες δεν θέλει και απόδοση. Δηλαδή ο άλλος θέλει και το μπαγιόκο. Δεν γίνεται. Με υπόσχεση, παρακαλώ. Από υποσχέσεις ο άλλος έχει περισσότερες.
1: Ναι, αλλά όσο προχωράς μπορούν να βγουν και άλλες ιστορίες.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες, επικίνδυνες. Παρακαλώ.
1: Δηλαδή από τη μια μεριά πας να κερδίσεις και μπορεί να χάσεις.
2: Δεν έχεις άδειο. Κάτι έκτακτο, καμιά τέτοια. Ναι. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Κύριε Σαβασί, θα ήθελα να ρωτήσω. Είμαι γεννημένη 24 του 1965. Θέλω να βγω με μειωμένη. Πρέπει τα 5 τελευταία χρόνια να έχουμε από 100 ένσημα. Εγώ φυσιολογικά βγαίνω με μειωμένη, λέμε τώρα, με 9.700 περίπου. Το 27.
1: Ναι.
5: Πρέπει να έχω το 27% ένσημα.
1: Όχι, από το 27, από το 26 και πίσω να έχεις τουλάχιστον 100 ένσημα την τελευταία πενταετία.
5: Έχω πλήρης. Αλλά η ερώτησή μου είναι αν χρειάζεται και τις αρχές του 27 να έχω 100 ένσημα.
1: Όχι, εσείς είστε το 65, είστε 61. Θα γίνετε το 27-62. Μπορείτε από το 26 και πίσω, αν έχετε 100 την τελευταία πενταετία, να πάρετε σύνταξη μειωμένη.
5: Μπορώ να πω δηλαδή ταμείο ανεργίας και μετά να κάνω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη.
1: Βεβαίως μπορείτε να μπείτε το ταμείο ανεργίας και το ταμείο ανεργίας πιάνετε για την τελευταία πενταετία τα 100.
5: Okay.
1: Εντάξει.
2: Οκ, κυρία μου, οκ.
1: Δεν ξέρω όμως, κυρία μου, εάν σας συμφέρει.
2: Ωραία,
1: να...
2: το είπε το οκ. Okay. Okay.
1: Ναι. Δεν ξέρω εάν τη συμφέρει να μπει ταμείο ανεργίας, γιατί η σύνταξή θα είναι μεγαλύτερη από το ποσό του ταμείου ανεργίας. Δείτε το αυτό, κυρία.
5: Λέω ένα χρόνο να πάρω, αν γίνεται το ταμείο ανεργίας, μετά να βάλω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη.
1: Απλά θα κερδίσετε ένα 5% το 6% τον τελευταίο χρόνο από τη μείωση.
5: Άρα εσείς λέτε καλύτερα
1: θα το πάρετε το ταμείο ανεργίας, θα το πάρετε. Ίσως αυτό που θα πάρετε το ποσό με το 6% που θα κερδίσετε να είναι μία ή άλλη. Καταλάβετε. Okay. Θα το ρισκάρετε δηλαδή.
5: Ναι. Okay.
2: Περιμένετε, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Κάντε μου μια χάρη. Πείτε μόνο ένα ok όπως το λέτε ωραία. Okay. Ωραίο. Ωραίο δεν είναι. Okay. Yeah, man. Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, και ο Τραμπ το λέει τώρα με τον Ερντογκάν. Οκ, φίλε μου, καλέ. Τι του έδωσε, τι του έταξε, τι επιχειρήσεις, τι business, τι.
6: Έχει ήδη business στην Τουρκία.
2: Okay.
6: Μεγάλες business.
1: Έχει στην Κωνσταντινούπολη το πύργο Τραμπ, να πω.
2: Στην Κωνσταντινούπολη έχει πολλούς πύργους. Παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας.
2: Λευκό πύργο δεν έχει. Καλημέρα.
6: Κάτσε μην μας τον αγοράσει.
2: Όχι.
23: Στο όμορφο κανάλι.
2: Σας ακούμε.
23: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σοπασί.
1: Ναι.
23: Παίρνω τη σύνταξη χειρίας από το σύζυγο.
1: Πόσα χρόνια,
23: Κλείσαμε 3 χρόνια το Δεκέμβρη του 2024.
1: Τώρα θα μειωνόταν, θα γινόταν 35%.
23: Ναι. Δεν μειώθηκε η κύρια σύνταξη, μειώθηκε όμως το επικουρικό. Ισχύει η μείωση και για το επικουρικό?
1: Βεβαίως ισχύει η μείωση για το επικουρικό. Για τα επικουρικά βέβαια δεν μίλησε η κυρία Κεραμέους και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η κύρια θα παραμείνει στο 70%, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, για τις επικουρικές δεν μίλησε.
23: Έγινε ήδη η περικοπή και λέω μήπως θα πρέπει να αρχίσει.
1: Όχι,
23: να...
1: όχι, είναι.
23: Προσθέτεται η διαφορά που
1: η περικοπή. Διαφορά των πραγμάτων. Μειωνόταν και η κύρια και η επικουρική.
23: Ναι, εκείνο όμως αμέσως μειώθηκε. Κατευθείαν το επικουρικό με το κλείσιμο.
1: Εκεί υπήρχε η πλατφόρμα. Στο άλλο δεν υπήρχε η πλατφόρμα. Αλλά μάλλον είχαν φτάσει στους 100.000, είχατε φτάσει στους 100.000 και το τίμημα θα ήταν υψηλό.
23: Ναι.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση το θεωρώ θετικό και το φώναζα 2 χρόνια τώρα.
23: Βεβαίως θετικό και ευχαριστούμε όλους όσοι εξεγωνιστήκατε για αυτό το πράγμα.
2: Και ψηφίζουμε αυτούς που το ψήφισαν, τα λέμε ξεκάθαρα. Αστειεύομαι γιατί θα...
23: Με όλα μας τα χέρια.
2: Να το βλέπεις Πασόκια, σε σένα τα λέει.
1: Εντάξει, Πασόκια. Εντάξει, να μην πω την κουβέντα.
2: Δεν με τύπεις. Να είστε καλά κυρία μου, ψηφίστε εσείς, ξέρετε. Γιατί Πασόκια? Καλό είναι το μέτρο ρε Σιγιάννη.
1: Το μέτρο είναι καλό. Αλλά όπως το λες, αφού σας πληρώσαμε...
2: Μα γι' αυτό δεν έγινε. Δεν είναι παζάρι, πλάκα μου κάνεις. Πώς γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
7: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Ο Παντελής είμαι.
1: Έλα ρε Παντελή.
7: Κύριε Γιάννη.
1: Έλα.
7: Η αδερφή μου έχει 6.500 ένσημα.
1: Ναι.
7: Ανήλικο παιδί και το 10 και το 11 και το 12, ό,τι θες πάρε.
1: Ναι.
7: Και είναι 62,5.
1: Το 10 είχε ανήλικο παιδί και είχε και 6.500 έσημα.
7: Έχει 6,5, από τότε δεν ξαναδούλεψε.
1: Εντάξει, αυτή έπρεπε να έχει βγει με μειωμένη.
7: Δεν θέλει 100 τα 5.
1: Όχι, με ανήλικο παιδί δεν χρειάζεται 100 τα τελευταία 5 ετία.
7: Άρα μπορεί να βγει.
1: Βέβαια.
7: Μειωμένη.
1: Βέβαια.
7: Πότε έπρεπε να βγει, δηλαδή ποια ηλικία?
1: Από τα 50 της.
7: Από τα 50 της.
1: Ναι, ή τα 55 της. Πότε ήταν 55, πότε ήταν, είναι γεννημένη?
7: Το... είναι 62,5 τώρα.
1: 62,5 είναι δηλαδή το 54, το 53, το 63.
7: Το 64.
1: Το 64.
7: 63.
1: Αυτή το 2014 ήταν 50, δεν ήτανε?
7: Ναι, ήταν.
1: Θα έπρεπε να έχει βγει, έχει χάσει αρκετά χρήματα, αλλά παρακολουθείς τα ραδιόφωνα και σου ήρθε τώρα να ρωτήσεις.
7: Όχι, μου ήρθε τώρα. Τώρα ήρθε αυθινής.
1: Να σε ενημερώσει.
7: Εμένα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μου ήρθε τώρα. Τη το λέω και με λέει αποκλείεται. Άντε καλά.
2: Παντελή, ξέρεις τι είναι ο Παντελής?
7: Τι είμαι?
2: Ψάρι.
7: Ψάρι, τώρα θα σου έλεγα.
2: Όχι, αλήθεια σου λέω.
7: Ναι, το ξέρω.
2: Παντελής, ο οποίος επιστημονικά βέβαια λέγεται Σικιός. Είναι ο Παντελής, ο οποίος λέει όλη την ημέρα κοιμάται και το βράδυ βγαίνει να φάει.
7: Ωραία. Και αυτό. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει, εσείς που είστε μορφωμένοι, Παντελής, τι σημαίνει?
2: Παντελής είναι ο τέλειος, σε όλα τέλειος. Φαντάζομαι.
7: Όλα τα ξέρω. Γιάννη, για το ΕΚΑΣ που είπες.
1: Ναι.
7: Είναι η μόνη φορά που θα διαφωνήσω μαζί σου και θα συμφωνήσω με τον κύριο απέναντι.
1: Εντάξει.
2: Εγώ είμαι ο γιος
1: απέναντι.
2: Ακατονόμαστο, αυτό το όνομά μου δεν λέει.
1: Είστε μεγαλοβιομήχανοι και
2: ψάρι.
7: Λοιπόν, άκου. Η διαφορά του εισπεθεράς μου με βαρέα και του πατέρα μου, στο έχω ξαναπεί, ήταν 100 ευρώ, ο ένας 4.500 με ΕΚΑΣ και ο άλλος 12.000.
2: Έτσι είναι, ψάρι μου.
1: Εντάξει. Φορολογούμαστε για να υπάρχουν και κοινωνικές πολιτικές.
2: Εντάξει. Παντελή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά.
2: Σικέ μου. Κατάλαβες, έχει δίκιο ο Παντελής. Το ψάρι.
1: Ο Παντελής. Υπάρχει ένα τραγούδι, ο Παντελής.
2: Έντι Μάρπο, άνθρωπε κύριε Παντελή. Είναι κομμουνιστικό αυτό. Κατηγοράει τους νοικοκυρέους. Άντε να είσαι καλά, Ιωάννη.

0: και αυτό να κοιμάσαι όλη την ημέρα και να βγαίνεις το βράδυ για φαγητό. Εμείς παλιά το κάναμε για ποτό. Λοιπόν, ωραία περάσαμε και σήμερα. Απαντήσεις δόθηκαν από τον Γιάννη το Σοπασί, το Πασοκάκι, το φίλο μου το Πασοκάκι της Μιλένας. Σε παρακαλώ, συνοφριάς.
1: Δυνητικά ήταν για μένα, μιλάω, από τις χειρότερες συνεντεύξεις που...
0: Βιργινία, μας έδωσαν άριστα όλοι, ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ότι...
1: Όχι, υπό την έννοια ότι δεν έβγαλα άκρη.
0: Κουραστική,
1: δεν...
0: όχι.
1: Πολύ, πολύ, δηλαδή άλλο ρωτούσα, άλλο... Τώρα εντάξει, κακώς κάνω σχόλια στον αέρα για τη συνέντευξη, αλλά...
0: Πού τα κάνεις, θάλασσα και εσύ,
1: ενώ
0: παντελής
1: ότι δεν... Μου φάνηκε πολύ προ 25 ετίας ο τρόπος που μιλούσε η κυρία Αποστολάκη.
0: Γιατί πού ζούμε, νομίζεις εσύ. Εδώ ανέβηκαν οι άλλοι στο Βίτσι, ρε. Κάναν κάμπινγκ, λέει, στο Βίτσι.
1: Συζηλεύεις γιατί δεν έκανες κι εσύ.
0: Εμένα λες τι την
1: παφή.
0: Α, για την παφή του λες.
1: Εσύ θα πήγες εκεί, θα τους βγάλεις κανένα λόγο, θα φεύγαν όλοι, θα άδειαζε το κάμπινγκ. Η ΕΠΗ θα πήγαινε εκεί, θα βρει τη χαρά.
0: Εγώ τα κόλλησα αυτά, πήγαινα κυλερέργια και
1: έκανε,
0: τέτοια, πήγαινα και σαριανές.
1: Θα τους συντορπίλιζε την κατασκήνωση. Αυτή κάτι κουλτουριάρικα εκεί, θα πήγαινε η ΕΠΗ, έλα καμιά Πάολα, καμιά ζευγαρά. Ξέρεις τι θα γινότανε μετά, viral θα γινότανε η κατασκήνωση του κουκουέ, αλλά δεν έχουν μυαλό.
0: Πάντως, επειδή κατηγορείται την Πάολα, ο Ρούτσι που είναι αριστερό σύντροφο, την Πάολα πάει.
1: Δεν κατηγορώ, τίποτα αυθεντικό, να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, χαιρετάμε γιατί ακολουθεί η Έφη Άρης. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 3 το μεσημέρι. Να περνάτε καλά, να είστε καλά, αισιοδοξείτε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και μετακινήσεις που έχουν χαρακτηριστικά μεταγραφών έκανε λόγο σήμερα μιλώντας στον Status FM η Μιλένα Αποστολάκη. Αυτό κάνει κακό, βαθαίνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης στην πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα, σημείωσε. Είναι αντιαισθητικό και βλαπτικό για τη δημοκρατία. Για τις δημοσκοπήσεις η ίδια τόνισε πως δεν είναι θετικές για το Πασόκ, αλλά τις απαντήσεις θα τις δώσει η κάλπη. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι εξαναγκάστηκε σε παρέτηση και πως οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί Μαρία Καριστιανού υποστήριξε ότι πλέον θα κριθεί ως πολιτικός αρχηγός, ενώ έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι το Πασόκ δεν είναι προσωποπαγές κόμμα ούτε κόμμα παρέας, αλλά ιστορική δημοκρατική παράταξη. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σε μια έμεση αναφορά στις θεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλείνοντας την αναφορά του στην Τουρκία, σημείωσε πως είναι πάντα χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα. Ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χτες το βράδυ αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο σκύλος του επιτέθηκε σε έναν 59χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10.30 το βράδυ στο μνημείο Μπρέλες του Ζογκολόπουλου. Ο σκύλος του 49χρονου Βούλγαρου ξέφυγε και δάγκωσε στο πόδι έναν άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου. Ο κηδεμόνας του ζώου συνελήφθη. Εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια εντόπισαν οι αρχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο διαχειριστής του χώρου φέρεται να παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της. Συνελήφθη ο ίδιος, καθώς και ένας 32χρονος στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εταιρεία, αλλά και σε βάρος μιας άλλης 46χρονης, από την οποία ο φερόμενος ως διαχειριστής προμηθεύτηκε τα πλαστά έγγραφα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή στο παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8, όπως και η Ελβετία που νίκησε στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχών μετά το μεσημέρι αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 34 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
15: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
16: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
15: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
17: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Και στις βουτιές δίπλα σου.
18: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
19: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
20: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
19: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
20: Η μυθική Ιθάκη.
19: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
20: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
19: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
20: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
23: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
24: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
23: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
24: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
23: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άκου, παπηδάκι. Ορίστε. Εγώ είμαι σε mood διακοπών. Το έχεις καταλάβει?
1: Το έχω καταλάβει. Το έχω εμπεδώσει.
0: Όταν ανοίγω το μικρόφωνο, μη φεύγεις, αγόρι μου, μπροστά από το μικρόφωνο.
1: Άνοιξε λίγο τα ακουστικά. Το έχω εμπεδώσει.
0: Το εμπέδωσες? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά και μετά τις 11. Καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7. Είμαι σε mood διακοπών, γιατί πόσες μετράω μέχρι το Σάββατο?
1: Τρεις και απόψε.
0: Τρεις και απόψε. Ωστόσο, επειδή...
1: Πολύω με ψαρούκλες στα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες.
0: Αν και σήμερα πήγα κομμωτήριο. Είναι ίσια. Ναι. Ωστόσο, επειδή είμεθα επαγγελματίες...
1: Είμεθα,
0: αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε σωστοί και καλοί επαγγελματίες. Και σήμερα θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες με τον Άρη Παπηδάκη.
1: Και την επαφή του. Εγώ δεν είμαι καλά, πας, δεν ξέρεις. Κουτάβι, λέει κουνάβι, διαβάζω.
0: Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε με σένα. Ελπίζουμε κι εσείς να νιώθετε όμορφα εκεί έξω. Ξορκίζουμε το κακό όσο περισσότερο μπορούμε. Με τη ματιά μας εννοείται πάντα στραμμένη στην επικαιρότητα. Και έχουμε και σήμερα δυστυχώς κακή επικαιρότητα. Η επικαιρότητα συνήθως είναι κακή ή, πώς θα την πω, σπαστική.
1: Ναι, κνευριστική.
0: Ναι, σου τη σπάει, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στο κομμάτι το 50% που είναι μουσική, θα προσπαθήσουμε να το ξορκίσουμε. Έτοιμοι?
1: Έτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, και όση ώρα εσείς είστε στα αυτοκίνητά σας και ταξιδεύετε, οδηγείτε και δουλεύετε, είστε πυγμένοι σε καμιά κίνηση, για πάμε να δούμε.
1: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε ένα θεματάκι στην ανηφόρα κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Προς τα δυτικά έχουμε έργα, οπότε εκεί λίγο... Από το πρωί έχουμε ένα θεματάκι στο ύψος περίπου του Κωνσταντινού Πολιτικών και μέχρι την Τριανδρία πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Στον αντίποδα τώρα, ανηφόρα Αγίου Παύλου, πάλι χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχουμε σταματήματα πουθενά, αυτό είναι το καλό.
0: Κέντρο.
1: Κέντρο δεν το ανέφερα
0: Μπερεκέτη.
1: Καν. Δεν το ανέφερα καν.
0: Μπερεκέτη. Αν δεν αναφέρει παιδιά δρόμους, τότε είστε Μπερεκέτη.
1: Τώρα μην μπουν όμως κανένα στενό που δεν το. Για τους κεντρικούς λέμε, έτσι.
0: Για τους κεντρικούς, για όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε εσάς εκεί έξω να κάνετε ρεπορτάζ. 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Έχω ανοίξει τις γραμμές. Σας περιμένουμε για ενημέρωση, ό,τι άλλο θέλετε. Και φυσικά Viber.
1: Το οποίο στέλνουμε και φωτογραφίες και βίντεο, αν θέλουμε. 6908-357-800.
0: Πες φιλιά και χαιρετίσματα στην κουμπάρα μου, τη Μαρία.
1: Γεια σου, ρε κουμπάρα,
0: και κουμπάρο μου. Το Σταύρο.
1: Θα έλεγα την κουμπάρα μου, τη Μαρία και τον κουμπάρο μου. Το Σταύρο.
0: Το Σταύρο.
1: Λοιπόν, στο Σταύρο και τη Μαρία, λοιπόν.
0: Που πηγαίνουν, πού πάτε, κάτσε να δω, φεύγουν, λέει. Λάρισα.
1: Μυρίζει αζέστη στη Λάρισα. Σακτές Λάρισας να πάτε.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης, Άρη Παπηδάκη, και πάμε λίγο στο μέτωπο προς την είσοδο της πόλης μετά την Καρδία. Τι γίνεται εκεί, κάτι γίνεται.
1: Από Καρδία μέχρι και Ρίσιο είστε μποτιλιαρισμένοι. Πρέπει να έχουν τα έργα εκεί που γίνονται.
0: Ένα σημείο να κάνουν και εκεί έργα.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν, δεν ξέρω.
1: Κάτι δεξιά κόβουν, κάτι κάνουν εκεί πέρα, θα το δούμε αμέσως. Mm-hmm. Πάντως αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι μετά το Ρίσιο ανοίγει ο δρόμος όσοι έρχεστε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι.
1: Όχι,
0: ωστόσο
1: είναι χαμηλές ταχύτητες, ναι, και ενίοτε και σταματήματα.
0: Είναι σταματημένα. Ευχαριστούμε και τη Δώρα που μας έστειλε κατηφόρα Καρδίας ύψος Ρισίου, όλα σταματημένα. Πάρα πολλά φιλιά να στείλουμε και στο φίλο Λευτέρη. Καλημέρα, λέει, να αναφέρω δρόμος από Προφήτη Γεγνατία οδό, πεντακάθαρα, ελάχιστα αυτοκίνητα, τα χωράφια τα έχουν θερήσει και η Ιρλανδική διάβαση δεν έχει νερό. Άρα δεν υπάρχει.
1: Εντάξει,
0: είδηση εδώ.
1: Όλα καλά.
0: Αν είναι όλα καλά, δεν χρειάζεται να μας το λέτε. Ευχαριστούμε βεβαίως. Τα προβλήματα που εντοπίζετε και ελπίζουμε να μην υπάρχουν καθόλου σήμερα, θέλουμε να μας τα διευκρινίζετε για να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Να κάνω μια ερώτηση. Χθες τον παππού το σώσαμε στον περιφερειακό.
1: Για να μην ακούσουμε κάτι.
0: Στείλατε. Πώς σώθηκε ο παππούς, παιδιά? Περνούσε κανένας ακροατής?
1: Μπορεί να έφυγε μόνος του, να ξέρεις.
0: Σιγά σιγά, κούτσα κούτσα με τον μπαστούνάκι του. Είμαστε όαση δροσιάς, λέει η φίλη μου η Μαρία. Τα άμαθες?
1: Ποια?
0: Η Αχτιόγλου λέει δεν μιλάει με τον Τσίπρα, δεν έχουν καμία επαφή για το νέο κόμμα.
1: Σιγά μην είχαν. Σιγά μην είχαν.
0: Έτσι πάει, φίλε μου.
1: Λέει μια φίλη μου, δεν την ξέρεις, μαναφούκι έχουν.
0: Ο Τραμπ από την άλλη λέει στηρίζει τον Ερντογάν, κάνει επίθεση σε εμάς τους Ευρωπαίους, παζάρει για τα F-35, αλλά βγήκε ο Μητσοτάκης και λέει, πρόσεξε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, γιατί είμαστε και εμείς, έχουμε ευαισθησίες. Δεν νοείται, λέει, συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον
1: Φυσικά, και Μίτσο το ίδιο είπε και ο Νετανιάχου, έτσι. Δεν είναι, λέει, φίλια χώρα, μια χώρα η οποία απειλεί άλλο μέλος του ΝΑΤΟ με πόλεμο, την Ελλάδα δηλαδή, κατέχει τη μισή Κύπρο και απειλεί να εξαφανίσει, λέει, το κράτος μου.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Σωστό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχουμε διαμαρτυρίες από δημοκρατικούς, οι οποίοι λένε στο Κογκρέσο να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μην δώσουν τα F-35 στους Τούρκους, γιατί κατέχουν τους S-400 ούτως ή άλλως. Βέβαια, ο Τραμπ, όπως καταλαβαίνουμε, εμείς κάνει ό,τι κουστάρει. Έτσι, δεν έχει τους δικούς του νόμους, τους δικούς του κανόνες. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν και business, έχει και business η Τουρκία. Ολόκληρο πύργο του δώσαν το όνομά του Τραμπ.
0: Ευαισθησίες, ναι, πολλές, έτσι.
1: Οικονομικές, οικονομικές.
0: Οικονομικές, και πάμε να το αφιερώσουμε το τραγούδι και στο Μητσοτάκη, σε όλους τους Ευρωπαίους, αλλά και στον Ερντογάν, μπας και καταλάβει.

0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε πολλά και γλυκά φιλιά σε όλους όσοι μας ακούτε, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Κατερινάκι που είναι η πρώτη η οποία έστειλε μήνυμα. Και μάλιστα ξέρεις πότε το έστειλε, 11 και 11. Τέσσερις άσεις. Το σύμπαν μας στέλνει μηνύματα, παιδιά.
1: Εκτός την Κατερίνα.
0: Είναι καλό, είναι καλό.
1: Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετήματα και στον Κυριάκο, ο οποίος είναι στον δρόμο Βουκουρεστίου Μπακάου. Ναι, είναι καινούριος λέει δρόμος. Μέχρι πρώτη νοσ έκανα 4 και πλέον ώρες. Είναι ο δρόμος λέει τέλειος. Δύο ρίτσες και κάτι ψηλά. Την αγάπη μου.
0: Πολύ ωραία. Μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πού πάει Μπακάου, τι είναι αυτό. Το Βουκουρέστι το ξέρα. Μπακάου δεν ήξερα ποια πόλη είναι αυτή. Κάποια πόλη εκεί. Ο Βαγγέλης μου ζητάει ένα τραγούδι σε λιγάκι, Βαγγέλη, γιατί δεν μου κολλάει τώρα, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι Σάββατο. Θυμηθείτε ότι σήμερα είναι μια καθημερινή μέρα, είναι Τετάρτη. Φιλιά λοιπόν και στον Κυριάκο, πάρα πολλά φιλιά και στον Απόστολο. Ο Άλεξ είναι στην παρέα μας και τώρα σας έχω μια πολύ ωραία έρευνα. Θα ξεφύγουμε από τα πολιτικά, θα επιστρέψουμε όμως λίγο αργότερα. Θέλω, εάν κάποιος από εσάς δεν βαριέται και θέλει να στείλει ένα μήνυμα ή να πάρει ένα τηλέφωνο, έχει γίνει μια έρευνα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα της εταιρείας Randstad για τις τάσεις της αγοράς εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιες είναι, θα είναι μάλλον οι πιο περιζήτητες δεξιότητες για την επόμενη τριετία. Και θα ήθελα να σας αφήσουμε λίγο και μετά το διάλειμμα να πάμε στα αποτελέσματα, να μας πείτε ποια πιστεύετε σύμφωνα με την έρευνα ότι είναι τα τρία πιο hot επαγγέλματα

0: Δηλαδή στο ύψος της Τριανδρίας, από την Τούμπα μέχρι και την Ενηφόρο του Αγίου Παύλου είστε σταματημένοι προς δυτικά και λίγο πριν την Τριανδρία μέχρι επίσης την Τούμπα είστε προς ανατολικά. Και στο Ρίσιο, επιβεβαιώστε μας λίγο τι γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου στο ύψος του Ρισίου, γιατί λίγο μετά το Ρίσιο και πίσω προς Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Πάλι μπερδεύεις τον κόσμο, ρε φίλε. Και πίσω, κάθε σκέφτεται άλλο πίσω, μπρος, τι εννοεί. Πες ρεύμα προς είσοδο προς Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα ξεκινάει από τα κατεβάσματα της καρδίας.
0: Ποια κατεβάσματα?
1: Την κατηφόρα, ρε αγόρι μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να μου πείτε πότε το καταλαβαίνετε καλύτερα. Έτσι πως το λέει ο Παπηδάκης ή έτσι πως το λέω εγώ. Να δούμε, ρε παιδί μου, ποιος κάνει λάθος.
0: Πολλά κουίζ βάζεις.
1: Τι πειράζει.
0: Μαζεμένα.
1: Είναι που θα φύγω διακοπές. Είπαμε, έχω τελειώσει σχολή Βενιέρη.

0: Μη γελάς καθόλου. Μη γελάς, μη γελάς. Όλες οι γυναίκες λένε ότι καταλαβαίνουμε την Έφη, εννοείται. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, οι άντρες καταλαβαίνουν εμένα. Γιατί έχουν...
0: Δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα, παρακαλούμε.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Επειδή πρόκειται για το δώρο που κέρδισα και έχω πρόβλημα λιγάκι, ήθελα λίγο εκτός αέρα.
0: Στο 2-3-11-82-10-51 θα πάρετε.
2: Συγγνώμη λίγο, καλή μου, ξαναπέστε.
0: 2-3-23-11-82-10-51. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μας, πάμε σε διάλειμμα όμως, μην τηλεφωνείτε τώρα στις διαφημίσεις. Λίγο αργότερα στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και στο Viber
1: 69-08-357-800, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Περιμένουμε να μας πείτε ποια είναι τα τρία πιο hot επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα για το 2026. Έχουμε έρευνα στα χέρια μας, να δούμε αν θα πέσετε μέσα. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
1: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
2: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά market. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με αγαπημένους The Clash και το Should I Stay or Should I Go. Τώρα να μείνω, να φύγω, να φύγω, να μείνω, δεν ξέρω. Είμαι διχασμένη.
1: Εγώ λέω να φύγεις.
0: Θα φύγω.
1: Το ξέρω.
0: Θα φύγω σε Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Είπαμε τρεις και απόψε.
0: Τρεις και απόψε, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Μουδανιών. Θέλουμε να μας πείτε γιατί είστε μποτιλιαρισμένοι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μετά την καρδία.
1: Μετά το ρίσκο είναι.
0: Μετά την καρδία.
1: Ναι, μετά το ρίσκο είναι το πρόβλημα.
0: Θα σε χτυπήσω, αλήθεια.
1: Το πρόβλημα το που δημιουργείται είναι
0: που
1: μετά
0: θες
1: το ρίσκο.
0: Θα σε χτυπήσω. Θες λοιπόν, κάτι
1: έχουμε
0: θες.
1: Μάλλον. Επαναλαμβάνω γιατί είναι προγραμματισμένες, ναι. Κοπή
0: χόρτων.
1: Παιδιά, είναι στην Καλκιδική, εσύ δεν το ξέρετε.
0: Όχι, θέλω κάποιος να πάρει τηλέφωνο και να μας πει που βρίσκεται εκεί μπροστά στην, αμέσως μετά την καρδία, μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, με το που περάσετε την καρδία εκεί στα τελειώματα της κατηφορίτσας. Σταματάτε. Σταματάνε όλα και φτάνει αυτό το πράγμα μέχρι που φτάνει, εσύ Άρη, μετά το ρίσιο, όπως είπα. Να μας πείτε γιατί σταματάτε, αν είναι αυτό που λέει ο Παπιδάκης ή αν έχει συμβεί κάτι. Έχετε ήδη στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τα πιο hot επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας μία έρευνα. Μέχρι στιγμής κανένας δεν βρήκε ούτε ένα από τα τρία.
1: Ναι, γιατί οι άντρες το παρεξηγήσαμε το θέμα.
0: Φυσικά που θα πήγαινε το
1: hot, πήγαινε το μυαλό μας.
0: Τα πιο περιζήτητα, βρε άνθρωπε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει αγρότης φυσικά, με Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση πιο hot δεν γίνεται. Θα συμφωνήσω. Ο Αντώνης, το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι οδηγός βαραίων οχημάτων. Λέει καλή εκπομπή, γεια σου Αντώνη. Κοίτα, είναι.
1: Είναι περιζήτητο, είναι, αλλά όχι στα top.
0: Δεν είναι στα τρία πρώτα. Υδραυλική, ψυκτική, ηλεκτρολόγη, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης.
1: Επίσης το ίδιο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι στα τρία top, τουλάχιστον σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Το πιο hot επάγγελμα μακράν από τα υπόλοιπα είναι του εναερίτη, λέει ο Στέριος. Αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σκολών στη ζωή, δεν αυτοί οι εναερίτες. Ναι. Ο Δημήτρης ο Μεζές λέει βουλευτής.
1: Αυτό και αν είναι hot.
0: Κανένας δεν βρήκε ούτε ένα από τα τρία που πραγματικά έχουν μεγάλη ζήτηση το 2026 στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Βάση έρευνας, έτσι.
0: Βάση έρευνας.
1: Δεν πάμε βάση έρευνας στις οικίες, είναι σίγουρα η υδραυλική και η ηλεκτρολόγικη ψυκτική.
0: Μπορεί.

0: Λοιπόν, τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε ρεπορτάζ από το σημείο της Μουδανιών, Άρη, και το βλέπουμε. Ευχαριστούμε τον Μάριο τον Ταγκύρη.
1: Γεια σου Μάριε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όντως για τις φωτογραφίες που μας έστειλες. Γίνονται έργα εκεί που είπαμε.
0: Κοπή πρασίνου πρέπει να είναι αυτά. Η Βίκη Λιόλιου λέει: καλημέρα, μήπως λέει είναι η καθαρίστρια. Θα μπορούσε να είναι η καθαρίστρια, γιατί πραγματικά ψάχνουν και εταιρείες αλλά και νοικοκυριά να βρουν καθαρίστριες και δεν βρίσκουν, έτσι. Δεν είναι μέσα στα τρία top. Είναι επαγγέλματα τα οποία έχουν ζήτηση. Ο Πέτρος λέει: εργάτη στο flyover 100 ευρώ με ροκάματο.
1: Ο Βασίλης τι λέει, δεν κατάλαβα.
0: Σερβιτόρα τουρισμού, λέει ο Νίκος. Ο Βασίλης, δεν ξέρω ποιος Βασίλης. Δεν βλέπω εγώ κανένα μήνυμα από Βασίλη.
1: Άγκο Βασίλης.
0: Ζήτηση, λέει, προπέλας. Τι να σου πω, δεν ξέρω κι εγώ, παιδιά. Είναι
1: βέβαια, που... παρενέβη και ο Διογέννης. Είπε νερουλάς, αλλά όχι όξο στη Βουλή.
0: Μ' αρέσει ο Διογέννης δασκάλου, τον αγαπώ.

0: Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας μιλήσω για την ΟΤΕΚΟ, διότι θα φύγουμε διακοπές, θα κάνουμε παιδιά. Κταίω, κταίω. Έφυγε, κταίω έχεις, μην το ξεχνάς.
1: Έχω παιδιά, πρέπει να το κλείσω.
0: Όντως έχει κταίω, παιδιά, δεν κάνω
1: αλήθεια,
0: πλάκα τώρα.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάτε. Και η ΟΤΕΚΟ μας βοηθάει, διότι οι ρυθμοί μας είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Η ΟΤΕΚΟ λοιπόν παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία κταίω της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην ΟΤΕΚΟ φυσικά τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή του εργαζόμενου με το όχημα.
1: Πόσο μου αρέσει σαν Παρθένος. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο σας.
0: Εννοείται. Τα πάντα και στο κάθισμα και στα τιμόνια όπου πιάνουν, όπου κάθονται είναι με νάιλον.
1: Χίλια μπράβο.
0: Και φυσικά delivery της ΟΤΕΚΟ. Παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στο επιστρέφει κλατς στα χέρια σου χωρίς να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δακτυλάκι. ΟΤΕΚΟ λοιπόν. Πρώτοι πακτέο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το ραντεβού μας πανεύκολο στο www.oteco.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί ο Τραμπ, ο οποίος είναι στην Άγκυρα, είπε πριν από λίγο: «Μου αρέσει ο Ερντογάν. Θέλει να αγοράσει F-35. Δηλαδή, αυτοί πάνε να τα φτιάξουν τώρα. Καταλαβαίνεις. Νομίζω πως η εγχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους τους Ιρανούς και εξέφρασε, άκου τώρα, εκ νέου τη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία. Τι κάνει ρε εσύ αυτός τώρα, τι παίζει?
1: Επίσης είπε ότι είναι απέσιος εταίρος η Ισπανία και διακόπτουμε τις εμπορικές συναλλαγές.
0: Η Ισπανία απάντησε νομίζω. Κάπου το είδα πριν από λίγο ότι έχουμε απάντηση από την Ισπανία. Ναι, είπε ότι εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά που λέει
1: το που μας απειλεί.
0: Χοντράδες και μας απειλεί. Πάμε λίγο Χαλκιδική, γιατί είχαμε ένα τροχαίο,
1: ένα ατύχημα
0: στη Χαλκιδική σήμερα το πρωί γύρω στις 10:15.
1: Δύο οχήματα συγκρούστηκαν
0: στο δρόμο Μουδανιός Ιθωνίας, κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες, κοντά στα Ψακούδια. Είχαμε έναν τραυματισμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Προσέξτε λίγο ρε παιδιά τώρα.
1: Ειδικά ο δρόμος της Ιθωνίας είναι και της Κασάνδρας.
0: Επειδή είναι, ναι, δεν είναι,
1: δεν έχουν διαχωριστικά, ναι. Και επειδή τώρα έχουμε πολλούς τουρίστες, και αυτοί πάνε καραβάνι.
0: Θέλει προσοχή. Μην προσπερνάτε, ρε παιδιά.
1: Όχι, έχω τύχει εγώ στη Σίβηρη.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω κανονικά, να βγαίνει ένα αυτοκίνητο σέρβων και από πίσω να βγαίνουν άλλα πέντε.
0: Ναι.
1: Και να κόβουν τον δρόμο. Δηλαδή,
0: θέλει προσοχή.
1: Από στενό, έτσι. Κόβουν όλο τον κεντρικό δρόμο, γιατί βγαίνουν όλοι μαζί.
0: Θέλει προσοχή.

0: τι τραβούσε το καημένο το ανήψει. Λοιπόν, έχετε στείλει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα. Νοσηλευτικό προσωπικό, τα τρία πιο hot περιζήτητα επαγγέλματα ψάχνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχουμε έρευνα μπροστά μας. Έχετε γράψει αν είναι κάτι στην εστίαση, στον κλάδο του τουρισμού. Ο Νίκος, ο Βασίλης Μπεντατζής, καλουμπτζής, εργάτης.
1: Μηχανική, λέει, στο επάγγελμα τεχνολογίας.
0: Αυτό
1: πλησιάζει.
0: Ο Μιχάλης είναι πολύ κοντά, ο μοναδικός που έστειλε κάτι που πλησιάζει.
1: Εστίαση μας έχετε πει, νοσηλευτικό προσωπικό μας έχετε πει.
0: Να. Για πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνας για να μάθετε και εσείς, όπως μάθαμε και εμείς, από την έρευνα της Randstad για τις τάσεις της αγοράς εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα και ποιες είναι οι τρεις πιο hot, τα τρία πιο hot, πιο περιζήτητα επαγγέλματα.
1: Για πέμας.

0: Λοιπόν, η μηχανική είναι το πρώτο από τα τρία πιο hot επαγγέλματα που αναζητούν οι επιχειρηματίες στη Βόρεια Ελλάδα. 59% θέλουν μηχανικούς.
1: Μηχανικούς αυτοκινήτων, γενικά μηχανικούς, παιδιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μηχανικούς, μηχανολόγους από πανεπιστημιακές
0: σπουδές. Από πανεπιστήμιο, σωστά. AI specialist.
1: Λογικό.
0: Πρόσεξε, είναι στο 33%. Και data analysts.
1: Επίσης λογικό.
0: 25%. Πρόσκειο τώρα, το πρώτο το επάγγελμα, okay, το ξέρουμε και από τα δικά μας τα χρόνια, απλά έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα δύο άλλα, το AI specialist και το data analyst, είναι δύο επαγγέλματα τα οποία σκάσανε μύτη τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Το data analyst είναι, παίζει, ας πούμε, ειδικά στις αποθήκες εμπορικών που χρειάζεται, ναι, οργάνωση και τέτοια.
0: Κάποιος με ηλεκτρικούς υπολογιστές, ναι, και γενικώς.
1: Παίζει πολύ. Ναι.
0: Είναι λοιπόν τα τρία κορυφαία συζήτηση επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα για το 2026 σύμφωνα με την έρευνα της Randstad HR Trends. Μεταξύ 182 συμμετεχόντων έχουμε από επιχειρήσεις της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας. Την ίδια στιγμή πάντως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην έβρεση των καταλληλότερων υποψηφίων στα επαγγέλματα με αυτή την υψηλή ζήτηση, δηλαδή αυτά των μηχανικών, του IT τεχνολογίας και της παραγωγής, με μερικά από τα τμήματα όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία να συγκαταλέγονται ταυτόχρονα και σε εκείνα με τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης. Mm-hmm. Δηλαδή οι θέσεις που αναζητούν δεν βρίσκουν ανθρώπους για να τις καλύψουν.
1: Η θέση του μηχανικού, γενικώς του μηχανικού μηχανολόγων, είναι τεράστιο εύρος.
0: Ναι.
1: Και κουμπώνει σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, για τα επόμενα τρία χρόνια, οι πιο περιζήτητες δεξιότητες, γιατί θα δείτε και τα μηχανογραφικά σας τώρα, παιδιά. Οπότε να έχετε στο νου σας. Αυτές είναι καλές πληροφορίες για τα παιδιά τα οποία ετοιμάζουν μηχανογραφικά ή θα δώσουν του χρόνου πανελληνίες. Θα είναι η ανθεκτικότητα, οι πιο περιζήτητες δεξιότητες, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, οι ψηφιακές δεξιότητες, σας τα λέω με σειρά κατάταξης, η ομαδικότητα, η αυτοπαρακίνηση και η ενσυναίσθηση. Έπονται οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, η αναλυτική σκέψη και η προθυμία για μάθηση.

0: Έχουμε Άρη επιβεβαίωση από την Μαρία που είναι μηχανολόγος. Επιβεβαιώνω, λέει, τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά ειλικρινά η συμβουλή μου είναι, λέει, διάβασμα, σκληρή δουλειά και ενσυναίσθηση οπωσδήποτε και συνεχής επιμόρφωση. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Φιλιά στη Μαρία.
1: Αυτό είναι και θέμα εσωτερικό των εταιριών για συνεχής επιμόρφωση, έτσι. Να δίνουν κίνητρα στους εργαζόμενους, ειδικά στους μηχανολόγους, γιατί το επάγγελμα αυτό τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρω από πολύ κόσμο, έχω πολλούς γνωστούς που είναι μηχανολόγοι σε διάφορες εταιρείες, σε διάφορους τομείς, που όντως τους προτρέπουν να πάνε παραπάνω, να διαβάσουν, να κάνουν άλλα πράγματα.
0: Άρη σου είπε ότι σήμερα η μπλούζα σου πάει πάρα πολύ. Ωραίο χρώμα, ρε φίλε, να μην το πω. Σε παρακολουθώ όμως. Κοίταξε, πρόσεξε. Να πούμε ότι και όλα τα άλλα επαγγέλματα που έχουν στείλει οι υπόλοιποι φίλοι εδώ έχουν ζήτηση. Δηλαδή ψάχνει κόσμος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, και νοσηλευτικό προσωπικό. Και πώς το λέει ο άλλος, καθαρίστριες, βουλευτής, όχι.
1: Και τεχνικούς, ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, παιδιά. Αυτά είναι περιζήτα ούτως ή άλλως. Εδώ και χρόνια, γιατί δεν αλλάζει ποτέ αυτό.
0: Ξέρεις τι μου μυρίζει.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και μετακινήσεις που έχουν χαρακτηριστικά μεταγραφών έκανε λόγο σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας στον Status FM. Αυτό κάνει κακό, βαθαίνει το έλλειμμα εμπιστοσύνη στην πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα, είπε, ενώ το χαρακτήρισε αντιαισθητικό αλλά και βλαπτικό για τη δημοκρατία. Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε πως δεν είναι θετικές για τον Πασόκ, αλλά τις απαντήσεις θα τις δώσει η κάλπη. Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι εξαναγκάστηκε σε παρέτηση και πως οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί Μαρία Καριστιανού υποστήριξε ότι πλέον θα κρυθεί ως πολιτικός αρχηγός, ενώ έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι το Πασόκ δεν είναι πρόσωπο παγιές κόμμα ούτε κόμμα παρέας, αλλά ιστορική δημοκρατική παράταξη. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε μια έμεση αναφορά στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, αν επεκτείνει τα χωρικά της διύδατα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, η απάντηση της Μανδρίτης ήταν λακωνική. Συνηθισμένες δηλώσεις. Κακούς ανθρώπους όμως χαρακτήρισε και τους Ιρανούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το μνημόνιο στο οποίο είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές πιθανότατα τελείωσε. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού προχώρησε η αστυνομία χτες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο σκύλος του επιτέθηκε σε έναν 59χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10.30 το βράδυ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Ο σκύλος του αλλοδαπού ξέφυγε και δάγκωσε τον 59χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια, δημιουργώντας τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση, εντόπισαν οι αρχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο διαχειριστής του χώρου παρουσίασε πλαστά έγγραφα για τη λειτουργία της. Συνελήφθη ο ίδιος, μία 46χρονη από την οποία φέρεται να προμηθεύτηκε τα πλαστά έγγραφα, καθώς και ένας 32χρονος, στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εταιρεία.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ, ασθενείς, με συγχωρείτε μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στο χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου. με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
18: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Όταν σου λέω ότι σχολή Βενιέρη.
1: Τι?
0: Μόνο εσύ και αυτό το βάζετε με το γερμανικό.
1: Τι λες, αγάπη. Εγώ αυτό το τραγούδι το μεταδίδω από τον Αντένα. Σκέψου. Πριν 150 χρόνια.
0: Στα γερμανικά, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ωραίο τραγούδι. Με χαλάει στα γερμανικά.
1: Δεν μας ενδιαφέρει που σε χαλάει κιόλας καθόλου όμως.
0: Excuse moi.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν τον χαλάει εκεί έξω. Θέλεις να μας πεις κάτι άλλο, Άρη Παπιδάκη?
0: Θέλω να σας πω κάτι για τους δρόμους.
1: Για μας μας.
0: Αν θέλετε.
1: Πες μας, φυσικά. Θέτε. Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό πρώτα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με σταμάτημα. Σταματάτε εκεί δηλαδή, από την Τριανδρία, από πριν την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες στη Μουδανιών με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη μετά το Ρίσιο. Μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Οπότε όλο αυτό μέχρι πίσω πάει, μέχρι την ανηφόρα του Ρησίου, είστε σταματημένοι, παιδιά.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε, αν ψάχνετε να βρούμε ένα χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής μας. Αυτός είναι ένας χώρος καινούριος, είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε λοιπόν όλοι να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε, με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, με γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86, γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Έτσι, παιδιά, έβαλα και δεύτερο γερμανικό για να σκάσει ο Άρης.
1: Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Πάμε στην Κατερίνα, γιατί έχω μάθει ότι έχουμε μαναφούκι Ζωής Κωνσταντοπούλου με τι. Περίμενε. Εδώ είσαι.
2: Με έναν βουλευτή. Ποιανού κόμματος θα έλεγες? Με ποιο κόμμα μπορεί να μάλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου?
1: Με όλα.
2: Καλά, ναι.
0: Και με το, ακόμα και με τα δικά της μαλώνει.
2: Παιδιά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μάλωσε σήμερα τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Τους έχουν που τους έχουν λίγους εκεί πέρα, να τους μαλώνει και η Ζωή, χάλια θα πάει κατάσταση.
0: Για ποιο λόγο?
2: Λοιπόν, είχαν μαζευτεί γιατί συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και κατά την έναρξη της διαδικασίας, την ώρα που μπήκαν οι άνθρωποι, έφερε ο άνθρωπος γλυκά να κεράσει γιατί γιορτάζει. Και τι τα θέσει η Ζωή? Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη, εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για τη γιορτή σας? Του είπε. Ο άνθρωπος δεν έχει όνομα του Θεού, τι λέτε?
0: Να γλυκά, κύριε παιδιά.
2: Κάποιες φορές, λέει, ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές ευχές, αλλά την ώρα που πάνε να γίνει κάτι χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας, πρέπει να ζυγίζουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρείστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Γιατί τι μαζεύουνε?
0: Ο άνθρωπος έφερε γλυκά και είπε όλο αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα γι' αυτό έχω δύο σχόλια να κάνω. Το ένα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, όταν έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, η μόνη ανακοίνωση που είχε ήταν για το Φεστιβάλ Ελευθερίας, και στη σελίδα της την προσωπική Ζωή Κωνσταντοπούλου για το πώς θα γιορτάσουν αυτό το χαρούμενο φεστιβάλ.
1: Καλά, δεν είναι τόσο σημαντικό.
2: Δεν έκανε καμία αναφορά στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, είτε στο προσωπικό της προφίλ, σε μια τέτοια τραγική στιγμή για το θάνατο μιας γυναίκας από τρομοκρατικό χτύπημα. Και έλεγε για το φεστιβάλ. Και θα την πει τώρα στον άνθρωπο που σε ένα εργασιακό περιβάλλον πήγε γλυκά.
0: Ναι, έφερε μπαμπάδες.
1: Συγγνώμη λίγο. Θα πεις στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εσύ τι είναι πιο σημαντικό για αυτήν?
2: Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω δουλέψει σε γραφείο τελετών. Ο κόσμος πέθαναν άνθρωποι, ερχόταν να τους κάνουν την τελετή. Και όμως όταν γιόρταζε κάποιος, μεταξύ μας κερνιόμασταν. Δεν λέγαμε σεβάσου τις σημαίες.

0: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας, παιδιά, με την είδηση που μας έδωσε πριν από λίγο η Καταρίνα Νικολάου για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλούμε.
1: Όπου και με τα γλυκά τα βάλε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Κάπου...
1: Λίγο πιο δυνατά, κάπου είστε κάτι.
0: Κάτι από πού μιλάτε, έχει φασαρία, έχει αέρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, έχει αέρα. Ναι.
0: Κακός. Για πάμε.
2: Πολύ ρωσόφιλοι γίνατε. Βάλε και καμία παλαλάικα μετά.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι κάποιος θα βγει να πει ότι είμαι ρωσόφιλη. Επειδή έχω παίξει Μόσκα, Μόσκα και Ράσπουτιν.
2: Ναι, ναι, άνα μπράβο.
0: Ήμουνα σίγουρη, παιδιά. Λέω κάποιος θα το πει. Δεν μπορεί να του βγει. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, σας έχω μάθει.
1: Τώρα που φεύγει η επαφή του για τις διακοπές καλοκαιρινές, βγάζει το πραγματικό της εαυτό.
0: Λοιπόν, για πείτε.
2: Πού να πάει.
0: Πείτε εσείς τι έχετε να πείτε, θα τα πούμε αυτά.
1: Πάει άλλη κουβέντα.
0: Για πάμε.
2: Τίποτα. Ναι, πού θα πάτε, διακοπές.
0: Δεν μπορώ να πω. Στη Ρωσία.
1: Στη Μόσχα. Χιόνισε στη Μόσχα, ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πάμε στο θέμα μας.
2: Ωραία. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Πάμε μια μονεβασιά έτσι.
0: Α, ωραία. Ωραία.
2: Ναι. Έτσι για 3-4 μέρες και να κάνουμε και τον κύκλο.
0: Μπαμπάδες μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας. Βέβαια να μην σας πάρει χαμπάρι Κωνσταντοπούλου, έτσι.
1: Γιατί
0: ξέρετε, την πορεία σας. Ευχαριστούμε.
1: Μέγιστο αδίκημα.
0: She's crazy like food. Αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στους δρόμους. Ανηφόρα Αγίου Παύλου προβληματική. Χαμηλές ταχύτητες, δεν έχουμε σταματήματα ευτυχώς. Ο υπόλοιπος περιφερειακός, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Έχουμε θεματάκι στη διασταύρωση αεροδρομίου στην Θεσσαλονίκη Περαίας και από αεροδρόμιο και προς αεροδρόμιο. Έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα, αρκετή καθυστέρηση. Οπότε έχετε το νου σας ότι θα καθυστερήσετε λίγο. Επίσης, είστε μποτιλιαρισμένοι αυτή την ώρα στην Μουδανιών. Μετά το Ρίσιο έχουμε έργα, οπότε όλο προς τα πίσω τραβάει και είναι πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα εκεί πέρα. Δεν μπορείτε να πάτε και από πουθενά. Να μπείτε μέσα Ρίσιο, αλλά θα έχετε φάει το μισό γάιδαρο. Αυτό το θέμα είναι δύσκολο τώρα. Μπορείτε να πάτε βέβαια από την επαρχιακή οδό προς Ρίσιο, πριν το πρόβλημα, να βγείτε στο ύψος Καρδίας και να μπείτε από Ρίσιο και να πάτε στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο έχει φορτώσει εκεί το δίκτυο στην Θεσσαλονίκη Περαίας προς το αεροδρόμιο.
1: Να έχουμε σοβαρό θέμα και για όλους όσοι βγαίνετε από το αεροδρόμιο και θέλετε να πάτε προς περιφερειακό, για όλους όσοι θέλετε να πάτε προς Γεωργική Σχολή ή και προς Θεσσαλονίκη Περαίας. Εκεί όλη αυτή η ιστορία γύρω-γύρω είναι προβληματική. Έχετε μποτιλιάρι. Φιλιά, να στείλουμε πάρα πολλά στο Φώτη τον Ντόνα που λέει: στο δρόμο για κουφάλια είμαι, παιδιά. Παρά με τα ωραιότατα τραγούδια και εσάς. Φιλιά και στο Λεωνίδα, ο οποίος λέει: οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μένει στη Γερμανία. Καλησπέρα στον Μπάμπη, τον Λέλεκα, τον αγαπώ τον Μπάμπη, έτσι είναι Θεός. Καλησπέρα σας, παιδιά, λέει. Ας επικεντρωθούμε στους μπαμπάδες.
0: Τι θα λέει ο Μπάμπης.
1: Που είναι, από πού είναι και αν είναι καλή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Να αφιερώσουμε το τραγούδι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παιδιά, η οποία τα έβαλε με άνθρωπο, ο οποίος τι ήθελε να κάνει, ήθελε να κεράσει, ρε φίλε, για τη γιορτή του. Και όση ώρα έλεγε η Κατερίνα την είδηση, για να πάμε σε λίγο και σε μια είδηση με σκύλο, άνθρωπο, τουρίστα, νέα παραλία, σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Να σας πω ότι σήμερα που είναι 8 Ιουλίου είναι η... Θα σας πω ποιοι γιορτάζουν βασικά, μισό λεπτό.
0: Γιορτάζει
1: ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία.
0: Α, ωραία.
1: Χρόνια πολλά. Αφιερωμένο τραγούδι, όπως ακριβώς θα λέει, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Λοιπόν, Άρη, θέλω να μου δώσει λίγο την είδηση, γιατί έχω πάθει κόκο μπλόκο. Πάμε. Λέξεις. Νέα παραλία. Ομπρέλες. Σκύλος τουρίστας. Δάγκωμα.
1: Και μετά θα πούμε και κάριστος τουρίστας σκύλος.
0: Για
1: δάγκωμα.
0: Πάμε.
1: Ποδήλατο. Λοιπόν, ένας σκύλος, ο οποίος έφυγε από την προσοχή του αφεντικού του, πήγε και δάγκωσε έναν άνθρωπο, κανονικά, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φυσικά συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ζώου.
0: Αυτό που έγινε, εδώ
1: στην παραλία.
0: Στην παραλία, στη Θεσσαλονίκη. Χθες νομίζω ή σήμερα. Χθες.
1: Συνελήφθη φυσικά ο αλλοδαπός, είναι το αφεντικό του σκύλο. Και ο άνθρωπος φυσικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προφανώς κρίθηκε αναγκαίο, γιατί το δάγκωμα δεν ήταν απλώς ένα δάγκωμα που δεν χρειάζεται τίποτα, ήταν σοβαρό το τραύμα.
0: Και πάμε τώρα και σε νησί, γιατί έχουμε ιστορία με σκύλο.
1: Τώρα, αυτό που λέγαμε, αν θυμάσαι, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που έγινε. Κατά πόσο, αν αμυνθείς, βρίσκεσαι κατηγορούμενος.
0: Αν αμυνθείς την ώρα που ο σκύλος έρχεται να σε δαγκώσει.
1: Λοιπόν, ήταν ένας ποδηλάτης στην Κάριστο, ναι, μέσα στο νηστό, όχι πουθενά σε κανένα βουνό, mm-hmm, μέσα στο νηστό. Του ορμάει σκυλί που ορμάει στα ποδήλατα και πήγαινε να το δαγκώσει το πόδι. Και όπως αν ιστικτοδός χτύπησε το. Δεν σπρώξε το πόδι.
0: Δεν σπρώξε, προφανώς.
1: Το χτύπησε το σκύλο, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, εκεί δύο μέλη της μιας φιλοζωικής εταιρείας και κάνανε μήνυση στον ποδηλάτη, ο οποίος πήγε στο τμήμα.
0: Άκου τώρα, η είδηση θα ήταν να κάνουν μήνυση στο ποδήλατο.
1: Δηλαδή.
0: Τους έχω ικανούς να κάνουν και αυτό. Παιδιά, εντάξει.
1: Έχουμε ξεφύγει τώρα, έτσι.
0: Θέλει να προσέχετε λίγο. Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε.
2: Γεια σας, γιατί κάνετε.
1: Χαίρετε.
0: Υπομονή και όνειρα.
2: Υπομονή και όρια. Μου, Άρη μου μάλλον, που είπες για το ρίσιο.
1: Ναι.
2: Μέχρι που είδα το πρόβλημα με τα ίδια μου τα μάτια, παιδιά, είναι μεγάλο.
1: Είναι 2 χιλιόμετρα και.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει. Στρίψτε γεωργική σχολή και δείτε κάτω. Δεν υπάρχει.
0: Και εκεί έχει θέμα. Γεωργική σχολή, να ξέρεις, ε. Με το που φτάνει στα φανάρια του αεροδρομίου και εκεί έχει ποτηλιάρισμα.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αρκετοί πήγαν από εκεί. Το ποτηλιάρισμα αυτή τη στιγμή ξεκινάει μετά το ρίσιο και πάει προς τα πίσω στη Μουδανιό και είναι 2 χιλιόμετρα και.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο.
2: Και τώρα στρίβω δεξιά, γιατί το φανάρι έχει θέμα, ναι.
0: Έχει θέμα.
2: Δεξιά τώρα.
1: Θα ταλαιπωρηθείς και στο φανάρι του αεροδρομίου από εκεί.
0: Μιλάμε πάντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκέ μου, να είσαι καλά. Μιλάμε πάντα για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, Μουδανιών, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι, έχουμε έργα. Κάντε λίγο υπομονή, βέβαια. Όσοι κατεβαίνετε, προσέξτε λίγο. Και έρχεστε από τη Μουδανιών και ανεβαίνετε την ανηφόρα της καρδίας και μετά σας πιάνει όρεξη, γιατί είναι για κατηφόρα, πατήστε γκάζι. Χαμηλώστε λίγο την ταχύτητα όσοι μας ακούτε, γιατί ξαφνικά θα σταματήσουν.
1: Νομίζω
0: όλα μπροστά.
1: Νομίζω έφυγε και φτάσει στην κορυφή το πρόβλημα.
0: Α, έφτασε
1: μέχρι
0: εκεί.
1: Ναι, οπότε.
0: Ωραία. Κάντε λίγο υπομονή, εκτός αν έχετε το αυτοκίνητο του. Ποιος πατούσε κουμπί και πετούσε.
1: Ο Κιτ.
0: Αν έχετε τον Κιτ.

0: Λοιπόν, οφείλουμε, ναι, Άρη, να πούμε ότι δεν ήταν. Μπράβο, ήταν ο αστυνόμος Σαΐνης. Εμπρός, λοιπόν.
1: Έβαζε προπέλα πάνω από το καπέλο, αυτό λες.
0: Όχι. Εμπρός, λοιπόν, καλό μου αυτοκίνητο, ρε εσύ. Πετούσε το αυτοκίνητο ή σηκωνόταν ψηλά, με τέσσερα σαν ελαττήρια σκέψου, και περπατούσε πάνω από το ποντιλιάρισμα.
1: Εγώ θυμάμαι τον Κιτ, πατούσε το τούρμπο και πετούσε.
0: Και αυτό γίνεται.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Status 107 και 7, 20 λεπτάκια πριν από το τέλος της εκπομπής. Απέναντι μου έχω τον Άρη Παπιδάκη.
1: Απέναντι μου επαφή του, συνεχίζεται η Οδύσσια στη Μουδανιών.
0: Του διαστήματος.
1: Η Οδύσσια της Μουδανιών συνεχίζεται. Μετά το ρίσιο έχουμε έργα, από ό,τι καταλαβαίνετε, με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, το μποτιλιάρισμα έχει φύγει από την κορυφή και πάει πιο πίσω, στην ανηφόρα δηλαδή. Αν μπορείτε να πάτε από κάπου αλλού ερχόμενοι προς Θεσσαλονίκη, κάντε το, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πάρα πολύ. Εγώ να σας πάω μέχρι την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech λοιπόν 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση φυσικά T-Press με είσοδο ελεύθερη.
0: Για να πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλούμε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Πολύ καθαρά.
2: Χαίρομαι. Πέρασα, Γιάννη λέγομαι, πέρασα πριν από ένα μισάωρο περίπου εκεί από τη Μουδανίων. Δεν κάνουν έργα. Κόβουνε τα χόρτα
1: αυτό.
2: Που είναι...
1: Στην Ισίδα.
2: Στην Ισίδα, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει νωρίτερα, αγαπητά.
2: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Πάρα καλό δρόμο.
0: Έβλεπες Muppet Show να φανταστώ.
1: Λατρεμένος μου ήταν ο Μπουρίμπουρι.
0: Ήμουνα σίγουρη. Με την προσωπικότητα που έχεις θα έβλεπες Muppet Show. Όλοι βλέπαμε βασικά. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Την καλησπέρα μας πια στην Ιωάννα, στο Λεωνίδα. Χαιρετισμούς πολλούς στο Γιάννη Κάπα, στο Μάικ, στη Μαρία, στο Θάνο. Ένας πανζουρλισμός από πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για τα καλά σας λόγια. Γιατί να έχουμε χόρτα, λέει, στην Ισίδα ο Άκης. Τρώγεσαι ρε Άκη, εγώ. Να μην έχει χόρτα.
1: Βγαίνουνε, φυτρώνουν. Γιατί να έχουν χόρτα.
0: Για πρασινάδα, τι θέλετε να βάλουμε στην Ισίδα, ας πούμε. Κοκοφίνικες.
1: Είναι... τσιμεντένια είναι η Ισίδα εκεί και φυτρώνει από κάτω.
0: Εντάξει, ναι, τα κόβουν. Ρίξτε, λέει, φάρμακο Άκης. Εδώ θα συμφωνήσω, αφού είναι τσιμεντένια η Ισίδα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι αν είναι τσιμεντένια ή όχι, αλλά για να το λες, σε πιστεύω. Πω, παιδιά. Φτάνει, βρε αγάπη μου, τα αλλάζω.
1: Γιατί?
0: Θα κάνεις το μανά μανά λίγο πριν τελειώσουμε μπροστά.
1: Γιατί μου το χαλάσεις?
0: Γιατί βρε αγάπη μου.

0: Λοιπόν, κάποια site, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνετε. Και μάλιστα μεγάλα τοπικά site. Να κάνετε κάτι λίγο με τις διαφημίσεις. Γιατί πας να ανοίξεις να διαβάσεις μία είδηση και σου βγαίνουν 47.000 ναι. διαφημίσεις μπροστά σου. Και μετά τσατίζεσαι και κλείνεις και δεν ξαναμπαίνεις κιόλας. Δηλαδή φτάνει. Εντάξει, καταλαβαίνω, επιχειρήσεις είμαστε όλοι. Διαφημίσεις θέλουμε κι εμείς. Διαφημίσεις θέλουν και τα site, αλλά να μην σου πετάγονται 15 διαφημίσεις μες στη μούρη σου και δεν μπορείς να ανοίξεις το κείμενο, ρε φίλε. Έλεος δηλαδή.
1: Τώρα που λες διαφημίσεις, έβλεπα εχθές την ιστορία της Amazon. Και το 1995 λέει ο Τζεφ Μπέζος, τότε φαντάσου τώρα πόσο μπροστά ήταν. Είχε κάνει μια εταιρεία, την Amazon, η οποία τι έκανε, εμπορευόταν βιβλία ηλεκτρονικά. Το 1995 μιλάμε τώρα.
0: Είχε και το Βελόπουλο μαζί,
1: όχι,
0: συνεργασία.
1: Ηλεκτρονικά. Και έδινε το 1% ναι. της εταιρείας για 50.000 δολάρια. Αυτή τη στιγμή το 1% αποτιμάται 26 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Αυτά είναι. Να μην γεννηθείς Τζεφ Μπέζος και να γεννηθείς Εφη Παφίτου ή Άρης Παπιδάκης.
1: Να μην ήξερα το 95 να πάρω το 1%.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είπα Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα. Περίμενε ρε φίλε, έχω μπερδευτεί. Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Άδωνη που μίλησε περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Σου φαίνεται λογικό?
1: Λέει, τα βάλαμε τα αγγλικά.
0: Πήγε λέει στην εισαγγελία. Για το Βελόπουλο μιλάμε.
1: Λέω, τα βάλαμε τα αγγλικά.
0: Στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με το Newsit, λοιπόν. Όλο αυτό έγινε γιατί είπε ο Αλέξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι χρηματίστηκε δηλαδή για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Κατήγγειλε συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Άκου τώρα, σημειώνοντας, αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε και ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια? Έτσι είστε.
1: Μήνυση.
0: Θα δείτε τι θα πάθετε. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στην Βιργινία Δημαρέση. Όσο θα ετοιμάζεις εσύ, γιατί αρέσει και σε μένα, αλλά ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ και στη Βιργινία. Όσο ετοιμάζεις εσύ τα αθλητικούλια σου.
1: Καταλάβετε, εγώ ένα μπουρμπουρμ έκανα και με έκοψε. Έκοψε το τραγούδι.
0: Άμα είναι να γλύψει κάποιον εδώ μέσα, ρε φίλε, θα γλύψει την ομοδοσία. Θα γλύψει.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Eminem. Αυτό είναι το Lose Yourself. Πολύ πολύ αγαπημένο. Αρχές δεκαετίας 2000. Νομίζω μπορεί να το έπαιζα και 10 φορές τη μέρα τέρμα. Πάμε στα αθλητικούλια μας, Άρη Παπηδάκη.
1: Πάμε, γιατί ξεκινάνε τα καλά τώρα στο Μουντιάλ. Ξεκινάει η φάση των 8. Εχθές είχαμε Αργεντινή-Αίγυπτο 3-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Μέχρι το 79 η Αίγυπτος προηγούνταν με 2-0. Μετά ανέλαβε δράση ο Λιονέλ Μέση, που με μία assist και ένα γκολ στα 5 λεπτά ισοφάρισε. Και στις καθυστερήσεις οι Αργεντινοί πήραν τη νίκη πρόκριση στους 8. Να πούμε ότι οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, διαμαρτύρονται για ότι υπήρχε πέναλτι πριν το νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Είχαμε και μία ένταση εκεί. Αργεντινή λοιπόν, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία επικράτησε στα πέναλτι 4-3 της Κολονίας. Πάμε να δούμε τα ζευγάρια. Ξεκίνημα αύριο στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή ξημερώματα στις 12 Νορβηγία-Αγγλία. Την ίδια μέρα στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία.

Λοιπόν, και σε περίπου δύο ώρες, στις 2 παρατέταρτο, οι ομάδες μας, ΠΑΟΚ και Άρης, θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά, στους ομίλους δηλαδή, του EuroCup στο μπάσκετ. Να πούμε ότι υπάρχει δικλίδα, οπότε δεν πρόκειται να κληρωθούν αντίπαλοι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. 2 παρατέταρτο λοιπόν, οι ομάδες μας μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

0: Και κλείνουμε με Ηρακλή. Ο Γυρός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Ινίγκο Πίνια, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και θα είναι φυσικά ο παρτενέρ του Βούρου στην άμυνα του Ηρακλή, η οποία θέλει να γίνει ώστε εδώ πιο χαλίδινη. Για 2 χρόνια λοιπόν στον Ηρακλή.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παφίτο.
1: Μπράβο, κύριε Παπηδάκη.
0: Είδατε.
1: Τα θερμά μου συγχαρητήρια που και σήμερα τα
0: φορά
1: καταφέρατε. Και δεν με λες, μιας και εσύ ολοκλήρωσες. Και εγώ παίζω εδώ τα δικά μου. Δεν μας ταΐζεις κιόλας να γουστάρουμε.
0: Θα σας ταΐσω, αλλά τι θα σας ταΐσω. Κοτοπουλάκι, πρωτεΐνη, Εμίλιος, Ανδρέα Παπανδρέου 74, Νεάπολη. Τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς, είτε σούβλας είτε σχάρας. Πάτε εκεί, παιδιά, εκεί πέρα, ξέρετε, τα κοιτάτε, τα τρώτε, ξαναμπαίνετε, ξανακοιτάτε, ξανατρώτε. Την πετσούλα την ξεροψημένη, το λαδολέμονο. Λοιπόν, αυτά. Και άμα δεν μπορείτε να πάτε, γιατί εντάξει, οι δουλειές είμαστε πολύ άσχολοι, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 Κοτόπουλα Εμίλιος.
1: Θέλω να πω να ετοιμάζονται για το τελευταίο τραγούδι, γιατί το χρωστάω εδώ και μέρες. Η Δώρα Ιχούσου και η Κατερίνα Νικολάου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας και την ψυχαγωγία σας. Άρης Παπηδάκης.
0: Επαφή το ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός, στις 11 τα σέβη μου.
1: Αντεγιά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
7: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης.
20: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
23: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής μίλησε σήμερα στον Status FM η Μιλένα Αποστολάκη και μετακινήσεις που έχουν χαρακτηριστικά μεταγραφών. Αυτό κάνει κακό, βαθαίνει το έλλειμμα εμπιστοσύνη στην πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα, σημείωσε. Το χαρακτήρισε μάλιστα αντιαισθητικό και βλαπτικό για τη δημοκρατία. Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε πως δεν είναι θετικές για το Πασόκ, αλλά τις απαντήσεις θα τις δώσει η κάλπη, ενώ τόνισε πως το Πασόκ δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, ούτε κόμμα παρέας, αλλά ιστορική δημοκρατική παράταξη. Στον Άριο Πάγο βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να καταθέσει μήνυση σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Άδωνη Γεωργιάδη για τη δωροδοκία πρώην Πρωθυπουργού για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο, τόνισε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης καταγγέλει για δωροδοκία πρώην Πρωθυπουργό, θα έχει αυτοεπάγγελτα παρέμβει η δικαιοσύνη. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε μια έμεση αναφορά στις θεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, πρόσθεσε. Η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Στις απαντήσεις του Τραμπ, στις δηλώσεις Τραμπ, η απάντηση της Μανδρίτης ήταν συνηθισμένες δηλώσεις. Κακούς ανθρώπους όμως χαρακτήρισε και τους Ιρανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το μνημόνιο στο οποίο είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές πιθανότατα τελείωσε. Αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν, θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, διεμήνυσε ο Ρούτε. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας 49χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στην παραλία της Θεσσαλονίκης αφού ο σκύλος του επιτέθηκε σε 59χρονο. Μάλιστα, το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το συμβάν συνέβη χτες βράδυ στις 10.30 στο μνημείο Ομπρέλες. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας οδηγεί το 47χρονος που συνελήφθη για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη χτες το απόγευμα σε εξωτερικό χώρο όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Ως πιθανή αιτία εξετάζονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
24: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκί στους 34, στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
24: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
24: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
25: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
26: Γαμάς.
25: Άρη, λες να πάει και ο Σαΐτ Τσουτσού στο Ζούφιο?

0: όποτε με πληγώνει το παρόν, κοιτάω να το ρίξω ή στο παρελθόν. Εψολογιώτε. Και έκανε μήνυση ο Σαΐτ Τσουτσού για τον Ζούβιο στον Μπουμπούκο. Να κάνουμε τα βρεστά ονόματα, γιατί μερικοί μπορεί να μην παρακολουθείτε την στρεβλή πραγματικότητα. Έκανε μήνυση ο Βερόπουλος.
1: Ο Βελόπουλος, δεν είναι Βερόπουλος.
0: Εντάξει, είσαι κεφάτη, γυρίζεις από τον Βελόπουλο, το ίδιο. Σιγά κατσίκα τα ονόματα, διασκεδάσουμε και λίγο. Πρωί είναι ακόμα. Τώρα να πεις, άλλοι τρώνε για μεσημέρι τέτοια ώρα. Παλιά, όταν είδες οικοδομές, όταν υπήρχαν οικοδομές. Τώρα για όλους είναι πρωί, τέλος. Έκανε λοιπόν ο Κυριάκος Σοβού μήνυση στον Άδωνη, γιατί είπε
1: ότι τα πήρε,
0: ότι είναι κλέφτς. Ποιος?
1: Εχρηματίστηκε.
0: Εχρηματίστηκε τι είναι? Είναι...
1: Θα χρησιμοποιείς όρους ευγενικούς. Όχι, είπε, τα πήρε. Τα πήρε.
0: Τα τάρπαξε.
1: Το κρανίο τα πήρε. Τι τα πήρε?
0: Τα ζούληξε, πώς το λένε. Δηλαδή κάτι έκανε ανέντιμο, να το πούμε. Τα καλά. Και με πεις εσύ τώρα, γιατί τον πήρε ο πόνος του Κυριάκου του Βου, που όλα αυτά γίνονται για τον Κυριάκου του Να? Γιατί με αυτά και με αυτά θα ξαναβγεί ο Κυριάκος Ζωά.
1: Ξέρεις
0: και...
1: γιατί?
0: Για πες.
1: Γιατί λέει, ενώ το ξέρανε, γιατί τόσα χρόνια δεν μιλούσανε?
0: Γιατί ρε, εσύ και εγώ ξέρω ότι οι διπλανοί ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν όλοι μέσα. Αλλά όταν με πέταξε και εκείνο, δεν τα πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Τι λέω, τώρα θα δεις, θα τα πω όλα στον άντρα. Δηλαδή δεν είναι όλα επειδή.
1: Εκχυδαίζει την κουβέντα.
0: Εγώ την εκχυδαίζω και αυτή την εκλεπτίζουνε. Ναι. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άιτε τα ξεκατηνιάσματά του πρωί-πρωί. Τι σε νοιάζει, ρε Κυριάκου Βου, για αυτό που κάνει ο Άδωνης ο Γου στον Ζούφιο τον Μου? Γιατί εγώ δεν βρίζω. Α,
1: όχι, όχι.
0: Α, είπα τα αρχικά, αυτά είναι ως εκεί. Δηλαδή, μην είμαστε και τέτοιοι, μην γίνουμε οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει γίνονται τέτοιες κουβέντες, η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα. Ποιο ορίστε, ποιος ο ρόλος του Κυριάκου του Βου? Είναι ο αυτεπάγγελτος. Όχι άλλος ανεπάγγελτος, είναι αυτεπάγγελτος. Παιδιά, ό,τι του φανεί, του λόλου στη φανεί. Γίναμε δηλαδή μήνυση στον Άδωνη για αυτά που είπε ο Μπουμπούκος για τον Τσίπρα. Κοινώς ο Έμινεμ και ο Ξένιμινεμ, τα δυο που να μαλώνουν. Ή αλλιώς όπως θα έλεγε και η παππού μου, με τη μέθοδο με φταίει το γαδούρ, χτυπάω το σαμάρ. Άρα ο μπάτσος είναι μπουζούκι.
1: Μπαγλαμάς.
0: Μπαγλαμάδες είμαστε όλοι. Μόνο που καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτούς τους μπαγλαμάδες, και εμείς γινόμαστε οι ίδιοι με το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα μάλιστα, λέω τώρα, έχω διαβάσει.
1: Πώς τα καταφέρνεις και με αφήνεις άφωνο?
0: Έχω διαβάσει την κοινωνία του θεάματος. Δεν είναι τώρα από το μυαλό μου αυτά. Τα είναι σπουδές αιώνων. Εκτός κι αν ο Σαΐτ Τσουτσού είναι η Κουσταντοπούλου του Τσίπρα. Η ζωή δεν αντιπροσωπεύει πάντα τους αδικημένους.
1: Ποιος αδικημένος? Σήμερα πήγε και τα έβαλε με έναν άνθρωπο που είχε...
0: Ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, καλά έκανε. Δηλαδή πήγε στην Επιτροπή Διαφάνειας και αυτό, να πούμε τι είναι το άλλο.
1: Διαφάνειας Βουλής.
0: Ας είναι. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, και κερδώσε γλυκά για τη γιόρτα.
1: Το Θεόφιλο το λέγανε.
0: Θεόφιλο το λέγανε. Να πάει να μείνει εκεί που έμεινε ο Ζωγράφος, στη Μυτιλήνη στο σπίτι του Θεόφιλου του Ζωγράφου. Που έμαθε. Κατάλαβες τι είναι αυτό τώρα? Έσκασε μύτη με τα γλυκά μέσα.
1: Να... Τη χαλάει και τη δίαιτα.
0: Και ποια δίαιτα ρίξε? Έκανε ποτέ δίαιτα. Αυτή του προηγούμενου τον άντρα.
1: Σταμάτα,
0: τον έφαγε.
1: Προσπαθώ να δικαιολογήσω.
0: Δεν χώρισε, τον έφαγε όπως ήταν με τα παπούτσια.
1: Χαλάει διατροφή.
0: Με τα παπούτσια μαζί του κατάφυγε. Ποια διατροφή, ρε. Αυτή κάνει διαστροφή, δεν κάνει διατροφή. Και λέει, έτσι είσαι. Πέσαν τα ποσοστά μου. Τώρα τα βάζω στο πάτο στα γλυκά. Σε πάγω ότι που μπήκες εδώ να χρηματίσεις τη διαφάνεια και να την κάνεις στο θολή.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν της κυβέρνησης.
0: Τι σημασία έχει, ρε άρε. Σημασία έχει ότι μετράει ο καυγάς. Και ήταν τώρα τα μπάχατα όλα από τη τηλεόραση, δεν φωνάζει η ζωή. Ξανά τη ζωή. Στην τρίτη θέση. Με όποιον και να τα βάλει, είναι άτεγκτη. Κατάλαβες, επικαλείται δηλαδή όχι το δικαίωμα της σιωπής, αλλά το δικαίωμα της κραυγής.
1: Καλύτερη ατάκια του Μπάμπη του Λέλεκα.
0: Τι είπε?
1: Ας αφήσουμε τη ζωή και συστηάσουμε στα γλυκά.
0: Ναι, αυτός είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Γιατί τον κάνω παρέα, νομίζεις? Δηλαδή, τι σε νοιάζει με, άσους να σκοτωθούν. Αυτοί όσο μαλώνουν, περισσεύουν από 10-15 παραπάνω για μας. Δεν πειράζει, άσους να μαλώνουν. Τώρα απ' την άλλη δεν ξέρω, σκέφτομαι να καλέσω στον Κογκρέσο πριν τον Ντόναλντ να βαρέσω. Δεν μπορεί τώρα όλα αυτά που κάνει να βρίσκουν σύμφωνοι την Αμερική. Δηλαδή το υπαραξηλώσει. Και δεν φτάνει, όχι ειρήνη, ήθελε και Νόμπελ. τα μούτρα σου, για Νόμπελ είναι τα μούτρα σου. Ξαναρχίσαμε μπομπαρδισμούς, αυτά το ένα το άλλο γίνεται.
1: Δηλαδή βαρέσαν οι Ιράνοι πρώτοι τα πλοία.
0: Γιατί τα βαρέσαν? Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πρώτοι λέει τα βαρέσαν.
0: Πρώτα βαρέσανε γιατί κάτι τους έκανε, δεν μπορεί. Δηλαδή.
1: Α, δεν είσαι σίγουρος. Το κατηγορείς όμως.
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι έκανε. Τελεία. Το τι έκανε το ξέρουν οι Ιρανοί. Εμένα τι με νοιάζει? Η μάνα μου δεν έλεγε? Βρε, άμα δεν κάνεις τίποτα, κανένας δεν σε ενοχλεί. Εμένα με χτύψει ποτέ κανένας. Ποιον πείραξα εγώ? Άρα κάποιον πείραξε.
1: Με πήγαν ποτέ μέσα στο τμήμα?
0: Με έμασαν από το δρόμο. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνεις, αλλιώς δεν γίνεται. Ευτυχώς που μας μείνανε δύο τιτάνες της πολιτικής, παιδιά. Και έχουμε κάπου ένα απάγιο που λέμε να ακουμπήσουμε. Ένας είναι ο Πολάκης και ο άλλος ο Άδωνης. Είδατε ποιοι κάνουν σαματά. Τώρα δεν τον Πολάκη λίγο, δεν τον βλέπω. Τεφορμέ δηλαδή, αλλά δεν με πεις.
1: Πάει λαού λαού μέχρι να πάρει την προεδρία.
0: Τι, ποια προεδρία? Εδώ δεν έμεινε αυτός ένας να κλείσει την πόρτα. Έχουν φύγει όλοι να πούμε. Σε ποιον θα γίνει πρόεδρος?
1: Στο ΣΥΡΙΣ.
0: Ρε, ο τελευταίος που τον είπαμε σαν ψάλι που πήγε σε αυτό το κόμμα για πρόεδρο ήταν ο Φάμελος. Μετά τον Φάμελο έφυγαν όλοι και αυτός το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Δηλαδή ξύνεται να πει, άντε ρε Αλέξη, να σε κάνω τόσα νοήματα, δεν με βλέπεις, φώναξε με. Τι θες, τα φώτα πορείας να ανοίξω δηλαδή, τι θες ακόμα να σε κάνω? Αλλά ας βάλουμε τον Πολάκη γιατί παρουσιάζει ένα αρχηγικό ενδιαφέρον.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Άρα, ο...
2: Έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται.

0: Ρε παιδιά, δεν εκτιμάται. Έχει κάνει τόσες δηλώσεις. Είναι statement.
1: Ναι, δηλώ... Τι είναι?
0: Statement. Ναι, είδες. Γιατί πάω στα σέρα σου, εγώ κάτι έχουμε εκεί στρατηγάκια αγγλικά. Το έχω personal.
2: Personal κιόλας.
0: Βέβαια. Πάω 4 σακουλάκια πιπεράκια άτσαλο. Και με κάνει
2: μια. Από πού τα παίρνει, από το Μασούτη ή από το Σκλαβενίτη?
0: Το Σκλαβενίτη, κύριε Κιμασούτη, από τα κεντρικά να πούμε. Εκεί μιλάμε ότι χτυπάω από την πηγή.
2: Έχει άκρη στον άτσαλο, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι άκρη, κουλιτό είναι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα τώρα. Τι έχει άκρη, αυτό που έλεγε.
2: Εχθές,
0: ναι,
2: στο λόγο μου,
0: ναι,
2: άνοιξα το σακουλάκι.
0: Και τι το έκανες?
2: Έπλυνα τα μισά του σακουλάκι, τα μισά και τα έφαγα.
0: Καταρχήν είσαι ένας ευγενής άνθρωπος. Εγώ ούτε τα πλένω. Μόλις τα ανοίγω, πετάω το σπάγκο και χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Τα μισά.
0: Τι είναι τα μισά? Τα μισά είναι τα άλλα μισά από το ολόκληρο. Σιγά. Εγώ έτσι όπως το πλένω το σακουλάκι, λέω γιατί κάνει μισό. Μισό το κάνει σαν μερίδα. Και με λέει ο Πέτρος, ας τα φτάρει. Ολόκληρη είναι η μερίδα. Εσύ τρως πολύ. Αποκλείεται, λέω. Εντάξει, αυτά κάποια αρπάζουν κιόλα. Είναι έτσι, πώς το λένε. Μαϊχώσκα και σου μουσαφέσκα που λένε. Και σε ιντρικάρουν τον ουρανίσκο. Να πούμε να συνεχίσει να τρως κι άλλα. Τι έστειλε?
2: Όχι.
0: Στραπατσάδα.
2: Χθες το βράδυ. Μαγειρική λεωτής.
0: Τώρα θες να δω εγώ εκεί.
2: Είναι πιπεράκια με σάλτσα.
0: Α, γι' αυτό μπερδέθηκα και στραπατσάδα την
2: πέρασα. Όχι.
0: Παιδιά, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, αυτά. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα, και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικής, βάζεις φωνές. Συνεχίζω όμως με τον άντρα τον Κυπαρίτσιο, τον άντρα κλαμάλο του, έχω καμιά κότα λιράτη. Και ας ευχαριστούμε στένος πολιτικού αντρός.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε ξέρω τα κάβι βοτούμπια σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνι τρόπ όρτα φλουφλουά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Έχετε πάει για τη ζημιά εκεί κάτω, θα θέλαμε.
5: Για πάνω.
4: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές, θα θέλαμε να ρωτήσω.
5: Να πας στο Υπουργείο και φυγούδες, κύριε, δεν μπορείς, μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν
4: όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
5: Ναι, γιατί σου είπα, γιατί την ομάδα μου είπα, υπόγωσμο. Από αυτό το πόδι, αυτή με είπα, τι δουλειά, τι με πέθανε.
4: Αυτή, όχι, δεν λέω για.
5: Ναι, με είπε, πε λέμε, με είπε, μα είπε, την ομάδα μου είπε, πρώτα το κρατώ, συγκλειώσε, κύριε.
4: Εμείς παίρνουμε από την ομαρχία το
5: μεσοπέδιο.
4: Όχι, μια ερώτηση να κάνω μόνο.
5: Δεν μπορείς να τα κάνω, δεν μπορείς να πιστεύω να πάω τηλέφωνο.
4: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σας.
5: Τι να κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω.
4: Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι.
5: Ξέρω για πού τηλεφωνείς.
4: Ορίστε.
5: Ξέρω ποιος είπες, είπες με τηλεφωνείς, ξέρω που τηλεφωνείς και ποιος είπες. Αν πες τηλέφωνο με τον πρόεδρο, πες τηλέφωνο με τον πρόεδρο. Τι πες τηλέφωνο με ένα. Για ποιο βρεφείς που είσαι,
4: μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
5: Ναι, και τι να κάνω εγώ, τι φταίω,
4: κοιμάμαι. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
5: Αυτό πρέπει να χαμένε.
4: Ορίστε.
0: Είναι με επανάληψη, δηλαδή δεν του φτάνει να τον πει χαμένε. Του λέει χαμένε. Δηλαδή τι διαφορά έχει από τα λεγόμενα του Πολάκη αυτός ο διάλογος από το τηλέφωνο? Ή όταν ο άνθρωπος. Παιδιά, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Είναι πλέον Marvel Comics. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις άμα μιλάει αργά, γιατί κοιμάσαι. Θες να κάνει κάτι θεαματικό. Πολάκι, παλακάρα μου, σε παρακαλώ, συνέχα τον αγώνα, το πήρε στο κόμμα. Τσεπάτα.
6: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον Πολάκι
3: όμως. Ναι, ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε Πολάκιδες, αν θέλουμε Κεραπετρίτηδες.
6: Αυτό είναι το δίπολο.
3: Βέβαια.

0: Αν θέλουμε πολλά και δεν θέλουμε και ένα πετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Και φυσικά, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε στα παλιά, τα γνώριμα, τα ωραία, τα λιμέρια. Να πάρει ποιος θα είναι, λέει, όχι, θα είναι ο Δένδιας ο επόμενος αρχηγός. Γιατί να μην είναι ο Άδωνης? Δηλαδή, τον βλέπεις ότι είναι χαμερπέστατος, ικανότατος, σφουγκουκουλάριος, τα έχει όλα τα προσόντα. Γιατί να μην είναι ο επόμενος αρχηγός, να μείνει ο Πολάκης από εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Άδωνης στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος είναι ο λόγος?
3: Με μια παρέμβαση σήμερα.
4: Έχει βγει ο Κασελάκης,
3: ναι,
4: και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχός του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση. Γιατί δεν του κάνει
1: να
4: μήνυση ο Κασελάκης?
1: Ο Τσίπρας να κάνει
4: φυσικά,
1: τον καθένα.
4: Αν πούρσε για μένα είπε Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κυρία Καλογερή, που του κάνε μήνυση. Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα του πήρα μαύρα λεφτά, σου κάνω μήνυση.
1: Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα?
4: Τι στοιχεία? Βγήκε ο Κασελάκης και είπε: βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά.
1: Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης.
4: Ο διαδοχός
1: του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
4: Του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
1: Πρέπει να κάνει μήνυση.
4: Βεβαίως. Όταν κάποιος αφηρητεί την
1: ειδική σου, θα του κάνει
4: μήνυση. Έτσι κάνει εξωπρεπείς άνθρωποι.
1: Σας παρακαλώ.
4: Θα μας πει για εντυμότητα Αλέξη Τσίπρας.
3: Λοιπόν.
4: Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ νίκη πάνω στη θάλασσα? Α, σε παρακαλώ πολύ.
5: Αυτό που μου είπες εμένα πριν.
6: Φύγε από εδώ, ρε.
5: Μα αυτό που σου λέω εγώ, αυτό που μου είπες.
6: Πήγαινε μέσα και.
5: Αυτό που μου είπες εμένα πριν.
6: Φύγε από εδώ, ρε.
5: Παρακάτε τα κουλά σου, σου λέω. Τώρα είναι. Δεν μου κάνει
6: εμένα.
5: Δεν μου κάνει εμένα. Αυτό που σου λέω εγώ.
7: Τι γίνεται εκεί?
6: Τίποτα, κύριε Πόζημα.
7: Τι θα πει κουβεντιάλετε, χαλάσετε τον κόσμο, από την πλατεία σας ακούω.
6: Ένα ο φίλος από εδώ έχει πει καμιά εξενταριά ποτηράκια παραπάνω.
5: Αυτό που μου είπες εμένα πριν.
7: Πώς σε λένε εσένα?
5: Μπαρδόνα.
7: Δώσ' μου την ταυτότητά σου.
5: Δεν έχω.
7: Δεν έχεις?
5: Δεν έχω.
7: Τότε θα έρθεις μαζί μου στο τμήμα. Πάμε.
5: Μα τι μας, δεν πάω πουθενά.
7: Δεν πας πουθενά?
5: Μάλιστα.
7: Θα έρθεις.
5: Τότε θα έρθει και ο κύριος μαζί. Γιατί θέλω να του υποβάλω μήνυση. Αγωγή, έφεση και ανακοπή.
2: Και λίγα λέω δηλαδή. Τελικά όμως τα πήρε ο Αλέξης ή δεν τα πήρε? Κάτσε μύριο στα δάχτυλα μου λίγο.
4: Αλλά να μιλήσω λίγο με τον Τσίπρα το μετριοπαθή.
2: Ναι.
4: Βγαίνει και μιλάει ο Αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
2: Όντως.
4: Δεν ξέρω, ακόμα δεν ξέρει τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
2: Ναι, όντως.
4: Ωραία μέχρι εδώ.
2: Mm-hmm.
4: Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά ναι. Τον Τσίπρα είναι προνομιακή.
2: Πιανού είναι.
4: Πιανού είναι.
2: Πιανού.
4: Του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρα είναι αυτή. Μα θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
4: Θα μας τρελάνει.
2: Μπορεί να κατάλαβε
4: δηλαδή,
2: το λάθος.
4: Εσύ το λες μετριοπαθή, εγώ το λέω αυτό.
2: Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
4: Ένα όχι.

0: Μια χαρά θα σε λέει ό,τι θέλει, γιατί έτσι πρόκουψε αυτό το παιδί. Ξεκίνησε να πουνάει, να νουγιλέκαρε πολλούς, είναι και είδης που έφτασε να κάτει και να εκπροσωπεί ποιον, αυτόν που πήγε στο Καλάμπια. Ένας ο οποίος πουλούσε να νουγιλέκα είναι εκπρόσωπος του Καλάμπια. Δηλαδή παρέκαψε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάστηκε να πατήσει το ποδάρι στην Αμερική και βρέθηκε και από παν κατσίκα στην κατσίκα. Δηλαδή αυτόν λες τώρα ότι δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί. Και να μην το θυμηθείς όποιος, μα όποιος και να βγει από τις επόμενες εκλογές, ο Άδωνης εκεί θα είναι απίκος, πίκος απίκος.
1: Οι ΣΥΡΙΖΕΙ απεδείχθη ότι δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήτανε η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να παρέχει πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν: ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν,
0: τάκ!
1: Είναι απολύτως προφανές, είναι απολύτως προφανές ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε.
0: Τρέλα κάνουμε.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη.
0: Α, είπες και του Σαμαρά.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, ως Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.

0: ευτυχία από σένα.
1: Ευχαρίστως.
0: Νιώσε με.
1: Κάτσε να κάνω λίγο μαρόγλου.
0: Αγαπάμε.
1: Ήταν τα μάτια σου το βάθος της θάλασσας.
2: Έλα, θάλασσα.
1: Και ένα πιτάρισμα και μόνο με αναστάτωνε την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
2: Άρε, τι εποχές έχουμε.
1: Τι μιλάμε τώρα, τι Jack Daniels, μη Coca-Cola, τι πω, η μεγαλία σαν του Πασόκ δεν είναι καλά, τι να λέμε τώρα. Παλιά ερωτεύονταν ο κόσμος, τώρα τι από το TikTok να πούμε, θα με πάρεις, θα σε πάρω με παπάκι, με κουμπάρ, δεν γίνεται αυτά. Αυτά θέλουν feelings, θέλουν αισθήματα να πούμε, κατάλαβες. Αλλά με φτιάχνει ο Άδωνης, ρε παιδί, με ένα μυστήριο πράγμα. Ο Άδωνης μη φαίνεται δηλαδή ότι είναι η λευκή Λουπίτα Λιόγκο.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω, Αντώνη Σαμαράς.
1: Έτοιμος είσαι. Σε λέει δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή πως έφυγαν αυτοί όλοι από του ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο Ελλάς. Δεν μπορώ να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία και να πάω με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν
2: τέσσερα.
1: Γιατί τα στοιχεία που τον εξυμνούσα, που τον είχα πάνω από το κεφάλι μου κορώνα, να πούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ρέξει καμιά τακ τακ τακ από εδώ από εκεί.
2: Όπως παλιά.
1: Το είπε το όνομα, είδες που το είπε μέσα. Εμείς αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είτε είσαι Σαμαράς, είτε είσαι.
1: Είτε είσαι. Άρα τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζει υποψηφιότητα με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν και στο κάτω-κάτω.
2: Καραμαλής είπε, δεν θυμάμαι.
1: Καραμαλής δεν είπε. Αλλά απλώς δεν του σκέφτηκε εγώ νομίζω. Γιατί τον βλέπεις τον άλλο να πούμε, έχει κοιμηθεί απάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι συνεχόμενο στον παρακτάρι, ότι έβγαλε ένα διαρκείας.
2: Έφαγα ένα μπιφτέκι στον παρακτάρι, σου λέω.

0: Το ένα έφερε το άλλο, πήγε και ο Κουτσούμπος. Τι έκανε, ταβέρνα είμαστε. Όλα τα κατηγορήστε πια. Όλα να τα στοχεύσετε. Και ξέρεις, αυτά όλα που γίνονται τώρα, αυτή η νέα του Νόλαν. Του Νόλαν, είναι ταινία αυτή για τη μαύρη Black Aphrodite.
1: Τα βάλε αυτή με τον Όμηρο,
0: Όχι, τα βάλε. Τον είπε. Άσε ρε γατάκι τον
1: Όμηρο.
0: Εσύ που μας έβαλες ως γυναίκες. Και πού είναι μια μαύρη να βάλεις? Τότε δεν είχε μαύρους, μετά τους ανακαλύψανε. Και μας έβαλες λίγο. Να είμαστε, να παίζουμε λίγο, κάτι δεύτερα ρολάκια. Είδες ο σκηνοθεταράς μας τι έκανε? Όλο το πρωταγωνιστικό το πήρα πάνω μου. Τι έχεις να πεις για την ποσόστοση?
1: Στον Όμηρο τα όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Οι γύφτσες δεν πάνε στα πνεύματα και τσουγκρίζουν τα ποτήρια με ρετσίνα με το νεκρό. Στην υγειά μας να είσαι καλά, παλιχάρι μου. Και τα ντύμπλ πέφτουν πάνω στον τάφο. Α, κομματάρα έχω φέρει.

0: θέλω, αλλά σου πάμε μου πες.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε

0: τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Φιλενάδα, τι κάνεις?
13: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
12: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
13: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
16: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
17: Τάκης.
18: Καμά.
17: Τάκης.

0: Τάκης. Έχω απ' όλα και καθημερινή, έχω και νέα, έχω και απογευματινή, έχω και αγωνιστική, έχω και...
1: Αυτό που με νοιάζει εμένα.
0: Ναι.
1: Προσλήψεις έχεις.
0: Αυτό, εκεί τώρα υποφέρω λίγο.
1: Που πάστε.
0: Υποφέρω που γιατί πάτε. Βλέπω τον ελεύθερο τύπο και δεν έχει, έχει κάτι χαζά, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων και...
1: Κάτσε να σου δώσω μια συμβουλή τότε.
0: Θέλει
1: μια συμβουλή.
0: Βέβαια,
2: να μην βάζετε αποσμητικό, παιδιά, στις μασχάλες, γιατί μετά δεν μυρίζει ωραία. Να μυρίζει υδροτήλα. Να μυρίζει υδροτήλα, να έρχονται όλες οι κοπέλες απάνω. Είναι ένστικτο. Εγώ είμαι 30 χρονών και δεν έχω βάλει ποτέ αποσμητικό. Και άμα με μυρίζει, σαν μπουμπούκι μυρίζει, σαν παπαρούνα.
0: Άσε, δεν δε θέλω να κάνω.
1: Δεν στρέχω.
0: Δεν θέλω να κάνω δοκιμαστικό, σε πιστεύω. Α πούμε, 30 χρονών δεν είσαι με την καμία, αλλά τέλο πάντων.
1: 30 είναι.
0: Μόνο οι μασχάλες του.
1: Ναι, είδες, τα λέει στην παφή του.
0: Η παφή του έχει μια έκφραση απ' έξω. Δηλαδή μιλάνε. Τι να σε πω.
1: Τι ώρα είναι.
0: Η ώρα είναι τα μάμ για φαΐ. Τα μάμ όμως.
1: Τα μάμ.
3: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Από το Λαιμό Πρεσπών. Μετά από τόσο καιρό είπα να βγω σήμερα. Μια και είναι Κυριακή. Και μόλις γύρισα από την εκκλησία, από την Θεία Λειτουργία, έφτιαξα αυτό το ωραίο φαγητό, τις μπριζόλες με τις πατάτες στο φούρνο, κοκκινιστό το έχω κάνει. Wow. Και έγινε πάρα πολύ νόστιμο. Το έχω κάνει και με κρεμμυδάκι, με ντοματούλα, με πελτέα ντομάτα. Θα σας τη γράψω τη συνταγή. Και πέτυχε πάρα πολύ ωραία.
0: Πότε θα
3: να είστε
0: πήρατε.
3: Όλοι καλά.
1: Μας καλεί και μια μέρα σπίτι.
3: Δηλαδή... φίλους και σας χαιρετάμε.
0: Και εμείς σας χαιρετάμε, αλλά μια ζωή τα λες, δεν τα γράφεις. Πού τα γράφεις δηλαδή. Είναι δυνατό. Εδώ ο Λεοντής και έκανε μια σάλτσα με τη δύση, θα μας τεινάξει.
1: Τουλάχιστον ήταν τέλεια φωτογραφικά.
0: Ναι, καλά, αποκλείεται να μην ήταν καλό και η γεύση.
1: Αφού δεν έμεινε τίποτα, καλό θα ήταν.
0: Εσύ, είχε καταρχήν το μαχόγκ μπριζόλα. Είχε ένα τσεκούρι έκανε και έβαλε πιπεράκια, άτσαλο, γύρω-γύρω όλα και ντομάτα δική του, δική του εμπνεύσεως.
1: Ναι, σάλτσα.
0: Πω, κολαστήριο. Λέει το
1: πρέπει να αποφεύγουμε τα πράγματα που μας κάνουν κακό.
0: Εγώ ίσα-ίσα, ξέρεις τι θυμάμαι, μια συνέντευξη.
3: Στου ανθρώπου που έχουν έρθει σε μένα, μην καπνίζει, μην πίνει τα αλκοόλ.
0: Μπράβο, σε αυτήν θα πάω.
1: Είδε.
0: Ποτέ.
3: Έχουμε μια καθηγήτρια, είναι πολύ μεγάλο γιατρό.
1: Μεγάλο γιατρό στη Ρωσία.
3: Κατόχρονο. Τα νεύρα βγαίνει και λέει: λοιπόν, θα πάρετε χαμπάρι ότι αυτά τα πέντε πράγματα πρέπει να προσέχετε. Κάπνισμα, ούτε συζήτηση, αλκοόλ, ούτε συζήτηση, ζάχαρη, αλεύρι, ούτε συζήτηση, περπάτημα και πιο
0: ούτε νερό. Συζήτηση.
3: Και λέω, ναι, όντως, αυτό είναι σωστός τρόπος ζωής.
1: Δεν ξέρω, Βασίλης, την κοροϊδεύει.
3: Για,
0: ο Βασίλης καλά. Πες τον όχι ζάχαρη του Βασίλη.
3: Είναι δύσκολο γιατί μέσα υπάρχουν ουσίες που δεν σε αφήνουν να φύγεις, παράδειγμα, από το τσιγάρο είτε από το αλκοόλ. Είναι... σαν ναρκωτικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αγωνίσου.
0: Εξαρτησιογόνα, δηλαδή, θέλει να πει σε μετάφραση τώρα, αλλά λέμε. Λοιπόν, εγώ είμαι με τη μέθοδο του τροσουνίδου. Δεν λέει ποτέ μην κόψει αυτό, μην κόψει εκείνο. Έτσι κι αλλιώς και ο άρρωστος που λέει εντάξει, ψέματα λέει. Είδες και να τα κόβει αυτά.
1: Άσε, ξέρω κάτι αρρώστους που πηγαίνανε και καλά για να πάρουν καφέ και.
0: Καταρχήν, ο γιατρός που στα λέει σκάει τσιγάρο και την ώρα που σε μιλάει. Δηλαδή, του δίνει μια κουτουλιά, είδε
1: το. Σπύρο, καρδιοχειρουργός.
0: Ναι, δηλαδή, λοιπόν, κομμένο το τσιγάρο. Κομμένα, να ξέρεις, εγώ για το καλό σου. Εσύ γιατί. Εγώ έχω άγχος. Εγώ τι έχω δηλαδή. Γιατί το κάνω. Άμα δεν θα κάνω γιόγκα. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Θες και αναλυτικά ή.
1: Εννοείται.
0: Α, είσαι τέτοιος. Τραγική η κατάσταση από την πολιτική της εμπορευματοποίησης. 17 πόλεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν διαθέτουν φοιτητική εστία. Μόνο το 7% έχει πρόσβαση στις εστίες, ούτε για τους λογαριασμούς του φοιτητικού στεγαστικού. Επειδή πιο φοιτητικό ρε, σε ετοιμάζουν έργα όταν θα τελειώσεις. Να έχεις συνηθίσει, πας στον εσύ, είδες τι έγινε με τον γιατρό. Δεν ήταν, είχε κουριού στα κρεβάτια, είχε άβαφο, ήταν καζανάκια γκρεμισμένα. Να συνηθίζει το παιδί όταν γίνει επαγγελματία.
1: Εμείς ξεσυνηθίσαμε όμως.
0: Ναι. Α, να ορίστε. Παιδιά, στα καλά καθόμενα όταν συμβαίνει, τι κάτι είναι αυτό που συμβαίνει, ξέρετε.
1: Μισό. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Έρχεται φανερά.
4: Έκτακτη είδηση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στον οικισμό Ξηροβρύση στο Κιλκής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις 12.30. Στην κατάσβεση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόνων τμήματων και 12 οχήματα. Επίσης, συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως οι φλόγες δεν απειλούν τον οικισμό. Για οτιδήποτε νεότερο, θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας προς το παρόν. Γεια σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είδες έτσι.
0: Μιλάμε πολυβόλο.
1: Μετά τα πιπεράκια τη Σάντα και την Πιτζούρα.
0: Ήρθε φανερά ικανοποιημένος.
1: Που τα έφτιαξε μόνος που τα τονίζω.
0: Τα είπε με τιμή. Τρέχει το λογισμικό.
1: Το βλέπω.
0: Βλέπω το λογισμικό.
1: Θα ξανάρθει.
0: Μην κάνει κάτι λακλάκια. Με λέει, μην νομίζεις ότι γλιτώσατε. Έχει ένα τραβηχτικό πράγμα να πούμε στα έκτακτα περιστατικά, δεν ξέρω δηλαδή.
1: Οπότε έρχεται κάτι γίνεται.
0: Ναι, ναι, δηλαδή.
1: Πόσο πήγε το ψωμί?
0: Το ψωμί, πότε, το κιλό. Το άσπρο ή το μαύρο.
6: Κορονοϊό να παθαίνουμε και να μην πεθαίνουμε από την νηστικό. Τι, ένα ψωμί 70 λεπτά έγινε. Όλα ανέβηκε. Δουλειά δεν έχει. Τι θα κάνουμε εμείς? Τι είναι, τι έκανε τσιτάκης? Όλα που ανέβηκε. Ε? Κορονοϊό να παθαίνουμε και να μην πεθαίνουμε από την νηστικό.
0: Είναι πρόβλημα. Πάντως εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Δηλαδή πόσες φορές να το πούμε και ξέρεις τι θα σε κάνω, τι που φάνε.
1: Δεν πιστεύω να πηγαίνεις σε δημόσιες υπηρεσίες.
0: Κοίταξε, συνήθως αυτά δεν...
7: Αυτά δεν μπορώ τώρα, χαρτούρα,
0: ναι.
7: Αυτό, εκεί, γραφεία, ιστορίες. Αν πεις ρε μαλάκο, μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο, γκρίνια είσαι. Όχι.
0: Τότε...
7: Αλλά δεν μπορώ να κάνω και αυτό, μαζί μετά δεν μπορώ να κάνω και αυτό, αυτό λέμε. Πας τώρα εκεί, γεια σας, έφερα το αυτό, έχετε φέρει το αυτό, το έχουμε βέλει, λες και είμαστε τίποτα τζιτζιβιόγι να πούμε. Rock and roll τύπη να πούμε, τώρα που αποτύχει δεν γίναμε rockstar.
0: Ο Μέγκα Βακτέλη.
7: Λοιπόν, άσε τώρα, μην τα θυμίζεις κι εσύ. Αυτά δεν μπορώ τώρα.
0: Να κατάλαβες, εντάξει, είδα κάτι τύπου σήμερα στη Βασιλή Σόλγας, Τσουπεράδης, με κάτι πυρούνια να πούμε, μηχανή, ήταν γύρω στα 60, ξέρεις. Είναι η φιλή των δεν πειράζει.
1: Ναι, η φιλή των δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αλλά σε καφενείο στη Σαμοθράκη καλοκαίρι είχαμε εκεί πέρα και τα παιδάκια και τους πατούσαν. Αυτοί ήταν τα γκλαγωμένα από τις μπύρες. Οπότε όποτε τον παιδί τον πατούσε κανένα παιδάκι, λέω: όχι, θα φάμε καμία τώρα. Δε, και γυρνούσε και δεν πειράζει. Χαλαρή, ρε. Εντάξει, αυτό είναι. Μεγάλη μανιά.
8: Είμαι χαρούμενη γιατί κοιμήθηκα. Όχι όρθια. Ξαπλωμένη κανονικά. Ξάπλωσα, σκεπάστηκα για να ξεσκεπαστώ και χαρούμενη όπως ήμουν με τα μάτια μου ανοιχτά, κοιμήθηκα ως το πρωί. Ήμουν πολύ χαρούμενη.
1: Με τα μάτια ανοιχτά.
8: Κοιμήθηκα και ξύπνησα με τα μάτια μου κλειστά. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, έβγαλα ένα χα από το χαρούμενη. Και εκεί κατάλαβα ότι η χαρά δεν κάνει φασαρία. Κάνει χαμό. Μπορεί να κάνει η χαρά τον ύπνο ανάποδο, αλλά κάνει και τη ζωή ολόησια. Όταν κοιμάσαι ελεύθερος, ξυπνάς χαρούμενος. Και όταν κοιμάσαι χαρούμενος, είσαι ελεύθερος. Και εγώ είμαι και χαρούμενη και ελεύθερη.
0: Ναι, κοιμάσαι ολόρθιο, οπότε θα είσαι χαρούμενη συνέχεια. Μην στεναχωριέσαι.
1: Νομίζω κοντράρει πάρα πολύ έτσι.
0: Ποιον?
1: Πάει να
0: κλέψει. Να χτυπήσει.
1: Πάει να κλέψει τη δόξα.
0: Από φαιή.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί με τίποτα.
9: Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, για μένα ίσως το σημαντικότερο, είναι να μπορέσεις να βρεις την εσωτερική γαλήνη, την εσωτερική αρμονία, την εσωτερική ηρεμία. Αυτό δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με το οτιδήποτε εξωτερικό. Χρήματα, σπίτια, αγάπες εξωτερικές.
0: Ναι, ρε, πιστεύω.
9: Τίποτα, τίποτα. Πραγματικά, όταν μπορείς να είσαι γαλήνια μέσα σου, όταν νιώθεις αυτό το... Είμαι ζωντανή, είμαι ελεύθερη, είμαι αληθινή.
0: Ξαρό ξυκρότημα.
9: Είμαι ήρεμη.
0: Κι αν μας αντέξει το σκηνό,
9: το σώμα μου
0: θα φανεί
9: χειροκρότημα. Ασφαλές.
0: Τώρα εσύ κοροϊδεύεις.
9: Αυτό. Το νευρικό
1: σώμα. Εσένα κοροϊδεύω κάτι
9: ήρεμο, ρυθμισμένο.
1: Όχι τη φαίη.
9: Χαλαρό.
0: Καλά.
1: Τα πάντα.
0: Καλά. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι εγώ. Κάνεις εσύ αυτά τα όμο.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Όχι.
1: Μπράβο.
0: Ούτε μια στάλα.
1: Παιδιά, αυτό θα κάνει. Κοροϊδεύει. Και εγώ
0: Καλά,
1: έπρεπε να υπερασπιστώ το κορίτσι.
0: Τώρα, εγώ, άμα ακούω τη Φέη, με έρχεται να ξηρίσω το κεφάλι μου όλο και να βάλω μια πορτοκαλί και λιμπία, να πάρω και ένα κουμπουσκί μέχρι απέναντι και να βαδίζω μέσα στην τσιμισκή να κάνω χωμ, χάρη ράμα, ράμα κρίστα.
1: Χαιρετίσματα.
0: Πολλά.
1: Βασίλης.
0: Στην εξουσία. Να, το είπα, Βασίλης.
1: Γιώργος.
0: Δεν είναι ο Παπακουσταντίνου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Πώς?
1: Άκης.
0: Γεια σου, Άκη.
1: Στην Ιωάννα, πολλές καρδούλες. Στο Λεωνίδα.
0: Και από εμάς, εννοείται.
1: Στο Φώτη.
0: Εννοείται.
1: Στον Κωστή.
0: Πολλά φιλιά.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Yeah, yeah.
1: Στον George.
0: George, χάρη
1: σου. Στον άλλο τον George.
0: Κι άλλο
1: George. Σταμάτησα δεξί τα μάξι, λέει να μην στουκάρω.
0: Καλά, εντάξει, εσύ είπα τόσες φορές. Όταν κάνουμε εκπομπή, το βάζεις στην άκρη, περιμένεις λίγο. Πόση ώρα κρατάει, σιγά.
1: Φαίνεται, λέει, ότι αγαπάνε η Κατερίνα από όλα τα κόμματα. Μόλις βλέπουν ότι δεν θα βγουν, εκεί πάνε. Γι' αυτό έχει μαζευτεί όλη η σαβούρα εκεί.
0: Το θέμα είναι να μην τους ψηφίζουμε, παιδιά. Γιατί αυτοί καλά βουλεύονται, κάνουν τους αλταπίδα εκεί στο τραμπουλίνο από το ένα κόμμα στο άλλο. Μετά μην μας φταίνει η πολιτική διεθνή. Μην τους ψηφίζει να μην βγουν.
1: Στην Ελένη στείλε.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Θεόφιλος. Καλησπέρα, λέει, και εγώ ακούω.
0: Ο Θεόφιλος, ο ίδιος, ο ζωγράφος.
1: Όχι, όχι.
0: Είπα κι εγώ.
1: Κι εγώ, λέει, ακούω.
0: Ναι, ακούς, αλλά.
1: Στείλε χαιρετίσματα και στον Τασούλη.
0: Γεια σου, Τασούλη.
1: Ο Τασούλης έχει παραγγελιά. Του αρέσει πολύ τούτος εδώ.
0: Ποιος? Τάσο, ό,τι πεις.
1: Ό,τι πει.
10: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστουργηματοποιός.
0: Τον έχω αδυναμία.
10: 6/7 του 2026, η ώρα είναι 17 και 37 με τα δικά μου ρολόγια. Η φάρμα της Εροφύλης. Η φάρμα της Εροφύλης. Εροφύλης Φάρμ και Χεροφύλης Φάρμ. 14/7 του 2024 με συν. Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτεξούσια υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγκος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστοκίματα κλπ.
1: Και λοιπά.
0: Α, και λοιπά. Τι να μας πει
1: ο... χάρη που δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Θεός λέει, είμαι, λέει, ζωγραφιά, όχι ο ζωγράφος.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Πολλά φιλιά από την Έλλη έχεις, κύριε.
0: Ανταποδίδουμε.
1: Ανταποδίδεις.
0: Και οι δύο ανταποδίδουμε.
1: Ανταποδίδουμε και τι έχει εδώ. Α, δεν έχουμε ακόμα.
0: Τι, κάτι, λοιπόν, κάτι βρήκες.
1: Από Κλέαρχο μέχρι να βρεις εσύ την εφημερίδα για τις εφημερίδες.
0: Κονιτσιώτη, όχι, το έχω μπροστά μου.
1: Πολλά χαιρετήματα, λέει, σας στέλνουμε από Κλέαρχο, Άρτεμις, Τάσο, Στέλιο και Σταυρούλα. Ακούμε φανατικά πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά, ρε παιδιά, να είστε καλά, γεροί να είστε. Έχω εδώ.
1: Ξεκίνα και μετά έχει αποκαλύψει στην λαϊκή ώρα, να ξέρεις.
0: Λουπίτα κατά Ομήρου. Κατά Ομήρου. Τι θα του έλεγε εάν τον συναντούσε. Αν χαθεί.
1: Κάποια στιγμή θα τον συναντήσει.
0: Ναι, πού θα πάει. Μη βιάζει, είναι θέμα χρόνου. Μόλις τον δει, τι έχει να τον κάνει. Αν χαθεί, ρε κάτασπρε. Δεν λέμε κατά μαύρη. Εντάξει, να μην βρίσκει αυτή. Φυλάκιση πρόστιμου και βραχιολάκιση. Τηλεπέν είδε, σε κατεβίλη υποψήφια.
1: Κατέβει γιατί έχει ήδη καλύψει μεγάλο μέρος από την ποινή που τσίπρε.
0: Ναι, το έχει κτίσει το 12 μήνο, δηλαδή, οπότε βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα φαντάζεσαι στην Ελλάδα να κατέβαινε κάποιος καταδικασμένος με βραχιολάκι. Εγώ τον τελευταίο που θυμάμαι με βραχιολάκια ήταν από τη Χρυσή Αυγή ο Μιχαλουλιάκος. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μιχαλουλιάκος και όποιος δεν είναι. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Ολέθρια σχέση Αντώνη Ντόρας. Τώρα θα βγουν ότι τα είχανε, ότι ο Τέρης Χρυσός είναι παιδί τους και αυτά, ξέρεις, τα ωραία που μου αρέσουν πολύ. Είπα, Ευρώπη και Τουρκία στείνουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο και φέρνουν το προσκήνιο και τη γαλάζια πατρίδα.
1: Έλα, πάμε.
0: Τι πάμε?
1: Λαϊκή ώρα.
0: Βιάζεται πάντα για τη λαϊκή. Δες τι γίνεται. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα γιατί πήραμε καινούργια μηχανήματα.
1: Φώναξε.
0: Είναι υπερευαίσθητα, να την κατάλαβε.
1: Σε φτιάξα, φώναξε.
0: Άνοιξαν το βόθρο και αλληλοσκοτώνονται. Γεωργιάδης κατά Τσίπρα. Κάτι τώρα έχουμε και Βελόπουλο κατά Γεωργιάδη που είναι κατά Τσίπρα. Τρομακτικές καταγγελίες για μίζες και χρηματισμό από επιχειρηματίες. Είσαι πληρωμένος και βρωμιάρης. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο με το ενίκιο 500 ευρώ να είναι. Είσαι ο βρωμερότερος των βρωμερών. Πόσο πια να βρεις, εκτονώθηκα, φύγαν όλα από μέσα.
1: Εγώ θα γίνω Άγιος.
0: Έχω κάψει λίπος, εγώ θα γίνω Άγιος, εννοείται, George Margaret.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
6: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
19: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
20: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μήνυμα παρέμβαση Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. Δικαίωμά μας σε επέκταση των χωρικών υδάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ευαισθησίες των μελών του ΝΑΤΟ. Οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ασταμάτητος ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ αλλά και κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε την ηγεσία της Τεχεράνης άρρωστη, επιτέθηκε στην Ισπανία κάνοντας λόγο για φρικτό σύμμαχο και εξέφρασε τον θαυμασμό του για Ερντογάν και Σι. Όλο το παζάρι με τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και τα προσχώματα που βάζει το Ισραήλ. Όλο το ρεπορτάζ της απεσταλμένης των παραπολιτικών στην Άγκυρα, Χρύσας Μακρύ. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είπε η Σεύβη Βουλουδάκη. Την ίδια ώρα, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπέβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων. Επιμένει με νέα ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενοι ότι δεν διαθέτουν πλέον δημόσια ιδιότητα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησε Πασόκ, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα στα social media. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών, στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο ΕΚΑ βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η ενεργειακή ασφάλεια, ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβο LNG και η νέα επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρείων Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Αιματηρή καταδίωξη με 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να τους εμβολήσει. Με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος. Αδράνεια στα Πετράλωνα μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο την ώρα που εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας. Αγρότης στη Λάρισα χάρισε τη σοδιά του αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε να δώσει νεκταρίνια και ροδάκινα σε 350 οικογένειες παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή και να πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Η νίκη θρίλερ της Αργεντινής εναντί της Αιγύπτου και η Ελβετία που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας στα πέναλτι. Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών. Μεταγραφική βόμβα ετοιμάζει η ΚΑΗ Παναθηναϊκός, στο Μοντέρο ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος από το Σάββατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και αναφέρθηκε φυσικά και στην τουρκική απειλή περί κάζους Μπέλη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τρία τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα φτάσουμε αμέσως στο που είπες και το πιο σημαντικό είναι το κάζους Μπέλη. Αφού πούμε ότι τα δύο πρώτα ήταν για τις δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη πληρεί με το στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Και θύμισε μάλιστα ότι η χώρα μας, ακόμα και σε περιόδους ασφυρής λιτότητας, τηρούσε πάντα την αντίληψή της ως προς δαπάνες προβλέπει το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή για να δείξει και την αξία της Ελλάδας, πόσο πιστεύει την Βορειοατλαντική Συμμαχία και πόσο τηρεί τους κανόνες που θέτουν και οι 32 χώρες από κοινού. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν που είπε ότι η κυρία πρέπει να διατηρηθεί. Έχει την ελπίδα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί. Και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι θα είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και την ελπίδα ότι θα υπάρξει νέα έξοδος των εντάσσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τιμής του πετρελαίου. Και πάμε στο τρίτο και πιο σημαντικό μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την Τουρκία. Και είπε ο Πρωθυπουργός τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους Μπέλη από την Τουρκία. Και το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το θέτει με τέτοια έμφαση σε ένα τέτοιο διεθνές φόρουμ όπως είναι η Σύνοδος Κορυφής, ετήσια Σύνοδος Κορυφής τη Βορειοατλαντική Συμμαχία Πρωθυπουργό. Στη χώρα, τη στιγμή λοιπόν είπε που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάποιο μπέλα από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται φυσικά στην προμήθεια των F-35 των Αμερικανικών προς την Τουρκία, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε εκ νέου χτες από τον Τραμπ ενώπιον του Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε Πρωθυπουργός μια αμυντική συμμαχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι κρεμότητες, δηλαδή όπως είναι οι άρρηστοι του Κάουζ Μπέλη, μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της καλής σχέσης και της συνεργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα F-35, για το Κάζους Μπέλη και όλα αυτά τα θέματα φυσικά που βάζει στην ατζέντα η Ελλάδα.
3: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
1: Την εκτίμηση ότι η Τουρκία τελικά δεν θα πάρει τα F-35 εξέφρασε εδώ στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Rafale, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
1: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο από τα παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυριαρχούν φυσικά λαύρος εναντίον όλων. Μάλιστα ασταμάτητος, μίλησε και για το Ιράν, μίλησε και για την Ισπανία, για όλους και για όλα.
5: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα σένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Εν όψη των διεργασιών, των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε μια συνομιλία με τον Μάρκ Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώπιον δημοσιογράφων. Εκεί είπε όλα όσα είπε. Τοποθετήθηκε για το θέμα του πολέμου και ουσιαστικά της νέας έντασης στην Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι η εκεχηρία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει λήξει για τον ίδιο.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την Άγκυρα, με την απεσταλμένη των παραπολιτικών, τη Χρύσα Μακρύ, να μας δώσει το κλίμα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά, Σπύρο, θα σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
6: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρία μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές δαπάνες, έβαλε τη δική του ατζέντα σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν έκανε πάλι λόγο για τα F-35, όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε με τον Ρούμπιο, αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι άμεσα στα F-35, ρίχνονται βέβαια και...
1: Χρύσα, μας ακούς? Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη επικοινωνία με την Άγκυρα.
6: Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές.
1: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Άγκυρα και την Χρύσα Μακρύ. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Εδώ είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει το ρεπορτάζ.
5: Μα όπως είπε λοιπόν και η απεσταλμένη μας η Χρύσα Μακρύ από την Άγκυρα και που παρακολουθεί βέβαια τις εργασίες συνόδου εκεί του ΝΑΤΟ, μα ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λαύρος τόσο για το θέμα της συμμαχίας και των αμυντικών δαπανών όσο βέβαια και για το ζήτημα της Ισπανίας. Εστίασε πάρα πολύ στην Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει, είναι φρικτό απέσιο σύμμαχο, και έδωσε μάλιστα εντολή στον Υπουργό Εμπορίου του ότι θα πρέπει να διακοπεί κάθε εμπορική επαφή και κάθε ταξίδι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Μαδρίτη. Βέβαια, να πούμε ότι από το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, υπήρξε μια ψύχρεμη αντίδραση. Δηλαδή, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως αναφέρθηκε από τη Μαδρίτη, αναμενόμενες αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Θυμίζουμε βέβαια και το φόντο, το παρασκήνιο, τα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξάλλου καταφέρθηκε εναντίον της Ισπανίας, τόσο για το θέμα των αμυντικών δαπανών, όσο και για το θέμα των βάσεων, που δεν δόθηκε το πράσινο φως από τη Μαδρίτη να χρησιμοποιηθούν απέναντι στο Ιράν, στον πόλεμο τον οποίο είναι σε εξέλιξη. Με φόντο δε και αυτό το ζητούμενο, το δεδομένο, ότι είχαμε τα νέα πλήγματα και ουσιαστικά την εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει, που έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα έχουμε κρίσιμα πλήγματα πάλι στη Μέση Ανατολή. Άρα η εκεχηρία είναι στον αέρα.
5: Και αν πιστέψουμε τον Τραμπ, για τον ίδιο έχει λήξει. Βέβαια, πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο with a pinch of salt, που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή, λίγο πολύ προσεκτικά το τι λέει ο Τραμπ. Γιατί τη μία λέει έτσι, την άλλη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αλλιώς και κάτι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου είπε ότι θα στείλει μήνυμα στους διαπραγματευτές, εννοώντας προφανώς τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner, για το τι θα κάνουν εκείνοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα με το Ιράν. Πάλι επανέλαβε για ακόμα μια φορά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντί τους και πάλι χρησιμοποίησε ακόμα και τη λέξη καρκίνος για τους Ιρανούς, με τον οποίο λέει πρέπει να τελειώνουμε. Ενώ ανέφερε ότι δεν είχε κάνει η ίδια η Αμερική πλήγματα, σεβόμενος ουσιαστικά τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τη κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, αλλά βέβαια ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκάστηκε, θα λέγαμε, από την πλευρά των ΗΠΑ να κάνει αυτά τα πλήγματα, γιατί είχαμε τα πρώτα πλήγματα από το Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, δεν μας προκαλεί εντύπωση επίσης ότι υπερθεμάτισε αυτών των κινήσεων και της αμερικανικής αποφασιστικής αντίδρασης ο Μαρκ Ρούτε, τόσο με δηλώσεις προσερχόμενο σύνοδο, όσο βέβαια και σε αυτές δηλώσεις που έκανε στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου.
1: Απόλυτος πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά δεύτερα αγωνιστής με κρίσιμο ρόλο και ο Ταγίπ Ερντογάν. Χθες συναντήθηκαν, είδαμε και σχολιάσαμε μαζί την συνάντησή τους και αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτών.
5: Ναι, ναι. Μα ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ είπε αυτό το οποίο είχε πει και προλίγων εβδομάδων ο J.D. Vance, δηλαδή ότι αυτό το οποίο αναζητείται αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος να παρακαυθεί το πλαίσιο Κάτσα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση Τραμπ που το είχε θεσπίσει στην πρώτη της θητεία. Με βάση βέβαια το γνωστό ότι έχουμε τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα F-35. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Κογκρέσου και πέραν των πάρα πολύ σημαντικών αντιδράσεων που υπάρχουν και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε σχέση με την πιθανότητα απόκτηση των μαχητικών, έχουμε βέβαια και τον Ισραηλινό παράγοντα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει κρύψει ότι είναι ενάντιος στο ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και επίσης έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο timing όσον αφορά μια πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, όχι άμυνα, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Υπήρχαν αναφορές το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα επίσκεψη έκτακτη από την Άγκυρα. Θα πήγαινε στο Ισραήλ να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς. Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα, πιθανότατα θα ήταν για να καθησυχάσει το Ισραήλ με φόντο την πιθανή απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε αναφορά από τα Ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα από τη Jerusalem Post ότι αυτό το ταξίδι τελικά αναβάλλεται.
1: Ναι.
5: Μένει να φανεί το τι ισχύει εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.
1: Φαίνεται
5: τι
1: να ακύρωσε την επίσκεψή του πριν από λίγα λεπτά. Νεότερα βλέπω από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά,
5: ότι φαίνεται να τα Ισραηλινά μέσα είχαν έγκυρη ενημέρωση και ότι φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια τι δείχνει αυτό για τους δύο συμμάχους. Εξάλλου να πούμε ότι ο Τραμπ έκανε και τέτοιες δηλώσεις για τον Νετανιάχου. Και έχοντας το πλευρό του Ρούτε σήμερα, ήταν σε αυτές τις δηλώσεις που είπαμε νωρίτερα για το Ιράν. Εκεί αναφέρθηκε πάλι στον Ερντογάν και στα F-35. Είπε πάλι ότι θα τα αποκτήσει η Τουρκία. Ό,τι περίπου είπε δηλαδή και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Και είπε ουσιαστικά ότι δεν μ' αρέσει, λέει, αυτό στο κομμάτι του Νετανιάχου. Αυτή η αντίδραση μεταξύ Νετανιάχου Ερντογάν. Και είπε ότι ουσιαστικά ότι ο Ερντογάν δεν κάνει πόλεμο στο Ισραήλ ακριβώς γιατί το θέλει ο ίδιος ο Τραμπ.
1: Και σωστά αναφέρει τον Νετανιάχου, ο οποίος έθεσε και μάλιστα θέμα για την Ελλάδα. Δηλαδή είπε πώς γίνεται να συνεχίσει η πορεία της Τουρκίας την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και την ώρα που είναι υπεύθυνη για τη διχοτόμηση της Κύπρου.
5: Ακριβώς, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, ότι αυτός ο άξονας Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει ενεργός, παραμένει ενισχύ, σίγουρα εκνευρίζει πάρα πολύ την Άγκυρα. Και με βάση μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είπε την ευαισθησία όλων, γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη όλων για το θέμα των F-35, σίγουρα δεν εννοούσε μόνο την Αθήνα Έρη. Προφανώς εννοούσε και το Ισραήλ, γνωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει και επίσημα και ανεπίσημα για την πιθανότητα η Άγκυρα να ενισχυθεί με τα F-35.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτη τις αποστάσεις, λοιπόν, ο κύριος Γιλοβέρδης, ο υπουργός εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, είναι υπουργός μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθεί, ακόμα και για ιδεχθεί εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος ενώ είχαν προκηρυχθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση, λοιπόν, παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε σημειωτική αναφορά, ποινική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε και τώρα αποδεικνύεται ότι του λόγου αποδεικνύονται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι άλλοι εκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις τις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση ανδεμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βελόπουλος πέντε διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκροτη υπόθεση της αλλαγής των ποινικών κωδίκων, οι οποίες, να πω, Έρη, μετά από έξι μήνες, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους άλλαξε ακριβώς για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίες και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτατα καταδικασμένους.
1: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
7: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά. Επιμένει ότι όλα αυτά του τα έχει πει ο κύριος Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και μάλιστα προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα, προκαλεί ξανά τον κύριο Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κύριος Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του, λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση, όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν, αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή, Έρη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
8: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
9: Στο έκανε.
8: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ, γιατί δεν έχω, για δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο για διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
9: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
10: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριο Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε οποιοδήποτε άλλο.
1: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντόνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, λέγοντας ότι ο δις πολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
11: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός του κ. Κοντονής είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμή σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά εγώ ήμουν ο τιμιότερος. Εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει.
1: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου νωρίτερα είχαμε μία ένταση, καθώς η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αμέσως μετά αποχώρησε και το Πασόκ και το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στην απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για κλίση του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προχώρησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας το αντιπολιτευτικό αίτημα, υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως επίσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να προσθεθεί τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος συγκριτής Μάκης Βορύδης, την ώρα που η σύστομη αντιπολίτευση κατήγγειλε αντιδημοκρατική μεθόδευση και νέα επιτήρηση κουκουλώματος σκανδάλου των υποκλοπών. Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός, αιμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της, του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα έκανε σήμερα, δήλωσε on camera προ λίγο έξω από τη Βουλή, ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Δονής. Από τη διαδικασία που χώρισαν διαδοχικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλίση ή όχι των κύριων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Να σημειώσουμε τέλος έρι ότι τώρα ήταν ιδιαίτερα υψηλή από την έρευση της συνεδρίας της, με την επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας Βίκος Αντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, επειδή ο τελευταίος ήθελε να κεράσει τους συναδέλφους του με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είπε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για τη γιορτή σας, την ώρα που επικρίνεται ενώ κουκούλωμα με τον κύριο Ξανθόπουλο να αντιδράσει έντονο ύφος.
1: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν στο κοινοβούλιο ο Μάκης Βορύδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο Νότης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί αμέσως μετά έχουμε νεότερα και για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
13: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στην Επιτροπή είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα που να έχουν δημόσια ιδιότητα, ούτως ή άλλως επί της ουσίας δεν έχει να προστεθεί οτιδήποτε το ουσιώδες και σημαντικό, όλα αυτά έχουν υποθεί και ξαναυποθεί.
14: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που είναι αιμονικός με τις υποκλοπές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
15: Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζετε τον κανονισμό της Βουλής.
16: Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι να έρθουν στην Επιτροπή μας.
17: Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
18: Είναι σίγουρο ότι είναι ενορχιστρωμένο από τον κύριο Μητσοτάκη. Καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη.
19: Αυτές οι μεθοδεύσεις, το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν τελικά είναι να ενισχύουν τα στοιχεία εναντίον σας, διότι δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός

0: της Τινάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκινά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενο στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο. Και ενημέρωση πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του My Data, των μητρώων του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπε, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος μας είναι, είπε ο κύριος Σκινάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος, να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν όψη μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το ερχόμενο Σάββατο, το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μα διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνο τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μία τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου θα έπαιρνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας θα έλεγα με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
1: ναι,
2: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
1: Άρα μιλάμε για διάλυση.
2: Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, αλλά αντίθετα, αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Καθαρή λύση.
2: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μία ένταση. Ο κύριος Αλεξιάδης πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Φάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
1: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνησης, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
2: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν να πούμε, έρει ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή, πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδόπουλου.

0: Παντοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με πολίτες.
2: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου επιμένει το Πασόκ στα πραγματικά προβλήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτός όλων των άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη, Έρη, κάνει τις τελευταίες ημέρες μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία κορυφώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Είχε συνάντηση και με τους εργαζομένους και με τα στελέχη του ΕΚΑΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε αυτό που πολλοί θεωρούν, δηλαδή ότι υπάρχει, είναι σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου χιλιάδες πολίτες στρέφονται όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, γιατί υπάρχουν οι λήψεις και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό και επανέλαβε ότι για το δικό του το κόμμα, για το ΠΑΣΟΚ, είναι προτεραιότητα η στήριξη, η ενίσχυση, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα γι' αυτό είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με όλο τον τρόπο στηρίζει και τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως το ΕΚΑΒ. Έκανε και κριτική στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του. Επανέλαβε ότι είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και επανέλαβε ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία προς τα δημόσια νοσοκομεία και στους λειτουργούς του δημοσίου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της προγραμματικής αντεπίθεσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ και με προτάσεις για τα θέματα της υγείας, τις προηγούμενες ημέρες για το στεγαστικό, χτες για τα ζητήματα που συζητούνται με τη στήριξη των μικρομεσαίων, ενώ αύριο υπάρχει εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Επενδύει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι προγραμματικής ατζέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα ευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.
4: Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφελε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για μας προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Για μας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι δύο μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.
1: Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλη αυτή την εύθραυστη εκεχηρία και τις πολεμικές πάλι συγκρούσεις εκεί στην Μέση Ανατολή, το Brent άρχισε να ανεβαίνει και πάλι. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας να μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές, να πούμε, στην ενεργειακή αγορά. με το πετρέλαιο Brent και το Ολλανδικό φυσικό αερίο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές, όπως είπε Σέρι, αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η τυχερία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 72-78 δολάρια το βαρέλι. 78 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή από 72 που ήταν μόλις χτες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%, με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ροής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
1: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
5: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά, εντωμεταξύ, η ΕΡΙ κινείται και το Ολλανδικό φυσικό αέριο πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που βρεθούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ωθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
1: Εν τω μεταξύ, και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάριε. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
5: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η γενική διοίκηση καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές.
1: Μάλιστα.
5: Οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς μπορεί να περάσει άμεσα τη παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
5: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και της απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά κινήτων σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΣ. Τώρα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιουργικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24% ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ΕΡΙ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
6: Ωραία. Ναι. Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και της παρέμβασης του επικεφαλής του ομίλου Άσκερ, του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα. Ο κ. Εξάρχου, λοιπόν, τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης. Με την εργαλειοποίησή τη και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά τη με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργεια είναι προσωπική κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπω τόνισε ο κ. Εξάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από του υπόλοιπου σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώ μέσω των υποδομών τη πρωταγωνιστεί στον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου, που τη δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικέ ποσότητε αμερικανικού LNG εν ώψη και της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στη συνέχεια της αδυναμίας του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG η μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Το κύριο Σάρχο τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθε διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ εμπορίας στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει και η ισορροπία συνεργειακά της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ήταν και οι τοποθετήσεις του κύριου Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως τόνισε, έχει θέλει σε έναν θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τα λεπάλληλες επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα και ο Όμιλος Άκτορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έρχεται θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στους 4 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, δηλαδή στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις και τα ΔΙΤ, τη ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Άκτορ, κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου.
2: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της Άκτορ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευρά ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα να είναι ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος το χειμώνα για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και απ' την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία, τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως το ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2.30 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή του Άργους. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σχετικό σήμα, καθότι οι αστυνομικοί έκριναν το συγκεκριμένο όχημα ύποπτο. Τον κυνήγησαν. Εκεί ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει εμβολίζοντας ένα από τα περιπολικά και παραλίγο να τραυματίσει και έναν από τους αστυνομικούς. Πάτησε τον γκάζι, συνέχισε η καταδίωξη. Μάλιστα εμβόλισε ένα ακόμη περιπολικό. Προσέκρουσε το όχημά του μάλιστα και σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν την καταδίωξη. Αφού συνέχισαν και αυτοί να τον κυνηγούν με τα πόδια, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε ένα ματρότυχο και εκεί συνέβη το μοιραίο, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, καθότι δύο αστυνομικοί ενήργησαν πυροβολισμούς, πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Φυσικά.
7: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που φορούσε μια σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα, δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρη επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών. Αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρη και εκείνη αντιλαμβανόμενη ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
7: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
1: αν επιτέθηκε πρώτος.
7: Απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε καταδίωξη, οπότε ναι. Έχει παρέλθει, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. Να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
1: Άρα,
7: και να πηδήξει από έναν μαντρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το μαντρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
1: Και επίσης και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι, δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Το θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο. Εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής, Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
1: Μεγάλη ζημιά.
8: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
1: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ότι θα δίδονται και ένα ποσό ύψος 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το που μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες.
8: Αδράνεια και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα. Προφανώς έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
1: Ναι, δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλυντήριο
8: κουζίνα. Αλλά δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα ΕΜΕΗ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούστε τι συμβαίνει στη Λάρισα. Ένας αγρότης αναγκάστηκε να χαρίσει ολόκληρη σοδιά αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε λοιπόν να δώσει τα νεκταρίνια του, να δώσει τα ροδάκινά του σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, σε τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, να τα χαρίσει παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε μια εξευτελιστική τιμή. 50 λεπτά αντί και την ώρα που φτάνουν στο ράφι πάνω από 3-3,5 ευρώ.
9: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
19: Καιρός για χρωμοδομή.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο στον Πολύγερο 23 βαθμοί, στη Κατερίνη 24, στη Βέρεια 27, στι Σέρες και το Κιλκής 29 και στα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά και τα Γρεβένα τους 30 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
22: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
22: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
23: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
27: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
28: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
30: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
31: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
30: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
31: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
30: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
32: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
33: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

but this is America. Αυτή είναι η Αμερική, αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτές είναι οι συμμαχίες, οι αγάπες, τα μίση, τα πάθη. Ντόναλντ Τραμπ, μεγάλος παίκτης, επιχειρηματίας. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είπε αυτά που εκείνος ήθελε να ακουστούν και είπε εκείνα τα οποία εκείνος θέλει να επιβάλλει. Μας άδειασε εμέσως. Δεν το έκανε για να αδειάσει την Ελλάδα, αλλά κοιτώντας το συμφέρον της Αμερικής, ερωτεύτηκε τον Ταγίπ Ερντογάν για ακόμη μια φορά.

Έτσι κι αλλιώς διαχρονικά όλες αυτές οι διπλωματικές σχέσεις έχουν ένα μεγάλο, πώς να το πω, αίρισμα στα οικονομικά συμφέροντα. Πάντοτε έτσι ήταν, έτσι είναι. Εμπόριο είναι, ένας πουλάει, άλλος αγοράζει. Αυτός ο οποίος αγοράζει, το μόνο που παίρνει από τον ιδρώτα των λαών που χύνουν για να αγοράζουν όπλα, οπλικά συστήματα, το μόνο που εισπράττουν οι χώρες αυτές είναι προστασία, για την οποία ωστόσο προστασία θα πρέπει να αγοράζεις όπλα και άλλα όπλα και άλλα όπλα και άλλα όπλα και άλλα όπλα. Γιατί αν εσύ δεν αγοράσεις όπλα, θα αγοράσει ο γείτονας όπλα. Και αν ο γείτονας αγοράσει όπλα, πρέπει να αγοράσεις και εσύ όπλα. Και αν εσύ μετά αγοράσεις πιο σύγχρονα όπλα από τον γείτονα, θα θελήσει και ο γείτονας τα ίδια σύγχρονα όπλα. Και κάπου εκεί στη μέση είναι ο επιχειρηματίας, ο οποίος κάνει τα κουμάντα του. Όλα τα άλλα είναι για εσωτερική κατανάλωση.

στα δικά μας τώρα η κατάσταση είναι στους δρόμους τουλάχιστον πάρα πολύ καλή. Λείπει κόσμος. Ένα προβληματάκι έχουμε προς τα δυτικά, το οποίο ξεκινά από τον κόβο της Τριανδρίας και προς τα πάνω. Προς δυτικά δηλαδή, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Και ενώ αυτά συμβαίνουν εκεί στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου μέρος παίρνει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τι να κάνει και αυτός ο Φουγκαράς, καλοπροαίρετα το λέω, έκανε μια δήλωση ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να σέβονται η μία την άλλη κλπ. Εντάξει, λόγια αγάπης είναι αυτά, τα οποία δεν νομίζω ότι τίνει ευήκον ους κάποιος πλανητάρχης έμπορος πολέμου, ο οποίος έχει αποκτήσει μέσα σε 3-4 μήνες 3 δισεκατομμύρια περισσότερο από όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς δήλωνε, μου έλεγε συνεργάτης υπουργού. Σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος δεν πολύ μιλάει. Ότι όλο αυτό το παιχνίδι πάνω κάτω, το χρηματιστηριακό, είχε δώσει όλο το περιθώριο στον Τραμπ και σε εκείνους με τους οποίους συναγελάζεται να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά. Τι να μασίσει τώρα ο Τραμπ από κάζους μπέλι, από κατεχόμενη Κύπρο και από απειλές μιας χώρας εναντίον μιας άλλης, όταν η δουλειά του ερχόμενος εδώ στην Σύνοδο Κορυφής ήταν και είναι να αυξήσουμε τις δαπάνες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ για τους εξοπλισμούς. Αλήθεια, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αν πραγματικά εννοούμε αυτά στα οποία συμφώνησαν, από ποιον κινδυνεύουμε και χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα? Αλλά ρε φίλε, άμα δεν σπάσεις τα γύψινα, τα πιάτα, στα μπουζούκια, πώς θα δουλέψει το γύψατζίδικο? Άμα δεν πετάξει τα λούδια στο μπουζουξίδικο, τι θα κάνουν τα φυτόρια, τα θερμοκήπια λουλουδιών? Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 12-13 λεπτά μετά τις 3. Μεσημέρι Τετάρτης, ο μήνας έχει ο

0: Εμείς εδώ στο εσωτερικό έχουμε τα δικά μας. Καταρχάς να σας πω ότι η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε το αίτημα για κλήση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη για την γνωστή υπόθεση Πρέταντο. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο Βορύδης υποστήριξαν τη βάση του κανονισμού, επειδή ούτε ο Ντίλιαν ούτε ο Δημητριάδης είναι πρόσωπα τα οποία κατέχουν δημόσιο αξίωμα. Δεν θα μπορούσε, δεν έχει το δικαίωμα, δεν είχε και δεν έχει το δικαίωμα η αρμόδια επιτροπή της Βουλής να τους καλέσει να απολογηθούν ή να καταθέσουν. Η αντιπολίτευση ωστόσο αντέδρασε, γιατί και η μία και η άλλη πλευρά έχουν σκοπιμότητα. Και οι πρώτοι δεν θέλουν τώρα να ανοίξει μια συζήτηση εκ νέου, αφού εκκρεμεί η υπόθεση στο εφετείο. Οι δεύτεροι θέλουν να γίνει ταβαντούρι, αφού βλέπουν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν τον μεγάλο πίνακα. Ψάχνουν τέτοια θέματα για να υπάρχει καυγάς και ταβαντούρι. Εδώ πήγε ο Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι ένας μιλίχιος άνθρωπος, καλός άνθρωπος, βουλευτής, ήσυχος, ήρεμος, από τη Δράμα Θαρώτη είναι. Πλάκα πλάκα Βυργινία, αν με ακούσει το περσιά τηλέφωνο, θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσω. Πήγε ο άνθρωπος, γιόρταζε. Και πήγε με γλυκά στη Βουλή, πήγε να κεράσει γλυκά. Και πέρασε μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και μόνο που δεν τον δάγκωσε, ρε. Μόνο που δεν τον δάγκωσε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι ώρα για γλυκά, λέει. Ρε το φουκαρά τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο. Είχε τη γιορτή του άνθρωπος και πήγε να μοιραστεί τη χαρά με τους συναδέλφους. Και η Κωνσταντοπούλου τον δάγκωσε. Πες τη Βυργινία, δεν ξέρω να ακούει. Εφή, θέλω Ξανθόπουλο, άμα θα μας πει πώς ένιωσε όσοι εορτάζουν σήμερα. Με τέτοια ασχολούμαστε. Ο brother, ο αδερφό, ο Βελόπουλος, επειδή βλέπει ότι τα νούμερα δεν πάνε και πολύ καλά εκεί που ήθελε να κάνει τον πρωθυπουργό, δεν του βγαίνει, και άμα κάτσει και Σαμαράς μπορεί να τον δυσκολεύσει περισσότερο. Πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, λέει, και ζήτησε από τη δικαιοσύνη να παρέμβει μετά την καταγγελία του Αδόνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος τάχωσε προχθές τον Αλέξη Τσίπρα. Τον χαρακτήρισε ανέντιμο, βρωμερό, συχαμερό, δωροδόχο. Ότι έκανε πλάτες στους ποινικούς εγκληματίες. Και ο Βελόπουλος έπεσε από τα σύννεφα, δεν ξέρει από απάτες και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Λέει, κάτσε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη χώρα μου, στην πατρίδα μου? Πήγε στον Άριο Πάγο και λέει, από τον Άριο Πάγο εδώ γίνονται καταγγελίες. Παρακαλώ πάρα πολύ να παρέμβετε για να δούμε όντως τα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας ή... Βέβαια και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πήραν κάποιες αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε την άποψη του Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει, στηρίζομαι σε όσα κατήγγειλε τότε ο Κοντονής. Για να έχει το άλλο θυρε παιδί μου, αν θα πρέπει να απολογηθεί, λέει, ο Κοντονής τα είπε, εγώ τα επαναλαμβάνω, τα αναπαράγω, τα χόντρινε λίγο, αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε με λίγο, σύντροφε, γιατί πρέπει να υποθούν ορισμένα πράγματα. Αυτή η αντιπαράθεση προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου γενικώς, είμαι λίγο του πολιτικού πολιτισμού. Αλλά δεν γίνεται από τη μία μεριά να έχεις μία αντιπολίτευση, ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης, να σε χαρακτηρίζει δολοφόνο, παιδοβιαστή, ότι Μητσοτάκη μαμιέσαι, ότι είστε κλέφτες, εγκληματική συμμορία, εγκληματική οργάνωση με πολύ μεγάλη ευκολία, και εσύ να κάθεσαι να τα λούζεσαι, γιατί αυτό δείχνει και αμηχανία. Απλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, είναι θέμα του πώς καθένας βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Άδωνης βγήκε με αυτόν τον τρόπο, δεν τα παίρνει πίσω ο Άδωνης, έκανε καινούργια ανάρτηση, επανήλθε και έβαλε όλα εκείνα τα επιχειρήματα εκείνης περίοδου, ότι ο Τσίπρας χαρίστηκε σε βαρυπινίδες, εγκληματίες και άλλους, και ότι καθυστέρησε κατά μία εβδομάδα τη διενέργεια των εκλογών, γιατί είχε πρεμούρο να ψηφιστεί ο κώδικας, ο ποινικός κώδικας, ο οποίος ήταν χαριστικός για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τον οποίο 6 μήνες μετά, αφού το ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία προς αποκατάσταση της αληθείας, τον κατήργησε και πολύ καλά έκανε και τον έκανε αυστηρότερο. Πάντως, μεταξύ διάστημα γλίτωσε πολλοί κόσμος. Τι έγινε, γιατί μου αρέσει ο κύριος Ξανθόπουλος, του είπες ευχές. Γελά, γιατί γελά. Μωρέ, καλούτσικος είναι αυτός. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Πολύ
0: γλυκός άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός τώρα, γιατί.
1: Ναι, μένει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Παραμένει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, το...
1: μου μιλούσε ψηφίστρια, γιατί είναι ακόμα μέσα στην επιτροπή.
0: Έλα,
1: για το Σύνταγμα, ναι, για την αναθεώρηση και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μιλήσει.
0: Τι
1: κανονικά.
0: Σου είπε για τα
1: γλυκά. Λέω καταρχάς χρόνια πολλά. Με το που άκουσε χρόνια πολλά, γέλασε. Λέω, καταλάβατε γιατί σας παίρνω, για την ζωή Κωνσταντοπούλου αυτό που έγινε.
0: Το γλυκάκι της πέσα, ήθελα να πάω.
1: Ήταν έτσι. Τι να σας πω.
0: Εγώ
1: λέει, έβγαλα τα γλυκά να κεράσω και υπέστη είναι αυτό. Αυτό, λέω, αυτό που μάθαμε. Ναι, λέει, αυτό ακριβώς λέει που διαβάσατε και τα λοιπά. Έτσι ακριβώς έγινε. Και δεν κατάλαβα, λέει, γιατί δεν ήταν, λέει, πολιτική επίθεση, ήταν, λέει, καθαρά προσωπική. Λέω, εσείς πώς το ερμηνεύετε? Πώς να το ερμηνεύσω, λέει, μόνο σε μένα, λέει, το κάνει. Είναι θέμα, λέει, χαρακτήρα, αυτό είναι όλο.
0: Λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω.
1: Λέω, συγγνώμη, μήπως δεν τη άρεσαν τα γλυκά, τι κεράσατε?
0: Σωστό είναι.
1: Λέει, κέρασα αυτά τα σοκολαταϊδί με το πορτοκάλι. Μπορεί, λέω, να μην τη αρέσουν αυτά.
0: Ούτε εμένα μου αρέσουν.
1: Λέει, κοιτάξτε, λέει, όταν, λέει, μου την έπεσε, δεν είχε δει ακόμα τα γλυκά, οπότε δεν νομίζω, λέει, να ήταν αυτό το θέμα. Και μετά, λέει, βέβαια, από όλο αυτό που έγινε, μου ευχήθηκε κιόλας.
0: Πού?
1: Το ευχήθηκε. Χρόνια πολλά.
0: Αφού τον πινελίγιασε.
1: Αφού έγινε. Λέω, σα ευχήθηκε κιόλας, ναι, μου λέει.
0: Τι να,
1: λέω, τι να πω, κύριε Ξανθόπουλο, λέω. Σιδερένιος.
0: Ξεδιαντροπιά είναι αυτό. Ξετσιποσιά, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Λέω, άρα το θέμα θεωρείται ελήξανε. Προφανώς, λέει, δεν ήταν έτσι κι αλλιώς, λέει, τίποτα σημαντικό. Λέει, είναι τα συνηθισμένα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ήθελε να δώσει συνέχεια προς το παρόν.
0: Δεν το λες και συνηθισμένο αυτό. Ο άλλος γιορτάζει, έχει
1: καλά,
0: μια χαρά.
1: Και ο Γιοργαντάς δεν είχε μια γιορτή ποτέ. Ήταν, νομίζω, με τον Γιοργαντά είχε γίνει που το πηγαίνει.
0: Εντάξει, ο Γιοργαντάς είναι κλιματική συμμορία, λέει, ρε παιδί μου. Τώρα ο Ξανθόπουλος είναι αριστερά, κέντρο αριστερά.
1: Είναι πρώην. Με τους πρώην συνήθως δεν τα έχουμε καλά.
0: Μάλιστα, κυρία Δημαρέση. Δεν τον καημένο τον Ξανθόπουλο. Λοιπόν, στο εξής, η χειρότερη ευχή την οποία θα μπορούσε κάποιος να ευχηθεί σε κάποιον άλλον είναι, ρε φίλε, να κάνεις διακοπές με την Κωνσταντοπούλου. Να νοικιάσεις το ίδιο κάμπινγκ. Να διαμείνεις στο ίδιο ξενοδοχείο. Τα δωμάτια σας να είναι κολλητά. Ούτε άστο διάλο, ούτε να πάει να χαθείς, ούτε μακάκα κτλ. Δεν χρειάζεται. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σου προκύψει, αν θες να το ευχηθείς σε κάποιον, ρε παιδί μου, ο οποίος σου σπάει τα νεύρα, θα του πεις: εύχομαι το καλοκαίρι στις διακοπές να μοιράζεσαι το ίδιο μπάνιο με την Κωνσταντοπούλου. Πάει αυτή, τα έχει χάσει. Εννοώ τα έχει χάσει τα ποσοστά της, έτσι, μην πάει το μυαλό σας τώρα αλλού.

Έτσι λοιπόν, την ίδια ώρα που έχουμε σύνοδο ΝΑΤΟ στο εσωτερικό, η αντιπαράθεση είναι περίπου αυτή και μη χειρότερα. Status Express κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4. I'm mad about the boy. Αφιερωμένο από καρδιά στην ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. Έτσι, για να χαλαρώσει και εκείνη, το χρειάζεται.

Έτσι είναι, που θα ακούγατε τέτοιες μουσικές, φίλες φίλοι, αφιερωμένες επιλεγμένα, επιλεκτικά και με απόλυτο επαγγελματισμό. Go far away, μακριά από εδώ, η τοξικότητα, η χυδαιότητα και όλη αυτή η σαπίλα. Χορηγός της εκπομπής, η εταιρεία Infotrust, δυνατό όνομα, ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, στο οποίο εσύ, ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπορείς πολύ εύκολα να γίνεις μέλος και να δυναμώσεις. Το χρειάζεσαι, μόνο σου δεν. Έτσι λοιπόν, αν είσαι ικανός, πιστεύεις στις ικανότητές σου και είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στο μεγάλο όχημα, μπες σε αυτό το δεξαμενόπλιο για να διεκδικήσεις μεγαλύτερο κομμάτι στην αγορά. Στο τηλέφωνο 2310-492-492 θα σου πούν με ποιο τρόπο μπορείς να γίνεις και εσύ πολύ μεγάλος παίκτης.

0: Πάρ' τα γλυκά, εκπομπή κάνω. Γλυκά μου φέρνεις. Μπήκε μέσα γιατί μ' αρέσει με ένα κουτί γλυκά. Γιορτάζεις. Σε παρακαλώ. Άντε τσακίσω από εδώ. Που θα λέγει και η ζωή. Η ζωή θα το έλεγε.
1: Δεν είπε έτσι.
0: Ζωή. Δεν το είπε έτσι. Το είπε εδώ και εγώ είμαστε και εσύ μας
1: παίρνεις γλυκά. Σε μια τόσο σημαντική στιγμή.
0: Σε μια τόσο σημαντική στιγμή παίρνει η γυναίκα μου.

Ρε παιδιά, ακόμη μιλάτε για τη συνέντευξη με τη Μιλένα, την Αποστολάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν ξεκάθαρες τοποθετήσεις της. Ήταν όπως μου έγραφε μια καλή φίλη στο Viber, η οποία είναι στέλεχος Πασόκ. Ήταν, όχι είναι. Λέει, θύμισε παλιό Πασόκ Τσογατζόπουλο που μιλούσε κανένα 25 λεπτό και δεν καταλάβαινε ούτε ο ίδιος τι έλεγε. Η Μιλένα δεν είναι ευχαριστημένη που είναι ευχαριστημένη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ, δηλαδή από όλα όσα έλεγε 20 λεπτά το πρωί, δεν είναι ευχαριστημένη που είναι ευχαριστημένη με τον Νίκο Ανδρουλάκη υποχρεωτικά. Τώρα το ολοκλήρωσα. Ωραίο, ωραίο, ρε φίλε, κοίταξε. Με θαυμασμό με κοιτούν δυο μάτια.

Σωστό. Δεν ξέρω. Ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Θεόδωρος. Λέει με την Κατρίνα την Νοτοπούλου τι. Λέω δεν ξέρω τι γίνεται. Προσέξτε. Έχω αλλάξει λίγο στάση απέναντί της. Είχα την ευκαιρία για καμιά ώρα και πριν από κανένα δίμηνο ήταν στο γραφείο μου και ήμασταν μόνοι το Σάββατο, ένα Σάββατο πρωί και έτσι κάνα μια πολύ ωραία ανθρώπινη κουβέντα και έμαθα για το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει και μου είπε και άλλα πράγματα, οπότε δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω όπως αρχικά. Και όταν τη ρώτησα γιατί ρε εσύ Κατερίνα άφησες τα πράγματα να σε εκθέτουν, να γράφονται, να λέγονται και εγώ σου έκανα κριτική κλπ, μου λέει δεν ήθελα να μπω στο... σε αντιπαράθεση γι' αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Τη ρώτησα και εγώ τι θα κάνεις. Η Κατρίνα λογικά είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας απαιτεί όποιος θέλει να πάει στην ελληνική αστυνομία να παρατήσει την έδρα του. Δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει όχι, επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Θόδωρος. Δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι θα το κάνει.

Πόπο, πόσο νερό χρειάστηκαν για να συνέλθουν χθες οι Αιγύπτιοι, ε! Τους φουγκαράδες από 0-2-3-2 σε ένα δεκάλεπτο στο τέλος. Δεν έχουν και καλό νερό αυτοί, έχουν εκεί τον Νείλο, κάτι πυραμίδες, κάτι φράγματα σουάν και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά σαν το δικό μας, σαν το φυσικό μεταλλικό νερό διός, πουθενά. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Νομίζω αν είχαν φυσικό μεταλλικό νερό διός οι Αιγύπτιοι, θα έσβηναν πιο γρήγορα τον πόνο του.

Ερώτηση κρίσεως. Τώρα γρήγορα να απαντήσετε. Γρήγορα αγόρια και κορίτσια στην ερώτηση. Στην ερώτηση. Επειδή οι 99% παρακολουθείτε πολύ επειδή το θέλετε, κάποιοι επειδή δεν γίνεται διαφορετικά μουντιάλ, με τι συνοδεύετε

γιατί ξέρω. Γύρους, πίτσες, προϊόντα κοντίτο δεν το συζητώ. Με το ποτό δεν ξέρω ο καθένας τι πίνει. Για να δω λίγο, ήδη σπάει το Viber. Γράφουμε στο 6908-357-800. Κάνουμε δημοσκόπηση.

0: Βαρασούγο ρε φίλε, ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Είμαι στη Μουδανίων με κατεύθυνση
0: πρώτη. Στη Μουδανιών είσαι, σε διορθώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι
1: ναι,
0: και φίλος μου εσύ.
1: Ωραία, λοιπόν, και τώρα τι βλέπω. Βλέπω ένα ελικόπτερο, αυτά τα μεγάλα της πυροσβεστικής, το οποίο ερχόταν από τον Χορτιάτη και το βλέπω πάνω από την Περαία, διότι έγινε καλύτερη εικόνα. Ναι, και κατεβαίνει χαμηλά στην Περαία, εκεί προς τα Τέλια, αλλά φωτιά δεν βλέπω.
0: Νωρίτερα είχε στο Κιλκής φωτιά, δεν ξέρω.
1: Α, μήπως από εκεί έρχεται. Πάντως
0: εδώ, αυτό...
1: εγώ τη βλέπω, είναι καθαρά τα πράγματα. Όλη η Περαία που τη βλέπω, δεν είναι πεντακάθαρη.
0: Ναι.
1: Απλά μου έκανε αίσθηση και το πήρα.
0: Καλά έκανες και μας το έπεσε. Εσύ τι πίνεις?
1: Με τα σουβλάκια.
0: Ναι, με τα σουβλάκια, μετά.
1: Το γνωστό αναψυκτικό αμερικάνικης εταιρείας, αλλά αυτό χωρίς ζάχαρη.
0: Κατάλαβα, Φλόρινα κόλλα, Φλόρινα κόλλα. Να σε καλά. Χαμός 21, έχουν απαντήσει ήδη το ίδιο πράγμα. 7, κάτι διαφορετικό. Συνεχίζει το διαγωνισμό. Το ερώτημα είναι, πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις.

Αυτός είναι ακροατής ρε φίλε. Δημήτρης Τσιλεγγύρης. Χαμός γίνεται από μηνύματα. Φυσικό μεταλλικό νερό διός λέει και χυμούς βίβα. Ε, μα τι θα πίνεις φίλε, αφού αυτά προτείνει ο Στάτους, αυτά θα πίνεις.

0: Δημήτρη μου, είσαι ο γνωστός Τσαρούχας, ο φίλος μου Τσαρούχας. Σου ρωτεί, λέει, σου ρωτεί με λεμόνι να χωνέψουμε την παρεμβατικότητα της πολιτικής στο ποδόσφαιρο. Έτσι μου γράφει. Σίσερε είναι συνωνυμία. Ο Νικόλαος λέει το μαγικό της τούμπας. Ποιο είναι αυτό? Τούμπα λίμπρε. Εντάξει, η πλειονότητα από εσάς πίνετε μπύρα. Πρέπει να σου πω, Γαβρίλη, επειδή είσαι μικρό παιδί και δεν αντέχεις το αλκοόλ. Είσαι μικρό παιδί, δεν είσαι μικρό παιδί, δεν αντέχεις το αλκοόλ.
1: Μικρό παιδί είμαι, νομίζω.
0: Άρα το αλκοόλ.
1: Καλά πάμε.
0: Καλά πας,
1: όχι ότι δεν αντέχω.
0: Φαίνεται.
1: Αλλά όχι. Μέχρι εκεί που μπορώ να θυμάμαι πίνω. Δεν ξεφεύγω.
0: Μετά ξεχνάς τι ήπιες.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Αλλά η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν και ποτά χωρίς αλκοόλ.
1: Φυσικά.
0: Η μπύρα χωρίς αλκοόλ δεν έχει καμία διαφορά με τις άλλες μπύρες.
1: Σε ποιο κομμάτι?
0: Στη γεύση.
1: Α, καμία. Το επιβεβαιώ.
0: Δηλαδή, γιατί να πιω με αλκοόλ?
1: Και είναι και πιο ελαφριές. Ας πούμε, αν κάποιος αρέσει έτσι λίγο πιο. Ελαφρύες έτσι. Τέλος πάντων, γεύσεις.
0: Πιο light,
1: είναι,
0: ναι,
1: πιο,
0: ναι,
1: light, μπράβο. Ναι, ναι. Είναι ό,τι πρέπει, νομίζω.
0: Δεν το ήξερα. Κάνα τρίμηνο έχει που έχω δοκιμάσει χωρίς αλκοόλ.
1: Είναι ωραίες. Και πολλές εταιρείες έχουν βγάλει και τις άνευ. Δηλαδή, παλαιότερα ήταν συγκεκριμένες.

0: μένες εταιρείες,
1: ναι,
0: που
1: τώρα
0: είχαν...
1: πολλές είναι.
0: Πάρα πολλές, πολλές,
1: ναι.
0: Πάρα πολλές.
1: Η σύζυγός μου ήταν Άγιος, έπινε χωρίς αλκοόλ, αλλά δεν δοκίμασα ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Το έκανε για να βγάζει γάλα, λέει. Ξέρεις, τα
0: βοηθάνε.
1: Ναι, βοηθάει. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και τα mocktails. Αυτά τα ξέρετε.
1: Ναι, φυσικά. Αυτά, ναι, τα οποία, ναι, είναι ωραία. Και αυτά είναι ωραία.
0: Ωραία. Εντάξει, αντε... Πολύ ζάχαρη, αντε... βέβαια. Αλλά
1: μα άλλο προχθές πήγε και μου έφερε gin tonic χωρίς αλκοόλ.
0: Α.
1: Περίεργο μου φάνηκε.
0: Είναι λίγο.
1: Το tonic δεν είχε αλκοόλ. Τι έχουμε, αυτό τα ελικόπτερα γιατί πετούμε.
0: Έχουμε λίγο, ναι, πάμε λίγο να δούμε αρχικά με την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Ξηρόβρηση Κιλκής. Είναι έτσι μια περιοχή.
1: Α, καλά είπα ότι έχει να κάνει με το Κιλκής αυτό που είδαμε.
0: Πολύ πιθανόν, γιατί και νωρίτερα είχαμε πάλι έτσι το ελικόπτερο. Να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. 58 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα που βρίσκονται εκεί στο πύρινο μέτωπο. Ένα ελικόπτερο από αεροσυνδράμει με ρήψεις νερού. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι καλύτερη εικόνα. Δεν κινδυνεύουν και κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς. Να έρθουμε λίγο στη Βέρεια, γιατί χτες
1: πριν
0: είχαμε...
1: σου πω στη Βέρεια, να σου πω γίνεται τη κακομοίρα στην περιφερειακή οδό. Αυτή την ώρα ξεκινάει ένα μεγάλο σκουλίκι, σαν αυτό του Διογέννη του δασκάλου. Ξεκινάει ένα σκουλίκι από τη διασταύρωση Τούμπας, εκεί Τριανδρία. Προς τα δυτικά είναι αυτό και έχει περάσει ήδη τον κόμβο πανοράματος. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι εκεί μπροστά, πρώτα.
0: Θα το δούμε.
1: Ή αν είναι, επειδή είναι πολλά τα οχήματα, επαναλαμβάνω, προς δυτικά ξεκινάει πριν από τον κόμβο πανοράματος και η ουρά φτάνει. Η αρχή της είναι... στον κόμβο Τριανδρίας. Μετά είναι ελεύθερα. Για πες τι έλεγε.
0: Ναι. Για τη Βέρεια έλεγα. Χθες είχαμε μια φωνική συμπλοκή με αποτέλεσμα ένας 32χρονος να χάσει τη ζωή του από έναν 47χρονο. Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης και να πούμε ότι σε βάρος του 47χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Μέχρι να φτάσει ενώπιον και του ανακριτή, φυσικά θα είναι υποκράτηση.
1: Ευχαριστούμε τον Γαβριήλ. Και την αίθουσα σύνταξη, την οποία την κάναμε κουκλάκι. Βάλαμε κάτι ωραία λαμινέιτ από ματήρια. Γεια σου ρε τηλέμαχε, παίχτη μεγάλη Ακροατόπουλο.

εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Τούτο το καλοκαίρι ανανεώνουμε το χώρο μας με έπιπλα Μαρμαρίδη. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Μια επίσκεψή σου στα καταστήματα Μαρμαρίδη Modern Living θα σε πείσει. Στα λέω από τώρα για να είσαι έτοιμος, γιατί ξεκινούν 13 του μήνα. Κορόιδο γι' αυτό ακουστά τους. Σε προετοιμάζω να βρεις χρόνο, δεν φτάνουν μια και δυο μέρες. Μαρμαρίδης είναι αυτό. Δεν χορταίνεται. Ποιος πέσατε, ξανακαλέστε παρακαλώ. Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε τούτη την ώρα πολλή κίνηση στην περιφερειακή οδό προς δυτικά από τον κόμβο Τριανδρίας, ας μπει στον κόπο να μας ενημερώσει.

Και άλλοι ακροατές. Α, ο Λάζαρος, ο Χρήστος. Και η Δέσποινα λένε πίνουμε φυσικό μεταλλικό νερό βιός. Ξέρετε τι κάνετε. Να σου, η λύση έρχεται από τον κύριο Πασχάλη, ο οποίος μου γράφει είναι δύο σταματημένα δεξιά μετά την έξοδο από Κωνσταντινοπολίτικα. Γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα. Πασχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και η Χαρά μου λέει, κύριε Βενιέρη, θα σας τιμωρήσω. Κάθε μεσημέρι πήγαινα στο σπίτι από τη δουλειά στις 3:10. Τώρα πάω αργά, 4:20, 4:15. Αν φτάσω μου γράφει καμιά φορά νωρίτερα, κάνω κανένα δυο γύρους ακόμη. Κάτσε εσύ, Χαρά μου, δεν έχεις ένα κινητό να μας ακούς από κινητό? Πρέπει και καλά στο αυτοκίνητο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σας, αγαπητέ μου.
1: Το κενό μετά από εκεί που είπες Κωνσταντινοπολίτικα, μετά έχουμε ακόμα ένα κόλλημα στην ανηφόρα.
0: Πότε πάλι, τι, τώρα έγινε?
1: Ναι, ναι, χάλασε για ταχύ, δεξιά.
0: Τι παθαίνουν τα ρημάδια, ρε? Παλιά και εγώ τους αυτά ανάβαν θερμοκρασίες, κάτι Fiat, κάτι αυτά. Τώρα τι παθαίνουνε, καινούργια αυτοκίνητα.
1: Τα θυμάσαι όλα.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε? Το πρώτο αυτοκίνητο που είχα πάρει στη γυναίκα μου Ματζήρη ήταν ένα Τσιγκουετσέντο. Και αυτή χαιρόταν, νόμιζε ότι είχε αυτοκίνητο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Όντως, κι άλλο προβληματάκι. Λίγο πιο πάνω προς δεξιά. Γενικά έχει κάποια θέματα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Από Κόβο Τριανδρίας και πίσω με κατεύθυνση δυτικά. Ναι, ρε, της είχαμε πάρει ένα Τσιγκουεντσέντο και νόμιζε ότι έχει αυτοκίνητο. Την είχαμε κοροϊδεύσει. Πλάκα έχει. Λες και εγώ είχα καλύτερο το δικό μου, το πρώτο αυτοκίνητο. Α, μια μέρα το κάνουμε και συζητησούλα. Το πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν ένα Seat Ibiza 900. Κουκλάκι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, αγαπητέ.
2: Ξέρετε ότι ο περιφερειακός τώρα με τα μέτρα και με το και με όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα, έχει καταστεί το τεστ κοπόσεως των αυτοκινήτων.
0: Ναι.
2: Βέβαια, άμα δεν περνά το τεστ κοπόσεως, μένουν εκεί.
0: Αντί για ΚΤΕΟ, δηλαδή, να πηγαίνουμε εκεί, μην πηγαίνουμε ΤΕΚΟ.
2: Δεν περάσανε και μήνανε, αυτό γίνεται.
0: Ξεκίνα σταμάτα. Κοίταξε, άμα είναι παλιό το αυτοκίνητο ή δεν είναι καλά συντηρημένο, ναι, αλλά άμα είναι τώρα από τα σύγχρονα αυτοκίνητα, τι να καταλαβαίνει, έχει θερμοστάτη, γυρίζουν τα μπεχλιπίδια του εκεί μέσα, το κρυώνουν. Θέλει συντήρηση στο αμάξι, κακά τα ψέματα.
2: Καμιά φορά όταν βγαίνει από το συνεργείο έχει πιο μεγάλε βλάβε.
0: Καλό και αυτό. Το χειρότερο, βέβαια, ξέρει ποιο είναι, το συνέστημα που νιώθουμε όταν εμεί φταίμε και ξέρω εγώ μένουμε το αυτοκίνητο τώρα και δημιουργούμε εμεί το πρόβλημα. Δεν είναι άθλια εικόνα? Μα δεν τρέπεσαι εκεί την ώρα, βάζει το κεφάλι κάτω?
2: Μα αισθάνεσαι και αυτά που ακούστα, αισθάνεσαι.
0: Ναι, ναι. Άντρε, αυτό είναι πρώτη μεσημεριάτικα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια. Ναι, ρε φίλε, να είσαι εσύ ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος. Χάλασε το αυτοκίνητο, χτύπησε, έκανε. Και να είσαι τώρα στο δρόμο να προκαλείς ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα. Όσοι περνάνε από δίπλα, σε στολίζουν σαν καράβι χριστουγεννιάτικο. Πού φαντάζεσαι μία από εκείνες οι οποίες ταλαιπωρούνται να είναι η Κωνσταντοπούλου και να περάσει από δίπλα?

τώρα το είδα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Άλλος λέει πίνω γάλα βουβαλιού. Όλοι τρελοί εδώ μας έρθηκατε μου φαίνεται. Ευτυχώς είστε πολλοί και βγαίνει μεροκάματο. Για φαντάσου να ήμουν σε καμιά πόλη χώρα που δεν έχει πολλούς τρελούς, όπως είμαστε όλοι μας εδώ στον Στάτους.

0: David Bowie είναι, από τη φωνή το καταλάβατε. Σε ένα τραγούδι που δεν μεταδίδεται συχνά πυκνά, δεν το πολύ ακούω δηλαδή, δεν το ακούω ποτέ. Μιλάει για έναν νεαρό Αμερικάνο το εν λόγω τραγούδι.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
17: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
16: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
18: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
16: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
18: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των ακροατών, εσάς οι οποίοι μας ενημερώνετε. Φίλος μου γράφει πλέον η ουρά, λέει, προς δυτικά έχει φτάσει μέχρι σχεδόν την Μουδανιόν. Έχει απόλυτο δίκιο, το βλέπω στον χάρτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Και η Γεωργία μου λέει, κύριε Βενιέρη, κόλασε. Κόλασε, εντάξει, η Γεωργία μου, κόλασε. Τι αυτοκίνητο έχεις? Αν έχεις κλιματισμό μέσα, μια χαρά είσαι. Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Από Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είναι στο Τσάνταλι, λίγο πριν το Τσάνταλι, είναι ένα αυτοκίνητο, έχει ζευγάρι έξω.
0: Μπανάκια κάνεις τέτοια εποχή, μπανάκια.
1: Όχι, ρε, για δουλειά κατέβηκα.
0: Άσε, ρε, που κατέβηκε για δουλειά. Τα έχετε οικονομήσει όλοι με το Μητσοτάκι, να πούμε.
1: Στο Τσάνταλι, ξανά πάλι. Ναι, αυτό είναι Μητσοτάκι.
0: Όλοι με μαύρα δουλεύετε, να πούμε, και πάτε μπάνια.
1: Σήμερα πελάτη που κατέβηκε για πάρα λεφτά, μου λέει, κάτσε, δεν μας έβαλε Μητσοτάκι λεφτά. Γιατί όχι δουλειά έχει να σε βάλει Μητσοτάκι. Και έρχεται το κλασικό το Μητσοτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, το λέω γιατί, τι σε φταίει τώρα, γιατί, άσε ρε, λέει, καλά εντάξει.
0: Ναι, δεν βγάζεις άκρη, άστο, δεν
1: υπάρχει. Πλέον παλιότερα,
0: ρε, φίλε.
1: Παλιότερα χωνόμουνα.
0: Αλλά τώρα, όχι, μία, άκουσε με, άστε, φύγε. Φύγε, κάντε την παλαβή. Κάντε την παλαβή. Στο λέω, δε. Ρώτα εμένα, επειδή με γνωρίζει και ο κόσμος στο δρόμο, δεν φαντάζεσαι. Μόλις ανοίγουν τέτοιου είδους και βλέπω ότι αρχίζει το πράγμα και φουσκώνει σαν μπαλόνι παραλογισμού, λέω, εντάξει, παιδιά, οκ, συνεχίστε, εγώ φεύγω. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Άντε, να είσαι καλά.
1: Ακούστε να σε πω.
0: Έλα.
1: Φαντάζεσαι τώρα εδώ πέρα, με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, θα γίνει ένα Big Brother πολιτικό και να είναι μέσα Άδωνης, Κωνσταντοπούλου, Πολάκης. Να βάλουμε μέσα και το Βαρουφάκι και σαν γλυκό το κερασάκι στην κούρδα να είναι και ο τέτοιος, ο... Έλα, πώς το λέμε, μωρέ, το...
0: Ποιον?
1: Έλα, το ξέχασα, γαμό.
0: Το Νατσιό?
1: Ήταν... Όχι, ρε, που ήταν μετακριτός εδώ στο τέτοιο, ρε, ο...
0: Ποιος, ρε, ο Λεβέντης σου πέθανε.
1: Όχι, ρε, ο δικός, ο Ζαχαριάδη.
0: Ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Έτσι θα θυμίζει Καλλιγούλα, άστο, δεν κάνει. Είπαμε Big Brother, φίλε, το έκανες Καλλιγούλα. Νέρο, να ξέρω εγώ, εκεί, όργια. Δεν βγαίνει άκρη, μάγια, σας το λέω, δεν. Καθίστε όταν, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, πιάνει συζήτηση με κάποιον τώρα, έτσι. Σας το λέω εγώ που το, εντάξει, εγώ δημόσια κάνω τη δουλειά μου, δεν έχω κρύψει κάτι, δεν έχω κρυφθεί. Κατέβηκα σε εκλογές, συνεργάστηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανοιχτός είναι ο δρόμος να συνεργαστώ, αν θελήσω και πάλι. Μου γίναν προτάσεις από ακόμη δύο κόμματα. Στο ένα είναι σίγουρη η έδρα, αλλά πρέπει να το σκεφτώ. Λοιπόν, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Στην πράξη όμως ο καθένας αποδεικνύει πράγματα. Εγώ κατέβηκα σε εκλογές από την επόμενη μέρα, όπως είχα υποσχεθεί προεκλογικά. Εδώ είμαι. Κανονικά το 16ωρό μου, το 14ωρό μου. 7 στις 7, προχθές πυρκαγιές. Ποιος πήγε, Γαβρίλης, πυρκαγιές?
2: Εσείς ήσασταν στο Ρεόκαστρο.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ στο Ρεόκαστρο. Έχω στην Καλλιτική, Γαβρίλη. Ναι. Δεν τα έχουν πει όλα.
2: Νόμιζα για το Ρεόκαστρο, λέτε.
0: Για το Ρεόκαστρο, λέω.
2: Ναι, την επόμενη μέρα δεν
0: ήμουν. Ναι, ήμουν στην Καλλιτική, εγώ λέω. Εκεί κοιμόμουν. Και ξύπνησα 4 για 4 το πρωί για να πάω στι φωτιές.
2: Δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι.
0: Αντί να σε ξυπνήσω, σου πω, Γαβρίλη, νέο παιδί, σε τρέξει στι φωτιές. Έτρεξα εγώ στι φωτιές. Τι να κάνουμε και το σπίτι κοντά γι' αυτό. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω. Οπότε ο καθένας διαγράφει τη διαδρομή του, ρε παιδί μου. Άλλος είναι γλύφτης, ο άλλος είναι ερπετό, ο άλλος είναι οσφιοκάμπτης, ο άλλος είναι σφογκοκολάριος. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ο καθένας αποδεικνύει την. Άλλος είναι περήφανος, άλλος πεθαίνει στην ψάθα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Και εγώ έχω κάνει τις δικές μου. Είμαι σε μια φάση, λοιπόν, μπορώ να μιλάω πιο άνετα, νομίζω, γιατί δεν έχω δώσει δικαιώματα. Και σου λέω, όταν η συζήτηση πάει και εξογείλει, πως δεν παρεκτρέπεται, φεύγω. Δηλαδή τώρα καθίσαμε να μιλήσω τώρα για τις ανεμογεννήτριες με κάποιον.
2: Ναι.
0: Σταυρώνω τα χέρια, τα πάω έτσι. Λέω, καταρχάς ξεχωρίζω, διαχωρίζω θέση. Οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει. Συνευθύνη. Αν πιστεύεις αυτά που λες, εκεί, στον αδερφό μου. Εδώ θα μιλάμε σοβαρά. Αν συνεχίζει τις φαφαριές, μπύρα χωρίς αλκοόλ και γεια.
2: Φιλάκια.
0: Χωρίς αλκοόλ πάντα, για πες.
2: Έτσι. Έχουμε ένα θέμα στο περιφερειακό. Μάθαμε τι είναι. Ένα όχημα κινητοποιήθηκε στο ύψος της Μαλακοπής στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Και γίνεται της κακομοίρας.
2: Και γίνεται της κακομοίρας.
0: Από δύο ήταν, όχι ένα, μου είπα. Εδώ ο ακροατής λέει ήταν δύο οχηματάκια.
2: Α, δύο ήταν. Δύο ήταν, η ενημέρωση ήταν, η αλήθεια. Τέλος πάντων.
0: Η αστυνομία ένα είδε, μάλλον. Στην αστυνομία ρώτησες. Ναι. Καλύτερα τον ακροατή να πιστέψεις.
2: Ναι, εντάξει.
0: Από εκεί πέρασε. Κάτσε να σου βάλω. Α, άγριο τραγούδι με το οποίο όταν μόνταρα ένα ντοκιμαντέρ το 92-93 είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ πάνω στο Καϊμάκ Τσαλάν, στο Βόρας. Κατεβαίναμε βραδιάτικα κάνοντας σκι με δάδες στα χέρια, χαμόσουλε και ζεστό κρασί, χειμωνιάτικα. Και έβαλα αυτή τη μουσική στο κάπου, υπάρχει και στο YouTube. Αν το ψάξετε θα το βρείτε, ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Δεν ήταν ακριβώς ντοκιμαντέρ, ήταν πάρα πολύ ωραίο 25 λεπτό για τις εκεί εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, νιώθω ότι έχω την άνεση, το θάρρος, και δεν είναι θράσος να μιλώ κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί όπως σας είπα, ο καθένας διαγράφει τη γραμμή του. Μην κοιτάς, λέει ο άλλος, μα αυτός λέει ποτέ τίποτε στη ζωή του, είναι βεβαίως μπράβο του και χίλια μπράβο. Αλλιώς θα το κοιτάς. Μπορούσε να βάλει το χέρι στο μέλι και δεν το βάλε. Μπορούσε να κλέψει και δεν έκλεψε. Μπορούσε να τα κονομήσει και δεν κονόμησε. Μπορούσε να βολευτεί και δεν βολεύτηκε. Όταν απαντήσεις τα ερωτήματα αυτά, θα έρθεις εδώ να μου τα πεις. Εκεί σε θέλω, επαναστάτη Κώστα Ζαχαριάδη, Καραμέρο και Κύρτσο. Κύρτσος γλύφει τώρα Πασόκ, μπας και τον πάρει και ο κολλητός του Ταμφίλη στις Βρυξέλλες. Ο Γιώργος, ο Κύρτσος. Τι να κάνει, έγλυφε από αλλού, δεν του βγήκε. Τώρα γλύφει από εκεί. Βλέπει και την Θεοδόρα να τζακρίζει πράσινα. Με αυτή την τραγουδάρα θα σας αφήσω, γιατί έρχεται ο Γερορωκάς, ο Τσουλφάς, με το άλλο το καλό το παιδί, τον Σωτήρη, τον Βουτσαλά.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ανάμνηση αποτελεί πλέον η περίοδος της εφορίας στις αγορές μετά τη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αφού η αναζωπήρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν του Ντόναλντ Τραμπ και οι εμπορικές απειλές προς την Ισπανία προκαλούν εδώ και κάποιες ώρες αναταραχή στα ταμπλό των διεθνών αγορών. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου που είχαν σταθεροποιηθεί πήραν ξανά την ανιούσα, με τον Μπρέντ να προσεγγίζει ξανά τα 80 δολάρια. Η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος και δεν θέλω καμία εμπορική ανταλλαγή, δεν πληρώνουν στο ΝΑΤΟ και θέλω να διακοπεί κάθε συναλλαγή με τη χώρα. Αυτή τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισήμανε από την Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Επί τόπου επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Για κακοδαιμονία των δημόσιων έργων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφορικά με τις δύο προσφυγές για το έργο ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ελπίζει πως μετά τις αποφάσεις για τις προσφυγές δεν θα δοθεί συνέχεια ώστε να καθυστερήσει κι άλλο η έναρξη του έργου. Προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο έλαβε από την ανακρίτρια Βέρειας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, ο 47χρονος παραμένει υποκράτηση. Στη φυλακή οδηγείται 64χρονος που καταγγέλθηκε από την 58χρονη σύζυγό του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη. Το ομονομελές πλημελίο δικαίου της πόλης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία ούτε ανέστηλε ούτε μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει. Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε στη δικαστική αίθουσα έγινε με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έκανε στο σύζυγό της επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.
1: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβένα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Καταρχάς είμαστε όλοι μαζί, άρα σε πλήρη σύνθεση.
1: Πάντα είναι το εγκινήσεις σε πλήρη σύνθεση. Άλλες φορές διαζώσεις, άλλες φορές εξ αποστάσεως, ναι. Αλλά πάντα είναι σε πλήρη σύνθεση.
0: Κατά δεύτερο, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, κουβέντα, συζήτηση, συνέντευξη, ανταλλαγή απόψεων και ερωτήσεων.
1: Όχι μόνο για το αυτοκίνητο για το οποίο βρέθηκα χθες στην, ναι, Αθήνα, για την υβριδική έκδοση του SP05 της Ancan, αλλά γενικότερα για την αυτοκίνηση, διότι εννοώ. Ο καλεσμένος μας είναι η αλήθεια ότι έχει μια σφαιρική αντίληψη για την αυτοκίνηση.
0: Ο πρόεδρος της Ρενό κατάλαβε επιτέλους, ή κάποιος του είπε και του το εξήγησε, ότι στο εμπόριο ο πρώτος νόμος είναι εν τη καταναλώσει το κέρδος.
1: Γιατί είχε καμία διαφορετική.
0: Όχι, ίσως να μην το είχε ακούσει. Ίσως να μην το είχε ακούσει μέχρι τώρα. Ναι. Και άλλαξε γνώμη και έκανε δηλώσεις.
1: Θα μας τα πεις, όντως έχει ενδιαφέρον. Από κίνηση είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Λίγο προς τα δυτικά έχουμε ένα θέμα εκεί πριν από τον κόμβο του πανοράματος, μέχρι περίπου και το ύψος της Τριανδρίας, αλλά εντάξει, είναι κάτι συνηθισμένο, αναμενόμενο για την ώρα. Προς τα ανατολικά είμαστε πολύ καλά, η πόλη με αρκετά αυτοκίνητα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Οπότε τι μένει, όποιος ξέρει και μπορεί να μας το πει διαφορετικά, θα το πούμε από μόνοι μας. Τι μπορεί να σημαίνει ξιάο γιάο?
1: Μα αλλάζουμε, θα γίνουμε εκπομπή εκμάθησης ξένων γλωσσών?
0: Όχι ξένων, κινέζικων.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί σιγά σιγά,
1: ναι,
0: πρέπει να μπαίνουμε.
1: Άτε,
0: για να το ακούσουμε και αυτό.

Άντι Φλέτσερ από τα ιδρυτικά μέλη των Deepest Mode μέχρι το τέλος. Τραγουδοποιός μεταξύ αυτών όλων των τραγουδιών που έχει γράψει για το γκρουπάκι. Ξεκινάμε μουσικά.

0: Έβαλες το quiz για να το ρωτήσουμε και στον καλεσμένο μας τι σημαίνει η έκφραση ή είναι για τους ακροατές μας?
1: Δεν ξέρω αν προλάβει να ξεκινήσει ταχεία εκπαίδευση των κινέζικων.
0: Όχι απλώς έχει ξεκινήσει, έχει εντρυφήσει κιόλας. Όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και στην οτροπία και στον τρόπο σκέψης των Κινέζων.
1: Σιγά να μην το άφηνε ο συγκεκριμένος.
0: Έτσι, και μιλάμε για τον κύριο Μάριο Μπαρκίνο, γενικός διευθυντής της Σανκάν Ελλάς. Είναι μια εταιρεία η οποία εκπροσωπείται στη χώρα μας από την Νότο Ελλάς, από τον Όμιλο Βασιλάκη. Κύριε Μπαρκή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα
1: και σας. Καλησπέρα
0: κύριε. Έχω δίκιο, έχετε προλάβει, έχετε εντρυφήσει στα κινέζικα ή είστε ακόμα σε αρχικό στάδιο?
2: Μόνο στους καταλόγους των εστιατορίων.
1: για να ζήσουμε κάποια ώρα να ξέρουμε και τι τρώμε.
0: Γιατί ξέρετε πολύ καλά, εδώ ο Τριαντάφυλλος ξεκινάει πάντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο το καλωσόρισμα των καλεσμένων μας.
2: Το γνωρίζω.
0: κάτι έχετε ακουστά.
2: Κάτι έχω ακουστά.
0: Αφορμή λοιπόν της χθεσινής συνάντησής μας και της σημερινής μας συζήτησης είναι η παρουσίαση εκ μέρους της Σανκάν του plug-in υβριδικού S05. Και η Σανκάν μας συστήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, ήταν Οκτώβριος του 2025 όταν πρωτοήρθε στη χώρα μας, αρχικά με τα αμυγός ηλεκτρικά S05 και S07, τώρα μπαίνει και αυτή, όπως και πολλές άλλες μάρκες, κύριε Μπαρκή, στο χώρο των plug-in υβριδικών.
2: Σωστά.
0: Τι έχει δει, γιατί κάνει αυτή τη μετάβαση?
2: Προφανώς και το ξέρουμε όλοι ότι η ηλεκτροκίνηση, αν και είναι ο απότερος στόχος όλων, ακόμα έχει έναν δρόμο μπροστά της και γι' αυτό όλοι αναζητούν και ενδιάμεσες λύσεις που μειώνουν τις αγωνίες, κυρίως τα προβλήματα που αφορούν την αυτονομία και τον τρόπο φόρτισης. Μία από αυτές τις ενδιάμεσες λύσεις είναι η δημιουργία ενός καινούριου συνόλου που το λέμε Ultra Plug-in Hybrid, το οποίο έχει καλά στοιχεία που φέρουν μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για μια καθαρή μετακίνηση και τα ωφέλη και την απόλαυση της οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ταυτόχρονα όμως χωρίς τα άγχη της φόρτισης και της αυτονομίας.
0: Καταρχήν να πούμε ότι σχεδιαστικά, σε διαστάσεις, σε εμφάνιση, τα πάντα είναι ίδιο με το αμυγός ηλεκτρικό S05. Η διαφορά βρίσκεται κάτω από το καπό, όπου εδώ έχουμε το Ultra Plug-in Hybrid σύνολο. Τι σημαίνει
1: το
0: Ultra?
1: Το Ultra
0: μας το εξηγήσατε χθες. Πείτε να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Το Ultra είναι ένα αρτικόλεξο στην ουσία, το οποίο πάει να περιγράψει όλες τις αρετές που έχει αυτό το σύστημα. Δηλαδή ότι είναι ένα σύστημα το οποίο απευθύνεται στον καταναλωτή, είναι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Ένα σύστημα που προσφέρει μεγάλη αυτονομία, καθαρά ηλεκτρική 100 χιλιόμετρα, συνολική πάνω από 1000. Είναι αξιόπιστο, τόσο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του, γιατί έχει μια πολύ έξυπνη τεχνολογία από πίσω που διαλέγει πάντοτε το βέλτιστο στο τρόπο μετακίνησης. Είναι απολαυστικό, γιατί στην ουσία στο μεγαλύτερο κομμάτι της οδήγησης οδηγούμε ηλεκτρικά. Και επίσης είναι και πολύ οικονομικό, γιατί σύμφωνα με WLTP η κατανάλωση του καυσίμου είναι μόλις 2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα.
0: Και για να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο εύκολο για τους ακροατές μας, έχει μία μπαταρία 18, κάτι κιλοβατορών.
2: Σωστά, σχεδόν 19.
0: Έχει έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης ατμοσφαιρικό, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητήρας κίνησης,
2: αλλά και ως γεννήτρια
0: για να φορτίζει την μπαταρία. Και έχει και δύο ηλεκτροκινητήρες, όπου ένας είναι η γεννήτρια επί της ουσίας και ο άλλος δίνει την κίνηση.
2: Άρα έχουμε ένα μηχανικό σύνολο το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες μπορεί να επιλέξει να λειτουργήσει ως θερμικό, ως υβριδικό, ως ηλεκτρικό ή ως ρίβ, δηλαδή να φορτίζει το σύστημα και να δίνει κίνηση και να φορτίζει την μπαταρία.
1: Και όλα αυτά χωρίς εντολή του οδηγού.
0: Εξαρτάται από το οδηγικό προφίλ που έχουμε επιλέξει.
2: Ο οδηγός στην ουσία μπορεί, αν θέλει, να επιλέξει να κινηθεί μόνο ηλεκτρικά, οπότε τότε το αυτοκίνητο κάνει αυτή την επιλογή. Αλλιώς στην υβριδική επιλογή ο εγκέφαλος επιλέγει τη βέλτιστη συνθήκη, φροντίζει ότι, ώστε ποτέ η μπαταρία να μην πέσει κάτω από ένα ποσοστό, και όταν φτάσει αυτό το ποσοστό, τότε αρχίζει και τη φορτίζει για να την ξαναφέρει στο ποσοστό που θέλει, προκειμένου να δώσει την βέλτιστη λύση. Ταυτόχρονα, επειδή είναι έξυπνα, όπως είναι όλα τα συστήματα που έχουν πια στα σύγχρονα αυτοκίνητα, προσαρμόζεται και καταλαβαίνει και τον τρόπο οδήγησης του οδηγού.
1: Άρα το μείγμα κίνησης εμπολής επαφίεται στο αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Σωστά.
2: Το οποίο βέβαια ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν
1: καλά,
2: δηλαδή
1: προφανώς,
2: πατήσουμε τον γκάζι απότομα και θέλουμε παραπάνω δύναμη, τότε θα επιλέξει από ποια πηγή.
1: Σωστό.
2: Από τον ηλεκτροκινητήρα ή από το θερμικό κινητήρα θα τραβήξει τη δύναμη που χρειάζεται ο οδηγός.
0: Και δίνουμε λίγο ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλο αυτό, γιατί είναι καινούρια τεχνολογία, είναι καινούρια πράγματα που έρχονται. Οπότε καλό είναι να τα εξηγούμε λίγο περισσότερο για τους ακροατές μας, διότι εμείς και δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με όλο αυτό που συμβαίνει, με όλο αυτό που γίνεται.
2: Ο υβριδισμός στα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα, που ξεκινάει από το mild hybrid και φτάνει, αν θέλετε, στα REV ή στα plug-in hybrid νέας γενιάς, είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, η οποία προσπαθεί όλο να βελτιώσει την απόδοση, να μειώσει την κατανάλωση και να εξυπηρετήσει καλύτερα τον πελάτη.
1: Κύριε Μπαρκή, αυτή η στροφή προς τα plug-in, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Σαγκάν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, και άλλες εταιρείες οι οποίες ορκίζονταν στην ηλεκτροκίνηση περάσανε προς τα εκεί. Αυτή η στροφή λοιπόν προς την plug-in τεχνολογία, συγχρόνως με τις φωνές που έχουν αρχίσει να ακούγονται για αλλαγή μέτρησης ρήπων ξεχωριστά, δηλαδή ο θερμικός να μας πει πόσα γραμμάρια ρήπους έχει για την Ευρώπη, λέω, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα φέρει μία αναστάτωση στην αγορά, εάν ισχύσει και αν περάσει η πρόταση.
2: Η αναστάτωση στην αγορά υπάρχει, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά έχουμε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη και ανανέωση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε στο αυτοκίνητο.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή μετά από σχεδόν δύο αιώνες που είχαμε με ένα θερμικό κινητήρα, ξαφνικά μπήκαμε στα υβριδικά σύνολα, τα οποία όντως, όπως είπα, από το mild hybrid μέχρι το plug-in hybrid έχεις πάρα πολλές διαφορετικές λύσεις και σε κάθε λύση έχεις και διαφορετική ποσόστοση της επιλογής που κάνει το αυτοκίνητο ή ο κατασκευαστής.
1: Mm-hmm.
2: Τα plug-in hybrid πρώτης γενιάς, αν και θεωρήθηκαν ότι ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος για να πάει κανείς προς την ηλεκτροκίνηση, είχαν κατηγορηθεί και για πολλά άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη ότι είχαν μικρή
0: αυτονομία
2: με ηλεκτρική, οπότε τελικά ο χρήστης κατέληγε να μην το χρησιμοποιεί σαν ηλεκτρικό, να το χρησιμοποιεί σαν θερμικό. Τα plug-in hybrid της νέας γενιάς, με αυτονομίες που είναι στα 100 χιλιόμετρα και 120 και παραπάνω, αυτομάτως δίνουν μια αυτονομία που ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Μπορεί να είναι μια αυτονομία που καλύπτει και 2-3 μέρες. Επίσης, τα plug-in hybrid της νέας γενιάς έχουν πια και τη δυνατότητα της ταχυφόρτισης. Οπότε,
0: επίσης πολύ σημαντικό,
2: η φόρτιση πια για κάποιον που θέλει γίνεται σε 20 λεπτά και σε 15 λεπτά. Άρα ένας χρόνος που πραγματικά αντιστοιχεί στο σταματάω στο σούπερ μάρκετ ή σταματάω να πιω ένα καφέ. Και ταυτόχρονα βεβαίως, ακόμα και ο ηλεκτροκινητήρας, ενώ παλιά βάζαμε έναν ηλεκτροκινητήρα που τον είχαμε ήδη και τον παντρεύαμε, αν θέλετε, με μια μπαταρία, τώρα και στην περίπτωση του Σαγκάν, ο θερμικός κινητήρας είναι ένας κινητήρας που έχει επιλεγεί ακριβώς για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, άρα η Σαγκάν πολύ έκανε ένα βήμα παραπάνω βεβαίως τώρα με το Ultra.
2: Έχει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, το κομμάτι της μέτρησης των ρήπων, όπως ξέρετε, τα αυτοκίνητα λίγο, δεν γίνεται η αλλαγή στα αυτοκίνητα, αλλά αλλάζει ο τρόπος πόσο αυστηρά θέλουμε να το μετρήσουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Προφανώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποια στοιχεία της αγοράς, ειδικά όταν το κομμάτι των ρήπων συνδέεται με φορολογικά ή άλλα κίνητρα.
1: Ναι.
2: Όμως νομίζω ότι η εξέλιξη προς αυτές τις λύσεις θα συνεχίσει και κυρίως θα συνεχίσει γιατί πια υπάρχουν τεχνολογίες και έρχονται πια και με κοστολόγια πολύ μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν, που γίνονται νομίζω πολύ σημαντική εναλλακτική επιλογή ενός κλασικά υβριδικού αυτοκίνητου.
0: Επειδή θέσατε θέμα φορολογικών κινήτρων, ναι, και ρήπων, να ξεκαθαρίσουμε λίγο, να θεωρώ την ευκαιρία και όλο αυτό που έχει φέρει η κυβέρνηση για τον τρόπο φορολόγησης των plug-in υβριδικών ανάλογα με τους ρήπους που εκπέμπουν. Και να πάρουμε το S05 ως παράδειγμα. Έχει 47 γραμμάρια εκπομπές ρήπων Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για τον εταιρικό χρήστη δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση.
2: Σωστό.
0: Αντίθετα θα υπάρξει μια επιβάρυνση στην τιμή του αυτοκινήτου, στην τιμή κτήσης του αυτοκινήτου, λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης.
2: Το πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε ορίζει ότι πια τα plug-in hybrid αυτοκίνητα από 1η Ιανουαρίου δεν θα έχουν έκπτωση 75%, θα έχουν έκπτωση 50% όπως έχουν τα υβριδικά.
0: Στην κτήση τους, στο πόσα θα δίνουμε για να το αγοράσουμε το αυτοκίνητο.
2: Όμως, από εκεί και πέρα, τα αυτοκίνητα αυτά, εφόσον είναι κάτω, έχουν εκπομπές καυσαερίων κάτω από 50 γραμμάρια.
0: Όπως είναι το S05.
2: Όπως το S05, συνεχίζουν να είναι χωρίς εταιρικό φόρο για τον εταιρικό χρήστη.
0: Έτσι, να το διευκρινίσουμε, γιατί είναι πολύ μπερδεμένο
2: και
0: αυτό.
2: Είναι και το σημείο που απασχολεί, αν θέλετε, περισσότερο, γιατί αυτή η κατηγορία αυτοκινήτων μέχρι σήμερα, τα plug-in hybrid, σχεδόν στο μεγαλύτερο ποσοστό του 85% αφορά εταιρικούς χρήστες. Εμείς ευελπιστούμε και σκοπεύουμε πια να αλλάξουμε αυτό το ποσοστό σε ό,τι μας αφορά και να προσεγγίσουμε περισσότερους χρήστες λιανικής, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα δουν ότι έχουν μια λύση που τους κοστίζει το ίδιο, αν όχι λιγότερο, από μια κλασική υβριδική λύση.
0: Τι τους κοστίζει να έρθουν να αγοράσουν ένα S05 plug-in υβριδικό αυτή τη στιγμή?
2: Σήμερα, στην πρώτη έκδοση, την οποία λέμε Max, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι η πρώτη έκδοση όπως έχουμε συνηθίσει, είναι μια πολύ πλήρης έκδοση, θα ήταν σε άλλες γάμες, θα ήταν δεύτερη και τρίτη, είναι στα 31.990 ευρώ και με 3.000 επιπλέον μπορεί να πάει κανείς στην Ultra Panoramic, όπου αγοράζει μια σειρά επιπλέον ηλεκτρικών λειτουργιών στην πανοραμική οροφή.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και περιμένουμε πολλά πράγματα, γιατί έχει ενδιαφέρον, τριαντάφυλλε, από τη Σανκάν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στο 26 και το 27, με κορονίδα, εγώ θα έλεγα, κύριε Μπαρκή, το full υβριδικό σύστημα, το οποίο, όπως μας είπατε χθες, θα έχει μια μπαταρία 8,4 κιλοβατόρες. Το έψαξα λίγο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά full υβριδικό με μπαταρία 8,4 κιλοβατόρων.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στην ουσία, στη Σανκάν περιμένουμε μετά το S05 Plug-in Hybrid να έρθει και το S05 Hybrid. Θα έρθει στο τέλος της χρονιάς και το S07, δηλαδή και το μεγαλύτερο μοντέλο της γάμας μας, επίσης με Plug-in Hybrid, επίσης κάτω από τα 50 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
2: Άλλη, δηλαδή, μια εταιρική λύση. Και μέσα στην επόμενη χρονιά θα παρουσιαστεί ένα καινούριο μοντέλο, το οποίο κατεβαίνει μια κατηγορία κάτω. Θυμίζω ότι το S07 είναι στα 4,75 μέτρα, το S05 είναι στα 4,6. Θα έρθει ένα καινούριο μοντέλο που θα είναι στα 4,4, το οποίο επίσης θα είναι διαθέσιμο με όλες τις δυνατότητες του Patton Powertrain, δηλαδή με hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικό.
0: Έτσι. Περιμένουμε.
1: Κάτι τελευταίο μόνο, επειδή οι επαφές σας είναι πολύ σοβαρότερες από τις δικές μας. Τη λέξη υδρογόνο τη λένε οι Κινέζοι ή ακόμη όχι?
2: Δεν την έχουμε δει, να το πω έτσι.
1: Ναι, καλά, δεν ούτε την έχουμε δει. Τι λένε όμως?
2: Όχι, ούτε σε κάποιο τέτοιο. Νομίζω οι Κινέζοι, κυρίως επηρεαζόμενοι και από τις ανάγκες της τοπικής τους αγοράς, η οποία είναι καθοριστική, η κατεύθυνσή τους είναι ξεκάθαρη προς την ηλεκτροκίνηση. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα νομίζω στην Κίνα μπορεί να είναι το 30% της αγοράς και σιγά και επεκτείνονται συνεχώς παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει σαν προτεραιότητα το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Μπαρκή από Σεπτέμβριο, που θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων για τα εγγένεια του καταστήματος που ετοιμάζει η Ότο Ελλάς, ο Όμιλος Βασιλάκης, στα ανατολικά της πόλης.
1: Καλά, και νωρίτερα αν έρθει εδώ.
0: Νωρίτερα δεν θα είμαστε εμείς εδώ τον Αύγουστο.
1: Αν είναι για τον κύριο Μπαρκή.
0: Το Σεπτέμβριο, κύριε Μπαρκή, να δούμε και το κατάστημα που ετοιμάζεται εκεί, που μαθαίνουμε θα είναι πραγματικά κάτι εντελώς διαφορετικό. Και να τα πούμε όχι μόνο για τη Σανκάν, αλλά για όλες τις μάρκες του ομίλου Βασιλάκη.
2: Με πολύ ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι.

0: Στα δύο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η ματέρια είναι δίπλα σου.
1: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
0: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Δεν κρύψαμε ποτέ ότι είναι η αγαπημένη μας Ήπειρος. Ως πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, διότι επί προσωπικού είναι η άποψη. Voodoo Master, ξεκινήσαμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγή επιλέγει μουσικές, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές όπως πάντα στο δεύτερο μισό της εκπομπής, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

Α, και επειδή μιλάμε έτσι για Αφρική και επειδή εχθές αναφερθήκαμε στην Τσέρι, η οποία στο πεντάμινο στην Ευρώπη πέρασε την BYD, τελικώς οι συζητήσεις

0: συζητήσεις που είχαν προηγηθεί και όλο αυτό κατέληξαν σε συμφωνία. Αγόρασε το εργοστάσιο στη Νότια Αφρική της Nissan.
1: Ναι.
0: Και επειδή πάλι λέγαμε ότι το Τζαϊκού 5 είναι αυτό που... ή το Τζαϊκού, η Τζαϊκού γενικώς είναι αυτή που σέρνει το χώρο, εκεί θα κατασκευάζει το Τζαϊκού J5 και το Τίγκο 4.
1: Μάλιστα. Ένα Τζαϊκού 5 το οποίο τώρα αυτόν τον καιρό λανσάρεται στην χώρα μας. Δεν νομίζω να προλάβουμε να το οδηγήσουμε πριν από το τέλος του μήνα, οπότε και αυτό μάλλον από Σεπτέμβριο, διότι μας ρωτάτε πάρα πολύ.

0: Με την Nissan έχει, η Τσέρι έχει καλές σχέσεις.
1: Το συζητούσαμε χθες για τη διάρκεια της παρουσίασης και με τον κύριο Μπαρκή, ότι αρχίζουν να δημιουργούνται συνεργασίες και μάλιστα αρκετά έντονες, αρκετά σημαντικές, ανάμεσα σε κινέζικες εταιρείες και σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε είτε Ευρωπαίους να πηγαίνουν στην Κίνα και να συνεργάζονται ή να ξεκινάνε συζητήσεις με τους Κινέζους, ή, όπως είπες και εσύ, τους Κινέζους να έρχονται, να ξεκινάνε από την ενοικίαση, αγορά ενός εργοστασίου και να προχωράνε ακόμα και σε κοινή παραγωγή μοντέλων. Και είναι πολλές οι συζητήσεις αυτές που γίνονται ανάμεσα σε πολλές εταιρείες από την Κίνα και σε πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

0: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο των συνεργασιών που είπες, δεν αφορούν οι συνεργασίες αυτές μόνο το εμπορικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι έρευνας και εξέλιξης.
1: Ναι, αυτό. Όταν λέμε συμπαραγωγή, κοινή παραγωγή,
0: έτσι,
1: εννοούμε την έρευνα και εξέλιξη. Πρόσεξε από
0: όμως
1: κοινού.
0: Πρόσεξε όμως. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που γίνεται στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι συνεργασίες αυτές στο κομμάτι τουλάχιστον, μάλλον περισσότερο στην έρευνα και εξέλιξη, έχουν να κάνουν με ό,τι συμβαίνει στην Κίνα. Τι εννοώ? Έλεγε ας πούμε ο πρόεδρος της Ρενό ότι η εξέλιξη του Ρενό 4,
1: ναι,
0: διήρκησε 21 μήνες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν επρόκειτο να το καταφέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λειτουργούμε διαφορετικά, λειτουργούμε πιο αργά σαν Ευρώπη. Είναι πιο
1: γιατί
0: γρήγορο.
1: Γιατί το Ρενό 4 που εξελίχθηκε?
0: Στην Κίνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ έρχεται η συνεργασία τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαν εκεί. Ωραία. Και ερχόμαστε στο Ξιάο Γιάο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει ελευθερία από το βάρος? Είναι καινούργια πλατφόρμα.
1: Α.
0: Θα χρησιμοποιηθεί σε αρκετά αυτοκίνητα και διαφορετικών εταιριών.
1: Για ηλεκτρικά ή και για...
0: Για ηλεκτρικά κυρίως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναφέρεται σε άλλο. Αλλά με σκοπό, με στόχο τη μείωση του βάρους.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνεται εκεί.
1: Και όταν λέμε βάρος σε ένα ηλεκτρικό κυρίως, δεν είναι μόνο οι μπαταρίες, μόνο το κέλυφος των μπαταριών.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και η καλωδίωση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ισχυρίζονται ότι έχουν γλιτώσει ακόμα και 70 και 80 κιλά
0: που είναι
1: από καλωδίωση. Επειδή χρησιμοποιούν λιγότερα καλώδια. Επειδή οι επεξεργαστές είναι τέτοιοι που δεν χρειάζονται τόση καλωδίωση. Επειδή η πλατφόρμα, όπως είπες Τριαντάφυλλε, είναι τέτοια που επιτρέπει τη χρήση λιγότερης καλωδίωσης στο αυτοκίνητο.
0: Και όχι μόνο αυτό, μία πλατφόρμα, ένα πάτωμα, το οποίο θα λειτουργεί σαν το κρεβάτι του προχρούστη.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, βέβαια.
0: Δεν θα είναι για ένα αυτοκίνητο.
1: Θα βλέπουμε από αυτοκίνητα της B κατηγορίας, δηλαδή 4,2-4,3 μέτρα, μέχρι και D αυτοκίνητα 4,8 μέτρα.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Παίρνεις ένα εξάρτημα, αλλά με αυτό το εξάρτημα.
1: Και η ερώτηση τώρα του ενός εκατομμυρίου, θα το δούμε αυτό εμείς στην τιμή ως τελικοί καταναλωτές? Ναι. Ότι.
0: Ναι.
1: Τι, δεν θέλω να συμφωνήσω στο μυστάκι. Θέλω να μου απαντάς.
0: Η έρευνα είναι ακριβή. Όχι, τον πρώτο καιρό δεν πρόκειται να το δούμε.
1: Εντάξει, ας το δούμε μετά από 6 μήνες. Δεν πειράζει, περιμένω.
0: Πρόσεξε να δεις. Εγώ να σου θυμίσω κάτι άλλο.

0: όταν πριν από χρόνια εκείνα όλα τα χύμα καλώδια που περνούσαν μέσα στο αυτοκίνητο μπήκανε στην κεντρική πλεξούδα. Το θυμάσαι? Και λέγαμε.
1: Το θυμάσαι. Το έχω δει στην φωτογραφία.
0: Όχι, το. Ναι, καλά. Το θυμάσαι. Γιατί. Ναι, και το πρώτο σου αυτό. Έτσι τα είχε χύμα. Και λέγαμε τότε. Σε κεντρική πλεξούδα θα είναι όλα τα καλώδια εκεί. Λοιπόν.

0: Πήγα, άφησα σήμερα το μίκρα που είχα αυτές τις ημέρες, το ηλεκτρικό.
1: Εγώ το παίρνω.
0: Γυρνούσαν, ρωτούσαν πάρα πολλοί κόσμος. Το έβλεπαν, τους θύμιζε όχι το τελευταίο μίκρα που κυκλοφόρησε, αλλά το προηγούμενο, το αυγό.
1: Α, το αυγό.
0: Το περίφημο. Μοιάζει λίγο, έλεγαν τι είναι αυτό, είναι μίκρα, είναι τέτοιο. Έχει κρατήσει κάτι από εκείνο.
1: Κάποια στοιχεία, ναι.
0: Το
1: είναι όμορφο όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμπαθητικό. Έτσι.
0: Το άφησα σήμερα και κοιτούσα το Duke. Μ' αρέσει όσο το βλέπω.
1: Α, εγώ τα
0: τόσο μου αρέσει.
1: Μα είναι.
0: Το Duke.
1: Πάρε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί.
0: Και περιμένω τώρα το καινούργιο, το ηλεκτρικό, το Duke, το οποίο όπως μας είχε πει εδώ ο κ. Σταματόπουλος, είναι εντελώς διαφορετικό σχεδιαστικά. Και κυρίως πολύ προχωρημένο. Εσένα που σου αρέσουν τα προχωρημένα. Εσείς πάντως αν θέλετε να δείτε είτε το Micra, είτε το Duke, είτε το Qashqai, είτε το X-Trail και όλη την γκάμα της KGM, μπορείτε να πάτε στην Nissan Νίγιωτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο γνωστό κατάστημα της Nissan, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε όλη την γκάμα της Nissan και της KGM και φυσικά να τα οδηγήσετε.

0: Λοιπόν, ενδικαταναλώσει το κέρδος λοιπόν.
1: Για πες τι είπε ο πρόεδρος της Ρενό.
0: Ο πρόεδρος της Ρενό, ο οποίος προς ημίν του είπε ότι ο κανόνας ήταν διαφορετικός. Ότι ένα μικρό αυτοκίνητο όσα και να κατασκευάσεις, το κέρδος δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι πολύ ψηλό.
0: Έτσι, το κέρδος έρχεται από τα μεγάλα αυτοκίνητα. Και όποιος το ακούει για πρώτη φορά λέει ναι, ίσως να είναι και έτσι. Μάλιστα. Μετά την εμφάνιση του Ρενό 5,
1: ναι,
0: και επειδή το βιβλίο των παραγγελιών για το επόμενο 7μηνο έχει κλείσει.
1: Για το Ρενό 5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι παραχθεί είναι πουλημένο.
0: Είναι πουλημένο.
1: Αυτό είναι.
0: Και έρχονται λέει και τα δύο ακόμη. Ανατρέπεται.
1: Ρενό 4 που ήρθε ήδη. Μπράβο. Τουίγκο το οδηγό την άλλη Τρίτη.
0: Ανατρέπεται ο κανόνας αυτός. Ποια ανατρέπεται. Η εν πάση περιπτώσει αρχίζει να αμφισβητείται η σημασία αυτού του κανόνα. Διότι εδώ υπάρχει, ναι, περιθώριο.
1: Ναι, διότι
0: υπάρχει.
1: Μπορεί να κερδίζεις λιγότερα από ένα μικρό αυτοκίνητο,
0: ναι, αλλά
1: άμα πουλάς πολύ περισσότερα μικρά αυτοκίνητα, όπως αντιλαμβάνεστε, το κέρδος είναι σημαντικό.
0: Διότι εκεί θα αρχίσεις να έχεις πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από τους προμηθευτές.
1: Ναι.
0: Διότι οι ποσότητες που θα αγοράσεις πια είναι πολλές. Είναι μεγάλες. Αλλάζει όλο το σκηνικό. Με μια Ρενό η οποία πάει και στο εργοστάσιο στην Ταγκέρη.
1: Ναι, τι είναι σπάει.
0: Θα αυξήσει εκεί η παραγωγή.
1: Α, ναι, προφανώς.
0: Είναι
1: γιατί
0: πολύ
1: πηγαίνουν
0: κοντά.
1: Καλά όχι μόνο το πεντάρι, όχι μόνο τα ηλεκτρικά της. Πηγαίνουν εξαιρετικά και τα υβριδικά της. Το Clio,
0: το
1: full υβριδικό που οδηγείς τώρα, πηγαίνει εξαιρετικά. Mm. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει και ενώ έχει και τη δυνατότητα να αγοράσει ένα υγραέριο κίνητο διπλού καυσίμου Clio, προτιμάει το φουλ υβριδικό.
0: Τώρα που είπε υγραέριο κίνητο, έτσι για να το κλείσουμε, οι Ρώσοι άρχισαν να βάζουν after sale υγραέριο στα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη.
1: Δύσκολα. Καλό στους Ρώσους.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά.
1: Ατλαντίδης Γιώργος, καλά είστε?
0: Καλά, εσείς, πείτε μας.
1: Δόξα, δόξα. Επειδή είστε γνώστες, λίγο μια ερώτηση θέλω να κάνω, αν ξέρετε. Έχω και αστόνι και υβριδικό.
0: Μικρό υβριδικό, 48 ναι. Βολτό.
1: Μπράβο. Βάζω 21 μοντέλο. Βάζω πιστεύω και έχω την οθόνη. Γιατί δεν με δείχνει πίσω την οθόνη, όποτε θέλει δείχνει και όποτε...
0: Κάπου θα πρέπει να πάτε σε αντιπροσωπεία. Κάποια ναι. Επαφή λίγο δεν κάνει. Άλλες φορές κάνει επαφή, άλλες δεν κάνει.
1: Επαφή θα... πού, γιατί θα στο κουμπώνει ή το κλειτήσεις καλό.
0: Θα πάτε, τι να σας πούμε τώρα, να κάνουμε τεχνική διάγνωση εξ αποστάσεως. Θα πάτε μια βόλτα εκεί από την αντιπροσωπεία και θα σας το λύσουν, δεν είναι κάτι σημαντικό.
1: Κάποιος με είπε ότι θέλει αναβάθμιση, ισχύει αυτό?
0: Δεν ξέρουμε, τι θα σας πούμε τώρα.
2: Μια κάμερα είναι. Τι αν αναβάθμιση να κάνεις την κάμερα.
1: Έλα, τέτοιο εγώ αυτό λέω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και βέβαια με αυτές τις κάμερες, καλό είναι που και που, ας βάζουμε ένα πανάκι να τις καθαρίζουμε. Γιατί...
0: Κοίτα, οι κανονικοί άνθρωποι τα πλένουμε τα αυτοκίνητα που και που, οπότε δεν χρειάζεται πανάκι. Τώρα κάποιοι οι οποίοι έχουν να το πλύνουν από τότε που το αγόρασαν, δεν το έπλυναν, το είχαν πάρει καθαρό.
2: Συγγνώμη,
0: εκεί χρειάζεται πανάκι.
2: Λοιπόν, εγώ για να μην κρυβόμαστε.
0: Υπολείψεις δεν θίγουμε.
2: Εγώ για να μην κρυβόμαστε.
0: Τέτοιο είναι το τριαντάφυλλο, λέω.
2: Ναι, ωραία, και εγώ σου λέω ευθέως. Εγώ όταν το αγόρασα μου είπαν ότι είναι άσπρο. Λέει άσπρο, σας αρέσει, μου αρέσει.
0: Αρχίζει και... να αλλάζει τώρα σιγά σιγά.
2: Ναι, και μου είπαν ότι είναι άσπρο. Ναι. Μπορεί να μην θυμίζει το, αλλά είναι άσπρο.
0: Όχι, καλό είναι να το πλένουμε. Όχι πολύ συχνά, ρε παιδί μου, αλλά καμιά φορά έτσι καλό είναι να το πλένουμε.
2: Με τις κάμερες και φώτα, παιδιά, είπαμε.

0: Η τιμή από το Ford Kuga, το full υβριδικό, είναι εξαιρετική. 31.500 ευρώ, 494 για την ακρίβεια, τριαντάφυλλε. Kuga, full υβριδικό, 31.500 ευρώ. Εξαιρετική τιμή για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ναι, και με φόρο πολυτελούς διαβίωσης μόλις 100 ευρώ. Εξαιτίας των πολύ χαμηλών εκπομπών ρήπων που έχει, είναι πραγματικά μία από τις πιο ωραίες προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, τι έχουμε, Γαβρίλ?
1: Ήρθα λίγο να κάνουμε μία νέα ενημέρωση για την πυρκαγιά στο Κιλκίς. Να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά στην Ξηρόβρηση Κιλκίς. Είναι μία περιοχή, τέλος πάντων, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την πόλη του Κιλκίς. Για την επιχείρηση της κατάσβεσης, να πούμε ότι συνέδραμαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος, και ευτυχώς οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι, σε καλά, Γαβρίλη. Ευχαριστούμε πολύ.

0: και για να μην λες ότι το ξεσηκώνω εγώ συνέχεια, τον Παντελή, τον Τζορτζαβέλη. Του είπα χθες ότι 23 του μήνα παίρνω ένα φουλ υβριδικό κούγκα. Α, μου λέει θα πάμε να κάνουμε τον Ε65. 23 του μήνα γίνονται τα εγγένεια. Λέω ρε, εσύ Παντελίνη, θα είναι η μέρα, δεν πειράζει. Λέει, θα πάμε και εμείς στα εγγένεια. Ρε, εσύ έλεγα μήπως θα γυρίσω να κάνω. Όχι, μου λέει, θα πάμε, λέει, να τον κάνουμε όλο. Να μπούμε από τη Λαμία και να βγούμε πάνω στα Γρεβενά, λέει, να το κάνουμε θέμα. Ε, καλά, λέω. Άμα τέτοιο. Απλώς να του πει. Αυτό δικιά του πρόταση είναι. Μην μου λες ότι το ξεσηκώνω εγώ.
1: Άλλο λέω.
0: Αυτό το ξεσηκώνω.
1: Του είπε ότι ξέρει, τυχαίνει να κάνω μια εκπομπή.
0: Του είπα. Λέει, θα βγει να μιλήσει. Όχι, όχι, θα βγει. Ναι.
1: Να μιλήσει.
0: Έτσι, 23 του μήνα είναι γένεια του Ε65 στο σύνολό του.
1: Ναι.
0: Από Λαμία μέχρι Γρεβενά. Μου λέει, δεν θα πάμε να το κάνουμε θέμα. Του λέω. Έτσι όπως το θέλεις.
1: Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη. Εντάξει, Παντελάκο, το δέσαμε.

0: Και επειδή τώρα λέγαμε για κάμερες και αυτό του αυτοκινήτου εννοώ, να θυμίσουμε άλλη μια φορά, ακόμη δεν έχουμε φύγει όλοι. Δεν είναι ο μήνας των ραδιών που λέγαμε παλιά ο Αύγουστος.
1: Είναι, έχει φύγει κόσμος, ναι, από την πόλη. Δεν είναι όπως ήταν. Κοιτάς που εδώ είμαστε εμείς.
0: Αλλά ίσως να υπάρχουν και αρκετοί που δεν έχουν φύγει ακόμη. Οι εταιρείες συνεχίζουν και κάνουν θερινό έλεγχο.
1: Ναι, ναι.
0: Πηγαίνουμε το αυτοκίνητο να μάθουμε τι συμβαίνει. Δεν μας δεσμεύει κανείς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε τίποτε. Θα μας πούνε τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο. Και από εκεί και μετά, από εκεί και πέρα, αποφασίζουμε εμείς και υποστηρίζουν και αυτή την απόφαση με εκπτώσεις.
1: Με δόσεις, με τα πάντα.

0: Τώρα λέω ότι ήθελα μια Fleetwood Cadillac Cabrio και να ακούω αυτό σε όση ένταση έχει.
1: Άλλος θέλει Cadillac Cabrio και να κάνει βόλτες, άλλος πάλι αύριο θα είναι για εργασία. Kia EV2.
0: Τι έργασε αυτά,
1: PVP. Αυτό.
0: Α, αυτό είναι.
1: Kia PVP.
0: Αυτά τα δύο τα έχεις παντρέψει. Δεν ξέρω, τα έχεις.
1: Αυτό είναι το κακό. Αυτό έλεγα. Ναι. Δηλαδή, λείπω περισσότερο από όλους, αλλά ποτέ δεν έχω κάνει μια κοπάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως την άλλη εβδομάδα. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο. Kia EV2, λοιπόν.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Και PV5, το βανάκι της Kia αμιγώς ηλεκτρικό. Θα τα δούμε και τα δύο αύριο. Δεν θα τα οδηγήσουμε. Και ίσως και μια ωραία συνάντηση εκεί στην Toyota, διότι στην επερχόμενη ΔΕΘ, το Σεπτέμβριο, τιμόμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία. Η Toyota θα έχει πολύ ισχυρή παρουσία μέσα στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας και όχι μόνο.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Μαθαίνω μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί, αλλά γίνεται η προσπάθεια να έρθει ο ίδιος ο πρόεδρος της Toyota, ο Akio Toyoda. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα ωραίο θέμα προς συζήτηση.

σπάνια τέτοια εισαγωγή σε τραγούδι. Την κιθάρα την ακούτε, Νόφλερ. Μια φορά για ένα καιρό στη Δύση.

0: αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σωτήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Τον οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Για σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία ως προς την προμήθεια των F-35, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέες δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα F-35 που έχει παραγγείλει η χώρα μας και που ήδη βρίσκονται υποκατασκευή. Υπενθύμισε ότι από το 2019 η χώρα μας έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της με την προμήθεια των Ραφάλ αλλά και τον εξυγχρονισμό των F-16. Σε πεδίο διπλωματικής μάχης μετατράπηκε το συνέδριο του Ιχνώμη στο Λαγονίσι όταν ο Αχμέντ Νταβούντογλου και ο Τάσος Χατζηβασιλείου συγκρούστηκαν με τοπικά σε ένα έντονο τέτα-τέτ για το Κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε προκλητικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση του Έλληνα υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος τον διέκοψε και τόνισε επανειλημμένα σε έντονο ύφος πως στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως ορθή. Νέα προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ προς το Ιράν. Ο ίδιος είπε ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Θα δώσω μία μικρή προειδοποίηση, θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα με βάση το άρθρο 5 της Συμμαχίας, ενώ ανακοίνωσαν και νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οριοθετημένη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ξηροβρύση Κιλκής. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμε με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί στις 8 και για 12 ώρες. Επίθεση σε σχολείο σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Σονγκάουα της Βαυαρίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβένα τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in.
6: και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάτερ ημώνου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή.

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
3: Μου παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
4: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
5: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Άμα κάναμε να τη σβήσουμε στο Κιλκίζ, ξεκινάει ο Λεοντής με τραγούδι «Φωτιά είναι τα μάτια σου», πως είπε, δες δεν έλεγε. Να σβήσουμε και τίποτε. Α, ξανά «Φωτιά τα γυνάτια σου». Φωτιά εκεί, α, α φωτιά. Αμά κάναμε στο Κιλκίζ, αμά κάναμε.
1: Φωτιά είναι το ψέμα.
0: Να δούμε και κανένα Γαβρίλη να μπαίνει μέσα τώρα. Καλά τα δάκρυα του Μέση εχθές σβήναν και φωτιές. Βρε, τι κλάμα ήταν αυτό για τους οκτώ. Σκεφτείτε ποιος, ο Μέση, σκεφτείτε τι έβγαλε αυτό το παιδί εχθές από μέσα του. Είχε τη στεναχώρια του που του έπιασε το πέναλτι ο άλλος. Όχι, το έχασε, το πιασε ο άλλος. Λοιπόν, το κουβαλούσε μέσα του και στο τέλος τέτοιο κλάμα. Ποιος, ο Μέση? Πού θα μπορούσε να... εντάξει, τώρα δεν... Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Πρόκριση 8 και σαν μικρό παιδί. Τι σαν μικρό παιδί, ασταμάτητος ήταν. Αλλά ο πιο ωραίος ήταν ο Σπίκερ. Α, καλά, ο Σπίκερ ήταν, κάτσε καλά. Σήμερα όλοι με αυτόν ασχολούνται. Και με το τι έγινε στα πολιτήρια μέσα.
2: Σπαρανίκο, Ενσάλε, Βαρχαντίνα, Βανίκο. Το κατρά, Παραπαρέδες. Δίχα ράπιδα, Παρακουλιάν. Vamos, Αργεντίνα. Es una tromba argentina, ahora va con todo. Viene Enzo dominando. Maneja para Julián, otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra al 10. Va Messi, mete al centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡Gol!
0: Κοντεύει να κλάψει και ο Λεοντής. Μου θύμισε εμένα στη μετάδοση που έκανα στο άλλο ραδιόφωνο που ήμουν από το Βόλο. Στο γκολ του Μπίσεσβαρ με την ΑΕΚ που πήραμε το κύπελο. Αν θέλετε μπείτε μέσα να δείτε πώς. Με πήρε μια καημένη κυρία και λέει, σε παρακαλώ γόρι μου, μην ξανά έτσι. Σφίχτηκε η καρδιά μου την άλλη μέρα αυτά. Σφίχτηκε η καρδιά μου, εγώ νόμιζα ότι θα μείνεις εκεί και τέτοια. Εγώ είπα να μπει, άμα μπήκες για ευχάριστο να μπήκες για ευχάριστο. Γαβρίλη Χατζηνόπουλο, για ευχάριστο μπήκες?
3: Δυστυχώς όχι.
0: Τι, το φωτιά έπιασε φωτιά?
3: Όχι, όχι. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα. Είχαμε.
0: Οπα,
3: στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική.
3: Ναι, ναι, στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς.
0: Μουδανιών Πορταριάς.
3: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ναι, τέλος πάντων, συγκρούστηκε μηχανή με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η 25χρονη αναβάτης της μηχανής.
0: Μισό λεπτό, προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι αυτός που είναι Μουδανιά Πορταριά.
3: Ναι, ναι, Μουδανιά. Σε εκείνο το σημείο, στο δεύτερο χιλιόμετρο συγκεκριμένα συνέβη το δυστύχημα. Ναι, ναι. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, αλλά δεν είχε καμία σημασία δυστυχώς πλέον, γιατί 25 χρονών κοπέλα.
0: Βρε με τις μηχανές σας, βρε με τις μηχανές σας, προσέξτε, βρε, ναι, προσέξτε. Παναγιά μου. Ευχαριστούμε, καλά μας άρχισες. Εδώ είχαμε, το γύρισε η Ιέρα. Και επειδή ο Αβδελάς βλέπει, είμαι με τον Βασίλη τον Βόβουρα. Μου λέει δεν γυρίζει με τίποτα. Του λέω γυρίζει. Γιατί γυρίζει? Γιατί έχουμε ζήσει στον ΠΑΟΚ τους Αιγύπτιους, όποιοι και απεράσανε από τον ΠΑΟΚ, με τελευταίο αυτόν τον Βάρντα. Μόλις γίνει κανένα τέτοιο, αρχίζουν και ενθουσιάζονται και είναι από λάθος σε λάθος. Να μην πω το άλλο που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέω θα αρχίσουν από λάθος σε λάθος. Θα το δεις τώρα από εδώ και πέρα και λοιπά. Όπως και έτσι έγινε. Αλλά άδικα παίζουν αυτοί τώρα στο παγκόσμιο. Άδικα παίζουν. Άδικα, ναι. Μόλις γυρίσει από την Τουρκία τώρα ο Τραμπολίνο, θα τον πάρει τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και θα του πει θα το δώσει εκεί. Ναι, δηλαδή ευτυχώς ήταν στην Τουρκία και δεν κέρδισε, ναι, που φάγανε την τεσσάρα. Μπορεί να έλεγε να κερδίσει το Βέλγιο η δική μου. Ναι, θα του δώσει και ένα ευραβείο ο Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο ο οποίος βρήκε τον πελάτο, γιατί όλη η Ευρωβουλή Ναι, του λένε για έλα από εδώ να μας πεις τι έγινε με αυτή την κόκκινη κλπ. Γιατί δεν μπορείς να αναιρείς τη δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου. Εν πάση περιπτώσει, όπου θέλει το δώσε, όπου θέλει το δώσε τραμπολίνο. Τώρα οι Αμερικανοί τι να πάρουν, ναι, η κερκίδα, είδα την κερκίδα όλη την ώρα φωνάζω USA, USA. Συνθήματα είναι αυτά, ρε. Ελάτε εδώ να σας μάθουμε κανένα σήμερα. Σήκωσέ το τιμημένο. Είναι του τσολιά. Έλα σε μάθουμε συνθήματα. Τι κοιτάζω, ρε, το τσολιά είπα. Ελάτε εδώ να σας μάθουμε και κανένα σύνθημα. Και οι Άγγλοι έχουν ωραία συνθήματα. Όταν βλέπουν τους αστυνομικούς να μπαίνουν μέσα, τραγουδάνε τι ωραία που είναι τα καπέλα που τα έχουμε εμείς πληρωμένα. Ναι. Δεν μάθαμε γράμματα, αλλά μάθαμε να οδηγούμε τρακτέρ τέτοια. Και οι Άγγλοι. Ελάτε να δούμε. USA, USA. Πού να σπρώξει ομάδα έτσι τώρα. Άσε μας τώρα.
1: Αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν ανέχω.
0: Είχαμε και την του Ρονάλντο το πιπίνι. Έστειλε ένα καλάθι με δωράκια και με είδη γιόγκα. Έστειλε στην Μέση. Ναι, με είδη γιόγκα. Ναι. Είναι προϊόντα από μάρκα αθλητικών ειδών τη συντρόφου του Ρονάλντο. Ναι, και άλλη έγραψε στο Ίστα. Είδατε πώς το κομμάτι το Ίστα. Έγραψε στο Ίστα. Αχ, δεν το περιμέναμε. Το αχ δεν είναι δικό μου. Έτσι έγραψε. Αχ, δεν το περιμέναμε. Ναι, έγραψε στο Ίστα η Αντωνέλα Ροκούτσο. Ναι. Και με αυτά και με αυτά να σας πω ότι σήμερα δεν έχει ματσάκι. Άστα να πάνε. Πώς θα περάσει η ώρα. Τέλος πάντων, και είχαμε συνηθίσει να δούμε σιγά σιγά. Αύριο έχει όμως στις 11. Ωραίο παιχνίδι, Γαλλία Μαρόκο. ΕΡΤ 2. Μεθαύριο στις 10 του μήνα Ισπανία Βέλγιο στις 10. Και στις 12 του μήνα Νορβηγία Αγγλία. Και στις 4 το πρωί Αργεντινή Ελβετία. Εχθές εγώ το ματσάκι δεν το είδα. Είδα μετά, αφού τελείωσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚΑΡΑΣ, το είδα σήμερα που το είχε επανάληψει την Αργεντινή. Σιγά μην κάτσω να δω τώρα Αργεντινή τη σήμερα που παίζει ΠΑΟΚΑΡΑ και κερδίζει και 3-2 με την κολάρα του πιτσιρικά. Εντάξει, όσοι σικιώτιδες και τέτοια φουλακιώτες βλέπατε αυτό, είστε να πατήσετε πλακάκι που σπασμένο και από κάτω ένα νερό. Να σκάει το ρούτερ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στην καραμέλα σας. Στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 28, 38 μερούλες πριν υποδεχτούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χρόνια πολλά, οι προηγούμενες στο Θεόφιλο και το Προκόπη, το μισή Ελλάδα γιορτάζε. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφίλη, στη Θεοφιλία, στη Λίτσα, πατέρα, έτσι δεν λέω τι, ναι, στη Φιλιό, στη Φιλίτσα, στο Μελισσοκομείο, στο Πεθεροχώρι, στον Προκόπη, στον Προκόπιο, στην Προκοπία. Έτυχα τίποτα, είχατε. Μπα, τίποτα. Τόσα ονόματα. Ούτε Λίτσα, ούτε Φιλίτσα. Τίποτα. Τι. Εσείς ρε νέα παιδιά έπρεπε να είναι γεμάτο το ρόστερ σας. Ορίστε, παρακαλώ.
4: Άλλα ονόματα.
0: Άλλα ονόματα. Για να πούμε Μελίνα, ξέρω εγώ. Λέω, πού χούω εγώ τώρα. Ελενίτσα, τέτοια πράγματα έχει.

0: 1943, προσέξτε τι έχει συμβεί στο Σεβελόφ, στην Επτάλοφο που μένετε και κουρεύεστε. Ναι, με για το κούρεμα. Λοιπόν, τι έγινε το 1943, δηλαδή η Σεβελόφ δεν είναι άντια συνοικία και φαντάζομαι περισσότεροι από τους νέους που κυκλοφορούν και δεν γνωρίζουν. Στο Σεβελόφ λοιπόν στην Επτάλοφο, μεσούσεις της ναζιστικής κατοχής έχουν κάνει οι κάτοικοι της Επτάλοφου εκδήλωση ενάντια στην προοπτική επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στο μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας. Ορίστε. Το 1943, μιλάμε για παλικάρια και στους Σεβελοκηβούς. 1997, τέτοια εποχή πάντα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ντεμιρέλ μαζί με το Σιμίτη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Σιμίτης, αυτή θεός χωρέστον, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, υπέγραψε την περιβόητη συμφωνία της Μαδρίτης, με την οποία ο Σιμίτης σε αυτήν την γκριζάρισε το Μισό Αιγαίο και κάτι παραπάνω. Η συμφωνία και καλά είχε 6 σημεία και τάχα μου για την απομάκρυνση κινδύνου της σύραξης. Καταλάβατε αυτό? Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, αυτό έγινε. Και 2019 σας σήμερα ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα είναι μια ζωή πρωθυπουργός. Τώρα με την αναθεώρηση του συντάγματος μπορεί, όπως έχουμε μόνιμο υφυπουργό, να έχουμε και μόνιμο πρωθυπουργό. Την ίδια μέρα ανακοίνωσε, επειδή ήμουν μέσα, ανακοίνωσε και την κυβέρνηση προς έκπληξη πολλών εκεί, και η οποία ορκίστηκε την επομένη. Το 1932, σαν σήμερα, βέβαια τη χάσαμε τον Ιούνιο του 24, η αγαπημένη μας Δέσποινα Στυλιανοπούλου.
1: Τι το λες, παπαδί,
0: Παναγιά μου.
1: Σκάστε, σκάστε, συμφοριασμένα και σας άκουσα. Εδώ έχω παρατηρήσει λοιπόν εδώ μέσα, όποτε πιάσω το άσμα κάτι θα συμβεί. Είναι μοιραίο. Σκάστε, σκάστε και είστε και παράπονα. Χωρίστε κατάστασης. Αχ, ποιος ξέρει που γλέντακες εχθές το βράδυ. Αν το μάθει ο πατέρας σου, κύριε Μικέ, είσαι χαμένος. Καλέ, αυτός τραγουδάκι στον ύπνο του ακόμα.
0: Εμείς τραγουδάμε στο μπάνιο.
1: Ορίστε. Γιο έβγαλε ο κύριος Σταμάτης. Τι την κοιμηθήσαν του χαλέπα. Σήκω, κύριε Μικέ, σήκω. Τι ένα κλοκ, περασμένες. Δεν ξυπνάς, ε. Τώρα θα δεις. Δεν ξυπνάς, ε. Φωτιά το άτιμο, σπίρτο μονάχο.
2: Ξύπνησα.
1: Τι λες, ρωτάνε τις τσιγκάνες.
2: Δεν χτυπήσανε τα ρολόγια.
1: Αν χτυπήσανε, λέει, σε λαργιαστήκανε τα έρμα.
2: Δεν τα άκουσα.
1: Άλλη φορά θα βάζουμε να σε ξυπνάνε τα κανόνια του Ναβαρώνε.
2: Καλά, δεν δοσιάν φωνές πρωί-πρωί.
1: Α, παπα, είπαμε, όχι από το ξύα. Οξία, το καλλιτεχνικό μου.
2: Σιγά μη σε λένε περσπομένη.
1: Βέβαια, με εσάς που έχω μπλέξει εδώ μέσα, που να μου μείνει καιρός να ασχοληθώ με τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες.
2: Άστε μας, ρε, οξία πρωί-πρωί.
1: Α, παπα, κορόιδευε, εσύ κορόιδευε. Σε λίγο όμως καιρό θα με γράφουν εμένα με φωτεινά γράμματα. Οξία Σκορδαλού, η πρώτη μπουζουκομάρα της Θεοδικήσεως Πρωτευούς Αθηνών. Αμή.
0: Παναγιά μου.
2: Σιγά θα δραχνιές, ετοίμασε κάτι να φάω για να φυγόνται.
1: Μα, έσκοβες, my dear. Πήγαινε πρώτα να δουλέψεις και αντέφθεν σου δίνω και φαρμακώνεις.
2: Ευδοξία.
1: Κουάτ.
2: Κάτσε πρώτα για να πέσει καρπαζά.
1: Για τόλμα, ντε, για τόλμα. Άντε, άντε, παιδί μου, σήκω και τράβα. Πήγαινε στο εργοστάσιο, ο πατέρας τον ευρασθενήσει.
2: Και ας τον ανεβρασθενήσει.
1: Ναι, και μετά τα νεύρα του τα πληρώνω εγώ. Είμαι μισθοφόρος.
2: Να πάω, ρε, Ευδοξία, στο εργοστάσιο, αλλά ξέρεις να μου πεις κατά που πέφτει.
1: Ήμαρτον, Παναγίτσα μου, ήμαρτον. Το γεννήσανε αυτό το παιδί. Τι το έβγαλε ο νεροχήτης.

στο μπάσκετ η κληροτίδα. Δεν έκανα το λάθος, ναι. Όχι, το έχω κάνει αυτό. Δεν μας έκανε τα κέφια. Δεν μας έκανε τα κέφια για την Παοκάρα. Για το Euro Cup με Μονακό, Μπαξεσεχίρ, την Τουρκή, Μανρέσα, την Ισπανική, Ουλμ, την Γερμανική, Ρώμα, την Ιταλική. Αυτή πώς είναι η Λιέτκα, Λιέτκαμπέλης, αυτό μόνο Βόβουρας μπορεί να το πει. Λιέτκαμπέλης, ναι, είναι Λιθουανία. Και η Μπαλκάν από τη Βουλγαρία. Τώρα δεν ξέρω από μπάσκετ, διάβασα ότι δεν μας έκανε τα κέφια, ότι πέσαμε σε δύσκολο όμιλο. Τώρα εγώ από αυτές μόνο τη Μονακό ξέρω και τη Ρώμα.

σιγά σιγά να πηγαίνουμε για το πρώτο διαλυματάκι. Εσείς στείλτε κανένα μηνυματάκι στο 6983-57-800 ή στο 6945-15-55-38 τα μηνυματάκια σας. Τηλέφωνο μετά το διαφημιστικό 2310-513-000, 2318-21-050 να μας πείτε τι συμβαίνει. Ο Γιώργος ο Σικιώτης μου γράφει το σημείο που λες για το τροχαίο είναι ο δρόμος που πάει για Πορταριά, Σήμαντρα, Βάβδο. Όπως έρχεσαι από Θεσσαλονίκη στην πρώτη γέφυρα που συναντάς πριν φτάσεις στα Μουδανιά. Όπως έρχεσαι από Θεσσαλονίκη στην πρώτη γέφυρα που συναντάς από την Μουδανιών ή από τον παλιό το δρόμο. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει που ακριβώς είναι. Τώρα φύγει η κοπέλα, εμείς ψάχνουμε. Και η Ελενίτσα μας έχει στείλει. Η Ελενίτσα πρέπει να πίνει καφέ. Πρέπει να πίνει καφέ στη βεράντα της πόλης, γιατί εκεί πέρα πάνω, ναι, στα κάστρα είναι, γιατί ο δρόμος αυτός είναι στα κάστρα. Εντάξει, σιγά μη ζηλέψουμε κιόλα. Σιγά μη ζηλέψουμε κιόλα, βρελενάκι μας. Σιγά τώρα. Διαφημίσεις.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.000.

0: Με το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια

0: 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μας κουκλίτσα μου.
1: Δεν ταιριάζει, τέρματα αγάπη μου, άσε μας κουκλίτσα μου. Δεν κάνει ρήμα. Πάντα ρε τραγούδι ήταν αυτό. Η Μαρία από το Σταυρό μου στέλνει πολλά φιλιά. Γεια σου Μαράκι μου, ηρωίδα μου. Το πανηγυράκι φαντάζομαι το είδατε, πολυτέλειες, χαλιά, αυτά. Δεν έχω σκάσει, δεν βρήκα τι φάγανε. Τι, δεν έχω βρει τι φάγανε. Τι τους τάισε ο αυτός. Αν τους τάισε ντονέρ, δεν το λένε αυτό με δοκιμά. Ναι, αν τους τάισε ντονέρ με το αυγό και το πάνω. Ναι, ναι, χούμους, ναι, τσαγάκι και τσαγάκι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω σκάσει, δεν μπορώ να βρω το γεύμα. Δεν μπορώ να βρω το γεύμα, παιδιά, αφήστε. Γιατί αυτές είναι οι ειδήσεις δηλαδή. Άμα δεν ξέρεις τι φάγανε τώρα μπορείς. Και δεν είσαι δημοσιογράφος αν δεν μπορείς να βρεις τι φάγανε εκεί πέρα, ναι. Πάντως ο Γάλλος, ο Μανολάκης, φορώντας τα γυαλιά του, ο Μανολάκης πριν πάει στην σύνοδο, ναι. Τώρα τι τον έσαιρε ο Τραμπολίνο, ναι, μέσα, τώρα είμαστε και σε ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το πω. Χαίστηκε ο Μανολάκης. Ο Γάλλος, ναι, ο εγγονός Μπριτζίτ. Βγήκε το πρωί με 4 συνοδεία. Έκανε το τζόκινγκ, ναι βέβαια. Ποιος νοιάστηκε τι είπε τώρα ο Τραμπολίνο. Πανηγύρι, πανηγύρι, βέβαια. Τώρα αυτά που λένε ότι μα υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό μας με βατήρια πολέμου και τέτοια, δεν ξέρουμε και ποια είναι τα βατήρια, ποια να το λένε, κάτι ξέρουν παραπάνω, αλλά εγώ Μπενάκης και Βιενάκης, δηλαδή αυτή την πολιτεία αυτό που τους έπαιρνε από το χεράκι, τους έλεγε στράτα, στρατούλα, είδες δεν έμαθα στα τουρκικά το στράτα, στρατούλα ρε παιδί μου, να το λέω κιόλα, στράτα, στρατούλα, ναι και τους έμπαζε και λοιπά, αυτά, ναι, οπο, δουλικότητα.

0: άλλος μας έδειξε το δώρο του Κατάρ που τον έκαναν το αεροπλάνο δώρο οι Καταριανοί. Ναι, βέβαια. Ναι, σήμερα όλοι ασχολούνται με τι φάγανε μέσα για να έρθουν από εκεί να πάνε στην Τουρκία. Ένα hot dog, ναι, το οποίο είχε και. Πώς το λένε το κόκκινο. Μουστάρδα το άλλο. Κέτσαπ επάνω που δεν βάζουν κέτσαπ αυτοί οι Αμερικανοί. Ναι, το μουστάρα βάζουν κέτσαπ, δεν βάζουν. Εν πάση περιπτώσει, και σχεδόν και τίποτα δεν βάζουν. Ένα τόσο δά ήταν μικρούλικο. Ναι, ναι. Το τρως δεν το τρως, μια καψιά δηλαδή. Ναι. Και τρία γλυκάκια δίπλα-δίπλα, σαν κουραδάκια ήταν. Σε σχήμα είχαν πάνω και τη σχήμα την. Αυτά τους ταΐσανε πάνω στο αεροπλάνο. Εντάξει. Τώρα τι τους ταΐσε ο Τουρκαλάς δεν ξέρω, αλλά. Το τραμπολίνο έδωσε αυτό, έδωσε τροφή για συζητήσεις. Γιατί επειδή διαβάζω τα της αντιπολίτευσης και δεν και καλά ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Να θυμίσω όλους αυτούς, να θυμίσω όλους αυτούς. Και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά που έλεγε ο τραμπολίνο και την τόση αγάπη που έδειξε και τη χημεία που έχει με τον Τουρκαλά. Αλλά ωστόσο, εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που πήγε ο Τουρκαλά στο Λευκό Οίκο. Όταν βγήκε από το Λευκό Οίκο και το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι με κλειστά και καλά τα μικρόφωνα, ένας ο καημένος το ξέχασε, είχε ανοιχτό το μικρόφωνο και απολύθηκε κιόλα. Αυτός που είχε ανοιχτό το μικρόφωνο, εσύ αυτόν που είχε ανοιχτό το μικρόφωνο, όταν το ρωτήσαν τι πήραμε, ο Τουρκαλάς είπε τα μεζά μας. Ναι, και τώρα τα ίδια πήρε. Από υποσχέσεις δώσε το, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι να λέει θα δώσουμε αυτά, θα δώσουμε εκείνα για να με πιάσει και ταραχή όπως έχει πιάσει τον Πανταζή. Ταραχή. Το λέω καλά. Παρ' όλα αυτά περίμενα μια δυνατή αντίδραση τουλάχιστον για Κάσιος Μπέιλι, για Γαλάζια Πατρίδα, ναι, γιατί εμείς γράφουμε ιστορία, όχι η Τουρκία. Η τηλεπερσόνα να βγει να πει τον τραμπολίνο, στάσω ρε μεγάλο, εγώ κάθε μέρα εδώ πέρα τους λέω ότι οι σχέσεις μας έχουν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο, οι σχέσεις μας στο ανώτερο πολύ φορά πήρες, δεν είναι μόνο Τούρκος, είναι και η Ελλάδα τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν ανησυχώ γιατί όλα ήταν μόνο υποσχέσεις, δεν είδα κάτι το θετικό, διαβάζω και ξαναδιαβάζω, αυτό μου βγαίνει.
1: Ήτανε τύχη, ήταν σύμπτωση.
0: Άρα μεγάλε, δώστε.
1: Θα έλεγα ήταν.
0: Ναι, έχω απορία. Ταρτάρ του τάισε, πατσά του τάισε, χούμου του τάισε. Κάτι ρε, παιδί μου.
1: Μέσα στο πλήθος προσπαθώ.
0: Και για να μην έχετε ταραχή όπως ο Πανταζής. Α, ο Πανταζής θα. Μήπως το είπες. Ο Πανταζής ανοίγει δύο σουβλατζίδικα εδώ. Στην Καλαμαριά. Μαζί με το Σιαμίδη, το Γιάννη. Δεν θα τα ανοίξει τελικά. Γιατί, τι έγινε, δεν βρήκε μαγαζιά. Μεγάλα τα ενίκια.

0: έτσι και χειρία λέει και λοιπά. Εκεί πέρα ο πόλεμος συνεχίζεται, ναι. 80 Ιρανούς στόχους χτύπησαν οι Αμερικανοί. Οι Ισραηλοί, βαριέσαι τώρα. Αλλά έχει γίνει, έχουμε, πώς το είπαμε, και χειρία έχουμε, και χειρία. Τώρα είμαστε στις κουβέντες, περιμένετε. Το ιρανικό πετρέλαιο ανεβαίνει, $76 το βαρέλι. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα, είτε κάτω ήταν ή πάνω ήταν, η βενζίνη ανέβαινε. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πέφτει το βαρέλι, ανεβαίνει η βενζίνη εδώ και συνεχίζει να ανεβαίνει. Πηγαίνω για Ρετζίκι, 1,929 έλεγε, 1,929. Βγαίνω από Ρετζίκι, 1,939. Λέω δεν ξαναπάω πίσω γιατί θα πάει 49. Και λυπήθηκα τους Ρετζικιώτες. Ναι. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απέ.
1: Κύριε Απόστολε, καλησπέρα.
0: Απόστολος, καλησπέρα.
1: Λίνα είμαι.
0: Καλώς το κορίτσι μας από τα σπρώμαυρες σέρες.
1: Έχω το μενού.
0: Έχεις?
1: Έχω το μενού.
0: Το μενού, α, να το. Όπα, έλα εδώ, σε θέλω. Άπε.
1: Διαβάζω δηλαδή τώρα μπροστά.
0: Ναι, δεν βρήκα τι πουθενά και εγώ, να το, και εγώ το διαβάζω μπροστά, δεν ήμουν. Άμα ήταν θα τσιμπολογούσα κι εγώ. Άπε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ψωμί και ορεκτικό, πίτα από πέτρινο φούρνο, με βούτυρο τραπεζούντας και μέλι κυρίθρα σχιζάν.
0: Καλό ακούγεται. Πάρα καλό.
1: Υπήρχαν, λέει, ως ορεκτικά. Πάμε. Ναι. Με βάση το ελαιόλαδο, υπήρχαν λαχανικά. Κάτσε, πήγα στο κύριο πιάτο, μισό. Με βάση το ελαιόλαδο, σοταρισμένα λαχανικά σε ελαιόλαδο με καμένο γιαούρτι ντενιζλί.
0: Τι λάδι να έχουν οι τουρκαλάδες τώρα, σιγά τώρα. Να πετάξουμε κανένα κριτικό, κανένα καλαματιανό και επειδή ξένο σε πάνω. Για συνέξε.
1: Ορεκτικό. Ραβιόλια καϊσερί, αν τα διαβάζω καλά.
0: Καϊσερί.
1: Ναι. Σερβίρεται, λέει, με καμένο γιαούρτι ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας αγιάς.
0: Μέχρι τώρα δεν μας την άνοιξε την όρεξη ακόμα. Α, πας, συνέχισε.
1: Πάμε παρακάτω. Το κύριο πιάτο του είχε κάτι ελαφρύ. Ψάρι. Τάρχανα, όχι τάρχανα, γράφει τάρχανα, λαβράκι ντενιζλί και μέσα σε παρένθεση με αγκινάρα μαστίχας ούρλα και αμπελόφυλλα το κάτσο. Λοιπόν,
0: το λαβράκι με κανένα σπανάκι να το φάμε. Με αυτά όλα πού να το φάμε τώρα. Κάνα το πάνι δεν τους έκανε. Τι είναι αυτός τώρα.
1: Κύριος Πιάτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σιγομαγειρεμένα παϊδάκια βοδινού.
0: Εδώ, βοδινού. Νόμιζα ήταν προβατίνας. Πάμε παρακάτω.
1: Βοδινό. Σερβίρονται με καμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι με μανιτάρια αρνιού. Αυτό το
0: εδώ, να σταθούμε στο αρνιού. Στο αρνιού, στο αρνιού.
1: Μανιτάρια
0: τώρα...
1: αρνιού. Ποιο θα πει μανιτάρια αρνιού.
0: Ναι, θα ρωτήσω τον Βασίλη τον Βόβρο που είναι από τα Γρεβενά, ξέρει αυτός.
1: Για να σας αφήσω επιδόρπιο σουτλού νουριγέ με αφρό φιστίκι, παγωτό μαράς και περγαμόντο.
0: Μπε, έχει και καλύτερα. Μπακλαβά δεν είχε μπακλαβά με σαν φιστίκ. Δεν είχε μπακλαβά. Αφού δεν είχε μπακλαβά, ευχαριστώ πολύ. Με έβγαλε με από ένα άγχος. Έψαχνα, σε ευχαριστώ πολύ. Λίνα μου, χίλια ευχαριστώ.
1: Να συνεχιστεί ωραία εκπομπή, ήθελα.
0: Ευχαριστώ. Τη στόλης την έβαλες στην εκπομπή, έβαλες το κύριο Πιάτο, έβαλες επιδόρπιο, έβαλες αυτό. Ούτε καν μπακλαβά τους έκανε. Αφού δεν τους έβαλε μπακλαβά με σαν φιστίκ μέσα, μετά να κυνηγάνε τις αεροσυνοδούς μέσα στο. Πώς λέγεται το αμερικάνικο, το αεροπλάνο, πώς λέγεται. Τέλος πάντων. Έρχεται στο μυαλό μου το δικό μου και δεν μπερδεύομαι, κατάλαβες. Είχα μείνει στο πετρέλαιο, ναι, μέχρι και ο υπουργός είπε ότι έπρεπε να πέσει, λέει, το πετρέλαιο 10 με 15 λεπτά γιατί έχουμε άρρητη δηλαδή, αλλά συνεχώς ανεβαίνει, ναι, μέχρι και ο υπουργός. Υπουργέ μου, δεν είσαι εκεί στη θέση για να μας λες ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει, ότι γυρίζει τα ματά που συγχωρεμένος ο Μαρίνος. Εκεί σε έχουμε για να πεις τους, εφόσον πήρες και εσύ χαμπάρι ότι έπρεπε να πέσει και δεν έπεσε κατά 10-15 λεπτά, σηκώνεις το τηλέφωνο, υπουργέ μου, και παίρνεις τους αρμόδιους που κάνουν τους ελέγχους και τους λες, τι έγινε ρε μάγκες, κάναμε κανέναν έλεγχο, γιατί αυτό συμβαίνει. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η βενζίνη, το βαρέλι πέφτει. Πώς το κάνουμε? Γι' αυτό σε έχουμε υπουργό, δεν σε έχουμε για να μας λες τι έγινε. Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι. Και τώρα λέει θα έχουμε πάλι άνοδο στη βενζίνη. Μα πότε κατέβηκε και ποτέ. Όλο ανεβαίνει. Όλο ανεβαίνει και έχω και τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο μπαινοβγαίνει. Άπε. Εσύ στο τηλέφωνο περίμενε.
2: Έχουμε εξελίξεις στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι. Μάθαμε πριν από λίγο ότι η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου δήλωσε την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι λέω, βρε.
2: Υπέβαλε την παραίτησή της.
0: Ναι.
2: Γνωστοποίησε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία, λέει το ρεπορτάζ, με τον πρόεδρο του κόμματος, με τον κύριο Φάμελο. Και γνωστοποίησε την επιθυμία της να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και έτσι κατέθεσε και, σχετική,
0: Ελλάδα,
2: και κατέθεσε και σχετική επιστολή και στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλάμα.
3: Και την έδρα της αναλαμβάνει ο κύριος Αμανατίδης.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Α, και ήταν και απ' έξω ο Αμανατίδης, ναι.
2: Ναι. Οπότε έχουμε μία επιστροφή, τον κύριο Αμανατίδη.
0: Εγώ το περίμενα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι το πουλ βλέπει τον Αλέξη και λιώνει.
2: Αλλά ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Ναι, ως πολιτικό τον. Σε παρακαλώ.
2: Θεέ μου, δηλαδή.
0: Ναι. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Συγκινηθήκαμε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
4: Έλα, καλησπέρα, μικρέ.
0: Καλώς το, ναι.
4: Έλα, για να μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
4: Να μαθαίνεις, λέω.
0: Α, ναι, άπε.
4: Ρώτησες πώς λέγεται το αεροπλάνο.
0: Α, ναι, άπε.
4: Air Force One.
0: Πώς.
4: Air Force One.
0: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Και σιγά το επειδή το γεύμα που έχει μέσα. Δεν ταξιδεύουμε αυτό χίλια χρόνια που να φάω ένα τόσο δά.
4: Έχει ναι. Και popcorn, να ξέρεις.
0: Ναι, και popcorn, ναι. Δεν πάω. Θα παίρνω το δικό μου. Δεν πάω με αυτό. Αντί κανένα ταρτάρ, κανένα πατσά, κανένα το πάνι, πήγε, τους έδωσε λαβράκι. Τι ο λαβράκι, πώς το είπε η Λίνα. Λαβράκι με σπανάκι, βρε αγόρι μου. Να το χαρείς. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί. Εκείνο που τα δύο που κράτησα εγώ, ένα ότι παιδιά τόσα χρόνια πρώτη φορά βλέπω τον Ερντογάν να χαμογελάει. Τόσα χρόνια, ναι, δεν τον έχω συναντήσει, ούτε κάνουμε και παρέα για να δω αν χαμογελάει εκτός, αλλά σε τηλεοράσεις και συναντήσεις και λοιπά, πρώτη φορά έχω δει τον Ερντογάν. Και εκεί που γέλαζα με την ψυχή μου είναι ότι η Ούρσουλα, όταν την πήγε, την έβλεπε την καρέκλα η Ούρσουλα. Αν θυμόσαστε την άλλη φορά την έβαλε να κάτσει. Το θυμόσαστε? Ναι. Το ξέρω ότι θυμόσαστε, αφού είστε παιδιά σαν και εμένα. Λοιπόν, τώρα η Ούρσουλα την κοίταζε την καρέκλα, αλλά δεν καθόταν. Περίμενε να τη πει κάτσε. Και απορώ τώρα γιατί τόσο θόρυβος για, ναι, καταρχήν για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η ιστορία πρέπει να φύγουν οι S-400, λένε ότι θα πάνε στη Συρία S-400, το Κογκρέσο λέει αυτά λόγια και τέτοια δεν θέλουμε, γραπτός ότι θα φύγουν S-400 για να κάνει αυτό που όλοι λέτε με τα F-35, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, τα λέω έτσι απλά και λαϊκά, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Οπότε τι... Δεν κατάλαβα γιατί τόσο θόρυβος και διαβάζω και διαβάζω, ψυχοπλακώθηκα. Βέβαια θα μου πεις ο Τραμπολίνο, αγνοεί το Κογκρέσο, αλλά εδώ είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά, βέβαια. Εδώ θα μου πεις απέσυρε κόκκινη κάρτα. Απορώ ακόμα γιατί δεν έχει ζητήσει την επανάληψη του αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Βλέπω να έρθει το πρωί όλα τα χρώματα. Και ο Μπίμπι, πώς το λένε αυτό τον Νετανιάχου, τα λέει, αλλά τα λέει με κάλυψη. Άμα τα διαβάσετε, δείτε πίσω από τις λέξεις, να διαβάζετε πίσω από τις λέξεις, θα καταλάβετε. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι πριν κανένα μήνα ήταν, πήγε ο Στιβ Βίτκοφ στα αεροσόλυμα. Δεν πήγε να ανάψει κεράκι στον τάφο. Όχι. Τον Νετανιάχου είδε αυτός ο διπλωμάτης, ο καλός, αυτός ο Στιβ. Το πρωί. Και είδα στο εχθές στο δελτίο του Αντένα τον κύριο Φλόρο, ο οποίος είπε ότι ο Τουρκαλάς έχει κινέζικα τα οποία δεν είναι συμβατά με τα νατοϊκά οπλικά συστήματα. Δεν μου προκύπτει εμένα ανησυχία και τόσο θόρυβος και πρωτοσέλιδα και.

και ευθύνες. Αδελφέ, αυτό που μου γράφεις για τον Βελόπουλο, πει κατά εισαγωγή και μήνυση κατά του Άδωνη κλπ. Αυτά να τα πει πουθενά αλλού ο Βελόπουλος, όχι σε εμάς. Αυτή πώς να το πω τώρα, η πονηρή, ναι, γιατί θέλω να το πω πιο σκληρά και δεν μπορώ, αυτή η πονηρή, αυτή η πολιτική του Βελόπουλου αλλού. Αυτά είναι, ό,τι κάνει είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, και όταν γίνουμε το καλό εκλογές να δείτε ότι θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε θα σκεφτεί ότι έχει ψηφοφόρους και τέτοια. Και να σου πω και τ' άλλο, θα πάρει μαζί του και τους επικίνδυνους που έχει πίσω του, δηλαδή το έχετε ούτε καν τον υπολογίζει, θα πάρει το βιλιάρδο, δηλαδή κανένας που μήπως ζητήσει, ξέρω εγώ, έλεγχο στα ταμεία της ελληνικής λύσης κλπ. Γιατί ό,τι επιχορηγήσει έχει πάρει. Μόλις πάει από εκεί, ξεχνιούνται. Αλλά μήπως ζητήσει κανένας, ξέρω εγώ, ένα κοσταταμία κλπ. Ναι, αυτούς θα τους πάρει μαζί του, να το ξέρετε. Κοίτα τα μάτια μου. Αυτές οι καταγγελίες που εξαντλούνται στις πολιτικές δηλώσεις και μπροστά στις κάμερες. Μετά το ξεχνάς εσύ, ξεχνάει και αυτός.

Αποσπασματικές ενέργειες, ναι, ακολουθεί τα γεγονότα έτσι. Παίρνει τηλέφωνο, δεν πηγαίνει στον Άριο Πάγο τις κάμερες, κάνει μία δήλωση και τελείωσε. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα τίποτα παρακάτω. Είδατε να έχει προχωρήσει καμιά υπόθεσή του. Τη μία μέρα καταγγέλει, την επομένη κάνει τον Μουγκό. Μία εβδομάδα υψώνει τους τόνους, μετά εξαφανίζεται. Σε ειρωνεύεται αν το έχει καταλάβει.

0: Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρδο, καλησπέρα από τον ασπρόμαυρο Μαρμαρά. Ευτυχώς δεν έβαλε για φαγητά αυτός, γιατί δεν θα βάζε πιλάφι με μανιτάρια. Πιλάφι με μανιτάρια αρνιού. Τι είναι τα μανιτάρια αρνιού? Ρε Ερτογάν, μη μας μπερδεύεις έτσι. Εμείς ξέρουμε το γρεβενόν.
1: Μα εσύ με καις και με πετάς, και σαν τη στάχτη του τσιγάρου με σκορπά.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία αλλά και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια του ΝΑΤΟ περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρέθηκαν το κάσους μπέλι της Τουρκίας, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το κάσους μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, είπε ο Πρωθυπουργός, και επισήμανε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερική. Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Την παραίτησή της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Η ίδια είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, τον οποίο ενημέρωσε για την απόφασή της να παραιτηθεί. Παράλληλα, η Κατερίνα Νοτοπούλου απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της. Σε πεδίο διπλωματικής μάχης μετατράπηκε το συνέδριο του Οικονόμης στο Λαγονίσι όταν ο Αχμέντ Νταβούτογλου και ο Τάσος Χατζηβασιλείου συγκρούστηκαν με τοπικά σε ένα έντονο τέτα-τέτ για το κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε προκλητικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τον διέκοψε και τόνισε επανειλημμένα σε έντονο ύφος πως στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως όρθιο. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 25χρονη βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην ξηρόβρηση Κιλκής. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμε με ρήψεις νερού και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στις Έρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Είσαι ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο. Έλα στη μεγάλη ομάδα τη ανανεωμένη InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τι καλύτερε προμήθειε και τα πιο δυνατά ράλι τη αγορά. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμε υπηρεσίε και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπε στο infotrust.gr κάθετο φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, ιδιαίτερα το απόγευμα. Ναι. Οι τρεις ιεράρχες είναι εδώ, Απόστολος Αυδελάς, Λεοντήρης Ραφαήλ Μαχαιράς και Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τον έκλεισε απ' έξω, τι έκανες. Εδώ θα είναι μέχρι τις 7 ο Γαβρίλ, παιδιά. Φτώχεια η τράπεζα, φτώχεια καταραμένη η τράπεζα. Βέβαια έκανε την παρέμβαση της η πολιτεία, ναι, παρόλα αυτά φτώχεια καταραμένη. Ούτε καν βενζίνα, και βενζίνα πουλούσανε τόσα δεν τα βγάζανε. Δηλαδή η Eurobank 294 εκατομμύρια, η Πειραιός 210, η Αλφα 139 και η Εθνική 135 εκατομμυριάκια, μόνο αυτά. Η πολιτεία έκανε τις παρεμβάσεις, κατάργησε την προμήθεια για την ανάληψη από ATM, ναι. Πάγωσε τις χρεώσεις για πληρωμές λογαριασμών μέσω web, banking, τη θεσμοθέτηση πλαφών 0,50, ναι, για το εμάς, μέχρι 5.000 εισερχόμενα, εξερχόμενα. Παρόλα αυτά οι τράπεζες συνεχίζουν να οικονομάνε, ναι. Βέβαια αυτές οι απώλειες που είχαν λόγω της παρεμβάσεις από το κράτος πάλι τις καλύψανε. Εγώ λέω και το άλλο, πλέον οι τράπεζες δεν έχουν και προσωπικό και θα έπρεπε να, τα κόστη να είναι μικρότερα. Παρόλα αυτά, ούτε αυτά. Σας το λέω τώρα, να δείτε ότι θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ σε τράπεζα. Όχι τίποτα αυτό. Γάμος θα είναι, γάμος. Χοντρό παιχνίδι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε?
0: Εγώ εκπομπή. Ο Γαβρίλ περιμένει έναν τύπο. Ο Λεοντής γελάει γιατί ο Γαβρίλ περιμένει τον τύπο. Να, αυτά.
1: Του πέρασε με τη μελίνα του.
0: Δεν νομίζω, γιατί πριν από λίγο μας είπε...
1: Το που δεν μας ακούει.
0: Όχι, δεν μας ακούει, οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, σίγα μην ακούει ο Λεοντής στάτους. Λοιπόν, πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο Λεοντής ότι έχει να στείλει μήνυμα η Μελίνα του μία εβδομάδα, 3 ώρες, 8 λεπτά και 4 δεύτερα.
1: Κάτι της έκανε, δεν μπορεί.
0: Α, δεν ξέρω, τέτοια. Εγώ δεν επεμβαίνω σε τέτοια.
1: Η δικηγόρος από απέναντι...
0: Α, και αυτή τη θυμάσαι.
1: Σε παρακαλώ, αφού το τσιγκλά το άλλο τα γόρι και το βρήκατε μικρό.
0: Δεν βγήκε για τσιγάρο σήμερα και δεν ξέρουμε. Δεν άνοιξε τα παραθύρια της. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς ένα τραγούδι, άνοιξε τα παραθύρια σου και τέτοια. Μήπως μας ακούει και αρχίζει τις χαιρετούρες. Μπα, αυτή το τσιγάρο.
1: Άμα τις τραγουδείς, το σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία, μπορεί και να ανοίξει το παράθυρο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Να μην είμαι εκεί να σου κάνω μια πρόβα.
0: Είδες.
1: Πήρα λίγο για πρακτικά κάτι ζητήματα, ναι, που προκύψαν χθες.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τα ΚΕΠΑ, γιατί σίγουρα εφόδουν και άλλους αυτό.
0: Αυτό που μου έστειλες.
1: Όχι. Σχετικά με την όλη διαδικασία για το πότε θα γίνει πιο απλή. Πότε επιτέλους.
0: Για ποιο πράγμα ακριβώς, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και περί τίνος, ναι, συζητάμε.
1: Εγώ πήγα σήμερα στο νοσοκομείο να πάρω τα αναλώσιμά μου και να μου θυμίσουν ξανά την όλη διαδικασία από την αρχή, γιατί πέρασα πριν 2 χρόνια εγώ επιτροπή.
0: Ναι, ναι.
1: Εφόσον την αίτηση παράτασης εγώ για τα ΚΕΠΑ την έκανα ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένας αριθμός πρωτοκόλλου από πάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ γιατί πρέπει να πάω στα ΚΕΠΑ να μου δώσουν από εκεί χαρτί... Να το πάω στο γραφείο κίνησης του νοσοκομείου για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία του εισηγητικού φακέλου και.
0: Εσύ
1: ίδια υπηρεσία, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί το θέλουν και σε... Αφού υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και εγώ τον εαυτό μου το έχω εκτυπωμένο. Γιατί, ναι, πρέπει να πάω και από εκεί και μετά να πάω ξανά και από το νοσοκομείο.
0: Για να είμαι ειλικρινής, Ελενίτσα, δεν το ξέρω. Να μην κάνω τον ξερόλα. Και για ποιο λόγο. Απλά ωστόσο πιστεύω κάτι... Κάτι παίζει για να το ζητάνε έτσι, γιατί να ταλαιπωρείς τον κόσμο. Πάντως τον Νοέμβριο θα έχετε και την ηλεκτρονική πλατφόρμα που τη μου έστειλες για χορήγηση βάουτσερ ως 70 ευρώ όσοι θέλετε να πάρετε άτομα με αναπηρία smartphone, έτσι.
1: Ναι,
0: το 70,
1: ναι,
0: ευρώ είναι, το 70 ευρώ είναι ποσό για ένα smartphone, γιατί δεν ξέρω και πόσο έχουν εγώ.
1: Ανάλογα για το τι χρήση θέλει να το κάνει ο καθένας. τώρα είναι, η επιδότηση είναι 70 ευρώ και βάλεις και εσύ π.χ. άλλα 70, θα είναι ένα τηλέφωνο της προκοπής για να κάνει
0: είναι ακριβά. Εδώ τα αγόρια. Α, δεν είναι,
1: είναι
0: ακριβά. Το 70 ευρώ είναι καλά δηλαδή που επιχορήγηση που θα πάρω από Νοέμβριο. Έτσι που σκουνάς το κεφάλι σου, ρολόι είσαι.
2: Αναλόγως.
0: Ο Λεοντής μου κούνησε το κεφάλι του, πώς τα σκυλάκια εκεί πίσω που είχαμε σταθά.
1: Στα αυτοκίνητα μέσα και πάνω κάτω πήγαινε το κεφάλι.
2: Αναλόγως το smartphone που θέλεις να πάρεις.
1: Ναι.
2: Το τελευταίας τεχνολογίας, τα 70 ευρώ δεν είναι τίποτα. Αλλά άμα θέλεις να πάρεις έτσι ένα αξιοπρεπές, είναι μια έτσι καλή ενίσχυση, θα πω εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Ελληνίτσα. Ναι, αυτοί τα ξέρουν. Εμείς με τα άσπρα μαλλιά που να ξέρουμε. Να σε καλά. Γεια σου, Οδυσσέα Καραβάρα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε. Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Τράβα το τσόκ. Καλησπέρα.
3: Στο λέγω, είμαι.
0: Ναι, σορκίζομαι.
3: Λοιπόν, μας είπες μια αίτηση για την Οτοπούλου.
0: Ναι.
3: Αλλά μας είπες εσύ, δηλαδή παραιτήθηκε από βολητή στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
3: Από βολητή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παραιτήθηκε, ανεξαρτοποιήθηκε, μπήκε άλλο σε θέσεις, τι έκανε δηλαδή.
0: Τη θέση θα την πάρει άλλο, είπε ο Λεοντής.
3: Όχι, εσύ ξέρεις ότι παραιτήθηκε από βολητή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι μπορεί από το ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε.
0: Από βουλευτής παραιτήθηκε.
3: Δεν το ξέρεις, δεν είσαι σίγουρος.
0: Όχι, από βουλευτής.
2: Από βουλευτής παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε από το κόμμα, από τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Γενικώς από βουλευτής έχει παραιτηθεί.
3: Αλλά θα μπει άλλος ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
2: το είπαμε και νωρίτερα.
0: Το είπαμε και ποιος είναι ο κύριος Αρβανιτίδης.
3: Δεν το είχα κάνει. Νόμιζα απλώς.
0: Ο κύριος Αμανατίδης. Συγγνώμη.
3: Ο Αμανατίδης μπήκε.
0: Εάν δεχτεί.
2: Έχουμε και την επιστολή της, αν θέλετε να σας τη διαβάσουμε.
3: Όχι, απλώς παραιτήθηκε από βουλευτές γενικά, ρε παιδί μου. Φεύγω από το κοινοβούλιο. Αυτό
2: ήθελα. Το αξίωμα της βουλευτής.
3: Έγινε, πως το λένε, αυτό ήθελα.
0: Την αγάπη μου, γεια σου. Και κάτι χρηστικό για εσείς που είστε πρόεδροι στις πολυκατοικίες κλπ. Η απογραφή των ανελκυστήρων, των ασανσέρ, θα παραμείνει ενεργή πλατφόρμα και μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, επιτρέποντας να υποβάλλετε δηλώσεις για τους ανελκυστήρες που μπήκανε μετά τις 1η-6η του 26 τον Ιούνιο. Για αυτούς ανοιχτοί θα μπορείτε να υποβάλλετε δηλώσεις. Για αυτούς που δεν είχαν προλάβει να απογραφούν μέχρι τώρα και για αυτούς που κάνουν διορθώσεις στην επικυρωποίηση των στόχων ήδη των καταγεγραμμένων ανελκυστών. Εσείς που κάνετε διορθώσεις, τέλος πάντων, αυτοί έχετε δικαίωμα και μετά το... την προθεσμία. Πίνατ, ο Πίνατ, τι με είπε ο Πίνατ. Ο Πίνατ μου είπε έγινε μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα στο Μαξίμου σχετικά με την αυτή με τη δημοσκόπηση της interview που λέει ότι δεν θυμάμαι το ποσοστό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Α, εδώ το περιμένετε. Το 50% πιστεύει ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία κλειδώνει πάνω από το 30. Μικρή άνοδο Αλέξη, δεν πείθει ο Σαμαράς. Ωστόσο, ένα 50% θέλει, πώς το λένε, ψηφοφόρων γενικά, θέλει σταθερότητα. Μέσα σε αυτούς, λέει, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε αυτούς που θέλουν σταθερότητα. Οπότε, λέει, μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει. Εκεί δεν θέλει ο Νικόλας. Αλλά η Διαμαντοπούλου και οι άλλοι θέλουν. Καταλάβατε, θα έχουμε. Περιμένετε, σας έχω πει, ήδη ξεκίνησε το αίμα τώρα. Θα έχει πολύ αίμα στους δρόμους. Ο Κατσανιώτης από την Αχαΐα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι, τάχωσε στον Χρυσοχοίδη. Για τον οικισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο Αχαΐας, καταγγέλει ανομία, είχε κάνει μια κουβεντούλα με τον Χρυσοκοίδη. Ο Χρυσοκοίδης του υποσχέθηκε ότι θα στείλει εκεί περιπολής κλπ. Έκτοτε δεν έστειλε. Ναι, και το καταγγέλει αυτό ο Κατσανιώτης. Και είναι νέος πονοκέφαλος αυτό για το Μαξίμου. κλειστή μπροστά σου. Γιατί γράφει μέσα στην επιστολή του, δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τώρα είναι προεκλογικά και ο καθένας κοιτάει και την περιφέρειά του. Θα βγει χοντρά, τι να κάνουμε. Δύο Σεπτεμβρίου αυτιάς θα φιλοξενήσει βετεράνους του ΠΑΟΚ και πάνω. Τέσσερα παιδάκια. Μέσα σε αυτούς και πεθερός μου. Όταν λέω πάνω στις Βρυξέλλες. Έχουν αυτό το δικαίωμα, ναι. Όχι για βετεράνους, γενικά για να έχουν. Καλώς τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ασλανίδη. Έλα ρε μεγάλε, πού είσαι. Διός. Το αλλάξαμε το Διός ρε τώρα. Είναι αλλιώς το νερό, ε. Αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι. Τι πίνουμε εμείς. Τι πίνουμε. Τη φιλιώτη Γαραλαμπίδου, την αγάπη μου. Την αγαθή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Την Γεωργία τη Στεφανίδου, την Ασπρόμαυρη Σωρωτή, την αγάπη μου. Τον Απόστολο τον Κερατίδη, γεια σου ρε Γιγάντα. Τον Δημήτρη, τον Βασίλη τον Καμίνη, στην Ασπρόμαυρη Τριγλιά. Το Δημήτρη τον Κουλιανόπουλο στον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά, την αγάπη μου. Γεια σου Δημήτρη Κερέζη, καραμπόλα μου. Την Αναστασία την Κορόζογλου στους Ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Τη Δώρα στην Ασπρόμαυρη Αθήνα δεν θέλει επίθετο. Γαβρίλης Χατζινόπουλος και πάλι στο στούντιο. Έχουμε δροσιά.
2: Είχαμε δύο φωτιές. Είχαμε δύο φωτιές, μία στα Διαβατά και η άλλη στο Ρεόκαστρο.
0: Μ' αρέσει που είχαμε, άρα τη σβήσαμε.
2: Ευτυχώς στέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο. Έτσι, σήμερα συναγερμό στην πυροσβεστική. Λίγο μετά τις 5 ξέσπασαν έτσι με κάποια απόσταση χρονική. Στα σημεία έσπευσαν κλιμάκια της πυροσβεστικής και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος και για κατοικημένες περιοχές. Δεν σημειώθηκαν και τραυματισμοί.
0: Ωραία. Τέτοια να ακούω.
2: Να πούμε βέβαια και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ,
0: ναι, βεβαίως,
2: στον κύριο Γιώργο και στην κυρία Βίκη, mm-hmm, που είναι πιστοί ακροατές μας. Mm-hmm. Μας έφεραν πριν από λίγο ένα ραβανί φανταστικό.
0: Από... τι κάνουμε εκπομπή σε μερικά πράγματα.
2: Από τη Βέρεια.
0: Βάλε μουσική να πάμε.
2: Εμάς τις διαφημίσεις, αυτό θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Και τους ευχαριστούμε πολύ, μας είπαν
0: γιατί
2: τα καλύτερα
0: δεν,
2: πριν.
0: Γιατί δεν ήρθαν εδώ να...
2: Η αλήθεια είναι ευνηδιαστήκαμε και έτσι με την επίσκεψή τους, ήταν ωραία.
0: Την
2: επόμενη, φύγανε οι άνθρωποι βέβαια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας είπαν και τα καλά τους λόγια, μου είπαν να σας τα μεταφέρω. Μας ακούνε φανατικά, Status FM και έτσι μας φέραν και το κέρασμά τους, ερχόμενοι από τη Βέρεια. Mm. Ένα ραβανί το οποίο είχε γίνει λόγος το προηγούμενο διάστημα, Λεοντή, από ένα πολύ γνωστό μαγαζί. Δεν το θυμάμαι τώρα πραγματικά και γι' αυτό.
0: Χουκλιού.
2: Δεν... μπράβο, από αυτό. Ναι. Από αυτό. Το οποίο είχαμε μια κουβέντα με τον Λεοντή και έγραψε ο κύριος Γιώργος στο Viber ότι το ραβανί από
0: το
2: αυτούς
0: χουκλιούρου, ναι,
2: του Χουχλιούρου είναι το καλύτερο και από εκεί, ναι, να δοκιμάσετε. Και εγώ είπα, ναι, τέλος πάντων ότι δεν έτυχε ακόμη και μας φέραν τώρα οι άνθρωποι να είναι καλά να δοκιμάσουμε αυτό το πολύ ωραίο ραβανί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Προφανώς είναι η κυρία Βίκη που το έφερε, ναι, η κυρία Λιόλιου.
2: Ναι.
0: Χοχλιόρου.
2: Μπράβο, Χοχλιόρου. Να το πούμε και σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βίκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Βίκη και τον κύριο Γιώργο. Να είναι καλά.
4: Θα
2: να είναι γερή.
4: Λένε και Λιόλιου τη γυναίκα. Στο τέλος θα βγούμε συγγενείς.
2: Ναι.
4: Δεν την έφερε μέσα.
2: Γλυκύτατη και οι δύο, σαν
0: γιατί,
2: το ραβανί που μας φέρνει.
0: Λιόλιος εδώ.
4: Θα σε πω μετά.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου κλείνει ματάκι η κυρία Βίκη. Να τους θυμόμαστε και μετά που θα τελειώσει το ρεβανί, έτσι. Θα τα κρεμίσω. Ήψουνα μισή ευρώ και σ' αγαπήσω. Αυτά που νιώθεις μην αγγίξω. Ναι αδελφέ, μικρό καλάθι με τον τραμπολίνο μετά από αυτά που είπε. Γιατί είπα και στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής ποίημα ότι ο ίδιος ο Ερντογάν όταν ήταν στο Λευκό Οίκο, μετά που βγήκε έξω, είπε πήραμε τα μεζέα μας. Καταλάβει, γι' αυτό είπα ότι μικρό καλάθι. Α, υπάρχει ένα τραγούδι όλο θα και υποσχέσεις. Μια κοπελιά το τραγουδάει. Το άκουσα εγώ. Το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Λεοντίσκια μην το ξέρει. Μη με πληγώνεις άκαρδε.

0: Η Ελένη λέει: Αποστόλη στην Πορταριά και στην πλατεία εκεί στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Πότε θα βάλουν επιτέλους άσφαλτο στον, αυτόν, στον δήμαρχο εκεί, τον, γιατί εκεί ο δρόμος ήταν και είναι για το νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης. Αφού τον φτιάχνουν τον δρόμο εκεί πέρα, βγάζουν τις πέτρες και θα βάλουν άσφαλτο. Άλλωστε στη φωτογραφία που μου έβαλες είναι με άσφαλτο, δεν είναι με τις πέτρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σ' αγαπώ, σημειώσατε διπλό. Σβήστο χτες κι ό,τι θες, αφού μόνο εσύ με καις.
0: Ο Γιώργος Ασλανής έχει εκεί τον έρωτά του με τη Ρουμπίνη. Τον ντουκε ντουκε θέλει της Ρουμπίνη. Μήπως παίρνεις καμιά προμήθεια, σε φυλάκια, τίποτε και λοιπά. Όλο Ρουμπίνη, Ρουμπίνη, Ρουμπίνη, να το καρφώσεις στη γυναίκα σου. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Δεν έχω τηλέφωνο. Τι έχω? Διαφημίσεις έχω. Πού είναι, ρε? Πώς περνάει αυτό το κομμάτι? Διαφημίσεις.

0: θέλει καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
0: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Το

0: 6, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε, κυρία που. Κυρία Λιόλου. Έμεινε λίγο ακόμα. Η αλήθεια είναι, έμεινε κανονικά. Αυτό πρέπει να κάνει από παντεσπάνι και το, αυτό, και το δισκάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο δεν σας είπα τα δωράκια που έκανε ο Τουρκαλάς στους αυτούς που πήγαν εκεί. Ναι, επίσημους τους λένε. Ναι, ηγέτες τους λένε. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πιόνια δεν τους λένε, ούτε στριγκάκιδες. Λοιπόν, τους έκανε δώρο στυλό. Ναι, ναι, στυλό. Ένα ωραίο στυλό. Και είχε πάνω με χρυσαφιένια γράμματα το όνομά του ο καθένας. Δηλαδή, ναι, είχε το όνομα. Πήρε και ο δικός μας, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μητσοτάκης επάνω, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, είχε σε κόκκινο και σε μαύρο. Ή διάλεγες. Όχι, τα είχαν γραμμένα. Δεν διάλεγες.

σε αυτό το Economist που έγινε χαμός θα έκλεινε την διοργάνωση σήμερα ο Αλέξης. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς ο Αλέξης. Ναι, έχει δύο τώρα, καταλάβατε. Αυτός ο Αλέξης που θέλει να είναι κυβερνός αριστερά. Ναι. Και εγώ θέλω το Μάιο να είμαι ταμπλούχος, αλλά πάση περιπτώσει. Πάντως δεν έχετε παράπονο. Το 2015 μας πούλησε με ένα νόμο. Τώρα θα μας πουλήσει κανονικά και με τον νόμο. Καταλάβατε. Γι' αυτό ξανάρχεται πίσω. And

επίσης ο Αλέξης είπε και το άλλο. Δεν αρκεί, λέει, να αλλάξουμε αυτό. Κυβέρνηση. Έχει δίκιο. Αφού αυτή η χώρα δεν αλλάζει με τίποτα, δεν μας δίνει τα εισιτήρια να φύγουμε, τότε ίσως αλλάξει κάτι. Για μας.

αεροπλάνο, μα χορεύεις και πετάμε να δεις εκεί τι θα γίνει, τι πώς τα λέει αυτά, λέει, που ανεβαίνει, κατεβαίνει, τι κενά θα έχουμε, αέρος, τι κενά αέρος. Να σου χορεύω μέσα στα αεροπλάνο από Μεχικό. Ναι ρε μεγάλο, ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πρόγραμμα μέχρι το 2030. Βέβαια. Και μετά λέτε ότι δεν έχει και χιούμορ. Το ντου και ντου και το βάλαμε. Ελληνικό είναι αυτό, ε.

Κοντά σε χορεύουμε στο αεροπλάνο και να δεις. Εχθές έβγαλα την σκυλίτσα μου βολτίτσα, στην αγκαλίτσα την είχαμε, μπλάκι βέβαια, αλλά στην αγκαλίτσα και λοιπά. Μου έκανε κουνούσε ουρά, μόλις πήγα, αντί και καλά, ήθελε. Λέω, ας την πάω. Γιατί πήγα εκεί στο πάρκο απ' έξω, μέσα δεν μπαίνω, δεν το συζητάμε. Απ' έξω από τα κάγκελα, γιατί όταν βλέπει πολλά παιδάκια και έτσι και λοιπά, μαλτεζάκι είναι, χαζεύει. Ναι, της αρέσει. Την πήγα, την κρατούσα στα αγκαλιά και χαζεύαμε και τα παιδάκια που παίζανε μέσα και λοιπά. Ήταν μία μαμά, ρε παιδιά, το είχε τρελάνει, τα είχε τρελάνει τα παιδιά της. Μην τρέχετε, ναι. Μην χοροπηδάτε. Όχι εκεί θα πέσετε. Όχι εδώ, όχι εκεί. Θα υδρώσεις, μη και λοιπά, ναι. Τι το πήγε στο πάρκο το παιδί Μαρή. Τι το πήγε στο πάρκο, για να κάτσει γάρο ή με την άλλη. Και να αρχίσει να λέει τα δικά σας. Για το τελευταίο επεισόδιο. Ποιος έχει τελευταίο επεισόδιο? Γη της Ελιάς. Τελευταίο επεισόδιο της Γη της Ελιάς. Τι άλλο, τι παίζει αυτό που ο παπάς της έχει περάσει όλες. Τελείωσε αυτό. Δεν έχει άλλες ο παπάς. Πέρασε από όλες. Δεν έχει. Η Γη της Ελιάς ήταν εκείνο που μεν τη δε, τη δε, ο δε, ο δε και λοιπά. Ξεμπερδευτήκανε τώρα. Θα λήξει αυτό. Χαμός. Πήγε τα παιδιά της στο αυτό. Σωστά τα πήγε έτσι, σούρουπο, βραδάκι και λοιπά. Άρα ρε παιδί μου, το έπρεξε το παιδί. Όχι εδώ, όχι εκεί, όχι εδώ, μη θα ιδρώσει. Τι το πήγε στο πάρκο.

μας λέω, μικρά μας πηγαίνανε σε κανένα πάρκο, πλατιούλες είχαμε εκεί πέρα, αλλά έπαιρνε η μαμά και το φαγητό και έλεγε έλα, έλα, έπαιζες, πήγαινε στη μαμά να φας, έλα για να μεγαλώσεις. Ναι, boy είναι αυτό, ναι, έλα για να μεγαλώσεις. Μας ξεγελούσαν έλα μεγαλώσεις, δηλαδή από γεματάκι, μαρμελάδα, ποια μαρμελάδα, μπα, τι λες τώρα. Αυτές, να το θυμήθηκα. Διακοπές είναι αυτές που κάνεις διακοπές, που κάναμε διακοπές στο χωριό. Τρεις μήνες πόσο ήταν κλειστά τα σχολεία. Όλη την ημέρα στη σκόνη παίζαμε, κάναμε, ράναμε και τρώγαμε. Ζυμωτό ψωμί επάνω σάλτσα. Η αδυναμία μου. Βρεγμένο ζυμωτό ψωμί με αυτό με ζάχαρη επάνω.

Μελλοντή, Ισλανδός Υπουργός Οικονομικών. Πώς λέγεται? Ισλανδός Υπουργός Οικονομικών. Πώς το... άφησε λίγο να το πυρούνι κάτω με το... με το γλυκό, με το ρεβανί. Γαβρίλη, και να μας πεις, Υπουργός Οικονομικών Ισλανδός, πώς λέγεται?

0: το βάρθο.
1: Ρε πιτς. Ισλανδός υπουργός οικονομικών, πώς λέγεται. Ισλανδός. Πώς τον είπες. Άισμπερ τώρα, Ισλανδός. Ο Ισλανδός είναι σον όλη συνέχεια. Ισλάνδος, Ισλανδός, ναι. Α, ναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
2: Κουκουρόκο.
1: Όχι. Φορολόγησον. Φορολόγησον. Ναι, αδελφέ, και καρπούζι και καρπούζι, αλλά το καρπούζι, ξέρεις, είναι ταλαιπωρία, ρε παιδί μου. Ναι, μέχρι να το φας είναι ταλαιπωρία. Άντε να το πάρεις από το. Εμείς το παίρναμε συνήθως καρπούζι, παίρναμε από τις, τα τρακτέρ, οι πλατφόρμες που παίρνουσαν. Ανέβαινε ο συγχωρεμένος, ο Κυρκόζης επάνω, διάλεγε και όλα. Και είχαμε εκείνα τα μακρόστενα, τα αμερικάνικα που λέγανε. Εκείνα μ' άρεσαν εμένα. Ναι. Αλλά μετά το παίρνει ο Κυρκόζας, πάντα ρε σπίτι. Άντε να το πας σπίτι, να το κουβαλήσει, άμα και σκάλες ανέβα πάνω και την ταλαιπωρία, ναι. Μετά άρχισε να βρίζει η μαμά, δεν, αυτό δεν χωρούσε το ψυγείο, τι πήρες τόσο μεγάλο, σε έχω πει 100.000 φορές, πάρε ένα νορμάλ καρπούζι, αυτό που να το βάλω εγώ τώρα στο ψυγείο, δεν μπαίνει, δεν κοράει, δεν κάνει, έλα κόψω, δεν μπορώ να το κόψω, ταλαιπωρία είναι το καρπούζι, άστο.

0: Α, το φιλαράκι μου με πήρε σήμερα το πρωί ο γιατρός, το φιλαράκι μου από τους ασπρόμαυρους αμπελοκύπους. Πώς τον είπαμε, Περίμενε, θα τον βρω από το τηλέφωνο. Φτάνει όσα μου έχεις κάνει. Τον ευχαριστώ πολύ και τι μου είπε, ότι μοιάζω τον Αντζελότη. Άκου να δεις, εγώ μοιάζω τον Αντζελότη.
1: Σηκώθηκε από τη ζωή μου και από το δρόμο μου.
0: Το Δημήτρη τον Χατζησταύρο από τους ασπρόμαυρους αμπελοκύπους. Γεια σου γιατρέ, μου είπε ότι μοιάζει τον Αντζελότη. Μοιάζει τον Αντζελότη. Εγώ δεν είμαι πιο ωραίος, Λοντή. Ναι, μπράβο ρε Λοντή. Με θυμίσει κεράς πιτόγυρο μετά, εντάξει. Είναι απάνω σε φέρω από αυτά τα κοψίδια απέναντι που τα βλέπουμε από εδώ στη γωνία. Α, δεν συγκίνησε με αυτά.
1: Και αν με τσαλακώνεις στα αισθηματικά, είσαι ό,τι να είναι.
0: Πουλακιώτη δεν είχα, αλλά εγώ πάλι για ζώδια φρόντισα. Θύμισε μου γιατί δεν το έχω σβησμένο Λεοντή, επειδή έχει μέσα και Λέον. Σας είχα πει ποια ζώδια ξεχωρίζουν για την ευφυΐα τους.

0: Αυτός ο Νίκος ο Φαραντούρης, αυτό το καλό παιδί που η γυναίκα του κλπ. Πήγε για να μας πει τα δικαιολόγια που πήρε τις 272.000 κλπ. Μια μετάταξη κλπ. Αυτός ο Φαραντούρης που πηδάει σαπουλάκι από κόμμα σε κόμμα και το ένα και το άλλο, έκανε μια τεράστια κίνηση. Αυτό το τεράστιο μυαλό, αυτός ο τεράστιος πολιτικός, βαψωμαλιάς βέβαια. Ναι, τα είδατε. Ναι, χρυσαφή είναι. Όχι, κομμωδίνη τα μαλάκια του. Έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας, προσέξτε, δεν είναι αντιπολιτικός, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας για την Τουρκία στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Βέβαια, ο Φαραντούρης. Την πήρε την επιστολή το Αμερικανικό Κογκρέσο και αρχίσαν να λένε Φαραντούρης, why, Φαραντούρης, Φαραντούρης, why, Φαραντούρης. Ρε Φαραντούρη, δεν ξέρετε. Νίκολας Φαραντούρης, Νίκ Φαραντούρης, Νίκ Φαραντούρης, όπως λέμε, Νίκ Γκάλης, ο άλλος πώς λέγεται, ο καλός ηθοποιός, ο Νίκος.
1: Αλλαγές αρχίζεις, μα κάθω...
0: Νίκ Φαραντούρης, Νίκ Φαραντούρης, why, Νίκ Φαραντούρης, ψάχνανε τι είναι ο Νίκος, βάλαν τώρα τη ΣΥΑ, το FBI και ψάχνουν ποιος είναι ο Φαραντούρης, που έστειλε επιστολή, ναι, επιστολή διαμαρτυρίας στο Κογκρέσο, ο Φαραντούρης, αυτός που ήθελε να εξαφανίσει τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, ο ίδιος είναι. Άρα, προκειμένου να ακούς ζώδια, στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα των Αιτζέων. Τι λες ρε Απόστολε, πάντα εδώ πρέπει να βρούμε τρόπο να στέλνουμε μηνύματα. Μα... όταν οδηγάμε. Όχι, δεν θέλω όταν οδηγάμε. Δεν θέλω με τίποτα. Ξέρω τι ακούς, ξέρω τι ακούς. Φουλακίδη, εγώ πάλι θα τα έλεγα τα ζώδια. Και μη στεναχωρηθείς, δεν σε αφήνει.

Επιστολή διαμαρτυρία στην Τουρκία. Αυτό το έγραψε. Βάλε και από κάτω την αποστολή, επιστολή να δούμε τι έχεις γράψει μέσα.

εισαγγελέας κάλεσε το διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου να μας πει ποιος είναι ο ακροαριστερός που χτύπησε στην πολυκατοικία που βάλε φωτιά τα αυτοκίνητα, τα γκαζάκια κλπ. Γιατί είχαν γράψει πρωτοσέλιδο ότι ήταν ακροαριστεροί. Άρα ξέρουνε. Οπότε ο Γιάννης εισαγγελέας το λέει: έλα δώρα, αγόρι μου, πες μας εσύ που ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι ακροαριστεροί. Δώσε ονόματα και διευθύνσεις. Καταλάβατε. Εσείς πόσο λαγοκέφαλος πιάσατε σήμερα?

0: Και, και τον Κυρανάκη έπρεπε ο εισαγγελέας να τον καλέσει, τον υπουργάρα αυτόν. Ναι, ναι. Α, τώρα είναι γενικός γραμματέας. Έχει όλη τη Νέα Δημοκρατία, κρατάει ο Κυρανάκης. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, γιατί είπε ότι είναι αντίπεινα για την εκένωση της κατάληψης στο Απιθύτα. Άρα ξέρει ποιοι ήταν. Έπρεπε ο εισαγγελέας τον καλέσει. Έλα, ρε, αγόρι μου, πες μας ποιοι είναι. Δεν βαριέσαι τώρα, με αυτά ασχολούμαστε τώρα. Άντε. Άλλωστε αυτή η ώρα είναι για το φουρλακιό. Να δούμε τι έχω σήμερα. Α, ναι, ναι. Έχω τι φρούτο προτιμάει κάθε ζώδιο τώρα το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ναι. Τι φρούτο προτιμάει το κάθε φρούτο. Το κάθε ζώδιο. Ο Γαβρίλ προτιμάει το ρεβανί πλέον. Ναι. Ο κρυός το καλοκαίρι για δυναμία στα κεράσια. Ο Ταύρος το καλοκαίρι για δυναμία στις φράουλες. Να το ξέρετε. Αν και οι φράουλες το καλοκαίρι προς το τέλος. Δεν υπάρχουν κιόλα εδώ που τα λέμε. Οι δίδυμοι στα πορτοκάλια. Αυτό δεν είναι καλοκαιρινό, αλλά αυτό το φρούτο προτιμάνε, οπότε δεν το τιμάνε. Ο καρκίνος έχει και ταλαιπωρείται, έχει αδυναμία στα καρπούζια. Ο καρκίνος. Ο Λεοντής που είναι και Λέων έχει αδυναμία στον ανανά. Μπα, έξω παιδί. Και στο δικό μου παρακάτω έξω παιδί. Λοιπόν, οι Παρθένοι προτιμούν το μήλο, δεν είναι καλοκαιρινό το μήλο, αλλά πάση περιπτώσει. Οι Ζυγοί προτιμούν το καλοκαίρι το ροδάκινο. Εγώ, παιδιά, ροδάκινο δεν. Καρπουζάκι, πεπονάκι, δώσ' μου, ναι. Και καλό στα φυλάκι. Τι θες βρε χάρε. Πώς μπήκε, χαμογελαστός μπήκε, ευχάριστα.
1: Πάντως, και τους καρκίνους να τους φάτε δεν θα χορτάσετε.
0: Καρπούζι λέει!
1: Δηλαδή, όλα ξεκινάς με τον καρκίνο πάντα σε αυτές τις υπέροχες έρευνες.
0: Δεν ξεκίνησα με τον κρύο, ξεκίνησα.
1: Δεν έχει σημασία, ήταν από τα πρώτα ζώδια που είπες.
0: Αφού με τη σειρά δεν τα έχουν.
1: Μπορεί να άλλαζες τη σειρά κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή, θες τον καρκίνο τελευταίο?
1: Όχι, αλλά... Έχετε μονές μαζί μας.
0: Να δούμε, σε βρήκε.
1: Μ' αρέσει, αλλά δεν το απμένω.
0: Δεν είναι το καλοκαιρινό στο καρπούζι.
1: Προτιμώ το πεπόνι.
0: Το πεπόνι. Πεπόνι κανένα δεν είναι. Γιατί και σε μένα σαν ζυγό λέει το ροδάκινο, αλλά δεν.
1: Είστε νεκταρινή.
0: Όχι, όχι, καρπούζι ή πεπονάκι. Ιδιαίτερα και τα ροδάκινα που
1: έχουν. Το ροδάκινο αυτό το χνούδι πω πράγματα.
0: Τα άλλα ναι, αλλά όχι και καλά. Πάω για καλοκαίρι ροδάκι. Ο Λέων.
1: Εδώ τι γίνεται.
0: Ανανά.
1: Αφροδισιακό.
0: Α! Αμέσω.
2: Δεν τα χρειάζεται.
0: Δεν τα χρειάζεται το παιδί. Λοιπόν, οι σκορπιοί έχουν αδυναμία στο ρόδι, οι τοξότες στο μάγκο, οι εγώκεροι στο αχλάδι, την κουνά στην αχλαδιά, ναι, και οι υδροχόοι ακτινίδιο, και αυτοί, ναι, λοιπόν, και οι ιχθείς στο σταφύλι.

0: Αμέσως ο φουρλακιώτης ο Στράτος, πέστα ρε Γαβρίλ, έχουν σκάσει από τη ζήλια τους. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τις συνεργασίες. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσουμε τον Ανανά απέναντί μας. Ναι, να είδες, είπε ναι. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, ο οποίος ακολουθεί. Προλαβαίνω να το πάρω τότε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Έλα, ρε, πάω καλά, πήραμε καμιά μεταγραφή. Ε?
1: Πήραμε το Σάντα Μαρία.
0: Σάντα Μαρία, και... βάλε μπιθικότσι, Σάντα Μαρία. Πήραμε το Σάντα Μαρία. Μπιθικότσι, Σάντα Μαρία.
1: Αφού γαλάω από στο Λαβδελά, λέω. Έτσι. Είμαι αραχτός και πίνω φρόντα στο καπουτσίνο.
0: Έτσι. Τι ζώδιο είσαι?
1: Ταύρος.
0: Οι Ταύροι παίρνουν καπουτσίνο, θέλω να πίνουνε.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μου, γιατί κλείνω. Γεια σου. Που είχαμε μείνει εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 Νταν εσείς, 5 και κάτι ψηλά εγώ. Μπήκε και όλο το δελτίο. Ωραία, και 59, γιατί με κάνεις και αγωνιό. Να σας πω πριν σας αποχαιρετήσω, να ακούσετε και αυτό. Για να μάθεις να πετάς, πρέπει να βρεις ουρανούς. Καλή συνέχεια. Σύσκησε, έτσι. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας. Α, μην ξεχάσω, έρχεται και ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος για το δελτίο των 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα σε Διαβατά και Ωραιόκαστρο. Στα σημεία επιχείρησαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Οι φωτιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο και οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία αλλά και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια του ΝΑΤΟ περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του βρέθηκαν το κάσους μπέλι της Τουρκίας, η προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το κάσους μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, είπε ο Πρωθυπουργός και επισήμανε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Την παρέτηση της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Η ίδια είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, τον οποίο ενημέρωσε για την απόφασή της να παραιτηθεί. Παράλληλα, η κυρία Νοτοπούλου απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της. Γέφυρα ζωή στήθηκε νωρίτερα από την αστυνομία για τη διευκόλυνση στη μετακίνηση αυτοκινήτου από τη Βέρεια, προκειμένου εγκυμονούσα η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Μέσα σε 12 λεπτά το όχημα έφτασε με ασφάλεια από τον κόμβο ΚΤΕΛ στο νοσοκομείο. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 25χρονη βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς. Έρευνα από την αστυνομία για το δυστύχημα. Στην Κοζάνη μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, η παρουσία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε σήμερα ανησυχία για τις πληροφορίες περί κακοποίησης ενός Παλαιστίνιου γιατρού, τον οποίο συνέλαβε ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα το Δεκέμβριο του 2024 και εξακολουθεί να κρατείται στο Ισραήλ και έκανε έκκληση για την απελευθέρωσή του.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στις Έρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
14: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
16: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα. Μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
17: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
18: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
19: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
20: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
21: Η μυθική Ιθάκη.
22: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
23: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
24: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
25: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
26: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
27: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
28: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
29: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
30: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
31: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Φιλενάδα, τι κάνεις?
31: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
21: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
31: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
21: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
31: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
32: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7 και είστε στον Στάτους 107.7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχεράς, είναι το Status Update και έως τις 8 θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα και τι έχουμε αυτή την ώρα 16 πλέον λεπτά μετά τις 7. Στο 2315-13000 και στο 2311-82-1050 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας και το Viber στο 6908-357-800.
10: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχερά.
32: Πρώτα και πάνω απ' όλα, μουσική. Με αυτό θα ξεκινάμε, όταν το θυμόμαστε. Βγήκαμε στην ώρα μας, πάνω κάτω.

Χωρίς προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα, πάμε πολύ καλά. Οπότε δεν μας απασχολεί τουλάχιστον αυτό. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η μία στο Ωραιόκαστρο και η άλλη στα Διαβατά. Στην πρώτη επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Και στη δεύτερη 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

0: Ωραίο τραγούδι, θα πάμε να συνδεθούμε με τη τηλεόραση του One Channel, καθώς εκεί θα είναι έτοιμος, ωραία, βλέπω και την εικόνα τώρα, να ακούσουμε τα όσα θα πει ο διευθυντής του σταθμού μας, ο κύριος Δημήτρης Μπενιέρης, με τον κύριο Σταμάτη Ζαχαρό. Το έχουμε, πάτα το.
1: Στην σύνδεσή μας τώρα στη συνέχεια είναι ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7, και δεν μπορώ παρά να τον ρωτήσω τι πιστεύει ο ίδιος και τι αφουγκράζεται από τους πολίτες. Αισθάνονται ασφάλεια σε σχέση με τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης? Αισθάνονται υπερηφάνεια ή ταπείνωση? Διότι έδειξα στην αρχή, Δημήτρη, τον Πρωθυπουργό που είπε όσα είπε και την αντιπολίτευση που με κλιμάκωση είπαν ότι έκανε too little too late, είπε το Πασόκ, μέχρι ότι τα πήρε όλα και έφυγε ο Ερντογάν και μας καθάρισε σαν αυγά ο κύριος Νατσιός. Τι πιστεύουν κατά τη γνώμη σου οι πολίτες?
2: Κύριε, σε επειδή σε παρακολουθώ από την αρχή, εγώ στην συζήτηση αυτή με τα επιχειρήματα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, δεν θα μπω. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από το να αντικρούσω ή να σχολιάσω τέτοιου είδους επιχειρήματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, με ενδιαφέρον παρακολούθησα νωρίτερα όσα είπε ο κύριος Τζούμης. Ως στρατιωτικός, έτσι έπρεπε να τα πει και ορθώς τα είπε. Πάμε τώρα να το δούμε λίγο πιο δημοσιογραφικά, τουλάχιστον εγώ από την δική μου πλευρά, το θέμα. Είχαμε μια σύνοδο κορυφής 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Σωστά?
1: Σωστά.
2: Όλοι όσοι από χθες παίρνουμε δημόσια το λόγο, γνωρίζουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Πιστεύουν δηλαδή πολύ σοβαρά τώρα ότι είναι μείζον θέμα για τις άλλες 31 χώρες αυτή η συζήτηση που κάνουμε στο εσωτερικό? Θα έρθω σε αυτήν αργότερα. Όταν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ συζητήθηκε πρώτον η αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς σε ποσοστό σταδιακά 5% επί του ΑΕΠ. Σημειώνω, 5 χώρες στην Ευρώπη, εμείς, η Πολωνία και οι 3 Βαλτικές είμαστε πάνω από 3,5%, επειδή έχουμε κακούς γείτονες.
1: Σωστά.
2: Δεύτερο θέμα που συζητήθηκε στη Σύνοδο, η εξελίξη στο Ιράν, όπου ο Τραμπ είπε, παιδιά, εγώ δεν βάζω ζήτημα αλλαγής ηγεσίας. Τρίτο θέμα που συζητήθηκε, οι σχέσεις Ισραήλ-Δύσης, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ισραήλ-Τουρκίας. Μείζον θέμα. Τέταρτο θέμα που συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, τη συγκεκριμένη, οι ισορροπίες ή ανισορροπίες στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, κάπου εκεί στη σκιά, στη γωνία, είναι και τα δικά μας θέματα. Για να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε και αν η συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ στο εσωτερικό αγγίζει ή ακουμπά τον Τραμπ ή οποιονδήποτε Τραμπ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στα δικά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε αυτή την ιστορία. Είπε κάποια στιγμή δεν γίνεται να υπάρχουν τεταμένες σχέσεις και να υπάρχει επιθετική στάση μιας χώρας απέναντι σε μια άλλη όταν αμφότερες είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Στην ανακοίνωση που εξεδόθη, αυτό την καλύπτει τη δήλωση του Μητσοτάκη, γιατί ενεργοποιείται, λέει, το άρθρο 5. Το άρθρο 5 τι λέει, του ΝΑΤΟ? Ότι αν μια χώρα δεχτεί επίθεση, οι υπόλοιπες χώρες θα πάνε τη στηρίξουν. Αυτά θεωρητικά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια στην περίπτωση που οι χώρες είναι και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ ή πώς θα αντιδράσουν.
2: Ναι, αν είναι, εννοείς, επειδή είμαστε και εμείς και οι Τούρκοι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, εκεί είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα. Άκουγα όλα αυτά που είπε ο κύριος Τζούμης και αυτά που έλεγε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ο Νατσιός και οι υπόλοιποι, να πολεμήσουμε και να κάνουμε και να ράνουμε και να πυροβολήσουμε και να φτιάξουμε. Μαζί σας. Μαζί σας. Αλλά λίγη ώρα πριν διάβαζα ότι οι Τούρκοι εκπονούν ένα μεγάλο, δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σου, Σταμάτη, σχέδιο το οποίο ξεκίνησαν από το 22. Θα κατασκευάσουν ένα τεράστιο αεροπλανοφόρο.
1: Σωστά, είναι γνωστό αυτό, ναι, είναι γνωστό το σχέδιό τους.
2: Οι Τούρκοι συνεπώς προχωρούν εκεί. Οι Τούρκοι, επίσης, να σημειώσω προς τους τηλεθεατές μας, έχουν αναπτυγμένη πολεμική βιομηχανία σε υπερθετικό βαθμό σε σχέση με τα δικά μας. Καλύπτουν και δικές τους ανάγκες, κάνουν και εξαγωγές. Οι Τούρκοι, να σημειωθεί, έχουν μάθει να ζουν με πολέμους. Δηλαδή, οι μαμάδες δεν θα κλάψουν επειδή κάποιοι με τους Κούρδους σκοτώθηκαν στον πόλεμο που έχουν με τους Κούρδους, ούτε αν σκοτώθηκαν κάποιοι στον πόλεμο που έχουν, αν θα έχουν με το Ισραήλ. Τα βάζω ως παραμέτρους, γιατί εμείς είμαστε μια χώρα που μάθαμε να ζούμε μακριά από την έννοια του πολέμου. Είναι εύκολες οι κορώνες. Θα μπορούσα και εγώ να πω, πάμε να κάνουμε ντου, να πάρουμε την πόλη, να πάρουμε τη Σμύρνη, να πάρουμε το Εσχή Σεχίρ, να πάμε και στην Καπαδοκία από όπου και κατάγομαι. Αλλά αυτά τα ζητήματα χρειάζονται σοβαρότητα. Πείτε μου λίγο, απευθυνόμενο στους τηλεθεατές. 2026. Υπάρχει εθνική συνεννόηση για δευτερεύοντα ζητήματα για να πάμε να τα βρούμε σε τόσο μείζωνα ζητήματα. Εδώ δεν μιλούνται οι πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους. Εγκληματική οργάνωση, φωνιάδες, δολοφόνοι, βρωμιάριδες, μηνύσεις ο ένας τον άλλο. Τι λέμε τώρα? Έχουμε συνεννοηθεί σε πέντε ορόσημα για να πούμε πάνω σε αυτά βαδίζουμε για να τα παλέψουμε. Όχι, όχι βέβαια.
1: Και ο Ερντογάν το εκμεταλλεύεται. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, πραγματικά έχεις δίκιο.
2: Ο Ερντογάν το εκμεταλλεύεται γιατί είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, ο οποίος έκανε το εξής στα μάτι, και εδώ θα κήξω ευαίσθητες χορδές σου γιατί σε παρακολουθώ και μου αρέσουν πολλά από όσα λες. Ο Ερντογάν, η Τουρκία, άνοιξε τις αγκαλιές της στη Δύση σε επενδύσεις. Έχω πάει 9 φορές στην Τουρκία. Όποιος πάει στην Τουρκία μένει εκπληκτός από το μέγεθος των επενδύσεων της Δύσης στο τουρκικό έδαφος. Εμείς επενδύσεις τις διώχνουμε. Πώς θα κάνουμε συμμαχίες? Πότε η Ελλάδα, επειδή άκουσα νωρίτερα τον στρατιωτικό μας, πότε η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες νίκησε, μπορεί να μου πει κάποιος? Νικήσαμε στην Κύπρο? Στα ίδια βγήκαμε νικητές?
1: Προ Χριστού μόνο.
2: Λέω, σωστό. Πότε από το 21 και έπειτα η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει μόνη της? Άρα, ποιο είναι το επιθυμητό, ποιο είναι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε? Συμμαχίες.
1: Μα πώς δεν έχουμε ισχυρές συμμαχίες? Ο Νετανιάχου προχθές. Δεν έχω ξανακούσει άλλον ηγέτη να βάζει σε τέτοιο βαθμό το Κυπριακό μπροστά.
2: Είναι ο μόνος. Αλλά εμείς είμαστε με τους Παλαιστίνιους.
1: Είμαστε εμείς με τους Παλαιστίνιους.
2: Όταν λέω κατάλαβες τι είναι, εμείς είμαστε Free Palestine.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία αυτή που είναι Free Palestine.
2: Πολύ θόρυβο κάνει όμως. Ο μόνος ο οποίος μίλησε ανοιχτά, και εγώ τον άκουσα τον Νετανιάχου, και έβαλε 2-3 σημαντικά ζητήματα τα οποία απηχούν και τις ελληνικές θέσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς που άκουσα, είναι ο Νετανιάχου, δεν είναι κάποιος άλλος. Εσείς ακούσατε κάποιον άλλο να βγαίνει ανοιχτά και να λέει ότι εδώ υπάρχει κατεχόμενο το μισό νησί της Κύπρου, ότι εδώ υπάρχει μια χώρα που απειλεί μια άλλη χώρα? Ο Ρούτε σήμερα έκανε διπλωματία. Δεν πήρε θέση όταν ρωτήθηκε.
1: Είναι λέει, αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί το άρθρο 5, γιατί ακριβώς είμαστε και οι δύο χώρες μέλη.
2: Ωραία. Άρα, ποια είναι η επιδίωξη? Να κάνει συμμαχίες. Όταν στη χώρα καλλιεργήθηκε αυτό το αντιδυτικό και αντιαμερικανικό κλίμα εδώ και δεκαετίες, πώς θα επιδιώξει συμμαχίες? Ξέρεις σε πολλές χώρες να φωνάζουν φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι με τόσο ευκολία και μπροστά να είναι πρόεδροι κομμάτων? Εγώ δεν ξέρω.
1: Οι οποίοι αργότερα βέβαια βγάζουν και φωτογραφίες με την κυρία
2: Κίμπελ. Αργότερα πηγαίνουν στην πρεσβεία και φωτογραφίζονται με την Κίμπελ. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Καλό είναι αυτό, είναι πρόοδος.
1: Έτσι πιστεύω.
2: Συνεχώς,
1: και
2: καλό είναι να σοβαρευτούμε ως χώρα στα μάτια. Καλές είναι οι υποφόλυγες. Αυτός ο εύκολος λόγος εμένα με έχει κουράσει. Αυτό το εύκολο, αν ήμασταν εμείς, θα βυθίζαμε το ένα, θα κάναμε το άλλο, θα ράναμε το τρίτο. Εντάξει, ωραία είναι για τα καφενεία, αλλά η χώρα δεν είναι καφενείο. Ούτε περίπτερο είναι η χώρα. Ας τα βρούνε, επαναλαμβάνω, όλοι τους να πούνε, ρε παιδιά, αυτά τα πέντε πράγματα, πάλεψε τα εσύ, κύριε Τσίπρα, με την αριστερά στην Ευρώπη. Πάλεψε τα εσύ, κύριε Ανδρουλάκη, με τους σοσιαλιστές στην Ευρώπη. Πήγαινε εσύ, Αφροδίτη Βελόπουλε, με τους ακροδεξιούς στην Ευρώπη. Πες τη Λεπέν εκεί να πει καμιά δύο-τρεις κουβέντες, γιατί είμαστε στην ίδια ευρωομάδα, ξέρω εγώ, στο Ευρωκοινοβούλιο. Βάλτε λίγο πλάτη σε μια χώρα ευρωπαϊκή.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως στην Ευρώπη πηγαίνουμε για να κατηγορήσουμε την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα για την φήμωση της ελευθεροτυπίας, ενώ δεν λέμε κουβέντα. Για παράδειγμα, το κάνουμε και για το Ισραήλ. Μας αφορά πάντα όταν γίνεται σε κάποια χώρα που δεν είμαστε φιλικοί. Στην Τουρκία, που οι μισοί συνάδελφοί μας είναι φυλακισμένοι, δεν λέμε κουβέντα.
2: Ναι, γιατί εδώ κάνουμε μικροπολιτική, πώς το λένε. Εδώ τώρα είμαστε ένα φεγγάρι περίεργο. Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές για να ξέρω εγώ σε ποιο κόμμα θα πάω για να με βάλει κάτω από την ομπρέλα να είμαι υποψήφιο. Σήμερα, τελευταίο παράδειγμα, η φίλη μου η Κατερίνα Νιωτοπούλου. Δηλαδή, οι προτεραιότητες των εθνοσωτήρων, εθνοπατέρων στη χώρα μας είναι αυτές. Την ίδια ώρα γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εμείς πιανόμαστε από τα στοιχεία εκείνα τα οποία προσφέρονται για λαϊκισμό, και μέσα από αυτόν τον λαϊκισμό το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να συναρπάσουμε το κοινό μας για να μας ψηφίσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις. Άκουσα και την κυρία Καριστιανού, λέει: είμαστε έτοιμοι, λέει, για εθνική προδοσία. Κάτι σαν γλαμάρες. Χαλαρώστε λίγο, γιατί η Ελλάδα δεν ανήκει σε εσάς, ανήκει σε όλους μας.
1: Μιας και την ανέφερες, Δημήτρη. Τι κλίμα επικρατεί, γιατί από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι πριν καλά-καλά μας ψηστήσει το κόμμα της, άρχισε να διαλύεται.
2: Προχθές είχαμε κάνει μια μεγάλη επιτυχία στον Στάτους FM. Είχαμε τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη, φιλοξενήθηκε το θέμα παντού. Ουσιαστικά μέσα από τα συμφραζόμενα.
1: Τον άκουσα και τον έχω καλέσει σήμερα. Νομίζω ότι αργότερα θα συνομιλήσω μαζί του.
2: Α, αλήθεια, ναι. Ναι, και μας έβγαλε πραγματάκια. Δηλαδή, ουσιαστικά τι μας είπε? Ότι αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος αδιαμόρφωτος, ο οποίος είχε μάλλον περισσότερο συνέστημα και λιγότερο πολιτική και λογική, κατ' εμέ. Αλλά στην πορεία τον χώρο αυτόν κάποιοι τον έκαναν ολίγον τη γειτονιά για να τον φέρουν στα μέτρα τους. Και δεν αναφέρω μόνο στη Μαρία Καριστιανού. Αναφέρομαι σε μια παρέα ανθρώπων η οποία βλέπει τώρα ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και βλέπετε ότι έχουμε αποχωρήσει από εδώ, από εκεί. Και πολλοί εξ αυτών νομίζω ότι θα ενταχθούν σε άλλα σχήματα. Είναι θέμα χρόνου.
1: Μια και μιλάμε για κουκιά και πάλι τα ανέφερες εσύ. Για πάμε να δούμε και άλλα κουκιά, άλλες ποικιλίες κουκιού. Για να δούμε για παράδειγμα τα κουκιά του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε με ένα ποσοστό κάτω από το τελευταίο εκλογικό ποσοστό που είχε πετύχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτό το κόμμα? Έχει δυναμική, βλέπεις δυναμική στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα?
2: Εγώ μπορεί να σε σοκάρω λίγο, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα αργήσει πολύ να γράψει διάρρη μπροστά. Σου έχω πει, διαλύοντας άλλα σχήματα, έτσι. Δηλαδή δεν θα πάρει κόσμο, ξέρω εγώ, από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάρει κόσμο από
1: πού
2: να σου
1: πού θα πάρει, τους άλλους τους
2: θα πάρει από το
1: κλείσει.
2: Πασόκ, όσο το Πασόκ δεν ξεκαθαρίζει την θέση του και δεν εκφράζει τον μετριοπαθή κεντροαριστερό πολίτη και πατάει στη βάρκα του Δούκα, στη βάρκα του Ανδρουλάκη, στη βάρκα του Γερουλάνου, στη βάρκα της Μιλένας της Αποστολάκη που την είχα το πρωί στο ραδιόφωνο, και δεν είναι σαφές όλο αυτό. Ο άλλος, επειδή είναι λίγο πιο επικοινωνιακός και πιο γάτος, νομίζω ότι θα πάρει κόσμο και από εκεί. Παίρνει ήδη ακόμη για το κουκουέ, έχω διαβάσει. Αλλά αυτό θα θυμάσαι, σου θυμίζω.
1: Αυτό είναι μάλλον λάθος των δημοσκοπήσεων, γιατί δεν έχουν γυρίσει από την κατασκήνωση στο Βίτσι, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσαν να του βγουν.
2: Καλά, εντάξει τώρα. Καλό. Πολύ καλό. Σε σένα το είχα πει, γιατί ήμουν την επόμενη μέρα όταν ανακοινώθηκε το κόμμα του Τσίπρα. Ήμασταν εδώ στο ΟΑΝ και σου είχα πει το εξής. Ότι εγώ αυτό το οποίο εξελίσσεται το βλέπω πολύ θετικά. Είμαι λίγο των παρατάξεων. Δηλαδή είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων και έχουμε 15-10 κόμματα τα οποία μπορεί να μπουν στη Βουλή.
1: Για φαντάσου, και λίγα είναι. Θα έπρεπε να έχουμε ένα ο καθένας, υποθέτω.
2: Ναι. Φαντάσου τώρα 10 πολιτικούς αρχηγούς με τα χαρακτηριστικά που έχουν να τους καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άστο καλύτερα. Είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ είμαι λίγο των παρατάξεων. Δηλαδή, και μου αρέσει αυτό που γίνεται. Ας μεγαλώσει η Ελλάς, ας μεγαλώσει να ξέρουμε. Έχουμε ένα μοντέλο αυτό, κυβερνός αριστερά με αυτά τα χαρακτηριστικά, με ό,τι λάθη έκανε και με ό,τι σωστό θέλει να κάνει. Από την άλλη έχουμε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, η οποία όμως έχει αγκαλιάσει δυνατά το κέντρο και ακουμπάει και αλλού. Η πρότασή της είναι αυτή, η πρότασή της είναι εκείνη, για να τελειώνουμε με τα καραγιοζηλίκια, τις φωνές, τις κραυγές, αυτούς οι οποίοι απευθύνονται στο συνέστημα και στο θυμικό. Η χώρα δεν βαδίζει μπροστά. Πιστεύω ότι σύντομα ο Τσίπρας θα περάσει το διάλειμμα μπροστά, και αυτό είναι καλό και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα συσπηρώσει περισσότερο κόσμο. Ήδη στις δημοσκοπήσεις, παρόλο την παρουσία πολλών σχηματισμών, η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει μία μισή μονάδα.
1: Ναι, γιατί έχουν έρθει τα premium κουκιά Σαμαρά. Αυτά πώς, ναι, τα βλέπεις?
2: Ο Σαμαράς είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι γιατί θα της θερήσει μεγάλο ποσοστό. Άλλωστε από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι από αλλού αντλήγει αυτός κόσμο. Από Ελληνική Λύση, Λατινοπούλου, Νατσιούς, Ματσιούς, έχει να πάρει. Αλλά ο Σαμαράς μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία στο εξής. Σε εκείνη τη μία-μιάμιση μονάδα που θα χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία για να πάρει την αυτοδυναμία στον δεύτερο γύρο των εκλογών, γιατί θεωρώ ότι ο πρώτος γύρος των εκλογών δεν θα βγάλει εύκολα κυβέρνηση.
1: Θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
2: Συνέβη το εξής. Δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Χθες το απόγευμα πήρε τηλέφωνο στο κινητό συνεργάτη μας εδώ στον σταθμό. Ο ίδιος ο Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος ήταν παλιός βουλευτής. Ο συνεργάτης μου κάνει εκπομπή εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και τον κάλεσε γιατί είναι στη φάση που χτυπάει πόρτες για να μαζέψει κόσμο.
1: Κάνει σκάουτινγκ.
2: Ναι. Και μου κάνει και εντύπωση. Νόμιζα ότι ήταν μίμος, αλλά τελικά ήταν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι κατάλαβα. Δεν σταματάει, απλά δουλεύει πάρα πολύ στο γύρω-γύρω. Αύριο θα έχω τον Τζαβάρα στο ραδιόφωνο, ο οποίος μετακόμισε στο Σαμαρά κι αυτός. Κοίταξε να δεις, πολλοί οι οποίοι δεν είχαν τύχη και μέλλον πολιτικό στα άλλα σχήματα, ψάχνουν ομπρέλα. Όπως κάνουν κάποιοι με τον Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άλλοι κάνουν με τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ βλέπω, ας πούμε.
1: Εντάξει, απλώς τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνουν ακολουθώντας το ένστικτο επιβίωσης. Στο Σαμαρά

0: πώς να είναι ένας νέος πολιτικός που ασχολήθηκε λίγο, ακούμπησε τη Νέα Δημοκρατία, δεν του άρεσε, έφυγε, την κρίνει, το καταλαβαίνω. Αλλά στελέχη τα οποία ήταν 10, 20, 30 χρόνια βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και είναι μεταξύ εκείνων που έκαναν τα καλά και τα στραβά της Νέας Δημοκρατίας για να φτάσουμε στο Καστελόριζο να χρεοκοπήσουμε τη χώρα. Τώρα να βγαίνουν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη στα μάτια, αλλά είναι και λίγο αστείο.
1: Υποθέτω ότι μια τέτοια αξιολόγηση, και δεν ξέρω με τι αποτέλεσμα, θα κάνουν και οι ψηφοφόροι. Ο Δημήτρης Βενιέρης, διευθυντής του Status FM 107,7, συνέχισε, Δημήτρη, τις εκπομπές. Πότε τελειώνεις?
0: Νομίζω στις 28 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, για 2 εβδομάδες.
1: Σου εύχομαι πραγματικά καλό κουράγιο. Θα είναι δύσκολος ο Ιούλιος, νομίζω εξαιρετικά δύσκολος.
0: Έχουμε μάθει τα δύσκολα.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν μας φοβίζουν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
2: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: À Paris.
6: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
6: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.

0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 42 μετά τις 7 στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Ακούσαμε νωρίτερα και τα όσα είπε ο διευθυντής μας στον Σταμάτη τον Ζαχαρό. Ωραίος, όχι ο Ζαχαρός, ο αφεντικός. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πέταξε και κάτι έτσι ακόμη πιο ωραίο. Άντε να δούμε. Στην παρέα μας και απόψε η ΔΕΗ. Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyyachtlounge.gr από την ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για παραστάσεις που ούτε σε άλλος δεν θα ήθελες να χάσεις. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον

Αυτός είναι ο Σταύρος Κρητικός με το τραγούδι «Ποιο σαν εμένα», επανεκτέλεση κυκλοφορία από την Plaza Rec. Και ακόμη μία επανεκτέλεση από τους Les Revoir που κυκλοφορεί επίσης από την Plaza Rec, έρχεται αμέσως τώρα.

Εξαιρετική Les Revoir. Και στη παρέα μας από σήμερα, στο Status Update, έρχεται η Waterland. Εκεί που είσαι κολλημένος τώρα στη Τσιμισκή, βλέπεις την πλάτη του λεωφορείου διαφήμιση τη μαύρη τρύπα, την καινούργια νεροτσουλήθρα της Waterland. Και λες δεν γίνεται, όλοι οι δρόμοι στη Waterland οδηγούν. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dog, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μπες στο waterland.gr και βγάλε εισιτήριο τώρα.

Έχουμε μία προειδοποίηση προς τους πολίτες και επισκέπτες της Χαλκιδικής για αύριο Πέμπτη. Καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία αναμένεται αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, κυρίως από τις 6 το πρωί έως και τις 11 το πρωί. Χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι, ήταν μοιραίο. Επαναλαμβάνω, από τις 6 έως και τις 11 το πρωί, αύριο, προειδοποίηση από τον Δήμο Κασάνδρας. Παράλληλα, ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Οπότε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 112 ή 199.

Και για τους μπασκετόφιλους, μία είδηση βόμβα. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διάφορα. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ενίσχυση του ρόστερ του, ανακοινώνοντας ο Άρης και επίσημα την απόκτηση του Ματ Μόργαν, ο οποίος αποτελεί την έκτη μεταγραφική προσθήκη της ομάδας για τη νέα σεζόν.

0: Καθόμουν τώρα και μετρούσα πόσες εκπομπές έχουμε ακόμη να βγάλουμε εδώ για τον στάτους 107 και 7 είναι 12. Μέχρι να πούμε καλό καλοκαίρι. Να τελειώσει και για μας η σεζόν. Να πάμε σε μια παραλία, να κλείσουμε κινητά, να μην μιλάμε σε άνθρωπο και το μόνο που να λέμε είναι μία από τα ίδια. Από αυτά που πήραμε στην αρχή. Τίποτα άλλο. 12 εκπομπές μείνανε. Καρτερικά. Μία και σήμερα. Μία και αυτή. Μία και η άλλη. 12 μείνανε.
1: Στο πρόσωπο σου τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος. Κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος.
0: Αν και λίγο σε διάρκεια, αυτό ήταν το status update. Ευχόμαστε αύριο να είμαστε μεγαλύτερης διάρκειας. Κώστας Μπαρμπαγιάννης, Διογέννης Δασκάλου, φωνάρα μας, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο τρισμέγιστος, ο τιτανοτεράστιος, Γιάννης Ρέπιτς στις 10, για να σας οδηγήσει μέχρι και τα μεσάνυχτα στον Μάνο Τσιλιμίδη, ο ίδιος με τη σειρά του στην Έρη Πανάγου, και να ξεκινήσει και πάλι ο χορός με Μπαρμπαγιάννη το πρωί και. Καλή συνέχεια. 12 μήναν. 12 και σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Take a walk on the wild side. All right.
1: Μ' αρέσει ο Λουρίτ, μ' αρέσει ο τραγουδάκι πάρα πολύ. Εκεί που αρχίζει και λέει dum, dum, είναι σαν να ξέρεις αγγλικά δηλαδή. Καταλαβαίνεις, το τραγουδάς και εσύ ρε παιδί μου. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε τεταρτιάτικα. Ωραία ξεκινήσαμε. Μην μου το χαλάσεις Βασιλάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω και μερικές ευαισθησίες. Σήμερα αντί να πω 460 που έβλεπα στο χαρτί, είπα 400. Το 60 μου ξέφυγε. Δεν εστίασε καλά το μάτι το ένα. Πρόσεχε το λίγο αυτό. Βλέπεις, βλέπω, λέω τι λέει 400, λέω, λέει εδώ. 460 ήταν τελικά. Το 60 έχει μια στρογγυλάδα που μοιάζει με το 0. Μοιάζει, που λένε στο χωριό, μοιάζει. Αλλά δεν είναι, γιατί είναι 60. Άλλο το 60, άλλο το 00. Κατάλαβες, Μανολάκη? Έτσι, μπράβο. Θα έρθεις στην ηλικία μου και θα καταλάβεις κάποια στιγμή. Η πρώτη φορά είναι συγκλονιστική. Γιατί συνέβη. Δεν είναι ότι... Κατάλαβες, συνέβη. Γι' αυτό σε λέω. Διορθώνονται, λέει, αυτά. Ρε, άσε τι διορθώνονται. Το θέμα είναι τι έγινε το θέμα. Εκεί το θέμα. Λοιπόν, στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι και ζέστη σήμερα. Πω, πω, πω, ζεστούλα σήμερα. Κάψωνα σήμερα, ζεστούλα μεγάλη. Ανέβηκε και τα θερμόμετρα. Άκουγα και το Βενιέρι προηγουμένως με τον... έλα μωρέ, το ξεχνάω συνέχεια. Μια πολύ ωραία συνέντευξη την οποία έδωσε, μετέδωσε ο... Ήτανε live αυτό, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω το. Ήτανε ζωντανό, για, ήτανε μαγνητοσκοπημένο. Και με έβαλε σε σκέψεις για αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Live ήτανε.
2: Ο κύριος, ναι. Σταμάτης Ζαχαρός.
1: Ζαχαρός, Ζαχαρός.
2: TV. Εγώ... One.
1: Επειδή εγώ, επειδή έχω ζάχαρο, τα αποφεύγω αυτά γι' αυτό.
2: Σου στερεί τη μνήμη.
1: Ναι, ναι, το, ναι, μου στερεί λίγο αυτό. Πώς τον είπες το μικρό, πώς το είπες, Παναγιώτης? Πώς τον είπες το μικρό?
2: Σταμάτη,
1: σταμάτη Ζαχαρό. Μ' αρέσει ο Ζαχαρός, ωραίος. Ζαχαρό, ζωντανό ήτανε, ζωντανό λέει ήτανε. Ωραία τα πεβενιέρης. Όχι, να τα λέμε αυτά, πολύ ωραία τα πεβενιέρης. Για δεξιός που λένε, για μάλλον για φιλελεύθερος, πολύ καλά τα είπε. Εγώ συμφωνώ. Αλλά γιατί ασχολούμαστε, κύριε Βενιέρη, μόνο με αυτούς τους, αφού βλέπετε αυτά είναι βουλωμένο γράμμα να διαβάζουμε. Δηλαδή, ναι, ασχοληθούμε με κάτι άλλο, καινούριο, πιο διαφορετικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο οι χαζοί και οι καλοί, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιοι ενδιάμεσοι, κάποιοι που να το συζητάνε από εδώ, να έχουν τις αισθάσεις από εκεί, δηλαδή να τους αρέσει και το κόκκινο. Αλλά να το συνδυάζουν και με πράσινο. Κατάλαβες, δεν είναι βάψουμε όλους τους τοίχους κόκκινους, δεν είναι ωραίο χρώμα. Βάψουμε όλους τους τοίχους πράσινους, δεν είναι ωραίο χρώμα. Αν τους βάψουμε μπλε, ας πούμε, κάτι γίνεται. Θέλει μια πολυπλοκότητα το θέμα. Θέλει μια... να αρπάζεις και από εδώ και από εκεί. Ο σοφός ο άνθρωπος, λέει η Βίβλος, τα πάντα δοκιμάζει και κατέχει το καλό. Μη μου λες που το λέει, κάπου στην Καινή Διαθήκη. Γιαννάκη μου καλησπέρα, να για σένα μιλάω πάλι. Για τον καλό άνθρωπο. Γεια σου κύριε Γόλη. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε συνέχεια δηλαδή με από την άλλη μεριά αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Να καταλάβουμε τι. Αυτό το οποίο, ας πούμε, για να γίνει μια κοινωνία καλύτερη θα υπάρχει μια συνταγή που εμείς αρνούμαστε να τη δεχτούμε. Μια θεραπεία που αρνούμαστε να την πάρουμε. Και γι' αυτό έχει γίνει η κοινωνία έτσι. Αν είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί να είναι και σοβαρά. Πρέπει δηλαδή να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Το ότι τα πράγματα είναι στραβά δεν είναι θέμα γυαλού. Είναι ότι αρμενίζουμε στραβά προφανώς. Και άμα εναρμονιστούμε με την ορθότητα, θα γίνει κοινωνία καλή. Πρέπει να το πιστέψεις αυτό το πράγμα για να το καταλαβαίνεις. Ακριβώς όμως το ίδιο, άμα το γυρίσεις ανάποδα, σου λέει και ο απέναντι. Αυτόν τον οποίο ξέρω εγώ στην ουσία του λες, μα τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Ακριβώς το ίδιο σου λέει αυτός, λέει, μα τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Μα γιατί να χρειάζεται να συνεννοηθούμε? Ας μείνουμε συνεννοήσιμοι. Δεν είναι απαραίτητο. Αντωνάκη μου καλησπέρα. Στην Τέρη καλησπέρα, φιλιά πολλά. Στον κύριο Στράτο, στην Ελένη. Καλό απόγευμα αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Γιάννη Βάνου. Παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αυτή είναι η διαδικασία. Η πρώην στενή συνεργάτη. Στενή συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Μην γελάζε, Ευαγγελή. Γιατί συνεργάτη θέλω να πω. Του Αλέξη Τσίπρα παρετείται και από το κόμμα. Η βουλευτική έδρα της πρώτης Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ορίστε, η κοπέλα παραιτήθηκε και από το κόμμα, άφησε και την. Είδατε που λέτε καμιά φορά ότι δεν την αφήνει και δεν την κάνει και δεν τυράνει. Που είναι σωστό, αλλά δεν είναι ηθικό ή νόμιμο κτλ. Κατερινιό μου, καλησπέρα. Την αγάπη μου, καλό απογευματάκι να έχεις. Λοιπόν, θα ανοίξω γραμμούλες για να πούμε καλησπέρες και πολλά άλλα πραγματάκια τα οποία θα μοιραστούμε το απογευματάκι της Τετάρτης. Θα πούμε και άλλα πικάντικα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματα σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Νιώθω την ανάγκη, όχι να υπερασπιστώ, αλλά να αποκαταστήσω κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουσα τυχαία, παρακολούθησα στο διαδίκτυο, τυχαία, κάπου στο Facebook τώρα, στο Twitter, δεν θυμάμαι που ακριβώς θα σας πω την αλήθεια, μια συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού σε κάποιο μεγάλο κανάλι. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Πέστε πως είναι ένα κανάλι, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω, Αντένα είναι, το Μέγκα είναι, το τέτοιο, το Star είναι, δεν ξέρω που ήταν, με ένα δημοσιογράφο και της ρωτάει, ας πούμε, αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, κυρία Καριστιανού, με το Πασό. Και λέει η Κάρι, λέει, εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι όλα τα άλλα κόμματα. Εκεί προβληματίστηκα. Εννοώ δηλαδή, το ξανασκέφτηκα λιγάκι. Υπάρχει δηλαδή, λέει η κυρία Καριστιανού, το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει χρόνια, με τα κόμματα, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, δεν ξέρω πώς συστήνεται ένα κόμμα και πώς τίνεται ένα κόμμα κτλ. Και από την άλλη, λέει, είμαστε και εμείς που δεν είμαστε ακριβώς κόμμα με τις προδιαγραφές τις εργοστασιακές που παράγεται, ξέρω εγώ, από το σύστημα. Αυτό το οποίο, αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έτσι παράγονται τα κόμματα, αλλά είμαστε κάτι διαφορετικό. Αυτό κρύβει βέβαια προβληματισμούς και μυστήρια και ερωτήματα, ας πούμε, έτσι, τα οποία όντως πρέπει να απαντηθούν, αλλά έχει και το ενδιαφέρον του, Μανώλη. Θα μου πεις, κάθε καινούριο πράγμα είναι λίγο φοβιστικό. Λες τώρα, τι θα πει, κόμμα είσαι. Πώς, σου λέει, δεν είμαστε κόμμα. Πρόσεξε λίγο τώρα, εδώ αρχίζει και η μηχανή λίγο ζορίζεται, ας πούμε, τα πιστόνια αρχίζουν και χτυπάνε τσιμούχες. Οι άλλοι, λέει, είναι όλα κόμματα. Δηλαδή ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, οι Σπαρτιάτες πριν, ποιοι άλλοι είναι, δηλαδή Λατινοπούλου, Κουπουέ, ΚΚΕ, ναι. Αυτοί όλοι είναι κόμματα ουσιαστικά και κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικές, ας πούμε, ιδεολογίες σε κάποια πράγματα και απόψεις σε κάποια θέματα. Άλλη αντίληψη έχει ο ΚΚΚ για την οικονομία, άλλη αντίληψη έχει ο Νεοδημοκράτης, ο Φιλελεύθερος, όχι με τον Σαμαρά, γιατί και αυτοί είναι Νεοδημοκράτες, είναι, αλλά. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, θέλουμε περισσότερη διάσπαση, ας πούμε, για να ταιριάζουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί οι Αμερικάνοι βάζανε 5 πιτσιρικάδες στο συγκρότημα να τραγουδάνε? Βάζανε ένα με μεγάλο στήθος, ο άλλος είχε ωραία μύτη, ο άλλος είχε ωραίο κολομέρι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι φτιάχνανε ένα σύστημα το οποίο αποτελούνταν από τους 5 χαρακτήρες των ανθρώπων. Κάποιον θα γούσταρες, ρε φίλε. Και τα κόμματα, λέει, ότι είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει το Πασόκ, θα πας λίγο πιο. Πας εκεί. Πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν σ' αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναγυρίσει Πασόκ, θα πας λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά, πας στη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι δεν μας αρέσει από κάποιον, το βρίσκουμε σε κάποιον άλλο και στην ουσία συμπληρώνεται το μενού. Και λέει η κυρία Καριστιανού, εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Εδώ τώρα δεν το διευκρίνησα, να σου πω την αλήθεια. Μου άρεσε σαν διαφορετικό, αλλά δεν το κατανόησα σε βάθος, ας πούμε, τι ακριβώς. Ίσως να χρειαζόταν ο δημοσιογράφος, αλλά δεν το κατάλαβε ο δημοσιογράφος. Από εδώ πήγε, από εκεί βγήκε, δεν είναι. Σου λέει τώρα, τι ανοησίες είναι αυτές που συζητάμε. Πώς λέει και η μάνα μου τώρα, τι διαβάζεις τώρα, λογοτεχνία διαβάζεις και χαζομάρες. Όταν άκουγε να διαβάζω λογοτεχνία, ας πούμε, διάβαζα βιβλίο λογοτεχνία και μου έλεγε, τα λέει λογοτεχνία και χαζομάρες. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, λογοτεχνία και χαζομάρες. Έτσι είναι τα πράγματα. Σιγά τώρα με καθίσουμε να ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία και χαζομάρες. Άργες. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, την καλησπέρα μου. Γεια σου Αγγελούκο. Κάναμε, λέει, μια βουτιά καλή. Κάναμε μια βουτιά, αλλά στην Τούζλα. Two people Στην Τούζλα έκανα φέτος την πρώτη μου. Γιατί να κάνω, σαν να έφαγα άγουρες ελιές.

Έλα ρε Γιαννάκη, σοβαρά τώρα. Αυτό δεν μου το έχεις πει. Καλησπέρα κύριε Ζάχο, στον Αντώνη καλησπέρες. Καλησπερούδια. Έτσι λοιπόν με το... Είναι άλλο τα κόμματα, λέει η κυρία Καριστιανού, και άλλο αυτό το... το κοινωνικό, ας πούμε, η ομάδα που θέλουμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πάμε κόντρα, χρησιμοποιώντας βέβαια τους νόμους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει αυτό να ευδοκιμήσει. Με προβληματίζει. Αξίζει την προσπάθεια βέβαια, γιατί μας αρέσει να είμαστε ονειροπόλοι και οραματιστές. Αλλά στο υπάρχον ψυχρό πλανήτη δεν νομίζω ότι μπορεί να ευδοκιμήσει. Δηλαδή δεν θα... Είναι σαν, να, σαν τα ελαιόδεντρα, ας πούμε, τώρα τα ελαιόδεντρα μπορεί να τα βάλεις, ας πούμε, πας στον Όλυμπο. Δεν γίνεται. Θέλουν λίγο πιο μεσογειακό κλίμα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τέτοια πράγματα. Και τα ακούει ο κόσμος να πούμε σαν χαζομάρες. Λέει τώρα τι είναι αυτά τα χαζά τώρα. Το κόμμα όμως το ακούει νορμάλ. Δηλαδή όταν βλέπει ειδικά... συγκεντρώσεις κορυφής και αυτά είναι σοβαρεύεται, κάνει μια σοβαρεύεται. Μεταξύ περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα μεσαία διεφθαρμένοι, εντελώς διεφθαρμένοι. Τσογλάνια του κερατά, δεν το συζητάμε. Το καταλαβαίνεις, το βλέπεις. Φαίνεται ρε φίλε, εντάξει, δεν χρειάζεται να το. Αλλά δεν μπορεί να πεις και τίποτα. Μπορεί να σου κάνουν και κακό άμα θέλουν. Αλλά το ξέρεις, το βλέπεις. Έχεις δει πολιτικό, ας πούμε, υψηλού επίπεδου. Πλανητάρχη, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο οποίος είχε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε. Τι να το πω. Ήθος, ας πούμε. Μερικές φορές. Μερικές φορές, ναι. Ω, καλώς την Άννη με το μαγικό μαλλί. Συγγνώμη, χαλί ήθελα να πω. Με μαγικό χαλί, λέει. Έλα να με πάρετε, ελάτε να με πάρετε. Να πάμε μία βόλτα στα Επουράνια. Έτσι μανολάκι μου έχουν τα πράγματα, αγόρι μου. Η σοβαρότητα έχει περάσει από την άλλη μεριά. Έκανε 360 μοίρες στροφή και πλησίασε τη γελιότητα. Από τη μια μεριά είναι η σοβαρότητα και από την άλλη η γελιότητα. Και η μία συναγωνίζεται την άλλη. Α, να δεις εσύ ποιος είναι πιο γελίος και ποιος είναι πιο σοβαρός. Τι λες τώρα. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς για παράδειγμα τώρα, για τους μισούς είναι γελίος και για τους άλλους μισούς είναι σοβαρός. Για μένα είναι ο Σαμαράς όπως ήταν και πριν βασικά, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Αλλά αυτοί οι οποίοι ξέρω εγώ τώρα κάτι και τα μέσα, πρόεδρε μου και αυτά και τα λοιπά, σήμερα τον εβλέπουν σαν και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει το σκηνικό, όπως γυρίζει η γη και αλλάζει η μέρα με τη νύχτα, αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα, αλλάζουν οι διαθέσεις μας, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας. Αλλάζουν οι προβλέψεις μας πολλές φορές. Έτσι αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά μας. Σήμερα είμαστε με το ένα κόμμα, αύριο είμαστε με το άλλο. Εν τω μεταξύ όταν συμβαίνει στους άλλους αυτό το πράγμα, αυτό Χριστέ μου, έφυγε, έκανε, έρανε. Α, παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπες. Ο ένας που έφευγε από το ένα κόμμα και πήγαινε στο άλλο, το έχουμε συναντήσει από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη ακόμα. Εν τω μεταξύ κάποιοι οι οποίοι είναι επιτίδη και διορατικοί και πολύ σωστά είναι διορατικοί, αντιλαμβάνονται ότι πολλά πράγματα ή τα περισσότερα τέλος πάντων στην πολιτική γίνονται για την επιβίωση. Για το καταλαβαίνεις, για την κονόμα. Αργήσατε βέβαια να το καταλάβετε, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μα το λένε κιόλας. Λέει, μα αυτοί λέει τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν και κάνουν και ράνουν γιατί θέλουν να οικονομήσουν τη θέση. Ελάτε ρε παιδιά, αλήθεια. Γιατί άλλο λέγεται να θέλουν να το κάνουν αυτό? Για να σώσουν την Ελλάδα? Δηλαδή άμα σας το λέγανε αυτό το πιστεύατε εσείς, ας πούμε για παράδειγμα? Α, εντάξει. Ω Χριστέ μου, δεν σχολιάζω άλλο. Γεια σου Φωτάκο.
Τι έγινε με τους Ρωμά στο νοσοκομείο Θριάσιο? Δεν το είδα ρε φίλε. Είμαι όλη τη μέρα στη δουλειά και αυτά με τους δημοσιογράφους. Τι τα σπάσαν, τα κάναν θερινά? Δεν είναι πρώτη φορά. Να το δω άμα θέλεις. Αν θες να μου στείλεις κανένα έτσι, κάτσε το ψάξω λίγο να το βρω τώρα. Θα το είδε ο Γιάννης ο Ρέπιτς, βέβαια. Εγώ έβλεπα κάτι επιτίδιος που θέλουν να πάρουν έναν αυτόματο πολιτή χρημάτων, ITM που το λέμε στο χωριό μου. Είδα λίγο το Μητσοτάκη που λέει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35. Δεν πρέπει η Τουρκία να έχει F-35. Άλλο εμείς. Α, ναι, ναι, το βλέπω. Έσπασαν τζάμια, λέει, επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησαν αξιονική συγγενή, λέει, είχαμε δύο συλλήψεις. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τι να σχολιάσω εγώ τώρα. Υπάρχουν οι νόμοι, αλλά με τους νόμους πρέπει να έχεις φράγκα πολλά για να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις, ας πούμε, όλη την διαδικασία της νομικής κατάστασης. Αλλιώς πέφτουν μπουνιές. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς να εξηγήσεις τώρα στους Ρωμά γύφτους, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου? Ναι, δεν την πειράζει αυτή. Έτσι είναι. Στην αρχή λες γύφτους, μετά λες χοντρούς, μετά λες φαλακρούς, μετά λες, και μετά καταλαβαίνεις τι γίνεται και που κάνει. Πώς θα τους εξηγήσεις ότι ξέρεις ότι υπάρχει μια νομική διαδικασία, θα μπορούσατε να κάνετε μια ένσταση, ας πούμε, για παράδειγμα? Δύσκολο πράγμα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος έχει ανάψει, ας πούμε, για παράδειγμα, τι να το εξηγήσεις. Τραγουδάκι αφιερωμένο. Σας ζάλισα, συγγνώμη.

Τι ωραία φωνή. Τι ωραία φωνή όμως, ε. Μεγαλώσαμε, Βαγγελάκη. Μας αρέσει έτσι πια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτή μας άρεσε και από μικρή όταν ήμασταν εμείς. Αλλά μας αρέσουν και άλλα πραγματάκια. Βαγγελάκης, καλησπέρα και σε σένα. Στον κύριο Αντώνη.

ώστε έτσι για να μάθαμε κάτι ακόμα σήμερα. Καλό είναι αυτό. Αργό λιγάκι με τα βηματάκια σας στο Viber, γιατί δεν ξέρω, κάτι έχω εδώ πέρα τώρα, ή πατάω λάθος κουμπιά ή δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, βλέπω. Απλά σήμερα το 460, το είδα 400. Έτσι ξεκινάνε τα πράγματα, μου είπανε. Το διορθώσαμε μετά, αλλά το 460 μου λέει πόσο, λέω 400, λέει εδώ. Λέει πού, λέω εδώ. Λέει εδώ, λέει 460. Ξανακοιτάω. Έτσι με τα μάτια, τα βοηδίσια και το που ακούς, δηλαδή κοιτάς αλλά ακούς και τον ήχο και το που λένε κανονικά. Λέω δίκιο έχετε. 460 λέει.

Ναι, τις είδα τις εικόνες. Τις είδα τις εικόνες με τις είπε ένας φίλος εδώ πέρα. Μπήκαν οι Ρωμά μέσα στα τα κάνανε θερινά και ήξαν πράγματα, σπάσανε, ρημάξανε. Είχαμε όμως δύο συλλήψεις, λέει. Εκεί σταματάει το. Καταλαβαίνεις, ε. Γι' αυτό σου βάλω ένα ερωτικό, να το ξεπεράσεις λιγάκι. Έχω καιρό να παίξω ερωτικά τραγούδια. Τα απογευματάκι παίζουμε ερωτικά τραγούδια πολλές φορές, που τα ζητάτε βέβαια. Για τη χρονιά που περνάει, που διανύουμε, νομίζω ότι ένα από τα πιο καλά ερωτικά τραγούδια, σύγχρονα, όχι τα κλασικά, σύγχρονα, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, γιατί το χρωστάω, και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, Λευκό.

0: Το δώρο 3,75. Excel Big Blue. Χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Θανασάκη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Να σε γνωρίσω.
0: Ταλαιπωρία και ωραία δεν υπάρχει. Ποιο, για αυτό το ρωτώ στείλες για... Α, την καλησπέρα στείλες τώρα. Εντάξει. Έτσι είναι τα πράγματα που λες πολύ χρόνο. Άκουγα και για τη σχέση μας με την Τουρκία. Άκουσε τον κύριο Μητσοτάκη, τώρα τον ακούσουμε λίγο. Μόνο αυτό θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας παρακαλούσα να το βλέπετε όχι από τη δημοσιογραφική πλευρά, να το βλέπετε από την κοινωνική πλευρά. Έτσι, ως ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Και τι μας λέει ουσιαστικά. Κάτσε λίγο να τον ακούσω. Κάτσε λίγο να τον ακούσουμε. Εγώ θα σας μεταφράζω τώρα, έτσι, γιατί περνάω στα αγγλικά τώρα εδώ πέρα από την

0: Κατάλαβα. Για να ακούσω λίγο. Περίμενε εδώ. Η χώρα μου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει άμεση απειλή, λέει, από την Τουρκία. Από τον Ερντογάν, συγγνώμη, λίγο να το πάμε σιγά σιγά. Η χώρα μου, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης, αντιμετωπίζει απειλή από την Τουρκία, από την διπλανή τη χώρα. Όχι τώρα αυτό, ξαναπάμε, πάμε. Περίμενε λίγο. Όχι, δεν θέλω αυτό, ρε παιδιά, γιατί. Εδώ, αυτό, εδώ, ναι.
1: To comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan, all I can say is that an alliance needs to be based.
0: Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδη αρχή, λέει, των σχέσεων καλής γειτονίας. Ναι. Και σε μια εποχή που η χώρα μου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει άμεση απειλή από την Τουρκία. Σε περίπτωση που ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση. Ναι, επίγνωση, λέει, γιατί μόλις πατάω το κουμπί να σταματήσει μου το γυρνάει, ναι. Και πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και να είμαστε προσεκτικοί για τις ευαισθησίες των συμμάχων. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, υπάρχει ένας εχθρός, ο οποίος είναι η Τουρκία, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι.
1: I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President
0: Erdogan. Ναι, μίλησε. Τέλος πάντων, άκου να δεις τώρα τι έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως τουλάχιστον μπορώ να το καταλάβω και το καταλαβαίνεις και εσύ, ας πούμε, έτσι. Η χώρα μας, λέει ο κ. Μητσοτάκης, έχει άμεση απειλή από την Τουρκία. Η χώρα μας, η οποία, ξέρω εγώ, είναι στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Έχουμε κάνει σύμμαχοι, είμαστε σύμμαχοι για ειρήνη. Για ειρήνη είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι για ειρήνη. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι, ξέρω εγώ, όλη αυτή η διαδικασία του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας που κάναμε οι άνθρωποι με τον πολιτισμό τον οποίο έχουμε, είναι μια αποτυχημένη διαδικασία. Όχι, γιατί η αποτυχημένη, γιατί το παράγωγο αυτής της διαδικασίας είναι ότι ακόμα εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία απειλεί ότι. Το λέει ο κ. Μητσοτάκης, δεν το λέω εγώ. Το άκουσα, το διάβαζα εγώ βέβαια. Εσείς το ακούγατε, άμα ξέρετε αγγλικά, καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι ακριβώς λέει. Ότι αν εμείς κάνουμε, ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας. Άκου τώρα. Το νόμιμο δικαίωμά μας, το νόμο που έχουμε φτιάξει, ποιος τον έφτιαξε έτσι, πώς τον φτιάξαμε, όλοι αυτοί που το φτιάξαν, το νόμιμο που πρέπει να κάνουμε, η Τουρκία θα μας. Θα είναι κάζους μπέλι αυτό. Τα έμαθα κι εγώ πια, αναγκαστικά δεν γίνεται. Τότε τι έχουμε πετύχει? Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Τι να τις κάνουν τις αγγελιές και τα φιλιά και τις φωτογραφίσεις? Αποτυχημένοι είμαστε. Υποκρινόμαστε ουσιαστικά. Ψέματα λέμε. Δεν τα καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δείχνουμε ότι έχουμε. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι έχουμε. Αλλά στην ουσία είναι ένα καζάνι που βράζει. Αυτό μας λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Άρα στην ουσία είναι μια αποτυχημένη διαδικασία η όλη καλή γειτονία που προσπαθούμε και κάνουμε και αυτοί προσπαθούν. Και αυτοί το ίδιο προσπαθούν προφανώς. Όσο προσπαθούν αυτοί, προσπαθούμε και εμείς. Και ουσιαστικά και οι δύο πλευρές θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μάλλον έτσι με αυτά που άκουσα. Εμείς άλλα βλέπουμε βέβαια. Εμείς βλέπουμε φωτογραφίσεις, αγκαλιές, φιλιά. Και πολύ ωραία τα βλέπω. Εγώ νιώθω μια χαρά όταν βλέπω μεγάλους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις ζωές των άλλων ανθρώπων να αγκαλιάζονται και να φιλούνται σε φιλικό περιβάλλον. Νιώθω μια αγαλίαση, νιώθω μια ησυχία.
2: Μη μου το πεις.
0: Αλλά τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, άλλα δείχνουμε και άλλα είναι στην ουσία. Και αυτό τώρα είναι επιτυχία? Τα κάναμε καλά, δηλαδή, τα πράγματα? Τα κάνουμε καλά τα πράγματα? Πού είναι τα καλά πράγματα, για?

Δημητράκη μου, καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Οι γραμμές και πάλι ανοιχτές για λίγο ακόμα. 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber ήδη, 6-9-08-3-57-800. Επιτυχία μιας αποτυχίας. Δεν έχει. Τώρα βέβαια σου λέω, δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις. Αρκεί να είσαι λίγο παρατηρητικός και απλός άνθρωπος, δηλαδή έτσι να τα αντιλαμβάνεσαι. Τι να τις κάνω εγώ τις δηλώσεις? Τι να τις κάνω εγώ τις εικόνες? Αφού μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ μπροστά, τώρα τον ακούσατε, ότι η χώρα μου απειλείται από την Τουρκία. Αν απειλείται η χώρα μου από την Τουρκία, αν έχουμε απειλή από την Τουρκία, τι να τα κάνω εγώ τις συναντήσεις και τα τέτοια και αυτά και τα εξοπλιστικά και τα... Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή κάτι γίνεται. Εδώ λέει μίλησε με σκληρή γλώσσα. Το διάβαζα προηγουμένως, μίλησε, ήταν φιλοξενούμενος λέει, και μίλησε με σκληρή γλώσσα ο κύριος Μητσοτάκη. Είδατε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει με σκληρή γλώσσα για αυτά που άκουσε προηγουμένως, τις δηλώσεις που έκανε μετά, όχι την ώρα που συζητάνε. Αυτό μου θυμίζει λίγο οικογενειακή κατάσταση. Δηλαδή, εκείνες οι οικογένειες που δεν συζητάμε και πάρα πολύ για τα προβλήματα που μας απασχολούν, για το πώς νιώθουμε, το γιατί νιώθουμε έτσι και πολλά άλλα πράγματα. Και ζευγάρια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν το συζητάμε το θέμα, το αφήνουμε να περνάσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Το βάζουμε κάτω από το χαλί, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχουμε τέτοιο θέμα μεγάλο με την Τουρκία και πρέπει να στηριχτούμε κάπου, και πού πρέπει να στηριχτούμε για να βοηθηθούμε, να κάνουμε τι δηλαδή? Τι ακριβώς θέλουμε και δεν το έχουμε? Τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει? Θα μου πεις τώρα, μα είναι δυνατόν βρε άσχετε εσύ που δεν είσαι καν τουρκολόγος, δεν είσαι καν διεθνολόγος, δεν είσαι καν, ξέρω εγώ, κάτι σε λόγος, ας πούμε, να μου πεις τώρα και εσύ τι θέλεις να καταλάβεις και τι θέλεις να καταντήσεις, που λένε. Όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο το πράγμα. Εγώ βλέπω μια εικόνα και μετά βλέπω την ανάλυση της εικόνας και λέω τώρα μας κοροϊδεύετε. Ψέματα μας λέτε. Είναι δύο χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ μαζί για την ειρήνη και η μία απειλεί την άλλη με πόλεμο. Και... και μετά πάμε για φωτογράφηση. Γεια σου Έλλη μου, καλησπέρα. Γεια σου Μέιλου, Κατερινιό. Έρντονα γολογολόγος πρέπει να γίνω κανονικά, ναι. Καλό βραδάκι και στη Σόνια. Γεια σου Βασιλάκη. Μια ζωή έχουμε θέμα λέει με την Τουρκία. Ναι, κουρίτσι μου, το ξέρω. Έχουμε μια ζωή θέμα με την Τουρκία. Αλλά είπαμε ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Δηλαδή ότι συναντηθήκαμε και στο Βόσπορο, έπιαμε κατσαγάκι, μιλήσαμε, φιλικό περιβάλλον, αγκαλιές, φιλιά, οι γυναίκες των. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Εγώ αυτό θέλω εγώ. Μετά βγαίνεις την ίδια στιγμή και μιλάς για πόλεμο. Απειλή. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχουμε προσέξει καλά, κάτι δεν καταλάβαμε. Πολιτική είναι αυτό λέει. Να σταματήσω εδώ την κουβέντα. Θα ασχοληθώ με τη μουσική. Αν αυτό είναι πολιτική, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Κοριτσάρα μου, τι πολιτική είναι αυτό? Υποκρισία λέγεται. Αυτό είναι ψέμα, καθαρό ψέμα ανθρώπων που διαχειρίζονται πράγματα, ξέρω εγώ, τα οποία κοροϊδεύουν ένας τον άλλον. Και επειδή κάποιοι έχουν μια αντίληψη για να καταλαβαίνουμε πότε κοροϊδεύονται, βγαίνεις και του λες, παιδιά, μην κοροϊδεύεστε. Αν έχετε ένα πρόβλημα, πηγαίνετε στα δικαστήρια, ξέρω εγώ, πάρτε τους δικηγόρους σας, πείτε κάτι. Κάντε τον αγώνα σας, διεκδικήστε αυτά που θέλετε να διεκδικήσετε. Μην κοροϊδεύεστε μεταξύ σας. Με ανθοδέσμες και με τέτοια και με σούσια και με σαμπάνιες και με καλά. Δεν είναι και σωστό αυτό ρε φίλε. Να το έκανε ένας άλλος, να τον κοροϊδεύαμε. Την έχουμε κάνει τη ζωή σαπουνόπερα. Έπαιζε ο Ρίτς με την Καρολάιν, αλλά και ξέραμε ότι ήτανε σαπουνόπερα ρε φίλε.

καλύτερα να κοιμηθούμε. Κατάλαβες, βγαίνει και ο Ερντογάν εντωμεταξύ την ώρα που, αφού βγαίνει ο δικός μας, να πούμε, θα βγει και ο Ερντογάν, που έτσι το είναι το κόνσεπτ που λένε. Βγαίνει και ο Ερντογάν, έτσι με ένα ύφος λιγάκι αυτό το. Ο Ερντογάν δεν είναι καλά, δεν τον βλέπω καλά. Δηλαδή δεν. Τη βγάζει, δεν τη βγάζει που λένε. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Και λέει, δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκι γιατί αγοράζει αυτά τα αμυντικά συστήματα. Θα τα αγοράζουμε εμείς προφανώς. Εμείς αγοράζουμε. Τώρα τι, ρωτήσουμε τον Ερντογάν γιατί τι θέλουμε να αγοράσουμε, να πούμε τώρα. Αυτοί πρέπει να ρωτάνε εμάς για το τι πρέπει να αγοράζουν. Είναι λογικό αυτό. Συμφωνώ, λέει, μαζί του. Πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Να τα μας. Να τα, Βασιλάκι, πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Αυτό το Αιγαίο, ρε φίλε. Αυτό το Αιγαίο, ρε φίλε. Ποιανού το Αιγαίο. Δικό μας. Ούτε συζήτηση είναι δικό μας. Το ξέρει και ο Θεός μου Γιώργος. Και το θυμούν τον Γιώργο που ρώτησε προθέσει, λέει, το Αιγαίο δικό μας είναι, αγόρι μου. Το Αιγαίο. Το ρώτησε Θεό Γιώργο, το Αιγαίο πιανού είναι δικό μας είναι, αγόρι μου. Το λέω, άμα το λέει Θεός ο Γιώργος. Δικό μας. Ο Ερντογάν όμως θέλει να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Συμφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, του το προτείνετε να μιλήσετε για το Αιγαίο. Α. Συμφωνώ, λέει, μαζί του. Να πρέπει, λέει, να μιλήσουμε για το Αιγαίο. Εδώ τώρα πάει εκείνο το ωραίο του παππού του Μητσοτάκη. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλά. Απλά με το πλά, με το πλά και το πλάτς που κάνει το σαν πατημασιά με στη γούβα. Απλά, πλά, απλά είναι τα πράγματα, είναι απλά. Εμείς θα πάρουμε τα πιο πολλά. Τα βάλουμε όλα σε μια σακούλα. Εμείς θα πάρουμε τα πιο πολλά. Αυτοί θα πάρουν κάτι λίγα. Και μετά, αφού θα έχουμε αποφασίσει μεταξύ μας, αφού θα συζητήσουμε για το Αιγαίο, μετά αφήσουμε τα δικαστήρια ντεμεκ, τους θεσμούς που πιστεύεις, αφήσουμε τα δικαστήρια να περαιώσουν την κατάσταση και την κάνουν. Αυτά. Ε? Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Την πρώτη την καρφώσα. Και όπως έλεγε, και η Θεοπούλα στο παραπέντε, εμείς οι άλλοι θα ζήσουμε με ό,τι περίσσεψε. Τι να κάνουμε, Θεοπούλα μου. Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Ξέρω καλά τι πέρασες. Είναι αυτό που παίρνει. Γιατί μου βάζετε άλλα τραγούδια, ρε, μέσα στο. Α, το Facebook το κάνει αυτό. Άσε το καλό, μωρέ. Καλησπέρα στη Φέη. Καλησπέρα στη Σοφία.

0: Κράτα λίγο ακόμα, Κατερινιό. Καλή ξεκούραση και σε σένα, αδερφέ μου Γιάννη. Βασιλάκι μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Την αγάπη μου, να κλείσω με ένα τραγουδάκι ωραίο. Κλείνω και έρχομαι. Κλείνω και έρχομαι. Είναι η ώρα του φαγητού, του απογευματού. Το καλύτερο γεύμα είναι το απόγευμα. Βέβαια. Απογευματονο βραδινό, βασικά τώρα είναι βραδινό, ωραίο. Εντάξει, ελαφρύ, ξελαφρύ, ό,τι και να είναι γεύμα όμως, ε. Βέβαια.
1: Έχω να σε πω και μου λείπεις, μου λείπεις.
0: Κλείνω και έρχομαι.

0: άλλο δεν.
1: Ρε τον Ερντογανάκο, είδες ο Ερντογανάκος. Εμείς ρωτήσαμε γιατί παίρνετε εσείς, γιατί παίρνετε οπλικά συστήματα. Και να οι φρεγάτες, και να τα τέτοια, και να οι ψαλμοδίες, και να οι δεήσεις, και να η Παναγιά είναι μαζί μας, και να ο Θεός θα μας βοηθήσει. Εσείς γιατί ρωτήσατε κανέναν. Μας τη λέει δηλαδή, κατάλαβες. Καλά, εμείς είμαστε. Τι λέει, τι λες ρε. Εμείς είμαστε στο... Φυσικά και ποιο να ρωτήσω. Σου λέω εγώ γιατί να ρωτήσω και να... Γιατί μου λέτε να μην πάρω F30. Μα δεν σου εξηγήσαμε, Ερντογάν μου. Δεν σου εξηγήσαμε τέτοια οπλικά συστήματα που το εξήγησα σήμερα το πρωί, που είναι έτσι, που έχει από πάνω αυτό το που η στρατηγική και είναι από κάτω με το τέτοιο που μπαίνει όπως είναι και βγαίνει, ας πούμε, όπως έλεγε και ο Γεωργιάδης, σε 40 στόχους μαζί μπορεί να πλήξει, ας πούμε. Είναι επικίνδυνο στα δικά σου τα χέρια. Τι δεν καταλαβαίνεις. Κοροϊδευόμαστε ή έχουμε χαζέψει εντελώς, έτσι. Πρέπει να έχουμε χαζέψει εντελώς. Γενικά πρέπει να έχουμε χαζέψει. Αλλά και το ότι κοροϊδευόμαστε, και αυτό ωραίο είναι, έχει το γούστο του. Σπάμε και λίγο πλάκα, ρε παιδί μου. Λέμε κανένα αστείο να περάσει η ώρα. Γεια σου, Κατερινιό μου. Ο Θεός να μας έχει καλά.

0: Οπ, την καλησπέρα μου και στη φίλη μου την Νιόμπη, μπήκε τώρα τελευταία. Σου στέλνω μια αγκαλιά. Τον Αστέριο να πω επίσης καλησπέρες και καληνύχτες. Δεν λέμε ώρες στο ραδιόφωνο καληνύχτα. Το ραδιόφωνο έχει μια συνέχεια συνεχώς. Καληνύχτα λες, το πας για ύπνο. Καληνύχτα δεν λες το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σήμερα τώρα είμαι εγώ, μετά θα είναι ο Διογέρης, μετά θα είναι ο Ρέπης, μετά είναι ο Τσιλιμίντης, μετά η Έρη. Μετά πάλι εγώ, δεν λες καληνύχτα στο ραδιόφωνο. Καλό είναι το καληνύχτα. Καληνύχτα είναι καλή νύχτα με την έννοια. Αλλά το καληνύχτα εμείς στο χωριό μας το λέγαμε όταν πηγαίναμε για ύπνο. Πώς το έλεγε στο μεταγλωτισμένο το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Καληνύχτα Λόρα, καληνύχτα Μέρι, καληνύχτα Μέρι, καληνύχτα Λόρα, καληνύχτα Τζον. Ήταν ένα απόγευμα. Περνούσαμε συνεχώς με καληνύχτες από τη Λόρα. Όλοι καληνύχτα λέγανε. Ωραίο ήταν όμως. Επηρεαστικό. Όχι περαστικό, ρε. Επηρεαστικό, δηλαδή σε επηρεάζει. Πώς να σου το πω. Είναι μια σύνθετη λέξη, καινούργια. Τώρα την βρήκα.
1: Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη γίνηγα.
0: Άντε φεύγω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6.

0: μάτια μου κλαίνε. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Καλησπέρα,
8: παιδιά!
9: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
10: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Δαμάδ.
14: Άρη, λες να πάει και ο Σαΐτ Τσουτσού στο Ζούφιο?

0: Όποτε με πληγώνει το παρόν, κοιτάω να το ρίξω ή στο παρελθόν. Εψιλογιώτε. Και έκανε μήνυση ο Σαΐτ Τσουτσού για τον Ζούφιο στον Μπουμπούκο. Να κάνουμε μετά βρεστά ονόματα, γιατί μερικοί μπορεί να μην παρακολουθείτε την στρεβλή πραγματικότητα. Έκανε μήνυση ο Βερόπουλος.
1: Βελόπουλος, δεν είναι Βερόπουλος.
0: Εντάξει, είσαι κεφάτη γυρίσει από τον Βελόπουλο, το ίδιο. Σιγά κατσίκα τα ονόματα, διασκεδάσουμε και λίγο. Πρωί είναι ακόμα. Τώρα να πεις, άλλοι τρώνε για μεσημέρι τέτοια ώρα. Παλιά, όταν είναι στις οικοδομές, όταν υπήρχαν οικοδομές. Τώρα για όλους είναι πρωί, τέλος. Έκανε λοιπόν ο Κυριάκος Οβού μήνυση στον Άδωνη, γιατί είπε
1: ότι τα πήρε,
0: ότι είναι κλέφτης. Ποιος?
1: Εκκληματίστηκε.
0: Εκκληματίστηκε τι είναι? Είναι...
1: Θα χρησιμοποιήσει όρους ευγενικούς, όχι είπε, τα πήρε.
0: Τα τάρπαξε.
1: Το κρανίο τα πήρε, τι τα πήρε.
0: Τα ζούληξε, πώς το λένε. Δηλαδή κάτι έκανε ανέντιμο, να το πούμε. Τα καλά. Και με πείσαι τώρα, γιατί τον πήρε ο πόνος του Κυριάκου του Βου, που όλα αυτά γίνονται για τον Κυριάκο του Να. Γιατί με αυτά και με αυτά θα ξαναβγεί ο Κυριάκος Ζωά.
1: Ξέρεις
0: και...
1: γιατί.
0: Για πες.
1: Γιατί λέει, ενώ το ξέρανε, γιατί τους άφηναν δεν μιλούσανε.
0: Γιατί ρε, εσύ και εγώ ξέρω ότι ήδη πάντοι ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν όλοι μέσα. Αλλά όταν με πέταξε και εκείνο, όταν δεν τα πληρώνω τα κοινόχρηστα, τι λέω, τώρα θα δεις, θα τα πω όλα στον άντρα. Δηλαδή δεν είναι όλα επειδή.
1: Εκχυδαίζει την κουβέντα.
0: Εγώ την εκχυδαίζω και αυτή την εκλεπτίζουνε. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άιτε τα ξεκατηνιάσματά του πρωί-πρωί. Τι σε νοιάζει, ρε Κυριάκου Βου, για αυτό που κάνει ο Άδωνης ο Γου στον Ζούφιο τον Μου. Γιατί εγώ δεν βρίζω. Α,
1: όχι, όχι.
0: Α, είπα τα αρχικά, αυτά είναι ως εκεί. Δηλαδή, μην είμαστε και τέτοιοι, μην γίνουμε οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει γίνονται τέτοιες κουβέντες, η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα. Ποιο ορίστε, ποιος ο ρόλος του Κυριάκου του Βου, είναι ο αυτεπάγγελτος. Όχι άλλος ανεπάγγελτος, είναι αυτεπάγγελτος. Παιδιά, ό,τι του φανεί, του λόλου στη φανεί. Γίναμε δηλαδή μήνυση στον Άδωνη για αυτά που είπε ο Μπουμπούκος για τον Τσίπρα. Κοινώς ο Έμινεμ και ο Ξένιμινεμ, τα δυο που να μαλώνουν. Ή αλλιώς όπως θα έλεγε και η παππού μου, με τη μέθοδο με φταίει το γαδούρ, χτυπάω το σαμάρ. Άρα ο Μπάτσος είναι μπουζούκι.
1: Μπαγλαμάς.
0: Μπαγλαμάδες είμαστε όλοι. Μόνο που καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτούς τους μπαγλαμάδες και εμείς γινόμαστε οι ίδιοι με το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα μάλλον έτσι λέω, τώρα έχω διαβάσει.
1: Πώς τα καταφέρνεις και με αφήνεις άφωνο.
0: Έχω διαβάσει την κοινωνία του θεάματος. Δεν είναι τώρα από το μυαλό με αυτά. Τα είναι σπουδές αιώνων. Εκτός κι αν ο Σαΐτ Τσουτσού είναι η Κουσταντοπούλου του Τσίπρα. Η ζωή δεν αντιπροσωπεύει πάντα τους αδικημένους.
1: Ποιος αδικημένος? Σήμερα πήγε και τα έβαλε με έναν άνθρωπο που είχε...
0: Ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, καλά έκανε. Δηλαδή πήγε στην Επιτροπή Διαφάνειας και αυτό, να πούμε τι είναι το άλλο.
1: Διαφάνειας Βουλής.
0: Ας είναι. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, και κερδώσε γλυκά για τη γιόρτα.
1: Το Θεόφιλο το λέγανε.
0: Θεόφιλο το λέγανε. Να πάει να μείνει εκεί που έμεινε ο ζωγράφος. Τι με τη λύση σου με το Θεόφιλο του ζωγράφου. Που έμαθε. Κατάλαβες τι είναι αυτό τώρα. Έσκασε μύτη με τα γλυκά μέσα.
1: Τη χαλάει και τη δίαιτα.
0: Και ποια δίαιτα ρίξε. Έκανε ποτέ δίαιτα. Αυτή του προηγούμενου τον άντρα τον έφαγε.
1: Προσπαθώ να δικαιολογήσω.
0: Δεν χώρισε, τον έφαγε όμως με τα παπούτσια.
1: Χαλάει τη διατροφή.
0: Με τα παπούτσια μαζί του κατάφυγε. Ποια διατροφή ρε. Αυτή κάνει διαστροφή, δεν κάνει διατροφή. Και λέει, έτσι είσαι. Πέσαν τα ποσοστά μου. Τώρα τα βάζω στον πάτο στα γλυκά. Σε πάγω ότι που μπήκες εδώ να χρηματίσεις τη διαφάνεια και να την κάνεις θολή.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν της κυβέρνησης.
0: Τι σημασία έχει ρε άρε. Σημασία έχει ότι μετράει ο καυγάς. Και ήταν τώρα τα μπάχατα όλα από τη τηλεόραση. Δεν φωνάζει η ζωή. Ξανά τη ζωή. Στην τρίτη θέση. Με όποιον και να τα βάλει, είναι άτεγκτη. Κατάλαβες. Επικαλείται δηλαδή όχι το δικαίωμα της σιωπής, αλλά το δικαίωμα της κραυγής.
1: Καλύτερα τα κάνετε τον Μπάμπη του Λέλεκα.
0: Τι είπε?
1: Ας αφήσουμε τη ζωή και συστηάσουμε στα γλυκά.
0: Ναι, αυτός είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Γιατί τον κάνω παρέα, νομίζεις? Δηλαδή, τι σε νοιάζει, άσους να σκοτωθούν. Αυτοί όσο μαλώνουν, περισσεύουν από 10-15 παραπάνω για μας. Δεν πειράζει, άσους να μαλώνουν. Τώρα απ' την άλλη, δεν ξέρω, σκέφτομαι να καλέσω στον Κογκρέσο πριν τον Ντόναλντ να παρέσω. Δεν μπορεί τώρα όλα αυτά που κάνει να βρίσκουν σύμφωνοι την Αμερική. Δηλαδή το υπαραξηλώσει. Και δεν φτάνει, όχι η ειρήνη, ήθελε και ο Νόμπελ. τα μούτρα σου, για Νόμπελ είναι τα μούτρα σου. Εσύ, ξαναρχίσαν μπομπαρδισμούς, αυτά το ένα το άλλο γίνεται.
1: Δηλαδή βαρέσαν οι Ιράνοι πρώτοι τα πλοία.
0: Γιατί τα βαρέσαν? Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πρώτοι λέει τα βαρέσαν.
0: Πρώτα βαρέσανε γιατί κάτι τους έκανε, δεν μπορεί. Δηλαδή.
1: Α, δεν είσαι σίγουρος. Το κατηγορείς όμως.
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι έκανε. Τελεία. Το τι έκανε το ξέρουν οι Ιρανοί. Εμένα τι με νοιάζει? Η μάνα μου δεν έλεγε? Βρε, άμα δεν κάνεις τίποτα, κανένας δεν σε ενοχλεί. Εμένα με χτύψει ποτέ κανένας. Ποιον πείραξα εγώ? Άρα κάποιον πείραξε.
1: Με πήγαν ποτέ μέσα στο τμήμα?
0: Με έμασαν από το δρόμο. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνεις, αλλιώς δεν γίνεται. Ευτυχώς που μας μείνανε δύο τιτάνες της πολιτικής, παιδιά. Και έχουμε κάπου ένα απάγιο που λέμε να ακουμπήσουμε. Ένας είναι ο Πολάκης και ο άλλος ο Άδωνης. Είδατε ποιοι κάνουν σαματά. Τώρα δεν τον Πολάκη λίγο δεν τον βλέπω. Τεφορμέ δηλαδή. Αλλά δεν με πεις.
1: Πάει λαού λαό μέχρι να πάρει την προεδρία.
0: Τι, ποια προεδρία? Εδώ δεν έμεινε αυτός ένας να κλείσει την πόρτα. Έχουν φύγει όλοι να πούμε. Πίσω ποιο θα γίνει πρόεδρος?
1: Το ΣΥΡΙΣ.
0: Ρε, ο τελευταίος που τον είπαμε σαν ψάλι που πήγε σε αυτό το κόμμα για πρόεδρο ήταν ο Φάμελος. Μετά τον Φάμελο έφυγαν όλοι και αυτός το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Δηλαδή ξύνεται να πει: άντρε Αλέξη, να σε κάνω τόσα νοήματα, δεν με βλέπεις, φώναξε με. Τι θες, τα φώτα πορείας να ανοίξω δηλαδή, τι θες ακόμα να σε κάνω? Αλλά ας βάλουμε τον Πολάκη γιατί παρουσιάζει ένα αρχηγικό ενδιαφέρον.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Άρα, ο...
2: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Άρα, χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται.

0: μάτια, έχει κάνει τόσες δηλώσεις. Είναι statement.
1: Ναι, τι είναι?
0: Statement. Ναι, είδες. Γιατί πάω στα σέρα σου, εγώ κάτι. Έχουμε εκεί στρατηγάκια αγγλικά. Το έχω personal.
2: Personal κιόλας.
0: Βέβαια. Πάω 4 σακουλάκια πιπεράκια άτσαλο. Και με κάνει.
2: Από πού τα παίρνει, από το Μασούτι ή από το Σκλαβενίτη?
0: Το Σκλαβενίτη, κύριε Κιμασούτι, από τα κεντρικά να πούμε. Εκεί μιλάμε ότι χτυπάω από την πηγή.
2: Έχει άκρη στον άτσαλο, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι άκρη, κουλιτό είναι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα τώρα. Τι έχει άκρη, αυτό που έλεγε.
2: Εχθέ, ναι, στο λόγο μου,
0: ναι,
2: άνοιξα το σακουλάκι.
0: Και τι το έκανες?
2: Έπλυνα τα μισά του σακουλάκι, τα μισά και τα έφαγα.
0: Καταρχήν είσαι ένας ευγενής άνθρωπος, εγώ ούτε τα πλένω. Μόλις τα ανοίγω, πετάω το σπάγκο και χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Τα μισά.
0: Τι είναι τα μισά? Τα μισά είναι τα άλλα μισά από το ολόκληρο.
2: Ναι.
0: Σιγά. Εγώ έτσι όπως το πλένω το σακουλάκι, λέω γιατί κάνει μισό, μισό το κάνει σαν μερίδα. Και με λέει ο Πέτρος, ας τα φτάρε. Ολόκληρη είναι η μερίδα, εσύ τρως πολύ. Αποκλείεται, λέω. Εντάξει, αυτά κάποια αρπάζουν κιόλα, είναι έτσι, πώς το λένε. Μαϊχώσκα και σου μοσαφέσκα που λένε. Και σε ιντρικάρουν τον ουρανίσκο. Να πούμε να συνεχίσεις να τρως κι άλλα. Τι έστειλες?
2: Όχι.
0: Στραπατσάδα.
2: Εχθές το βράδυ. Μαγειρική λεωτής.
0: Τώρα θες να δω εγώ εκεί.
2: Είναι πιπεράκια με σάλτσα.
0: Α, γι' αυτό μπερδέθηκα και στραπατσάδα την πέρασα.
2: Όχι.
0: Παιδιά, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, αυτά. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα, και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικής, βάζεις φωνές. Συνεχίζω όμως με τον άντρα, τον Κυπαρίσιο, τον άντρα κλαμάλλον, ο καμιά κότα λιράτη. Και ας ευχαριστηθούμε στένος πολιτικού αντρός.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Εξελόν σε έμπριμπε, ξέρω τα κάβι, βοτούμπια, σίγνιφορ, τόμπιρο, τχάλερ, όμνη τρόπ, όρτα, φλου, φλουά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Έχετε πάει για τη ζημιά εκεί κάτω, θα θέλαμε.
5: Για πάνω.
4: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές, θα θέλαμε να ρωτήσω.
5: Να πας στο Υπουργείο και πηγαίνεις, κύριε, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν
4: όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
5: Ναι, γιατί σου είπα, γιατί το μαζί μου είπα, υπόγος μου εγώ. Πώς το πω, αυτή με είπα, τι δουλειά, τι είπε εδώ μέρα.
4: Αυτή όχι, δεν λέω για.
5: Ναι, με είπε, πες λέμε, και μας είναι, πες λέμε, την οποία εμπλοκής. Πώς το κρατώ, συγκλειώσε, κύριε.
4: Εμείς παίρνουμε από την ομαρχία, το
5: όχι,
4: μια ερώτηση να κάνω μόνο.
5: Δεν μπορείς να τα κάνω, δεν μπορείς να πεις το πιστεύω.
4: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σας.
5: Έχετε τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω, να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι.
5: Ξέρω, για πού τηλεφωνείς.
4: Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
5: Ναι, και τι να κάνουμε εγώ, τι φταίω,
4: τι
0: είναι με επανάληψη, δηλαδή δεν του φτάνει να τον πει χαμένε. Του λέει χαμένε. Δηλαδή τι διαφορά έχει από τα λεγόμενα του Πολάκη αυτός ο διάλογος από το τηλέφωνο? Ή όταν ο άνθρωπος. Παιδιά, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Είναι πλέον Marvel Comics. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις άμα μιλάει αργά, γιατί κοιμάσαι. Θες να κάνει κάτι θεαματικό. Πολάκη, παλακάρα μου, σε παρακαλώ, συνέχα τον αγώνα, το πήρε στο κόμμα. Τσεπάτα.
6: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον Πολάκη.
7: Ναι, ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε Πολάκηδες, αν θέλουμε Κεραπετρίτηδες.
6: Αυτό είναι το δίπολο.
7: Βέβαια.

0: Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε και αναπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Και φυσικά, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε στα παλιά, τα γνώριμα, τα ωραία, τα λιμέρια. Να πάρει ποιος θα είναι, λέει, όχι, θα είναι ο Δένδιας ο επόμενος αρχηγός. Γιατί να μην είναι ο Άδωνης? Δηλαδή, τον βλέπεις ότι είναι χαμερπέστατος, ικανότατος, σφουγκοκουλάριος, τα έχει όλα τα προσόντα. Γιατί να μην είναι ο επόμενος αρχηγός, να μην είναι ο Πολάκης από εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Άδωνης στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος είναι ο λόγος?
3: Με μια παρέμβαση σήμερα.
4: Έχει βγει ο Κασελάκης,
3: ναι,
4: και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση. Γιατί δεν του κάνει μήνυση
5: ο
4: Κασελάκης?
5: Ο Τσίπρας να κάνει
4: φυσικά,
5: τον καθένα.
4: Αν πούνε σε μένα, για μένα είπε ο Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κύριε Καλογερή, που του κάνε μήνυση. Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα, του πήρα μαύρα λεφτά, σου κάνε μήνυση.
5: Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα?
4: Τι στοιχεία?
5: Βγήκε
4: ο Κασελάκης και είπε, βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά.
5: Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης.
4: Ο διαδοχός του.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
4: Του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
5: Πρέπει να κάνει μήνυση.
4: Όταν κάποιος αφηρητεί την ειδική
5: σου, θα
4: κάνει μήνυση. Έτσι κάνουν εξωπρεπείς άνθρωποι.
5: Σας παρακαλώ.
4: Θα μας πει για ντυμότα ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Λοιπόν.
4: Πού μένες στο Σούνιο με 500 ευρώ ενίκιο πάνω στη θάλασσα? Άσε παρακαλώ πολύ.
6: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
7: Φύγε από εδώ, ρε.
6: Μα αυτό που σου λέω εγώ, αυτό που μου είπε.
7: Πήγαινε μέσα και.
6: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
7: Φύγε από εδώ, ρε. Με
6: παρακάτε τα κουλά σου, σου λέω. Τώρα με. Δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει. Αυτό που σου λέω εγώ.
4: Τι γίνεται εκεί?
7: Τίποτα, κύριε Πόζημα.
4: Τι να πει κουβεντιάζετε, χαλάσατε τον κόσμο, από την πλατεία σας ακούω.
7: Ένα ο φίλος από εδώ έχει πιει καμιά εξενταριά ποτηράκια
6: παραπάνω. Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
4: Πώς σε λένε εσένα?
6: Μπαρδά.
4: Δώσ' μου την ταυτότητά σου.
6: Δεν έχω.
4: Δεν έχεις?
6: Δεν έχω.
4: Τότε θα έρθεις μαζί μου στο τμήμα.
6: Μα τι μάλιστα, δεν πάω πουθενά.
4: Δεν πας πουθενά?
6: Μάλιστα.
4: Θα έρθεις.
6: Τότε θα έρθει και ο κύριος μαζί. Γιατί θέλω να του υποβάλω μήνυση. Αγωγή, έφεση και ανακοπή.
2: Και λίγα λέω δηλαδή. Τελικά όμως τα πήρε ο Αλέξης ή δεν τα πήρε? Κάτσε μύρω στα δάχτυλα μου λίγο.
4: Αλλά να μιλήσω λίγο με τον Τσίπρα, το μετριοπαθή.
2: Ναι.
4: Βγαίνει και μιλάει ο Αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
2: Όντως.
4: Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρει το αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
2: Ναι, όντως.
4: Ωραία, μέχρι εδώ.
2: Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά, ναι, τον Τσίπρα προνομιακή.
2: Πιανού είναι.
4: Πιανού είναι.
2: Πιανού.
4: Του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρα είναι αυτή. Μάλιστα. Θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
4: Θα μας τρελάνει.
2: Μπορεί να καταλάβει
4: δηλαδή,
2: το λάθος.
4: Εσύ το λες μετριοπαθή, εγώ το λέω αυτό.
2: Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
4: Ένα όχι.

0: Μια χαρά θα σε λέει ό,τι θέλει, γιατί έτσι πρόκουψε αυτό το παιδί. Ξεκίνησε να πουνάει, να νουγιλέκαρε πολλούς, είναι και είδης που έφτασε να κάτει και να εκπροσωπεί ποιον, αυτόν που πήγε στο Καλάμπια. Ένας ο οποίος πουλούσε να νουγιλέκα είναι εκπρόσωπος του Καλάμπια. Δηλαδή παρέκαψε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάστηκε να πατήσει το ποδάρι στην Αμερική και βρέθηκε και από παν κατσίκα στην κατσίκα. Δηλαδή αυτόν λες τώρα ότι δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί. Και να μην το θυμηθείς όποιος, μα όποιος και να βγει από τις επόμενες εκλογές, ο Άδωνης εκεί θα είναι απίκος, πίκος απίκος.
1: Οι ΣΥΡΙΖΕΙ απεδείχθηκαν, δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να παρέχει πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν,
0: τάκ!
1: Είναι απολύτως προφανές, είναι απολύτως προφανές ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε.
0: Τρέλα κάνουμε.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη.
0: Α, είπες και του Σαμαρά.
1: Τη Νέα Δημοκρατία,
0: ποτέ δεν
1: ως Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.

0: από σένα.
1: Ευχαρίστως.
0: Νιώσε με.
1: Κάτσε να κάνω λίγο μαρόλο.
0: Αγαπάμε.
1: Ήταν τα μάτια σου το βάθος της θάλασσας.
2: Έλα, θάλασσα.
1: Και ένα πιρτάρισμα και μόνο με αναστάτωνε την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
2: Άρε, τι εποχές έχουμε.
1: Τι μιλάμε τώρα, τι Τζακ Ντάνιελς, μη Κοκακόλα, τι πω, η μεγαλία σαν του Πασόκ δεν είναι καλά. Τι να λέμε τώρα, παλιά ερωτεύονταν ο κόσμος. Τώρα τι, από το TikTok να πούμε, θα με πάρεις, θα σε πάρω με παπάκι, με κουμπάρ. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά θέλουν feelings. Θέλουν αισθήματα να πούμε, κατάλαβες. Αλλά με φτιάχνει ο Άδωνης, ρε παιδί, με ένα μυστήριο πράγμα. Ο Άδωνης με φαίνεται δηλαδή ότι είναι η λευκή Λουπίτα Λιόγκο.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
1: Έτοιμος είσαι! Σε λέει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, πώς έφυγαν αυτοί όλοι από του ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο Ελλάς. Δεν μπορώ να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία και να πάω με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν
2: τέσσερις.
1: Γιατί τα στοιχεία που τον εξυμνούσα, που τον είχα πάνω από το κεφάλι μου κορώνα, να πούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ρίξε καμιά τακ-τακ-τακ από εδώ από εκεί.
2: Όπως παλιά.
1: Το είπε το όνομα, είδες που το είπε μέσα. Εμείς θα αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είτε είσαι Σαμαράς, είτε είσαι.
1: Είτε είσαι
2: Άδωνης.
1: Άρα τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζει υποψηφιότητα με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν και στο κάτω-κάτω.
2: Καραμαλής είπε, δεν θυμάμαι.
1: Καραμαλής δεν είπε. Αλλά απλώς δεν του σκέφτηκε εγώ νομίζω. Γιατί τον βλέπει τον άλλο να πούμε, έχει κοιμηθεί απάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι συνεχόμενο στον παρακτάρι, ότι έβγαλε ένα διαρκεία.
2: Θα φάω ένα μπιφτέκι στον παρακτάρι, σου λέω.
1: Γυμιστό.
2: Ναι.
1: Με κασέρια. Και πιπεράκια, άτσαρπο.
2: Και πάνω στον όροφο έχει όλου του αρχηγού. Όλου. Ever.
1: Δεν υπάρχει κάποιο που να μην ταΐσκε από τον παρακτάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι για κάτι ανταποδοτικό.
2: Όχι, δεν ανταποδοτικό.
1: Επειδή και αυτό αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Απλά είχε να πάνε και Πασοκτσίδες και μετά το ένα έφερε το άλλο, πήγε και ο Κουτσούμπος, τι έκαμε, ταβέρνα είμαστε. Όλα τα κατηγορήστε πια. Όλα να τα στοχεύσετε και ξέρεις, αυτά όλα που γίνονται τώρα, αυτή η νέα του Νόλαν. Του Νόλαν. Του Νόλαν, είναι ταινία αυτή για τη μαύρη Black Aphrodite.
2: Τα βάλε αυτή με τον Όμηρο, ε.
1: Όχι, τα βάλε. Τον είπε. Άσε ρε γατάκι τον Όμηρο. Εσύ. Εσύ που μας έβαλες ως γυναίκες και πού είναι μια μαύρη να βάλεις, τότε δεν είχε μαύρους, μετά τους ανακαλύψανε και μας έβαλες λίγο να είμαστε, να παίζουμε λίγο κάτι δεύτερα ρολάκια. Είδες στους σκηνοθεταράς μας τι έκανε, όλο το πρωταγωνιστικό το πήρα πάνω μου, να πω, τι έχεις να πεις για την ποσόστοση,
2: Στον Όμηρο τα όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Οι γύφτσες δεν πάνε στα μνήματα και τσουγκρίζουν τα ποτήρια μπιρετσίνα με το νεκρό στην υγειά μας, να είσαι καλά πάλι χάρη μου. Τα ντύμπλ πέφτουν πάνω στον τάφο. Α, κομματάρα έχω φέρει.

0: θέλω, αλλά σου πω μου πες.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: σούσους χόλιξ.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.

0: έχεις.
1: Έχω απ' όλα και καθημερινή, έχω και νέα, έχω και απογευματινή, έχω και αγωνιστική, έχω και...
2: Αυτό που με νοιάζει εμένα.
1: Ναι.
2: Προσλήψεις έχεις.
1: Αυτό, εκεί τώρα υποφέρω λίγο. Υποφέρω γιατί βλέπω τον ελεύθερο τύπο και δεν έχει, έχει κάτι χαζά. Ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων και...
2: Κάτσε να σου δώσω μια συμβουλή τότε.
1: Πες.
2: Θες μια συμβουλή.
1: Βέβαια, τι βλέπω.
3: Να μην βάζετε αποζημιωτικό, παιδιά, στις μασχάλες, γιατί μετά δεν μυρίζει ωραία. Να μυρίζει υδροτήλα. Να μυρίζει υδροτήλα, να έρχονται όλες οι κοπέλες απάνω. Είναι ένστικτο. Εγώ είμαι 30 χρονών και δεν έχω βάλει ποτέ αποζημιωτικό. Και άμα με μυρίζει, σαν μπουμπούκι μυρίζει, σαν παπαρούνα.
1: Άσε, δεν θέλω να κάνω.
2: Δεν στρέχω.
1: Δεν θέλω να κάνω δοκιμαστικό, σε πιστεύω. Α πούμε, 30 χρονών δεν είσαι με την καμία, αλλά τέλο πάντων.
2: 30 είναι.
1: Μόνο η μασχάλη του.
2: Δηλαδή. Ναι, είδες, τα λέει στην παφή του.
1: Η παφή του έχει μια έκφραση απ' έξω, δηλαδή μιλάνε. Τι να σε πω.
2: Τι ώρα είναι.
1: Η ώρα είναι τα μάμ για φαΐ.
2: Ε?
1: Τα μάμ όμω.
2: Τα μάμ.
4: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το Λαιμό Πρεσπών. Μετά από τόσο καιρό, είπα να βγω σήμερα, μια και είναι Κυριακή, και μόλις γύρισα από την εκκλησία, από την Θεία Λειτουργία, έφτιαξα αυτό το ωραίο φαγητό, τις μπριζόλες με τις πατάτες στο φούρνο, κοκκινιστό το έχω κάνει, και έγινε πάρα πολύ νόστιμο, το έχω κάνει και με κρεμμυδάκι, με ντοματούλα, με πελτέα ντομάτα, θα σας τη γράψω τη συνταγή, και πέτυχε πάρα πολύ ωραία,
1: πότε θα
4: να είστε όλοι καλά,
2: μας καλεί και μια μέρα σπίτι,
4: δηλαδή. Φίλους, και σας χαιρετάμε.
1: Και εμείς σας χαιρετάμε, αλλά μια ζωή τα λες, δεν τα γράφεις. Πού τα γράφεις δηλαδή. Είναι δηλαδή εδώ ο Λεοντής και έκανε μια σάλτσα με τη δίσα να στενάξεις.
2: Τουλάχιστον ήταν τέλεια φωτογραφικά.
1: Ναι, καλά, αποκλείεται να μην ήταν καλό και η γεύση.
2: Αφού δεν έμεινε τίποτα, καλό θα ήταν.
1: Εσύ, είχε καταρχήν το μαχόκ μπριζόλα. Είχε ένα τσεκούρι έκανε και έβαλε πιπεράκια, άτσαλο, γύρω-γύρω όλα και ντομάτα δική του, δική του εμπνεύσεως.
2: Ναι, σάλτσα.
1: Κολαστήριο. Λέει το
2: πρέπει να αποφεύγουμε τα πράγματα που μας κάνουν κακό.
1: Εγώ ίσα-ίσα, ξέρεις τι θυμάμαι, μια συνέντευξη.
5: Ποτέ δεν έχω πει στους ανθρώπους, ναι, που έχουν έρθει σε μένα, μη καπνίζεις, μη πίνεις αλκοόλ.
1: Μπράβο, σε αυτήν θα πάω.
2: Είδες.
1: Λοιπόν, ποτέ.
5: Έχουμε μια καθηγήτρια, είναι πολύ μεγάλος γιατρός.
2: Μεγάλος γιατρός στη Ρωσία.
5: Κατόχρονο. Βγαίνει και λέει, λοιπόν, θα πάρετε χαμπάρι ότι αυτά τα πέντε πράγματα πρέπει να προσέχετε. Κάπνισμα, ούτε συζήτηση, αλκοόλ, ούτε συζήτηση, ζάχαρη, αλεύρι, ούτε συζήτηση, περπάτημα και πιο
1: ούτε νερό. Συζήτηση.
5: Και λέω, ναι, όντως, αυτό είναι σωστός τρόπος ζωής.
2: Δεν με το ξεβαζείς την κορυδεύει.
5: Για,
1: ο Βασίλης καλά. Πες τον όχι ζάχαρη του Βασίλη.
5: Μέσα υπάρχουν ουσίες που δεν σε αφήνουν να φύγεις, παράδειγμα από το τσιγάρο είτε από το αλκοόλ, είναι σαν ναρκωτικό.
1: Ναι,
2: αγωνίσου.
1: Εξαρτησιογόνα δηλαδή, ήθελε να πεις η μετάφραση τώρα, αλλά λέμε. Λοιπόν, εγώ είμαι με τη μέθοδο της τροσουνίας. Δεν λέει ποτέ μην κόψεις αυτό, μην κόψεις εκείνο. Έτσι κι αλλιώς και ο άρρωστος που λέει εντάξει, ψέματα λέει. Είδες και να τα κόβει αυτά.
2: Άσε, ξέρω κάτι αρρώστους που πηγαίνανε και καλά για να πάρουν καφέ και.
1: Καταρχήν, ο γιατρός που στα λέει σκάει τσιγάρο και την ώρα που σε μιλάει. Δηλαδή, του δίνει μια κουτουλιά, δεν
2: του. Σπύρου, κάνει το χειρουργό.
1: Λοιπόν, κομμένο το τσιγάρο. Κομμένα, να ξέρεις, εγώ για το καλό σου λέω. Εσύ γιατί. Εγώ έχω άγχος. Εγώ τι έχω δηλαδή. Γιατί το κάνω. Άμα δεν θα κάνω γιόγκα. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Θες και αναλυτικά ή...
2: Εννοείται.
1: Α, είσαι τέτοιος. Τραγική η κατάσταση από την πολιτική της εμπορευματοποίησης. 17 πόλεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν έχουν διαθέτουν φοιτητική εστία. Μόνο το 7% έχει πρόσβαση στις εστίες, ούτε για τους λογαριασμούς του φοιτητικού στεγαστικού. Επειδή πιο φοιτητικό ρε, σε ετοιμάζουν έργια όταν θα τελειώσεις. Να έχεις συνηθίσει. Πας στον εσύ, είδες τι έγινε με τον γιατρό. Δεν ήταν, είχε κουριού στα κρεβάτια, είχε άβαφου, ήταν καζανάκια γκρεμισμένα. Να συνηθίζει το παιδί όταν γίνει επαγγελματία.
2: Εμείς ξεσυνηθίσαμε όμως.
1: Ναι, να ορίστε. Παιδιά, στα καλά καθούμενα όταν συμβαίνει, τι κάτι είναι αυτό που συμβαίνει, ξέρετε.
2: Μισό. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Είδες έτσι.
1: Μιλάμε πολυβόλο.
2: Μετά τα πιπεράκια, τα τσάντα και την πιπεράκια.
1: Ήρθε φανερά ικανοποιημένο.
2: Που τα έφτιαξε μόνο του, τα τονίζω.
1: Τα είπε με τιμή. Τρέχει το λογισμικό.
2: Το βλέπω.
1: Βλέπω το λογισμικό.
2: Θα ξανάρθει.
1: Μην κάνει κάτι λακλάκια. Με λέει, μην νομίζω ότι γλιτώσατε. Έχει ένα τραβηχτικό πράγμα να πούμε στα έκτακτα περιστατικά. Δεν ξέρω δηλαδή.
2: Οπότε έρχεται κάτι γίνεται.
1: Ναι, ναι, δηλαδή,
2: πόσο πήγε το ψωμί.
1: Το ψωμί, πω, το κιλό. Το άσπρο ή το μαύρο.
0: Κορονοϊό να παθαίνουμε και να μην πεζαίνουμε από το νηστικό. Τι, ένα ψωμί 70 λεπτά έγινε. Όλα ανέβηκε. Δουλειά δεν έχει. Τι θα κάνουμε εμείς. Τι είναι, τι έκανε τσουτάκης. Όλα που ανέβηκε. Ε, κορονοϊό να παθαίνουμε και να μην πεζαίνουμε από το νηστικό.
1: Είναι πρόβλημα.
2: Πάντως
1: εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Δηλαδή πόσες φορές να το πούμε και ξέρεις τι θα συγκάνουν την πουφάνα.
2: Δεν πιστεύω να πηγαίνεις σε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Κοίταξε, συνήθως αυτά...
6: Αυτά δεν μπορώ τώρα, χαρτούρα,
1: ναι.
6: Αυτό, εκεί, γραφεία, ιστορίες. Αν πεις ρε μαλάκο, μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο, γκρίνια είσαι. Όχι.
1: Τότε...
6: Αλλά δεν μπορώ να κάνω και αυτό, μαζί μετά δεν μπορώ να κάνω και αυτό, αυτό λέμε. Πας τώρα εκεί, γεια σας, έφερα το αυτό, έχετε φέρει το αυτό, το έχουμε βέλει, λες και είμαστε τίποτα τσιτσιφιόγι να πούμε. Rock and roll τύπη να πούμε, τώρα που αποτύχει δεν γίναμε rockstar.
1: Ο Μέγκα Βακτήλη.
6: Λοιπόν, άσε τώρα, μην τα θυμίζεις κι εσύ. Αυτά δεν μπορώ τώρα.
1: Να κατάλαβες. Εντάξει, είδα κάτι τύπου σήμερα στη Βασιλεία Σόλγας, τσουπεράδες με κάτι πυρούνια να πούμε, κάτι. Ήταν γύρω στα 60, ξέρεις. Είναι η φιλή των Δεν Πειράζει.
2: Ναι, στο φιλή των Δεν Με Νοιάζει.
1: Ναι, αλλά σε καφενείο στη Σαμοθράκη καλοκαίρι είχαμε εκεί πέρα και τα παιδάκια και, και του πατούσαν. Αυτοί ήταν τα γκλαγωμένοι από τι μπύρε. Οπότε όποτε το παιδί τον πατούσε κανένα παιδάκι, λέω: θα φάμε καμία τώρα. Δε, και γυρνούσε και δεν πειράζει. Χαλαρή, ρε. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι. Μεγάλη μάγκια.
7: Είμαι χαρούμενη γιατί κοιμήθηκα. Όχι όρθια. Ξαπλωμένη κανονικά. Ξάπλωσα, σκεπάστηκα για να ξεσκεπαστώ. Και χαρούμενη όπως ήμουν, με τα μάτια μου ανοιχτά, κοιμήθηκα ως το πρωί. Ήμουν πολύ χαρούμενη.
2: Με τα μάτια ανοιχτά.
7: Κοιμήθηκα και ξύπνησα με τα μάτια μου κλειστά. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, έβγαλα ένα χα από το χαρούμενη. Και εκεί κατάλαβα ότι η χαρά δεν κάνει φασαρία. Κάνει χαμό. Μπορεί να κάνει η χαρά τον ύπνο ανάποδο, αλλά κάνει και τη ζωή ολόησια. Όταν κοιμάσαι ελεύθερος, ξυπνάς χαρούμενος. Και όταν κοιμάσαι χαρούμενος, είσαι ελεύθερος. Και εγώ είμαι και χαρούμενη και ελεύθερη.
1: Ναι, κοιμάσαι ολόρθιο, οπότε θα είσαι χαρούμενη συνέχεια. Μην στεναχωριέσαι.
2: Νομίζω κοντράρει πάρα πολύ έτσι.
1: Ποιον?
2: Πάει να
1: κλέψει. Να χτυπήσει.
2: Πάει να κλέψει τη δόξα.
1: Από φαιή.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Όχι.
2: Δεν μπορεί με τίποτα.
8: Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, για μένα ίσως το σημαντικότερο, είναι να μπορέσεις να βρεις την εσωτερική γαλήνη, την εσωτερική αρμονία, την εσωτερική ηρεμία. Αυτό δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με το οτιδήποτε εξωτερικό. Χρήματα, σπίτια, αγάπες εξωτερικές.
1: Ναι, ρε, ποιος τα έκανε.
8: Τίποτα, τίποτα. Πραγματικά όταν μπορείς να είσαι γαλήνια μέσα σου, όταν νιώθεις αυτό το... Είμαι ζωντανή, είμαι ελεύθερη, είμαι αληθινή,
1: ζαροξυκρότημα.
8: Είμαι ήρεμη,
1: είμαι γαλήνια,
8: το
1: σκηνή,
8: το σώμα μου
1: θα φανεί
8: ασφαλές.
1: Τώρα εσύ κοροϊδεύεις.
8: Αυτό, το νευρικό.
2: Σένα κοροϊδεύω κάτι
8: ήρεμο, ρυθμισμένο,
2: όχι τη φέη.
8: Χαλαρό.
1: Καλά.
2: Τα πάντα.
1: Καλά. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι εγώ. Κάνεις εσύ αυτά τα ομ-ομ.
2: Καλά. Την τρέπεσαι λίγο.
1: Όχι.
2: Μπράβο.
1: Ούτε μια στάλα.
2: Παιδιά, αυτό θα κάνει. Κοροϊδεύει. Και εγώ.
1: Καλά.
2: Έπρεπε να υπερασπιστώ το κορίτσι.
1: Τώρα, εγώ, άμα ακούω τη Φέη, έρχεται να ξηρίσω το κεφάλι μου όλο και να βάλω μια πορτοκαλί και λιμπία να πάρω και ένα κουμπουσκί μέχρι απέναντι και να βαδίζω μέσα στην τσιμισκή να κάνω χομ. Χάρη ράμα, ράμα κρίστα.
2: Χαιρετίσματα.
1: Πολλά.
2: Βασίλης.
1: Στην εξουσία. Να, το είπα, Βασίλης.
2: Γιώργος.
1: Δεν είπα από Κωνσταντίνο, Γιώργο. Γεια σου,
2: Άκης.
1: Γιώργο. Πώς?
2: Άκης.
1: Γεια σου, Άκη.
2: Στην Ιωάννα, πολλές καρδούλες. Στο και, Λεωνίδα.
1: Και από εμάς, εννοείται.
2: Στο Φώτη.
1: Εννοείται.
2: Στον Κωστή.
1: Πολλά φιλιά.
2: Γεια σου, Κωστή.
1: Γεια, γεια.
2: Στον Τζόρτζ.
1: Τζόρτζ, χάρη σου.
2: Στον άλλον τον Τζόρτζ.
1: Κι άλλο Τζόρτζ.
2: Σταμάτησα δεξιά τα μάξι, λέει να μην Στουκάρω.
1: Καλά, εντάξει, εσύ είπα τόσες φορές. Όταν κάνουμε εκπομπή, το βάζεις στην άκρη, περιμένεις λίγο. Πόση ώρα κρατάει, σιγά.
2: Φαίνεται, λέει, ότι αγαπάνε η Κατερίνα από όλα τα κόμματα. Μόλις βλέπουν ότι δεν θα βγουν, εκεί πάνε. Γι' αυτό έχει μαζευτεί όλη η σαβούρα εκεί.
1: Το θέμα είναι να μην τους ψηφίζουμε, παιδιά. Γιατί αυτοί καλά βουλεύονται, κάνουν τους αλταπίδα εκεί στο τραμπουλίνο από το ένα κόμμα στο άλλο. Μετά μην μας φταίνει η πολιτική δίθεν. Μην τους ψηφίζει να μην βγουν.
2: Στην Ελένη στείλε.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Θεόφιλος. Καλησπέρα, λέει, και εγώ ακούω.
1: Ο Θεόφιλος, ο ίδιος ο ζωγράφος από εκεί.
2: Όχι, όχι.
1: Είπα
2: και
1: εγώ.
2: Και εγώ, λέει, ακούω.
1: Ναι, ακούς, αλλά.
2: Στείλε χαιρετίσματα και στον Τασούλη.
1: Γεια σου, Τασούλη.
2: Ο Τασούλης έχει παραγγελιά. Του αρέσει πολύ τούτος εδώ.
1: Ποιος? Τάσο, τι πεις?
2: Ό,τι πει.
9: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστουργηματοποιός.
1: Τον έχω αδυναμία.
9: 6/7 του 2026, η ώρα είναι 17. Και 37 με τα δικά μου ρολόγια. Η φάρμα της Εροφύλης. Η φάρμα της Εροφύλης. Εροφύλης Φάρμ και Χεροφύλης Φάρμ. 14/7 του 2024 με συν. Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτεξούσια υπέρτα του πλούτου πάσης φύσεως και κάλους. Λόγκος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστοκίματα κλπ.
2: Και λοιπά.
1: Α, και λοιπά. Τι να μας πει
2: ο... χάρη που δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Φεύγος λέει, είμαι, λέει, ζωγραφιά, όχι ο ζωγράφος.
1: Α, μ' αρέσει.
2: Πολλά φιλιά από την Έλλη έχεις, κύριε.
1: Ανταποδίδουμε.
2: Ανταποδίδεις.
1: Και οι δύο ανταποδίδουμε.
2: Ανταποδίδουμε και τι έχει εδώ. Α, έχουμε ακόμα.
1: Τι, κάτι, λοιπόν, κάτι βρήκες.
2: Από Κλέαρχο μέχρι να βρεις εσύ την εφημερίδα για τις εφημερίδες.
1: Κονιτσιώτη, όχι, το έχω μπροστά μου.
2: Πολλά χαιρετήματα, λέει, σας στέλνουμε από Κλέαρχο, Άρτεμις, Τάσο, Στέλιο και Σταυρούλα. Ακούμε φανατικά πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά, ρε παιδιά, να είστε καλά, γεροί να είστε. Έχω εδώ.
2: Ξεκινά και μετά έχει αποκαλύψει στην λαϊκή ώρα, να ξέρεις.
1: Λουπίτα κατά Ομήρου. Κατά Ομήρου. Τι θα του έλεγε εάν τον συναντούσε. Αν χαθείς,
2: λέει, θα συναντήσει.
1: Ναι, πού θα πάει. Μην βιάζει, είναι θέμα χρόνου. Μόλις τον δει, τι έχει να τον κάνει. Αν χαθείς, ρε, κάτασπρε. Δεν λέμε κατά μαύρη. Εντάξει, να μην βρίσκει αυτή. Φυλάκιση πρόστιμου και βραχιολάκη. Τη Λεπέν είδε, σε κατεβήλει η υποψήφια.
2: Κατέβει γιατί έχει ήδη καλύψει μεγάλο μέρος από την ποινή που
1: ναι, το έχει κτίσει το 12 μήνο, δηλαδή, οπότε βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα φαντάζεσαι στην Ελλάδα να κατέβαινε κάποιος καταδικασμένος με βραχιολάκη. Εγώ τον τελευταίο που θυμάμαι με βραχιολάκια ήταν από τη Χρυσή Αυγή ο Μιχαλολιάκος. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μιχαλολιάκος σκέψου δεν είναι. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Ολέθρια σχέση Αντώνη Ντόρας. Τώρα θα βγουν ότι τα είχανε, ότι ο Τέρης Χρυσός είναι παιδί τους και αυτά, ξέρεις, τα ωραία που μου αρέσουν πολύ. Είπα, Ευρώπη και Τουρκία στείνουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο και φέρνουν το προσκήνιο και τη γαλάζια πατρίδα.
2: Έλα, πάμε.
1: Τι πάμε?
2: Λαϊκή ώρα.
1: Βιάζεται πάντα για τη λαϊκή. Δες τι γίνεται. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας γιατί πήραμε καινούργια μηχανήματα.
2: Φώναξε,
1: είναι υπερευαίσθητα, φώναξε, να κατάλαβες.
2: Σε έφτιαξα, φώναξε.
1: Άνοιξαν το βόθρο και αλληλοσκοτώνονται. Γεωργιάδης κατά Τσίπρα. Κάτι τώρα, έχουμε και Βελόπουλο κατά Γεωργιάδη που είναι κατά Τσίπρα. Τρομακτικές καταγγελίες για μίζες και χρηματισμό από επιχειρηματίες. Είσαι πληρωμένος και βρωμιάρης. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο με το ενίκιο των 500 ευρώ να είναι. Είσαι ο βρωμερότερος των βρωμερών. Πόσο πια να βρεις, εκτονώθηκα, φύγαν όλα
2: εγώ
1: από μέσα.
2: Εγώ θα γίνω Άγιος.
1: Έχω κάψει λίπος, εγώ θα γίνω Άγιος, εννοείται, George Margaret.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Μαράκι, μην τόσο σχολείς.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Πριν από 15 χρόνια, οι κότες του ενός μπήκαν στο σπίτι του άλλου και έχουν να μιλήσουν 15 μέρες. Χρόνια. Πιο ανόητοι και από τις κότες ακόμα. Λέω, βέ γιαγιά της, λέω. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να πάρα συμφιλειωθείς. Συγγενείς είσαστε. Θέλει χαζά πράγμα. Όχι, μου λέει η γιαγιά. Εγώ είμαι πιο μεγάλη. Λέω, γιαγιά, άκουσε. Πρώτον, εσύ ήρθες να εξομολογηθείς. Αν ερχόταν εκείνος, θα του λέγε εκείνο το ίδιο. Τώρα όμως έχω εσένα απέναντί μου ως πνευματικός. Και επειδή ήρθες εσύ, σε εσένα το λέω. Και πρέπει να το κάνεις. Ανένδοτη, γιαγιά. Μπας και την ξυπνήσω. Λέω, βρε γιαγιά, έχεις καταλάβει κάτι? Μου λέει, τι? Το ένα πόδι σου είναι ήδη μες στο λάκκο. Σε λίγο θα σου βάλουμε και το δεύτερο και θα σου βάλουμε ολόκληρη. Εάν σε βάλουμε ολόκληρη στο λάκκο και δεν έχεις χορηγηθεί, θα πας στην κόλαση. Το κατάλαβες? Και τι μου απαντάει η γιαγιά? Στην κόλαση να πάω και στα μαύρα κατράμια, αυτονού δεν του λέω καλημέρα. Ξέρετε τι έκανα? Την έδιωξα τη γιαγιά και με άσχημο τρόπο. Μόνο που δεν την πέταξα με τις κλωτσές έξω από την εκκλησία, θα της άξιζε. Και της λέω, τσακίσου τώρα και σήκω και φύγε από εδώ. Τάχασε η γιαγιά. Άκουσες τι σου είπα? Τσακίσου και φύγε τώρα. Η γιαγιά δεν το περίμενε, αλλά πρέπει να σας ομολογήσω ότι η αγανάκτησή μου ήταν πραγματική. Βλέπεις έναν άνθρωπο που προτιμάει την κόλαση από το να συγχωρήσει? Αυτός είναι δαίμονας. Φεύγοντας μου λέει, κι εγώ που έρχομαι κάθε μέρα και ανάβω τα καντήλια, άχρηστα τσιλε όσα κάνεις. Κι εγώ που κάθε μέρα κάνω μετάνιες, άχρηστες όλες. Και την έδιωξε τη γιαγιά. Δεν το μετάνιωσε ούτε μία στιγμή. Και θα δείτε τώρα ότι έτσι έπρεπε να κάνω.
6: Status FM. Status FM. Status FM. Στο 107.7.
10: The station with the best music. Best music.
11: I love the music.
12: Best music.
3: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
13: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ξελεμπών. Γεια χαρά στους κυρίους και τις κυρίες, στις ladies και τους gentlemen. Ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 10, σε λεμπόν, σε λεμπονάτο, και αυτό το βράδυ, με τα καλύτερα τραγούδια του 1982. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ξαναδιαβάσω το μότο της εκπομπής. Η μουσική δεν μπορεί να ακυρώσει τον πόνο, αλλά μπορεί σίγουρα να το μετριάσει λίγο. Νούμερο 1, 1982. Το 1982 βεβαίως ήταν η καλύτερη περίοδος και για την Olivia Newton-John, η οποία συνέχισε, συμπλήρωσε το επτάμηνο με το τραγούδι της Physical, το οποίο συνεχίζει την πρώτη θέση από την προηγούμενη χρονιά. Billboard Hot 100 1982, και αυτό το βράδυ

Τα δύο singles που έφτασαν στο νούμερο 1 με τη μεγαλύτερη διάρκεια για το 1982 είναι η Joan Jett με το I Love Rock and Roll και το Ebony and Ivory των Paul McCartney, Steve Wonder, τα οποία επίσης παρέμειναν στην κορυφή για 7 εβδομάδες το καθένα.

Το physical της Olivia Newton-John ολοκλήρωσε 10 εβδομάδες πορεία στο νούμερο 1 από το 81 και το 82. Αλλά είχε το 82 είχε το δεύτερο χαμηλότερο αριθμό τραγουδιών που έφτασαν στο νούμερο 1 από το 1956, με μόνο 15 τραγούδια να φτάνουν στο νούμερο 1. Anyway,

από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 6 Δευτέρου, 6 Φεβρουαρίου, όπου την πρώτη θέση κατέλαβε το συγκρότημα των Daryl Hall, John Oates. I can go for that.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Από το πρώτο λεπτό της εκπομπής ήρθανε. Και επίσης τον Δημήτρη Νίκου, Ράδιο Γρεβενά 101,5 για τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία.

Μόνο ο Daryl Hall, John Oates κατάφεραν να βάλουν δύο τραγούδια το 1982 στο νούμερο 1. Το I Can't Go For That, No I Can Do. Και τέλος το Man Eater, το οποίο μπήκε στο νούμερο 1 τον Δεκέμβρη, τέλος της χρονιάς, αλλά συνέχισε την πορεία του ως νούμερο 1 και το 1983.

Χαιρετίσματα πολλά στους ακροατές μας στα Γρεβενά. Έχουμε αρκετούς, όπως μου το επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης ο Νίκου. Και από ό,τι βλέπω είσαι μια χαρά. Χάρηκα πολύ που σε είδα ξανά έτσι δραστήριο. Λοιπόν, τη χρονιά του 1981, 10 καλλιτέχνες κέρδισαν τα πρώτα τους τραγούδια στο νούμερο 1. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα είναι και η Jay Gales Band με το Centerfold. Τα υπόλοιπα, John Jett and the Blackhearts, ο Βαγγέλης, ο δικός μας, η Human League, η Survivor, ο John Cougar, Man at Work, Joe Cocker, Jennifer Warnes και Tony Basile.

Alright. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο Σελεμπονάτο βράδυ Τετάρτης, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Νούμερο 1 τραγούδια του 1982. Γεια σας κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, απολαύστε τη θάλασσα. Παραλιακά, έτσι.

Επίσης χαιρετισμούς πολλούς στον Αλέξανδρο Καραμπουλτίδη. Τρομερή φωτογραφία. Υπάρχουν τέτοια τοπία, ρε φίλε, στα Γρεβενά. Βενέτικος φαράγγι πορτίτσας σπήλαιο Γρεβενών. Χαιρετώ. Δεν το πιστεύω. Μου θυμίζει, ξέρεις, λίγο νοτιοαμερικάνικες χαράδρες, έτσι, τοπία και τα λοιπά. Έχουμε τέτοια τοπία εδώ στην Ελλάδα. Τέτοιους ποταμούς, χαράδρες, ωραιότατα, πολύ ωραία. Επίσης, τον Λευτέρη μας, ο οποίος μου γράφει «Καλησπέρα, καλή εκπομπή, ακόμα δεν πήραμε μπροστά, σε λίγο». Και τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, θα έχουμε και όμορφο και μουσικό και σελεμπονά το βράδυ. Απόψε... Music, that's our middle name. Music. Η συνέχεια είναι με το νούμερο 1 που μπήκε στις 20 Μαρτίου στο Billboard Hot 100 και είναι Joanne Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.

Αυτό ήταν το I Love Rock and Roll. Και μετά θα ξανακούσαμε κάποιο νέο για τη Joan Jett. Τώρα βέβαια είναι σε συντάξιμη ηλικία και φροντίζει εγγόνια. I Love Rock and Roll. Βέβαια στο νούμερο 1 το 82 έπρεπε να μπει και μπήκε το μεγάλο μουσικό θέμα που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου για την ταινία Chariots of Fire. 8 Μαΐου, Βαγγέλης, Chariots of Fire στο νούμερο 1.

Chariots of Fire, Βαγγέλης, έτσι τον γνωρίζουν. Out of Greece. Εμείς τον ονομάζουμε και με το επίθετο Παπαθανασίου. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε την Γιάνγκα. Όλοι χορεύουν Γιάνγκα, και ο Βασιλιάς και η Άννα Μαρία. Για 1-2 χρόνια και περισσότερο ήταν το νούμερο ένα τραγούδι που έπαιζε στα πάρτι, τα σχολικά που κάναμε από σπίτι σε σπίτι. Όποιο σπίτι είχε φευγά τους γονείς, δημιουργούσε, καλούσε τα παιδιά να κάνουμε το παρτάκι. Εγώ ήμουν αυτός που κουβαλούσε πάντα το pick-up μαζί με τους δίσκους. Από τότε ήταν αυτό ενδοφλέβιο. Ήτανε. Πώς να το κάνουμε. Και συνεχίζουμε στα νούμερο ένα με τον Paul McCartney και τον Stevie Wonder σε ένα τραγούδι που μπήκε το 1982 στις 15 Μαΐου στην πρώτη θέση. Το άξιζε. Ebony and Ivory.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είδες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Αρχές δεκαετίας 80 ξεκίνησαν οι Human League και τους έμελε να μπουν στο νούμερο 1 στις 3 Ιουλίου. Μεγάλη επιτυχία το Don't You Want Me Baby και χορευτική. Χαιρετίσματα στην κυρία Τέρι. Καλησπέρα κυρία Τέρι μας, με την απαραίτητη φωτογραφία.

συγκίνηση νιώθει κάποιος με τη, με τη μουσική του Παφανατσίου. Έχετε δίκιο. Χωρίς επώνυμο παρακαλώ.

Και όχι μόνο νούμερο 1 το Chariots of Fire και με Oscar. Don't you want me? Την Κυριακή είχε γενέθλια ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο μεγάλος πρωταγωνιστής Ρόκι, Ράμπο. Έγινε 80 και το γιόρτασε με την γυναίκα του, η οποία περιέγραψε τον Μίστερ Ρόκι με τα καλύτερα λόγια. Τα καλύτερα όμως λόγια. Και είναι αρκετά χρόνια παντρεμένοι μαζί. Είναι η μουσική από την ταινία Ρόκι, το soundtrack, το μάτι της τίγρης. Survivor, Eye of the Tiger. 24 Ιουλίου στο νούμερο 1.

καπετάν Κωστής κάθεται στο καφέ του πιο ντιζαϊνά του ξενοδοχείου της ΚΟ, ατενίζοντας το πέλαγος, περιμένοντας τον μάνατζερ, που σημαίνει Jeffrey Epstein from Sweden. Σάβα Καπακτσή, σου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση με σένα, ρε Γιάννη, πώς δεν έκανες ακόμη τατουάζ Technique SL 1200 MK2. Θα σου ερχόταν Γάντι. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει το τατουάζ, φίλε. Προτιμώ να το έχω τυπωμένο σε ένα καπελάκι από αυτά που φοράω, παρά επάνω στο σώμα μου. Δεν ξέρω, με ενοχλεί το τατουάζ. Και γενικά με ενοχλούν τα χρυσά, ξέρεις, βέρες, καδένες, τιάρες, κολιέδες, αλυσίδες και πάει λέγοντας. Αυτός είναι και ο λόγος. Όσο για σας, κύριε καπετάνιο Καΐσερλι Κωνσταντίνε, μόλις έρθει ο μάνατζερ, στείλε μου μια φωτογραφία του να τον δω και από κοντά, γιατί η χθεσινή ήταν από μακριά, πολύ μακριά. Συνεχίζουμε 1982, 4 του Σεπτέμβρη, τρεις μέρες ακριβώς πριν, όχι, 4 μέρες πριν τα γενέθλιά μου, ο Steve Miller γράφει το Abracadabra. Allora.

Γεια σου φίλε Μάρκο. Μια ημέρα από το ξύνος είναι μια χαρά. Τελείως. Σήμερα πάω στο Γλεντάς με ένα εκλεκτό ρίσλινγκ από τη Ρινανία Παλατινάτο. Ναι, φτάνει μια ημέρα. Εντάξει. Μου αρέσει το βιντεάκι, φίλε, η απόλαυση που αισθάνεσαι πίνοντάς το. Δηλαδή τόσο καλό, Μας κάνεις να ζηλεύουμε τώρα. Εμείς βολευόμαστε με ένα φτωχό Jack Daniels.

Μόιν Αους Φρίντμπουργκ. Χαιρετίσματα και στην κυρία Ούλα και τον κύριο Τζο από τον ταξιδευτή της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Τολιάση, ο οποίος μας ακούει από το σπίτι της κυρίας Ούλα και του κυρίου Τζο, σταλλοντάς μου και πολλούς χαιρετισμούς. Το ίδιο και διεσάς.

τα μηνύματα έρχονται απανωτά. Ό,τι προλαβαίνω, παιδιά. Ό,τι προλαβαίνω. Χαιρετίσματα στη Τούσλα, Σέρες, γεια σου Θανάση Λεβεντόπεδο. Επίσης στον κύριο Χαραλαμπίδη Κώστα, ο οποίος ήταν στο συνδικάτο της IGM Metal στη Γερμανία, και σήμερα μου στέλνει ένα άλλο μήνυμα που γράφει: καλησπέρα, φαίνεται δεν είσαι απόγονος σκλάβων και δεν το έχεις στο DNA. Καλό βράδυ. Και μου γράφει από κάτω όσον αφορά το τατού, για το τατού. Διότι οι απόγονοι των σκλάβων έκαναν τατού. Νομίζω ότι το τατού είναι ένα αποθημένο μέσα από τις φυλακές. Από εκεί βγήκε προς τα έξω. Ο Δημήτρης, ο Νίκου, μου γράφει: το Eye of the Tiger ήταν το μουσικό κομμάτι σήματος που είχαμε στο ραδιόφωνο το 1992. Έτσι, ωραιότατα. Δηλαδή, χρησιμοποιείτε μουσική χωρίς να παίρνετε τα πνευματικά δικαιώματα από τον δημιουργό. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα όμως. Τραγουδάρα, αν και πέθανε ο τραγουδιστής πολύ νωρίς. Το επόμενο νούμερο ένα είναι από το συγκρότημα των Chicago και μπήκε τον ίδιο μήνα, Σεπτέμβριο, στις 22 Σεπτεμβρίου νούμερο ένα, και είναι το Hard to Say I'm Sorry, Get Away. Είναι σκληρό να σου πω λυπάμαι τον μπούλο.

Η Τσικάγο επίσης είναι για τρίτη φορά στο νούμερο 1. Σε αντίθεση με τον επόμενο καλλιτέχνη, ο οποίος μπήκε πρώτη φορά στο νούμερο 1 και το διασκέδασε. Νούμερο 1 σημαίνει και χρυσός δίσκος. Μερικές φορές πλατίνα, ασίμι και πολλά εκατομμύρια. Hard to say I'm sorry baby, get away.

Λοιπόν, είναι ένα από τα επαγγέλματα που χρειαζότανε, άμεσα για τον τουρισμό, ειδικά τους επισκέπτες από άλλες χώρες, στη χώρα μας, για να τους ξαναγήσουν σε μερικά αξιοθέατα, σε μερικές τοποθεσίες οι οποίες αξίζουν φωτογράφηση, αλλά και να κάτσεις εκεί να ηρεμήσεις. Η κυρία Χρυσούλα μου στέλνει ένα μήνυμα που γράφει: έψαξα τις φωτογραφίες που έχουμε κάνει πριν από χρόνια από το Φαράγγι και το γεφύρι της Πορτίτσας στον ποταμό Βεντίκος, που είναι στους πρόποδες του Όρλιακα, αλλά δεν τις βρήκα. Και συνεχίζει: αξίζει να κάνεις μια βόλτα με τους φίλους που έχεις στα Γρεβενά. Το χωριό της μαμάς μου είναι το Ζιάκα, κάτω από το βουνό Ορλιάκα, και το επόμενο χωριό το Σπήλαιο, και μετά η Πορτίτσα. Υπάρχουν πανέμορφα μέρη στον νομό Γρεβενών, παραδείγματος χάρη Βάλια Κάλτα. Το ξέρω ότι υπάρχουν πανέμορφα μέρη, αλλά πώς κατάντησε η πόλη των Γρεβενών σε αυτά τα χάλια? Δηλαδή μιλάμε για βρωμιές στα πεζοδρόμια, για Αρτζιμπούρτζι και Ολουλάς, καταπατήσεις, εντάξει, είπαμε ανάπτυξη, αλλά όχι και έτσι. Και αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες πόλεις και στα νησιά της χώρας μας. Μπάτε σκύλοι, αλέστε, και ό,τι φάει ο Τζον Κούγκαρ. 2 Οκτωβρίου, Jack and Diane στο νούμερο 1. Γι' αυτό χρειάζονται τώρα οι ξαναγοί των πόλεων, διότι ψάχνουμε τρόπους να πάμε στον Άρη, να πάμε στον Δία, να πάμε στον Κρόνο, να πάμε στο Διαόλτη. Αλλά δεν ξέρουμε τους τόπους, τις πόλεις, τα χωριά στα οποία ζούμε. Ειδικά μιλάω για τους ανθρώπους των πόλεων, των μεγάλων, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρσα. Αν και οι Λαρισαίοι ξέρουν την περιοχή τους πολύ καλά,

0: τους Man at Work φτάνουμε στο τέλος και του δευτέρου ημιώρου. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα επιστρέψουμε στα νούμερο 1, αλλά θέλω να σταματήσω σε ένα μήνυμα στο οποίο απάντησα από τον φίλο Μπάμπη, ο οποίος μου γράφει: ποτέ δεν έστειλα μηνυματάκι ούτε στο Viber ούτε στο Facebook, αλλά θέλω να σου αποκαλύψω κάτι. Γνωρίστηκα με μία κοπελιά και εχθές συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Και πάνω στη συζήτηση ρωτάω, έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση να πάμε κάπου να πιούμε ένα κοκτέιλ? Και γυρίζει και μου λέει Αλέγκρο. Του γράφω, πλάκα μου κάνεις? Καθόλου πλάκα. Μου γράφει Αλέγκρο και ήμουν έτοιμος, αν δεν μου έδινε απάντηση, να της πω Αλέγκρο κι εγώ. Και πραγματικά πήγαμε και απολαύσαμε όχι μόνο τα κοκτέιλ μας, αλλά και τα μεζεδάκια που περιγράφεις, και ήταν ποιοτικά και άξια. Γι' αυτό μας υποστηρίζει το Αλέγκρο, διότι υποστηρίζουμε καταστήματα και επιχειρήσεις με ουσία και με πρώτο πράγμα την ποιότητα. Διαφημίσεις, we'll be right back.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Status FM.
3: .gr.
4: Fine. Yes, I'd love to.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen,
7: Cinnabon. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: Μέρος τρίτο. 1982, νούμερο 1 τραγούδια της χρονιάς. Έξι του Νοέμβρη, ο Τζο Κόκερ, ντουέτο με Τζένιφερ Βόρνς, ερμηνεύουν Up Where We Belong, το οποίο επίσης χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack σε ταινία του Tom Cruise.

Αυτά από Τζο Κόκερ και Τζένιφερ Γουόρντς. Και η συνέχεια είναι με τον Λάιονελ Ρίτσι, όπου πρόκειται για την τρίτη φορά που βρίσκεται στο νούμερο 1. Θα συνεχίσουν και άλλα νούμερο 1 τις επόμενες χρονιές των 80's. Είναι το τραγούδι Truly, το οποίο ανέβηκε νούμερο 1 στις 27 του Νοέμβρη.

0: Truly, Lionel Richie. Απευθείας μαζί με Allegro Bar Restaurant στο τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. Στο πέμπτο όροφο είναι το Allegro, ο χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό την ποιότητα και το ταξίδι του νου, με μια υπέροχη θέα, θάλασσα, ουρανό, γεύσεις, άνθρωποι, μουσικές, όλα μαζί. Όταν η όρεξη ανοίγει, μη διστάσετε να ρωτήσετε τι έχετε, παρακαλώ, για να τσιμπήσουμε.
1: Όταν ένας άνθρωπος έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και υψηλή λανθάνουσα αναστολή, τότε το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα αργόστροφο και ακίνδυνος προς την ψύχωση άτομο.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
1: Δεν έχει ιδιαίτερες γνωστικές ικανότητες, αλλά τουλάχιστον έχει μικρή προδιάθεση να παρουσιάζει κάποια ψυχική ασθένεια.
3: Βγάζω και selfie.
0: This is the number one, Tony Bazil, Hey Mickey. 11 του Δεκέμβρη 1982.

Ευχαριστώ πολύ, Τζέφρι Επστάιν, για το μήνυμα. Ωραία, σε βλέπω. Λίγο δίαιτα χρειάζεσαι και είσαι κομψότατος. Hey, Mickey, Tony Basil. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για το 1982 στο νούμερο 1. Και τελευταίο το δεύτερο τραγούδι των Daryl Hall, John Oates, το οποίο είναι το Man Eater και χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση. Έχουμε και κάποια μηνύματα έτσι γρήγορα. Χαίρε, αγαπημένοι φίλοι, τελέ, είσαι παρούσα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης στην υγειά σου, Λεβέντη Μάρκο Χατζιαντωνίου. Τώρα που είσαι σε παράθυρο του σπιτιού, σε κάποιο μπαρ, διότι βλέπω από έξω ωραία κτίρια. Με Βεγγέρος, Πούρο, Αβάνα, Αβάνα. Αντί να μποϊκοτάρεις, προτιμάς αβανέζικα. Να σου πω, πού τα βρίσκεις? Τελευταίο νούμερο ένα τραγούδι του 1982, στις 18 του Δεκέμβρη, Daryl Hall, John Oates, Man Eater.

0: Αυτά ήταν τα νούμερο ένα τραγούδια του 1982. Daryl Hall, John Oates με το Man Eater έκλεισαν την χρονιά, αλλά συνέχισαν και την επόμενη στην ίδια θέση, στο νούμερο ένα.
1: Και οι θεοί που μας ήρθαν εδώ και μας εκπολιτήσαν και μας γέννησαν, εμάς ειδικά τους Έλληνες, προερχόμαστε από σπορά θεών, των αρχαίων ανθρώπων αυτών που ήρθαν από το Σύριο.
2: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης.
0: Love me more because Tony Pacino. Χτυπητό το όνομα.

Οι ελληνικές πόλεις, ειδικά οι ελληνικές πόλεις, θα πρέπει να ψηφίζετε δημάρχους διακοσμητές, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αφήστε τους να σχεδιάσουν την πόλη. Με την εγγύηση των Ολλανδών.

η αρχαϊκή ελληνική αρχιτεκτονική ήταν η πιο τέλεια όσον αφορά τα μαθηματικά και την γεωμετρία. Τώρα αυτά τα κάτασπρα κουτιά που διαφημίζουμε ως γραφικά χωριουδάκια στα νησιά, τι θέση μπορεί να έχουν σε αυτή τη χώρα με την υψηλή αρχιτεκτονική? Τα χρόνια αλλάζουν, περνάνε και αντί να τα κάνουμε πιο μπερδεμένα, τα απλοποιούμε. Έτσι κάπως ανακαλύφθηκε και το minimal design, η minimal αρχιτεκτονική, για να μην ξοδευτούμε στα υλικά. Και τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Στην Αμερική είναι έτοιμος να πέσει ο ουρανοξύστης που λέγαμε χθες, διότι σήμερα επεκαλύφθη ότι το βάρος του ουρανοξύστη δημιούργησε καθίζηση του κτηρίου προς τα κάτω, διότι πρέπει να το ξέρετε αυτό, αλλά δεν το λένε οι αρχιτέκτονες, ότι τα ψηλά κτίρια, τα τεράστια κτίρια, έχουν πολύ μεγάλη πίεση προς το έδαφος και το έδαφος δεν είναι γρανιτένιο για να τα κρατήσει. Εντάξει, λίγο μυαλουδάκι θέλει για να το σκεφτείς αυτό. Αλλά μπροστά σε ένα αρπαχτή, να έχουμε να λέμε. Searching, ψάξτε τους υπεύθυνους. Στην Αμερική τους βρήκανε. Και μάλλον πάει για κατεδάφιση. Ξέρετε αυτές τις αμερικάνικες από μέσα και σαν

Γεια σας κύριε Αρσινόη. Επίσης χαιρετίσματα στον φίλο μας τον Βαλάντη Χριστοδουλίδη. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του. Του στείλαμε ευχές και μας απάντησε. Πολύχρονος Βαλάντη. Την κυρία Ξένια Κεφαλιανού, επίσης για τα γενέθλια. Καρκινάκι κυρία Ξένια, το γνωρίζω. Γεια σου, Γιάννη Μητσακάκη.

Επίσης, είχαμε και μια πολύ ωραία συνομιλία μεταξύ του Σταμάτη Ζαχαρού και του Δημήτρη Βενιέρη, του δικού μας. Την ακούσαμε βεβαίως εδώ στο στούντιο.

Γεια χαρά, Μιχάλη Ισακίδη και τον Πάνο Φωτιάδη. Ναι ρε φίλε, πολλά χρόνια φίλοι. Ευχαριστώ που το θυμήθηκες. Η ώρα είναι 11:30, σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος σε λεμπόν Τετάρτη βράδυ στον Status 107,7. Everybody!

0: είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind.
4: Mind. Mind. Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Μπαλκονισιώτης επίσης. Stanley Clark, Straight to the Top. Straight. Χωρίς διακοπές.

Όλοι αυτοί οι πολιτικάντζες, οι αγράμματοι, οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα και δημιουργούν κόμματα στο πιτς φυτίλι, απλά και μόνο να είχαμε να λέγαμε, θα πρέπει να γνωρίσουν και ποιο είναι το μυστικό της δημοκρατίας. Διότι δεν γνωρίζουν τίποτα από δημοκρατία, παρά μόνο τη χρησιμοποιούν ως διαφημιστικό τρίκ. Κάποιος όμως, με το όνομα Whitman, υποστήριξε ότι το μυστικό της δημοκρατίας έγκυται στο μεγαλείο και τη γενναιοδορία του πνεύματος των πολιτών. Του πνεύματος των πολιτών. Οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πίστευαν ότι οι πολίτες μπορούσαν να ξεπεράσουν το στενό προσωπικό συμφέρον και να αναγνωρίσουν το κοινό καλό. Δηλαδή ότι ένας πολίτης που τιμά τα ίδια δικαιώματα για τους άλλους με τα δικά του, που αποδέχεται τους νόμους της κοινότητας, διατηρώντας παράλληλα και το δικαίωμα να προσφύγει σε έναν ανώτερο νόμο, μέσω μη βίαιων μέσων, στην πραγματικότητα επιδιώκει το δικό του συμφέρον στην πληρέστερη και πιο φωτισμένη έννοια. Yes. Το προσωπικό συμφέρον είναι αρκετά ευρύ και διορατικό, ώστε να βλέπει και ότι η δική του άνθηση είναι συνδεδεμένη με την άνθηση του συνόλου. Αλλά πού τέτοια πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά να, ήρθε η πρώτη προειδοποίηση, απάντηση στο Whitman, από ποιον άλλον, από τον Μακιαβέλη, ο οποίος το έζησε από κοντά και καλά, ο οποίος παρατήρησε ότι ο τρόπος που ζουν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι και ο τρόπος που θα έπρεπε να ζουν οι άνθρωποι απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους, που όποιος κυβερνά τον εαυτό του σύμφωνα με τον τρόπο που θα έπρεπε να ζουν οι άνθρωποι θα καταστραφεί από εκείνους που δεν το κάνουν. Τόσο απλό. Άρα, δημοκρατία και άλλα παραμύθια.

Υπέροχο George Benson. Επειδή μου αρέσει να περπατάω τακτικά και κάνω την απόσταση Δυτική Θεσσαλονίκη Σαλαμίνος 5 στο ραδιόφωνο περπατώντας και απολαμβάνω τη βρωμιά μας σε όλο της το μεγαλείο και σήμερα πέρασα από κοντά από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, μπήκα από μέσα από το προάβλιο για να δω τα χάλια του νεκροταφείου. Ενώ στην Ευρώπη τα νεκροταφεία είναι τόσο όμορφα σχεδιασμένα ως δημόσια έργα να μπουν ακόμη και περιηγητές χωρίς να έχουν κάποιον δικό τους θαμμένο εκεί. Και έπεσε στα μάτια μου το απέραντο νεκροταφείο Ολσανή της Πράγας, το οποίο είναι ένα σχεδιασμένο δημόσιο έργο, ανοιχτό, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στον πανικό της Πανούκλας. Τον 17ο αιώνα θεωρούνταν ανθυγιεινό να θάβονται τα πτώματα της Πανούκλας μέσα στα όρια της πόλης, γι' αυτό και το 1680 ορίστηκε ένα μεγάλο νεκροταφείο για τον ίδιο ακριβώς σκοπό εκτός των ορίων της πόλης. Όταν η πόλη χτύπησε ξανά έναν αιώνα αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιωσήφ θέσπισε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις υγιεινής και το Ολσανή έγινε το επίσημο νεκροταφείο της πόλης. Χρησιμοποιήθηκε συνεχώς μέχρι τον 20ο αιώνα, όταν μια σειρά από περίτεχνα Art Nouveau ταφικά μνημεία έκαναν το νεκροταφείο ένα χώρο για τους περιηγητές και όχι μόνο για τους πενθούντες. Είναι το μεγαλύτερο στην Πράγα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Τσεχία. Και αυτό συμβαίνει επειδή αποτελείται από 12 διαφορετικά τμήματα. Το νέο εβραϊκό νεκροταφείο, ένα μικρό ορθόδοξο τμήμα και ένα μικρότερο μουσουλμανικό τμήμα στην απέναντι πλευρά του. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θαμμένοι σε περισσότερους από 60.000 τάφους. Πρόκειται για ένα μονοπάτι μάθησης, διότι προσφέρει μια ιστορική περιήγηση στους τάφους. Οι επισκέπτες λοιπόν μπορούν να περπατήσουν από τους τάφους του 17ου αιώνα, στο βόρειο άκρο του νεκροταφείου, μέχρι τα φιλιγκράν μαυσολία του 20ου αιώνα κοντά στο κέντρο. Και πρόκειται για ένα γραφικό τοπίο, όπου οι άνθρωποι και οι τουρίστες το επισκέπτονται, πηγαίνουν στο Ολσανή για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγαπημένους τους, αλλά και σε μερικές διάσημες προσωπικότητες της τσεχικής ιστορίας. Διότι εκεί είναι αρκετοί ηθοποιοί, θαμμένοι, συγγραφείς, ζωγράφοι, όπως ο Γιάν Πάλαχ, ένας φοιτητής που οι μεγαλύτεροι θα τον θυμούνται, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, και επίσης ο Πάβελ Ρόμαν, ένας από τους πρώτους διάσημους παγοδρόμους.

Εδώ επίσης να πω ότι έχουμε και εμείς κάτι παρόμοιο στην πόλη. Βέβαια όταν χτίστηκε, και μιλάω για το Ζέιντελικ, όπου είναι θαμμένοι πολεμιστές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμμαχοι από Φιλιππίνες, από Σερβία, από Βουλγαρία, Αργεντινή, United States. Ένα πεντακάθαρος χώρος με έναν ναό. Βέβαια βλέπεις ότι είναι υπό την επίβλεψη της Σερβίας. Είχαν και φύλακα έναν σερβογραφικό κοντούλι, ο οποίος πέθανε ως ξεναγός στο Ζέιντελικ. Είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε περνώντας με το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο, αλλά δεν σας έκανε εντύπωση να μπείτε μέσα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ειδικά καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα, πολλοί Σέρβοι με τα λεωφορεία έρχονται για να επισκεφθούν τον χώρο ταφής δικών τους προσώπων. Rio de Janeiro Blue. Και βέβαια τον πεζόδρομο μπροστά στο Ζέιντελικ τον είχαν καταντήσει πάρκινγκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά βλέπω τώρα τελευταία ότι έχουν εξαφανιστεί με πλακάκια στα λάδια και σε ό,τι άλλες ουσίες αφήνει ένα αυτοκίνητο. Καμένα λάδια, τι να άλλο να αφήσει. Οπότε θέλει ένα περασματάκι, το οποίο θα έπρεπε να κόψετε τη τζέτουλα στους κυρίους που παρκάρουν, να πληρώσουν και το πλακάκι. Έτσι κάνουν τα πολιτισμένα κράτη δηλαδή, για να συνεννοούμαστε.

Γεια σου, Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Τι σου θύμισε, το Ζέιντελικ ή τις Τσεχίες στο Όλσανι? Όλσανι, όπως θέλεις. Όλσανι. Βλέπω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Ωραία ήτανε, υπέροχα. Ένα σελεμπονάτο σελεμπών Τετάρτης βράδυ. Παρέα με Allegro Bar Restaurant. Και έχετε το υπόψη σας, δωρεάν πάρκινγκ για τη Φεράρι σας, τη Μαζεράτη σας και το Volkswagen. Δεν κάνουμε διακρίσεις.

Θα κλείσουμε αφιερωμένο σε όλους όσους έχουν μείνει μέχρι το τέλος ένα υπέροχο τραγούδι της Dionne Warwick με τον Glenn Jones, Finder of Lost Love. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευγενική, υπέροχη. Για την Πράγα, Αλέξανδρε Βουλγαρίδη, θα πρέπει να ξαναπάς. Επίσης, καλό βράδυ στο Λεωνίδα, αμπελοφιλόσοφε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλό ξημέρωμα Πέμπτης και 9 του Ιούλη. Σε τρεις μέρες γενέθλια ο εγγονός. Ο Τζιοβάνι, ο Ρεπίτσι, Finder of Lost Love, αφιερωμένο.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ώρα περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ορεξάτοι, για κουβέντα διατεθμένοι και να έρθετε ως εδώ με το γνωστό δρόμο, δηλαδή τηλεφωνικά, για να τα πούμε, για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και την παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Μια θερμή καλημέρα να πω στο Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, που μας αναμεταδίδει πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και τους γύρω νομούς. Τα ραδιοφωνικά παιχνιδίσματα των προηγούμενων ημερών λειτουργήσαν, οπότε μιας και είναι καλοκαίρι θα μείνω στο ίδιο μοτίβο. Θα θέσω ένα ερώτημα το οποίο απαντιέται μεν, γιατί όλοι θα το έχουν σκεφτεί, αλλά δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Υποθετικό το ερώτημα. Εάν μπορούσατε να σβήσετε μία ανθρώπινη εφεύρεση από την ιστορία του κόσμου, ποια θα ήτανε και γιατί? Εάν μπορούσατε να σβήσετε μία ανθρώπινη εφεύρεση από την ιστορία του κόσμου, ποια θα ήτανε και γιατί? 2-11-10-80-8-8-0 και τα λέμε μετά το άσμα.

0: Θερμή καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη και μου έστειλε μήνυμα νωρίτερα και τον ευχαριστώ, λέει ότι του αρέσει και η εκδοχή του τραγουδιού αυτού που έβαλα στην αρχή με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, του αϊμνίστου. Ήταν η τελευταία του ηχογράφηση αυτή. Γεια σου μπάμπι μου από τις Αχαρνές.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο, και εδώ έχουμε να τα πούμε.
0: Πράγματι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε παρακολουθούμε.
0: Εντάξει,
1: απλά ναι. Όπως σου έχω πει, λόγω της δουλειάς εύχομαι λίγο πιο αργά.
0: Ναι,
1: σε ακούω έτσι όσο μπορώ να βαστίξω και πάντα είναι μια γλυκιά παρέα μετά τη δουλειά.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Έστω για μια μισή ώρα. Τέλει. Και όλους τους συνακροατές που ο καθένας με το δικό του τρόπο, τον πιο επιστημονικό, τον πιο απλό, μας κάνουν να μάθουμε κάτι καινούργιο, να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά.
0: Χαίρομαι.
1: Σήμερα όμως, ακούγοντας το θέμα που έθεσες, είπα θα πάρω το Μάνο,
0: ναι,
1: γιατί με είχε απασχολήσει, όσο και αν σου φανεί παράξενο.
0: Εμένα δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο. Νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους τους έχει απασχολήσει.
1: Νομίζω λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, ότι ίσως δεν έπρεπε ποτέ να είχε ανακαλυφθεί η διάσπαση του ατόμου και η πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλήγω.
0: Ξέρεις όμως, υπάρχει ένας αντίλογος εδώ που θα ήθελα πολύ να τον σκεφτούμε και να τον κουβεντιάσουμε. Εάν δεν είχε ανακαλυφθεί η πυρηνική ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούσαμε καθόλου να αντιμετωπίσουμε τους καρκίνους.
1: Το σκέφτηκα, αγαπητέ Μάνο, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν θα είχαμε απεριόριστη ενέργεια που έχουμε τώρα.
1: Έτσι, απλά ζυγιάζουμε,
0: ναι,
1: γιατί θα μου πει κανείς, και η ανακάλυψη και του πιο απλού του μαχαιριού, το μαχαίρι που είναι τόσο χρήσιμο, μπορεί σε ένα χέρι είτε εγκληματικό είτε διεστραμμένο να σκοτώσει.
0: Ενώ και
1: είναι
0: και
1: τόσο χρήσιμο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ή η φωτιά που είναι τόσο χρήσιμη, μπορεί να κατακάψει ανθρώπους με εμπρισμούς και τα λοιπά.
0: Σύμφωνα.
1: Απλά αυτό κατέληξα και όντως μου έκανε εντύπωση ότι δεν θα είχαμε τις χημείο, τις ραδιοθεραπείες που γίνουν, τις ακτινοθεραπείες,
0: ναι,
1: και πόσα άλλα πράγματα, τα πυρηνικά εργοστάσια. Απλά από τη συνέπεια το σκέφτομαι, Μάνο.
0: Έχεις δίκιο, ίσως, που σημαίνει ότι...
1: Ότι ίσως
0: ο κακός χειρισμός.
1: Λίγο, ναι, αλλά που μπορεί να κάνει κάτι ολέθριο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τι θέλω να πω. Ένας εμπριστής μπορεί να κάψει ένα ολόκληρο δάσος. Μπορεί να κάψει ίσως και μισή πόλη. Βλέπε νέρονα και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δεν
1: μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη.
0: Τι πράγμα?
1: Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Ενώ η
0: λαού,
1: ενέργεια...
0: Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να τα τεινάξει,
1: δηλαδή,
0: όλα.
1: Μπορεί στα χέρια ενός τρελού,
0: ναι,
1: να πατήσει το κουμπί, ο άλλος να απαντήσει και να καταστραφούμε τελείως. Εκ του αποτελέσματος δηλαδή το λέω
0: το
1: αυτό.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Άρθουρ Κλάρκ, του, ξέρεις, του συγγραφέα που έγραφε...
1: Όχι, δεν τον γνωρίζω, αγαπητέ
0: Μάνο. Ο Άρθουρ Κλάρκ έγραφε ιστορίες για το διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με εξωγήινους και τέτοια. Και διαστημικές αποστολές. Και... Λοιπόν, υπάρχει ένα έργο του που λέγεται «Η Επικυρίαρχη». Είναι μεταφρασμένο, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, από την αείμνηστη Ροζίτα Σόκου. Κυκλοφορεί, ναι, από τις εκδόσεις Κάκτους. Την ημέρα που είναι έτοιμη οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, τον καιρό του ψυχρού πολέμου δηλαδή, να πατήσουν τα κουμπιά, να τεινάξουν τη γη στον αέρα, εμφανίζονται διαστημόπλια πάνω από κάθε κυβερνείο του κόσμου και αίρονται όλες οι επικοινωνίες. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα άλλο παρά να ανοίγει την τηλεόραση και να ακούει αυτά που τους λένε, ότι είσαστε έτοιμοι να καταστρέψετε τη γη. Αυτό θα έχει συνέπειες σε όλο το διαπλανητικό κόσμο. Οπότε από σήμερα την εξουσία την έχουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Και τα επόμενα 100 χρόνια, ξέρω εγώ, πριν εμφανιστεί αυτός ο τύπος που διοικεί τα διαστημόπλια, μιλάμε καταπληκτικό γραπτό, φιλοσοφικό γραπτό. Και το λέω αυτό γιατί λένε, ας πούμε, ότι το πλαστικό, για παράδειγμα, είναι αφάνταστα επιζήμιο για τον πλανήτη. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά σκέψου ότι η σύγχρονη ιατρική δεν θα μπορούσε να έχει ούτε καν σύριγγες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα μπορούσε να έχει...
1: Με τα γυαλιά που τα απολυμμένανε.
0: Αυτό που κάνανε κάποτε, ναι,
1: ναι.
0: Και που δεν ήταν σίγουρο ότι αποστηρώνονται 100%.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν θα μπορούσαν καθόλου αποστηρωμένα εργαλεία να έχουν χωρίς το πλαστικό. Καταλαβαίνω ότι μια ρεαλιστική άποψη θα έλεγε ότι καλύτερα να μην είχε εφευρεθεί το πλαστικό. Αλλά έρχεται η πραγματικότητα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Για το αν παίρνουν άσχημο δρόμο οι σπουδές ανακαλύψεις.
1: Ναι. Απλά από το φόβο ότι αν υπάρξει, αυτό προσπάθησα να πω, ότι αν υπάρξουν δύο παλαβοί, δύο παράθρονες κτλ. Με τα πυρηνικά όπλα μπορούν να φέρουν τον πλήρη όλεθρο.
0: Το πλήρη
1: δεν θα μπορούσαν
0: όλεθρο,
1: να τον φέρουν με κάποια συμβατικά όπλα ή με κάποιο άλλο ή με κάποια επίθεση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό.
1: Φυσικά θα χανόντουσαν χιλιάδες άνθρωποι, ίσως και εκατομμύρια, αλλά δεν θα κινδύνευε με πλήρη αφανισμό ο πλανήτης.
0: Ναι. Και το πιο παράλογο από όλα είναι ότι τα πλαστικά που καταλήγουν στις θάλασσες
1: τα τρώμε μετά μέσω των ψαριών.
0: Καλά, πέρα από αυτό, τα τρώνε πρώτα απ' όλα οι ψάρια, οι χελώνες για παράδειγμα, που νομίζουν ότι είναι μέδουσες.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τα βλέπουν, και καταστρέφονται πληθυσμοί ολόκληροι, γιατί κάθε πλάσμα σε αυτό το ρημαδοπλανήτη έχει ένα ρόλο. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ακόμα και οι μύγες και τα κουνούπια έχουν ένα ρόλο. Αποτελούν τροφή για τα σπουργίτια, για τα χελιδόνια, για... Κατάλαβες τι λέω.
1: Αν χαθεί το ένα, να τρέπεται η χειρά.
0: Έτσι γίνεται, βεβαίως. Η τροφική αλυσίδα, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, μία σακούλα, έτσι, για να τη χρησιμοποιήσουμε, όχι, για να τη χρησιμοποιήσουμε 10 λεπτά που κάνουμε να πάμε από το σούπερ μάρκετ σπίτι μας ή από το φούρνο, κάνει εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα υλικό που αντέχει εκατοντάδες χρόνια.
1: Α, τώρα τι μου έθεσες, Μάνο, και μια που το έθεσες πολύ ωραία, θα σου πω και αυτό. Εκνευρίζομαι τρομερά με αυτό το καθεστώς που έχει υπάρξει, που πας στο σούπερ μάρκετ και σου λέει θέλετε μια σακούλα να σας τη χρεώσω.
0: Ναι.
1: Το σωστό είναι να σε έπειθε να μην έχεις τη σακούλα. Όχι να τη χρεώσει. Στην Αμερική, όπου είχε ζήσει αρκετά χρόνια ο αδελφός μου, αν έχεις δει και από τις ταινίες, όλοι και τα σούπερ μάρκετ δίνανε τις χάρτινες σακούλες. Νομίζω μπορεί να το έχεις δει.
0: 100 φορές το έχω δει, γιατί είμαι φανατικός θεατής του κινηματογράφου και
1: ακριβώς,
0: το έχω δει.
1: Ακριβώς, δηλαδή, επιστρέφουν στο σπίτι τους με μια μεγάλη σακούλα που πολλές φορές για να μην σπάσει την κρατάνε με τα δύο
0: αγκαλίτσα,
1: χέρια,
0: ναι,
1: από κάτω
0: ναι.
1: Και ας πούμε, πάω στο ζαχαροπλαστείο, παίρνω το κουτί και λέω όχι, δεν θέλω τη σακούλα. Αυτό είναι το περιβαλλοντικό, όχι να τη χρεώνεις 9 ευρώ που κανείς δεν έχει συνέστηση.
0: Όχι, 9 ευρώ δεν τη χρεώνει, 90
1: λεπτά. 9 λεπτά,
0: ναι, ναι,
1: και να τη χρεώνεις, να πείσεις τον άλλον είτε να μην την πάρει και να πάρει το κουτί στα χέρια, είτε να του έχεις μία χάρτινη σακούλα.
0: Εν τω μεταξύ, χωρίς να θέλω να αναφέρουμε ονόματα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν έχω πάει σε όλα, πάω σε ένα συγκεκριμένο που είναι κοντά στο σπίτι μου, έχει δύο λογιών σακούλες. Η μία εκ των δύο ονομάζεται μεγάλη.
1: Όλα έτσι έχουν, μάλλον, γιατί εγώ πηγαίνω λόγω δουλειά σε τρία.
0: Ένα λεπτό. Αυτοί που ονομάζουν μεγάλη είναι τόσο χοντρό το πλαστικό.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο θα κάνει, ξέρω εγώ, 3.000 χρόνια για να διασπαστεί. Και λέω, κανονικά έπρεπε, ναι, αλλά για αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
1: Να τους πει όχι, να μην έχεις αυτή τη χοντρή.
0: Αυτό
1: όλα
0: λέω,
1: το έχουν, Μάνο. Εγώ τις πλάσω σε τέσσερα που πηγαίνω.
0: Ναι, ναι, μη φωνάζεις, Μπάμπη.
1: Το έχουν όλοι, ναι.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ναι. Λοιπόν, συγχύστηκα,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: από
0: το
1: αυτό.
0: Ξέρω, αλλά μη φωνάζεις. Και εγώ όταν συγχύζομαι υπόγεια, δεν συγχύζομαι.
1: Ρίχνω τόντους, Μπάντο, ρίχνω τόντους.
0: Ε?
1: Ρίχνω τους τόντους τώρα.
0: Μπράβο. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα για να γίνουν χρειάζονται μια νομοθετική ρύθμιση και μια εκπαίδευση. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε σε κάθε σύριαλ 35 διαφημίσεις, θα μπορούσαν κάλλιστα τα κανάλια να διαθέσουν λίγο χρόνο και να εκπαιδεύσουν τον κόσμο με σποτάκια. Που να λέει, ας πούμε,
1: τη δική σου σακουλίτσα που να την παίρνεις.
0: Μπράβο.
1: Να πηγαίνεις κόπημα.
0: Πάνε
1: στο
0: αγόρασε μια ρηματοσακούλα. Που,
1: ναι,
0: να είναι πολύ. Ή ακόμα καλύτερα, πάρε από ένα κατάστημα ένα καροτσάκι με ρόδες από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να μην
1: όπως
0: χρειάζεται να.
1: Όπως υπάρχει για τη λαϊκή, όταν,
0: ναι,
1: πηγαίνουμε
0: αυτό
1: το Σάββατο, που έχουμε,
0: ναι,
1: το καροτσάκι μας και πηγαίνουμε.
0: Ναι. Και άμα χρειαστεί να μεταφέρεις και άλλα πράγματα, μπορείς να το κάνεις με το καρότσι, να μην τα κουβαλάς δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χρήσιμο.
1: Να μην χρειάζεται η
0: μυϊκή δύναμη. Να σηκώνεις, να πας να αγοράσεις ένα μπουκάλι χλωρίνη και ένα μπουκάλι λάδι και ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, σου φύγει όμως μέχρι να τα πας σπίτι σου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν τα σούπερ μάρκετ να μην υποχρεωθούν κατά κάποιο
0: Γι'
1: αυτό
0: τρόπο σου λέω νομοθετική ρύθμιση.
1: και ίσως η έλλειψη, αγαπητέ Μάνο, και οργανωμένου κινήματος καταναλωτών.
0: Καλά, δηλαδή, εντάξει, καλό Πάσχα.
1: Αυτό είναι ναι. Ανέκδοτο.
0: Από την πόλη έρχομαι και συγκοφή κανέλα. Ναι.
1: Δεν ξέρω και εκεί τι παιχνίδια παίζονται, γιατί προφανώς μάλλον για παιχνίδια θα παίζονται. Παρά
0: πού να παίζονται παιχνίδια στους καταναλωτές, τι παιχνίδια να παίζουν?
1: Όχι, εννοώ από τις διάφορες ενώσεις. Που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο μαχητικές, πολύ πιο.
0: Οι ενώσεις, αγαπητέ μου, αποτελούνται από ανθρώπους. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μια ορχήστρα jazz, εάν δεν έχει τζαζίστες να παίζουν. Κατάλαβες, δεν μπορεί να είναι ροκάδικοι χωρίς να υπάρχουν ροκάδες που παίζουν τα σχετικά όργανα και τους σχετικούς ρυθμούς. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν δυναμικοί καταναλωτές, να είναι δυναμική μια οργάνωση καταναλωτών χωρίς δυναμικούς καταναλωτές.
1: Εγώ, αγαπητέ Μάνο, δεν έχω καταλάβει. Εγώ έζησα, δεν ξέρω αν στο έχω πει, για πάνω από 10 χρόνια στην Ελβετία. Εκεί,
0: καλά,
1: όταν έβγαινε η Ένωση Καταναλωτών και έλεγε ότι το σούπερ μάρκετ του Μάνου Τσιλιμίδη πουλάει το τάδε προϊόν 10 φορές πάνω. Έβγαινε όμως και το έλεγε. Ή έβγαινε το Υπουργείο και έλεγε, από έλεγχο που κάναμε στο σούπερ μάρκετ του Μάνου Τσιλιμίδη βρέθηκαν τέτοιες προϊόντα να είναι με σχροκέρδια. Εδώ, γιατί υπάρχει αυτή η καμόρα που λέει τέχει πρόστιμο τόσων χιλιάδων ευρώ.
0: Περίμενε.
1: Σε ποιον και γιατί.
0: Να σου πω, η απάντηση είναι πολύ απλή. Λέει το Υπουργείο, βάλαμε στο τάδε σούπερ μάρκετ 1 εκατομμύριο ευρώ
1: δεν
0: πρόστιμο.
1: Δεν το λέει πολλές φορές, όχι, δεν το λέει καν σε ποιον.
0: Λοιπόν, λέει, εγώ έχω διαβάσει, ότι βάλαμε στο τάδε σούπερ μάρκετ 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως μας είπε και ο Βασίλης από την Καβάλα εχθές, που έχει υπάρξει δικαστής, είναι με τόσο γελίο τρόπο διατυπωμένο το κείμενο που συνοδεύει το πρόστιμο, ώστε πηγαίνει ο σούπερ μαρκετέστας, πώς το λένε, στο δικαστήριο και τελικά πληρώνει 5.000.
1: Το ρίχνει, ακριβώς.
0: Όχι το ρίχνει. Όχι το ρίχνει, το καταβυθίζει, το καταβαρθρώνει.
1: Ακριβώς.
0: Από 1 εκατομμύριο πληρώνει 5.000. Και δεν είμαι και βέβαιος ότι τα πληρώνει, γιατί δεν βγήκε ποτέ μια κυβερνητική.
1: Ακριβώς,
0: ομάδα,
1: και να πει ότι εισπράξαμε αυτά από τα πρόστιμα. Να μας δει, 5, 10, 20%.
0: Να μην μας πει τίποτα, γιατί ό,τι μας λένε, εμένα από το ένα αυτοί μου μπαίνουν και από το άλλο μου βγαίνουν. Το θέμα είναι να μας δείξει την απόδειξη. Σφραγισμένη.
1: Ότι μπήκαν τα λεφτά.
0: Ναι, ότι εισπράχτηκαν. Ναι. Αλλά δεν το κάνουν.
1: Και έχει υπόψη σου και
0: εδώ, δεν μπήκε φυλακή αυτός που έκαψε το μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός που λένε τώρα στη φωτιά, στο ωραιόκαστρο, όπως λέγεται. Στην ωραία Θεσσαλονίκη, ναι, που ήταν πίτα στο μεθύσι, αν είχε και τυρί θα ήταν τυρόπιτα, έτσι. Ναι, και
1: το
0: χαλασμένο το αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι έκανε ακριβώς, με αυτό δεν έχω καταλάβει, έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα που ήταν γύρω και μετά απλώθηκε η ζημιά και καήκανε.
1: Καήκανε
0: δύο άνθρωποι, έτσι.
1: Ακριβώς, ένα παιδάκι και ο πατέρας του.
0: Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε για ανθρωποκτονίες 2 να φάει 2 φορές ισόβια.
1: Εκπροθέσεως, γιατί αυτό είναι εκπροθέσεως.
0: Ναι, ακριβώς είναι. Όταν μπεκρουλιάζεις και οδηγείς, είσαι εγκληματίας από την αρχή.
1: Εν δυνάμει.
0: Την ώρα που πίνεις την πρώτη τζούρα από το παραπάνω ποτό.
1: Και πιάσεις το τιμόνι, είσαι εν δυνάμει εγκληματίας.
0: Ναι. Και μάλιστα, όπως λέει ο Ιαβέρης, καλή του ώρα, προμελετημένο έγκλημα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως όταν περνάς το κόκκινο. Είναι ακριβώς προμελετημένο έγκλημα. Διότι σου ανάβει το κόκκινο πιο φαρδί και από την καράφλα σου και εσύ περνάς το φανάρι. Άρα κάνεις ό,τι μπορείς για να σκοτώσεις κάποιον.
1: Ακριβώς.
0: Το να σκοτωθείς εσύ δεν με νοιάζει.
1: Δεν
0: με νοιάζει. Άμα θες να σκοτωθείς μόνος σου, πήγαινε βρόντα πάνω σε έναν τοίχο. Έχει ένα σωρό μαντρότυχους στο μέσο της Αττικής.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Κατάλαβες, τι να πω.
1: Αυτή ήταν η κουβέντα μας, εξελίχθηκε σε όλα τα θέματα, γιατί έτσι είναι και η ζωή, δεν είναι μονοθεματικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι μονοθεματικό.
0: Αλλά μερικές φορές είναι μονοαναθεματικό.
1: Αναθεματικό είναι.
0: Μόνο αναθεματικό.
1: Γιατί καταντήσαμε να αναθεματίζουμε μόνο.
0: Αυτό. Αλλά ούτε αυτό είναι επαναστατική πράξη.
1: Όχι. Το θέμα είναι να κάνουμε μια ενέργεια.
0: Ναι. Μη σου πω ποια είναι η μόνη ενέργεια που κάνουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται.
1: Εμένα αυτό που κάνω είναι να αποφεύγω πάση θυσία να πάρω την πλαστική σακούλα.
0: Ναι.
1: Πάω και στο ζαχαροπλαστή και το κουβαλάω με το κουτί και πολλοί γελάνε που γύρισα με το κουτί
0: εγώ είχα αγοράσει από ένα σούπερ μάρκετ μία φορά μία μεγάλη σακούλα. Μεγάλη εννοώ τεράστια.
1: Αυτή. Που είναι, ναι, για να χωράει όλες τα τιμές.
0: Και ξέρεις πότε το έκανα. Όταν ένα παιδί 17 χρονών, δεν θα ήταν παραπάνω, ένα αγόρι, ήρθε η ώρα να πληρώσει, μπροστά από μένα ήτανε, και του λέει ταμεία στέλνετε σακούλα, και λέει όχι έχω δική μου. Και βγάζει από την τσάντα που κουβάλαγε τη σακούλα αυτή τη μεγάλη και βάζει τα πράγματα μέσα, τα παίρνει και φεύγει.
1: Ήταν
0: και
1: λέω, παράδειγμα για σένα.
0: Ναι, ναι. Ναι, λέω, έχετε λέω τέτοιες σακούλες, μου λέει να εκεί. Και πήρα μία, επί τόπου όμως, γιατί ντράπηκα που το παλικαράκι ήταν πιο έξυπνο από μένα και από όλους που καθόμαστε.
1: Και πιο ευαισθητοποιημένο ακριβώς.
0: Ναι, άρα πιο έξυπνο.
1: Κουνάμε το δάχτυλο.
0: Άρα πιο έξυπνο, ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί... Μάνο μου. Χάρηκα που σε
0: άκουσα. Και εγώ, και εγώ.
1: Με αφορμή αυτό το ωραίο σου θέμα. Και θα αναμείνω με χαρά να ακούσω και τους υπόλοιπους ακροατές, τις σκέψεις τους και τις ιδέες.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια χαρά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η κυρία Μαρία μου γράφει, αν μπορούσα, αντί να διαγράψω ένα αντικείμενο, μια ανθρώπινη εφεύρεση, θα προτιμούσα να διαγράψω την ανθρώπινη τάση να βάζουμε το κοντοπρόθεσμο κέρδος και την ευκολία πάνω από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου. Και συμφωνώ τόσο πολύ με τη συνακροάτρια σε αυτό που σου γράψε. Διότι είναι πραγματικότητα αυτό και είναι ακριβές. Δηλαδή πράγματι αν υπολογίσουμε το μακροπρόθεσμο, τη μακροπρόθεσμη συνέπεια, μπορεί να μην πάρουμε απόφαση για κάποια βραχυπρόθεσμα θετικά, ας τα πούμε, σε πολλά εισαγωγικά.
1: Οφέλη, ας πούμε.
2: Μπράβο, οφέλη, είπες τη λέξη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη εφεύρεση την οποία θα ήθελα να μην υπήρχε, να ακυρώσω, να οτιδήποτε. Διότι καλώς ή κακώς όλες οι εφεύρεσεις του ανθρώπου έχουν τη θετική και την αρνητική τους διάσταση. Όπως λέγατε προηγουμένως για την πυρηνική ενέργεια,
1: ναι,
2: με τον κύριο Μπάμπη,
1: ναι,
2: οτιδήποτε και να σκεφτούμε ως ανακάλυψη, ως εφεύρεση ανθρώπινη, έχει πάντα θετικά και αρνητικά. Οπότε αυτό που θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε, να υποθέσουμε ότι θα βελτίωνε τα πράγματα, είναι η κακή χρήση των εφευρέσεων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η στόχευση σε κάτι αρνητικό μόνο και μόνο επειδή είναι πιο κερδοφόρο από κάτι θετικό. Είμαι σίγουρος ότι κάποιες συνακροατές μπορεί να σκέφτηκαν το διαδίκτυο, ας πούμε. Αλλά είναι τόσο πολλά τα θετικά του διαδικτύου. Σώζονται με τη χρήση του διαδικτύου τόσες ανθρώπινες ζωές που δεν μπορείς να το βάλεις στη ζυγαριά με τα όποια αρνητικά έχει σε ένα μέρος του πληθυσμού, κυρίως στην νεολαία τέλος πάντων. Διότι την ευθύνη επί της ουσίας φέρουν οι γονείς. Αν οι γονείς θέσουν όρια στα παιδιά, και το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν όρια, νιώθουν και τα ίδια καλά όταν έχουν όρια.
1: Νιώθουν ότι τα νοιάζεσαι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό είναι το κόλπο, ναι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην πορεία της ζωής αντιλαμβάνεται ότι ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο παππούς, η γιαγιά είχαν δίκιο σε αυτό που δεν μ' άφηναν να κάνω.
1: Ναι.
2: Διότι πίεζει το μυαλό και αντιλαμβάνονται τις υπόλοιπες παραμέτρους πως παιδιά δεν αντιλαμβάνονται. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εφεύρεση στην οποία θα έλεγα καλύτερα να μην είχε γίνει. Όλες οι εφεύρεσεις έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής μας, απλά κάποιοι τις εκμεταλλεύτηκαν με λάθος τρόπο.
1: Ακριβώς.
2: Και ας πούμε το Τσερνόμπιλ και η Φουκουσίμα είναι δύο μεγάλα πυρηνικά δυστυχήματα στα πόσες χιλιάδες πυρηνικά εργοστάσια επί της γης.
1: Ναι.
2: Άρα και στατιστικά να το δει κανείς το πράγμα.
1: Και πάλι λόγω του ασυντήρητου περιβάλλοντος.
2: Σωστό.
1: Εξεράγησαν αυτά τα εργοστάσια.
2: Σωστό, σωστό.
1: Αν τα είχαν φροντίσει δηλαδή, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
2: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι στο Τσερνόμπιλ σήμερα συμβαίνει κάτι το οποίο η επιστήμη έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Η φύση έχει ξαναζωντανέψει και παρότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει πολύ κοντά, διότι υπάρχουν ακόμα υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας 4 δεκαετίες μετά, υπάρχουν ζώα και φυτά που επιβιώνουν και ζουν κανονικά στην περιοχή.
1: Ναι, αλλά και μεταλλαγμένα όμως με πολλά από αυτά.
2: Ναι.
1: Έτσι, θυμάμαι, το έχω ξαναπεί βέβαια στην επέτειο του Τσέρνομπιλ, ένας φίλος μου, η χειμερινός κολυμβητής, γιατί έγινε χειμώνα αυτό το πράγμα.
2: Απρίλιο,
1: ναι.
2: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, άνοιξη. Έκανε μπάνιο και το απόγευμα είχαμε συναντηθεί όλοι μαζί η παρέα στο Φίλιον, στον Ντόλτσε που το λέγαν τότε, στην Οδό Σκουφά. Και έλεγε, ρε παιδιά, δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει η είδηση ότι εξεράγει το Τσέρνομπιλ. Το κρύβανε οι Ρώσοι ακόμα. Και λέει, ρε παιδιά, αυτός έκανε, κολύμπαγε με μάσκα. Και λέει, τα ψάρια συμπεριφέρονταν σαν τρελά μέσα στο νερό. Πρώτη φορά έχω δει κάτι τέτοιο, λέει.
2: Ναι, γιατί
1: είχε φτάσει το νέφος εδώ κάτω.
2: Ναι,
1: λοιπόν, και την άλλη μέρα ή την παράλληλη μάθαμε ότι δύο μέρες πριν ή την προηγούμενη είχε εκκραγεί το Τσέρνομπιλ.
2: Ακριβώς.
1: Είχαν μουρλαθεί τα ψάρια δηλαδή, φαντάσου τώρα.
2: Εννοείται, ναι.
1: Και το είδε αυτός που ήταν το στοιχείο του, δηλαδή κανονικά ήθελε να ήταν δελφίνι, όχι άνθρωπος, ξέρεις.
2: Ήταν ευτυχισμένος με αυτό που έκανε.
1: Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή να χιονίζει έξω, αυτούς έκανε μπάνιο.
2: Ναι.
1: Εγώ άμα δεν βράζει σαν καζάνι τη κόλαση στη θάλασσα δεν μένω.
2: Ναι, αυτό το έχουμε συζητήσει. Γι' αυτό και είσαι πιο πολύ της νότιας Ελλάδας κολυμβητής, όχι της βόρειας.
1: Ξέρεις ότι στη Μήλο υπάρχει μια παραλία όπου μέσα από το νερό βγαίνουν θερμοί πίδακες.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Εκεί μ' αρέσει εμένα. Έχω πάει μια φορά εκεί.
2: Να κάνεις τον ούφαρο, ας πούμε.
1: Να κάνω τον ούφαρο, ακριβώς. Αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι αν περπατάς, σου έρχεται μία το ζεστό, μία το κρύο της θάλασσας. Γιατί είναι πίδακες, δεν είναι, ξέρω εγώ, όλη η περιοχή.
2: Ναι. Ξέρεις πόσο καλό κάνει αυτό στο κυκλοφορικό σύστημα.
1: Τι να κάνω.
2: Το ζεστό κρύο, η εναλλαγή.
1: Ναι. Βέβαια. Και στους τρελούς επίσης.
2: Δεν ξέρω.
1: Ό,τι πρέπει για μένα.
2: Μα δεν είσαι μεταξύ αυτών.
1: Καλά, όχι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Τι μας ξημερώνει, κανένας δεν το ξέρει.
1: Ακριβώς.
2: Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, Μάνο μου, ναι. Ενώ αρχικά είχα σκεφτεί την πολεμική βιομηχανία ως αρνητική εφεύρεση, αλλά μετά διαπίστωσα, βλέποντας λίγο ιστορικά το πράγμα, ότι όλες οι εφευρές που αφορούν την βιομηχανία, την πολεμική, είχαν άλλο εφαλτήριο και όχι τον πόλεμο.

0: φταίμε άμα παίρνουν λάθος δρόμο.
1: Ακριβώς. Ανθρώπων έργα που λέει και η Νικολακοπούλη.
0: Απολύτως. Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Σε προσκαλώ και προκαλώ να το βάλεις σε μια τις επόμενες εκπομπές.
1: Τι?
0: Το τραγούδι.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Ποιος έχει γράψει τη μουσική, ο Αντύπας? Ο Αντύπας μάλλον, ο Νίκος, ναι.
0: Ναι, μάλλον ο Νίκος Αντύπας.
1: Άλλος αείμνηστος, ναι.
0: Άλλος αείμνηστος. Άντε τώρα, μην αρχίσουμε αυτά.
1: Εντάξει, ναι, τι να κάνει. Κοίτα, οι άνθρωποι που έχουν αφήσει σημάδι δεν πεθαίνουν ποτέ.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι.
0: Απλά λες πολλές φορές, μωρέ Μάνο, ότι. Συγγνώμη για το μωρέ.
1: Ναι, γιατί.
0: Ότι λες πόσο περισσότερα πράγματα θα μπορούσε να δώσει αυτός ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος
1: που έχει αφήσει
0: αποτύπωμα πίσω. Για όλους, ναι. Που έχει αφήσει αποτύπωμα πίσω του.
1: Και από την άλλη μεριά, αποτύπωμα πίσω του αφήνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, γιατί κάποιος έχει επηρεάσει, κάποιοι τον αγάπησαν. Έτσι, δηλαδή έζησε στιγμές, έκανε, δηλαδή όταν ακούω έχασε λέει άδικα τη ζωή του, γιατί πότε χάνεται δίκαια μια ζωή? Δεν το έχω καταλάβει.
0: Βρήκε τραγικό θάνατο, γιατί υπάρχει και θάνατος ο οποίος δεν είναι τραγικό.
1: Έλα, όχι, πες εσύ.
0: Ναι, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στην κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Τι να κάνω, έχασε τη ζωή του, όποιος τη βρήνα του την επιστρέψει, βρε παιδιά.
1: Ναι, αυτό επίσης. Ο κύριος Φάνης λέει, να, εγώ αυτό που θα ήθελα να αλλάξω είναι η πολιτισμική αλλαγή που καθιέρωσε την κουλτούρα της πατάλης, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε την αξία της επανάχρησης και του σεβασμού στους πόρους του πλανήτη. Αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη.
0: Ναι. Αυτή είναι η ρίζα του μάρκετινγκ όμως, βρε παιδιά, ναι. Οπότε δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχει επιστροφή αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Θυμάσαι, είναι αυτό που λέγανε ότι σαν αστείο, αλλά είναι αλήθεια, ότι πας και παίρνεις δύο τσάντες πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μετά έχεις τέσσερις σακούλες σκουπίδια.
0: Πώς γίνεται?
1: Πώς γίνεται αυτό? Πολλαπλασιάζονται οι συσκευασίες. Δηλαδή αλήθεια είναι όμως.
0: Ναι.
1: Τα ξεπακετάρεις και είναι.
0: Εννοείται.
1: Χαμός.
0: Εννοείται. Το πιο πρόσφατο που πήρα από το σούπερ μάρκετ και το χάρηκα είναι αλήθεια. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει η συνήθεια, ας πούμε, να είναι συσκευασμένα τα λαχανικά, έτσι.
1: Αυτά που είναι πλημμένα.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί είδες ότι μια μεγάλη εταιρεία, μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Το μαρούλι, το πλημμένο, είχε ληστέρια. Και πάω, ναι. Και έλεγε η ανακοίνωση, όσοι το έχετε προμηθευτεί, μην το καταναλώσετε. Mm-hmm. Όχι, να το πάρεις πίσω και να μου δώσεις τα 2 ευρώ που σου δώσα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα να μην το χρησιμοποιήσω, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δεν είμαι ηλίθιος τόσο πολύ. Αλλά γιατί μου λες ολόκληρη εταιρεία, γιατί δεν λες φέρτε το πίσω και θα πάρετε το 1,5-2 ευρώ που κάνει.
0: Ναι, εννοείται. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα τουλάχιστον,
1: ναι.
0: Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, το αντικαθιστούν το
1: πίσω. Όχι, δεν το αντικαθιστούν καθόλου. Γιατί εγώ πήγαμε, είχα πάρει. Όχι τέτοιο,
0: mm-hmm.
1: Είχα πάρει καρότο με λάχανο, μπράβο,
0: ναι.
1: Με λάχανο.
0: Mm-hmm.
1: Και μόλις το κατάλληλα το πέταξε στα σκουπίδια και είπα δεν ξαναπαίρνω τέτοιο πράγμα ποτέ μου.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνω στη λαϊκή να παίρνω λάχανο, το κόβω μόνος μου.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι βλακεία. Αλλά λέω στην κοπέλα που είναι μια ευγενέστατη γυναίκα εκεί, λέει α, τα αποσύραμε. Λέω εσείς, όχι μου, λέει η εταιρεία.
0: Εταιρεία, ναι.
1: Ναι, αλλά... Τι, και αυτοί που πάθανε ληστέρια θα τους πληρώσει τα έξοδα του νοσοκομείου?
0: Κανονικά ναι.
1: Ναι, ναι, καλό Πάσχα, ε.
0: Κανονικά,
1: και όπως θα έρχεσαι ναι. Φέρε και μια μπύρα.
0: Έτσι αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει από μεγάλο σούπερ μάρκετ φρούτα τα οποία ήταν άθλια και όταν πήρα τηλέφωνο τους λέω εντάξει ναι, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, μην το βγάλετε καν στο μανάδικό σας, καταστρέψτε το. Η αλήθεια είναι μέσα σε μισή ώρα μου ήρθανε, μου φέρανε καινούρια φρούτα και ένα μπουκάλι κρασί. Για συγγνώμη.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι...
1: Μπράβο τους. Και ποιο ήταν αυτό το σούπερ μάρκετ?
0: Να κάνουμε διαφήμιση.
1: Ποιο είναι, πες.
0: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος.
1: Μάλιστα, οκ. Εντάξει αγαπητέ.
0: Αυτά Μάνο μου.
1: Εύχομαι το καλύτερο. Καλή
0: συνέχεια για όλους μας. Να είσαι καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ο Άγρυπνος. Μια φορά στην ΕΡΤ, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, ένας εκφωνητής λέει: μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο στο μικρόφωνο ο Άγριος. Και το είχαν κόψει αυτό από την ηχογράφηση που γινόταν έτσι και αλλιώς, και για ένα διάστημα το είχα κάνει σήμα και το έπαιζα, έλεγε μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο, το είχα πάρει την άδεια βέβαια, σε λίγο στο μικρόφωνο ο Άγριος. Γεια σου Νίκο από το Πολύγωνο.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Νικόλα, καλώς τον.
1: Καταρχάς δεν θα βγαίνα σήμερα στην εκπομπή, αλλά...
0: Γιατί?
1: Πάλι το θέμα τσίγκλισε πάλι, γαργάλισε. Λοιπόν, εγώ...
0: Αλλά πες μου γιατί δεν θα βγαίνες, και έτσι με ενδιαφέρει.
1: Α, το γιατί δεν θα βγαίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, αν ήταν ανθολόγιο μπορεί και να έβγαινα. Ω, βασικά θα έβγαινα.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Απλά είναι κάποια θέματα που έτσι... Που τσιγκλίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι δεν ήθελα να έχει ανακαλυφθεί. Θα προτυπήσω λίγο.
0: Για πες.
1: Και θα πω για τις αμβλώσεις. Για μένα, ναι, δεν θα πω.
0: Και τι θα γινότανε με όλα αυτά τα κορίτσια... και τις γυναίκες ας πούμε, λέω και τα κορίτσια, γιατί πολλές φορές έτσι, που πέφτουν θύματα βιασμού έτσι, από τους συγγενείς τους, από αλήτες στο δρόμο, ό,τι μπορείς να φανταστείς, και φουσκώνει η κοιλιά τους και περιέχει ένα ανεπιθύμητο πλάσμα μέσα. Τι θα κάνανε όλες αυτές οι γυναίκες?
1: Αυτό
0: είναι κυρίως. Επίσης θα μου πεις ότι επηρεάζεται οι άνθρωποι, ξέρεις, λίγοι πια οι άνθρωποι στην Ελλάδα ιδίως γεννιόνται. Επηρεάζονται οι γενείς, το καταλαβαίνω. Αλλά και από την άλλη μεριά, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν όλες οι γυναίκες? Και δεν έχουν το δικαίωμα, δηλαδή, οι γυναίκες να διαθέτουν το κορμί τους όπως νομίζουν?
1: Ναι, βέβαια. Αλλά είναι και άλλες περιπτώσεις που τυχαία έμεινε έγκυος και το ρίχνει.
0: Γιατί αυτό τυχαία,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Για μένα αυτό, εντάξει.
0: Το ότι έμεινε τυχαία έγκυος, μπορεί να μην το τυχαία να τρύπησε το προφυλακτικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά μην αφαιρείς μια ανθρώπινη ζωή, δώσ' το για υιοθεσία, ξέρω εγώ. Μην πας να το ρίξεις.
0: Μα ναι, αλλά γιατί με το ζόρι, δηλαδή. Να το, γιατί είναι, μου φαίνεται παράλογο αυτό εμένα.
1: Και εμένα. Αυτό που λέω τώρα είναι όντως.
0: Είναι, και έπειτα από την άλλη μεριά, δηλαδή, για σκέψου να έχεις εσύ μια κόρη, στο λέω έτσι, κούφια η ώρα δηλαδή, και εκεί που περπατάει στο δρόμο να της την πέσει ένας αλλοδαπός ή ένας Έλληνας ή ένας Ρωμά, και να τη βιάσει και να μείνει έγκυος. Και να το καταλάβετε στους 3 μήνες που, ξέρω εγώ, που θα αρχίσει να εμφανίζεται η κυλίτσα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Πρώτον, και δεύτερον, τι εννοείς αφαιρεί μια ζωή? Τι είναι η ζωή, δηλαδή το έμβριο είναι ζωή?
1: Ενδυνάμει
0: ζωή. Ναι, αλλά όχι ζωή.
1: Όχι.
0: Ξέρεις ότι ένας γνωστός μου... τότε που δεν υπήρχε προγενετικός έλεγχος, γέννησε η γυναίκα του στο νοσοκομείο και με το που βγήκε το μωρό, ο γιατρός που ήταν κολλητός του αυτού, του γνωστού μου, όχι φίλος μου, γνωστός μου, αλλά μου την έχει εξομολογηθεί την ιστορία, πήγε κοντά και του λέει: έλα να σου πω, και λέει: το μωρό έχει εγκεφαλική παράλυση, δεν θα κουνάει ούτε χέρια ούτε πόδια στη ζωή του, να το στείλω? Του είπε. Αυτός μου λέει: έφυγα από το νοσοκομείο, πήγα σπίτι μου, ήπια μια μεγάλη μπουκάλα ουίσκι ολόκληρη μόνος μου, ξεράθηκα στο πάτωμα για μερικές ώρες, ξύπνησα και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: όχι, να μην το στείλεις. Και τώρα το παιδάκι, το πιστεύεις? Είναι τελείως, είναι ένα πανέμορφο παιδί, σαν τον Αλέν Τελόν στα νιάτα του δηλαδή. Ναι, είναι 25 χρονών και δεν έχει, το στηρίζουν όρθιο με ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο το φοράνε σαν θώρακα και το στέκουν όρθιο κρέμεται δηλαδή στην ουσία για να μην τσακίσει και η σπονδυλική του στήλη στο τέλος. Αυτό ναι. Το παιδί έχει, είναι μόνο του, μοναχοπέδι, έτσι. Όταν πεθάνουν οι γονείς του, τι θα απογίνει? Τώρα υπάρχουν οι προγενετικοί έλεγχοι και αυτά αποφεύγονται. Αλλά μιλάμε, ναι. Μιλάμε για μια εποχή πριν από 25 χρόνια, 24.
1: Ναι, τότε εντάξει, ναι, δεν είχε.
0: 26, ναι. Ναι, και δεν είναι ότι δεν υπήρχαν, μπορεί και να υπήρχαν, αλλά δεν ήταν τόσο ντρεσαρισμένοι οι άνθρωποι να ακολουθούν αυτά τα προγράμματα.
1: Mm.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αν ήταν ανθολόγιο, τι θα μου έλεγε σήμερα?
1: Αν ήταν ανθολόγιο, βασικά δεν το έχω ολοκληρώσει. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση γιατί έχω κι άλλα δύο που, που είναι... τι θα έλεγα για... Θα έλεγα για τις γυναικοκτονίες επίσης.
0: Ναι, για πες μου.
1: Που είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Τι θα έλεγες για τις γυναικοκτονίες?
1: Γενικά θα έλεγα η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα. Βέβαια όλα τα παίρνει κατόπιν εορτής. Αλλά όσοι κάνουν γυναικοκτονίες θα δική ποινή.
0: Α, εγώ συμφωνώ. Και όσοι βιάζουν, όσοι βιάζουν μικρά παιδιά.
1: Ή κόβεις το όργανό τους ή θανατική ποινή.
0: Και τους το ταΐζεις κιόλας.
1: Βέβαια, να το φάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Μαζί σου είμαι και ας φρικάρουν τώρα κάποιοι από το ακροατήριο.
1: Κάποιοι, ναι, ναι.
0: Οι οποίοι λένε αυτό το που δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι. Ότι δεν μπορεί, λέει, η δικαιοσύνη να είναι τιμωρητική. Γιατί δεν μπορεί να είναι τιμωρητική?
1: Ναι, το έχω ακούσει από εγώ.
0: Ναι, τι θα πει αυτό δεν μπορεί να είναι τιμωρητική?
1: Ναι,
0: δηλαδή, τρώει ο εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη καμιά εικοσαριά άτομα, δεν πόσα, 17, τρώει 17 φορές ισόβια και τον βγάζουν ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα.
0: Μα είναι δυνατόν. Τι θα πει να μην είναι τιμωρητική? Όχι, 17 άτομα έφαγες, 17 φορές ισόβια. Ούτε όταν πεθάνεις δεν θα σε βγάλουν.
1: Ναι, όχι,
0: όταν τη λήξει αυτό, άνθρωπος, να υπάρχει ειδικό χώρο για πεθαμένους κρατούμενους. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Για όσους δεν συμφωνούν, δεν με νοιάζει κιόλας να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Καλά, ναι, και εμένα, ναι.
0: Ναι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Εγώ λέω τη γνώμη μου χωρίς να επηρεάζομαι από κανέναν και πρέπει να πω ότι εδώ στο κανάλι ποτέ κανείς δεν με φώναξε στο γραφείο να μου πει γιατί το είπες αυτό.
1: Γιατί το είπες αυτό.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Δηλαδή, ενώ σε άλλα μέρη μου έχει τύχει να μου πούνε, να μου κάνουν παράπονα.
1: Αυτό το έχει αναφέρει και ο αείμνηστος Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας, ο γλυκός μου.
1: Κανείς
0: ο Ανδρέας ήταν
1: δεν είχε παρέμβει στην εκπομπή γιατί τάδε, γιατί τότε εκείνο άλλο.
0: Είπε ότι δεν είχε παρέμβει κανείς, αυτό εννοείς.
1: Μπράβο, ναι, κανείς. Ναι, μπράβο, αυτό. Να, τώρα που το ανέφερα αυτό, να πούμε μια μικρή ιστορία για το να είμαι στο, αλλαγή που είναι. Τελευταία εκπομπή είχε γίνει για αφιέρωμα και καλά στη μνήμη του Ανδρέα για τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα που έφυγε και ήταν ένας φίλος στον αέρα στο... Δεν είχα προλάβει από την αρχή να βάλω το ραδιόφωνο και λέει πως... Θα σας πω, λέει, μια ιστορία. Όταν ήταν άρρωστος από καρκίνο, του είχαν πει οι γιατροί να μην βγει από το νοσοκομείο, να μην φύγει.
0: Να μην βγει από το νοσοκομείο.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο. Και τι κάνει? Παίρνει το μηχανάκι του, πηγαίνει στην εκπομπή, φαντάζει τι πάθος είχε για το ραδιόφωνο.
0: Πω.
1: Τελειώνει η εκπομπή και ξαναγυρίζει στο νοσοκομείο.
0: Το μανάρι μου.
1: Και λέει ο τέτοιος, δεν θα ήταν ο Ανδρέας. Αν δεν το έκανε αυτό, αυτός ήταν ο Ανδρέας, λέει.
0: Έτσι είναι.
1: Ή που λέει και άλλη φορά, τον έπαιρνε τηλέφωνο μια μέρα, σου έλεγε τα δικά του, τα κουβεντιάζανε και σου λέει και τι είχε γίνει πριν από 2.000 χρόνια.
0: Καλά, ο Ανδρέας ήξερε ποβερή, τα πάντα, παιδί μου.
1: Ποβερή. Πολλές γνώσεις. Και λοιπόν, τα άλλα δύο... Δεν ξέρω αν θα το πούνε κι άλλοι ακροάτες.
0: Να το πεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω. Δεν θα ήθελα να είχε ανακαλυφθεί ο ιός του AIDS. Πολλοί λένε ότι είχε αναπτυχθεί στο εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, αυτό σίγουρα. Γιατί όσοι έχουν τέτοιο, όσοι πάσχουν από AIDS, ταλαιπωριούνται.
0: Τώρα με τις με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά.
1: Ναι, πολύ φαρμακεία. Είναι κοκτέιλ,
0: κοκτέιλ, μπράβο, δεν έβρισκα τη λέξη.
1: Ναι.
0: Ζούνε μια φυσιολογική ζωή πλέον οι άνθρωποι αυτοί, αλλά φαντάσου το ρατσισμό που υπέστησαν.
1: Εκεί θα έλεγα. Και για αυτό το λόγο το είπα, το ρατσισμό, που δεν τους δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τους δέχονται.
0: Τώρα δεν είναι το ίδιο πια.
1: Ναι,
0: κατάλαβες, δεν είναι
1: αλλά
0: το
1: είναι
0: ίδιο.
1: Αλλά είναι κάποια έτσι ταμπού, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά στην ελληνική κοινωνία είναι άπειρα τα ταμπού. Και το άλλο επίσης που δεν θα ήθελα να έχει ανακαλυφθεί, βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε και όλα αυτά.
0: Δεν θα μπορούσαμε
1: να μετακινηθούμε, να κυκλοφορούμε, είναι ο μαύρος πιστός, το πετρέλαιο. Που τόσοι πόλεμοι έχουν γίνει γι' αυτό και γίνονται. Και όλα αυτά.
0: Το οποίο ένας γεωλόγος κάποτε μου είπε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, το λέω όμως γιατί το βρίσκω πιθανό να ισχύει. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των σεισμών προέρχεται από την εξόρυξη του πετρελαίου. Διότι δημιουργούνται κενά και μετά πέφτουν οι πλάκες της γης μέσα εκεί και δημιουργούν τους σεισμούς, τους μεγάλους. Και επίσης μου είπε ότι, και αυτό είναι αυτονόητο κιόλας, ότι είναι πεπερασμένο προϊόν το πετρέλαιο. Και να σου πω ένα πράγμα που φαίνεται να το αποδεικνύει αυτό. Το γεγονός ότι έχουν στραφεί όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Που σημαίνει ότι ξέρουν ότι σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχει πετρέλαιο ούτε για αναπτήρες.
1: Ναι, βέβαια. Και δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι ανεπτυγμένο. Είναι πολλά, είναι και με το υδρογόνο πλέον. Θα έχουμε και αυτοκίνητα τέτοια. Το υδρογόνο είναι μια από τις τελευταίες ανακαλύψεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ δεν το θα έχει πολύ, πολύ παραπάνω πράγματα το υδρογόνο σε πολλά πράγματα.
0: Έχεις δει μια ταινία που...
1: Από τα ευγενή αέρια.
0: Έχεις δει μια ταινία όπου την κουκουλώσανε την εφεύρεση. Κάποιος είχε ανακαλύψει αυτοκίνητο που εκινείται με νερό.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Θα βρω τον τίτλο και θα το πω στον αέρα να τη δείτε.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Εντάξει φίλε, αφήνω γιατί...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ναι.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Έλα Νίκο μου.
4: Και επειδή έχουμε ένα έμφυτο ταλέντο το να γράφουμε στίχους και τέτοια στιχάκια και ποίηματα.
3: Ναι.
4: Γιατί έγραφε και στο Δημοτικό και Βίνα πρώτος.
3: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μου λέει ναι, εδώ. Ναι.
4: Συγχαρητήρια για το στίχο, για το τραγούδι το τελευταίο.
3: Τις άγνωστες εννοείς.
4: Ναι. Στίχο εντάξει.
3: Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε.
4: Δεν μπορώ. Θα τα πούμε σε μια άλλη τέτοιο πώς έρχονται οι εμπνεύσεις.
3: Εντάξει, οκ.
4: Ξέρεις,
3: το τραγούδι πρέπει να έχει μια εναρκτήρια φράση. Δηλαδή, αυτό είναι, να ξεκινάει με έναν τρόπο που να πιάσει το αυτί του ακροατή.
4: Ειδικά αυτό που η Βαρβάρα είχε κόμμα το Τζέγκε Βάρα.
3: Ναι.
4: Απίστευτο.
3: Περπάταγα στο δρόμο και στη Νέα Σμύρνη και στη στάση του τραμ. Ήτανε κοριτσάκια και αγοράκια από το σχολείο, από το γυμνάσιο. Και από απέναντι πέρναγε μια άλλη κοπέλα και φωνάζει «Βαρβάρα! Βαρβάρα!» Και περπάταγα εγώ στο δρόμο και έλεγα από μέσα μου «Με ποια λέξη ρημάρει η Βαρβάρα?» Κάνει ομοιοκαταληξία. Αυτό σκεφτόμουν. Και λέω «Α, με τον Τζέ Γκεβάρα». Οπότε μετά μέχρι να πάω σπίτι μου το είχα φτιάξει αυτό. Γιατί έχω το κινητό.
4: Και εγώ έτσι, όταν τέτοιο έχω κάποιο άκουσμα και τέτοια, και στις ομιλίες που κάνω προσπαθώ και να βρίσκω που μιλάω.
3: Τι ομιλίες κάνεις?
4: Ομιλίες, όχι ομιλίες, στη συζήτηση, στην κουβέντα.
3: Α, μάλιστα.
4: Κατάλαβες.
3: Δηλαδή γράφεις στίχους?
4: Στο δημοτικό κάναμε διαγωνισμούς και τέτοια και έβγαινα πάντα πρώτος.
3: Μάλιστα. Και δεν το συνέχισες? Δεν το συνέχισες?
4: Έχεις ένα δίκιο, ναι, το σταμάτησες.
3: Το σταμάτησες,
4: Ναι, είναι ταλέντο. Μπορεί κάποια στιγμή να το ξαναπιάσω.
3: Εγώ το πρώτο που κυκλοφόρησε ήταν το 83 με την το 82 με την Τάνια Τσανακλήτου και το Σπανό. Και τώρα είναι 2026 που βγήκαν οι άγνωστες.
4: Τσανακλήτου μου αρέσει. Ποιο τραγούδι είναι, γιατί μπορεί να το έχω ακούσει.
3: Είναι δύο. Είναι τα σφιγμένα σου χείλη. Και ένα άλλο που λέγεται «Για να σου μάθω μοναξιά».
4: Okay. Θα τα ακούσω.
3: Τα έχει το YouTube.
4: Ναι, εννοείται.
3: Σε φιλοπόλη.
4: Λοιπόν, ναι, τα λέμε.
3: Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Και η Χριστίνα θα μας δώσει τώρα τον κλασικό φιλόλογο και εκλεκτό ομιλητή και φίλο Ανδρέα Μωρίκη. Ανδρέα μου.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα σε όλους. Αυτό το θέμα που έβαλε σήμερα είναι καθημερινό,
0: Βέβαια.
1: Καθημερινό. Ο ίδιος ο λαός, το φάρμακο, το λέει φαρμάκι. Οπότε, όταν δεν είναι στη σωστή δόση, η ίδια ουσία σε μικρή δόση είναι θεραπευτική για τον άνθρωπο, αλλά είναι καταστροφική για το παράσιτο που έχει μέσα του.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν πάρουμε αυτή την ουσία στη σωστή δόση, εμείς θα γιατρευτούμε, γιατί το σκουλικάκι θα πάει τα λιβάδο. Αν όμως το πάρουμε σε μεγάλη δόση, θα κατασταθούμε. Ακόμα και αν το πάρουμε στη σωστή δόση, παρενέργειες μπορεί να έχουμε ή θα έχουμε. Άλλωστε, ο λαός τι λέει, τι έχει πει. Ουδέν κακόν αμυγές καλού.
0: Ναι.
1: Και ουδέν καλόν αμυγές καλού.
0: Ναι.
1: Θα πει αμυγής, αμυγής είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πρόσμιξη. Δεν έχει ανακάτω με κάτι άλλο. Δεν υπάρχει απόλυτα καλό. Δεν υπάρχει απόλυτα κακό. Το καλό έχει και λίγο κακό μέσα του. Και το κακό έχει λίγο καλό μέσα του. Επομένως, είναι αυτό που είπαν όλοι οι συνακροατές, ότι πώς θα το χειριστεί ο άνθρωπος. Κάθε εφεύρεση είναι κατάκτηση του πολιτισμού, κατάκτηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν κλείνει τα φαρμακεία επειδή υπάρχουν χιλιάδες ουσίες εκεί πέρα μέσα που μπορούν να μας βλάψουν. Ο άνθρωπος έχει φαρμακεία γιατί σε κάθε φαρμακείο υπάρχει η μία και μόνη ουσία που θα κάνει κάτι τον καλά. Και αυτή είπα να πάει. Θυμάμαι μια εξαιρετική επιφυλίδα που έχει το αγαπημένο μου βιβλίο και νομίζω έχει γίνει και σε ένα αρκετά προσκυλές.
0: Ναι.
1: Η πρακτική φιλοσοφία του Παπανούτσου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη δεύτερη εκδοσή του, αυτό το βιβλίο, θυμάμαι, στη σελίδα 335, εκεί πρέπει να έκανε, προς το τέλος δηλαδή, είχε μια επιφυλίδα που είχε γράψει ο Παπανούτσος τη δεκαετία του 60. Και την γράφει «Επιστήμη και ευθύνη». Και λέει ότι η επιστήμη καθε αυτήν έχει ευθύνη. Οι επιστήμονες όμως, οι οποίοι επινοούν, εφευρίσκουν κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και η κακή εφαρμογή του μπορεί να ζημιώσει πολλούς ή να καταστρέψει πάρα πολλούς, οφείλουν μαζί με ό,τι έχουν πριν να δώσουν και τις απαιτούμενες οδηγίες για το πώς πρέπει η επινόησή τους ή η εφεύρεσή τους να χρησιμοποιηθεί. Ευθύνη έχουν απρόσωπα. Βεβαίως, κάποια στιγμή φεύγει από τον επιστήμονα η δυνατότητα της εφαρμογής αυτής της επινόησης, της εφεύρεσης. Και περνάει στα χέρια κυβερνήσεων. Δυστυχώς έτσι είναι. Και βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν πολύ πιο μαζικά μέσα καταστροφής. Παλιότερα και να έκανες κακή χρήση ενός όπλου, αν δεν ασκόπαινες έναν άνθρωπο 5-10 και τελείωνε. Τώρα όμως υπάρχει τεράστια καταστροφή που μπορεί να επέλθει εάν δεν προσεχθεί η χρήση. Και καταστροφή όχι μόνο στο να πεθάνουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, αλλά στην καταστροφή του περιβάλλοντος που είναι προωθεί η μάνα της ανθρωπότητας. Αυτό είχα να πω λοιπόν, επιστήμη και ευθύνη, και πολλά μπορεί να σκεφτεί κανείς πάνω στο και κρυμμένο για πολλούς θέμα. Το ποψινό που καθένα παθετημένο είναι. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά σκέφτονται. Δεν σκέφτονται σε βαθιστόχαστα πράγματα, άλυτα μέχρι τώρα, όχι. Ο φιλόσοφος είναι αυτός ο οποίος...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θεωρεί και αυτόν το είπα απλό. Εντάξει μου, τώρα στη Γάννα, με αυτό τώρα στη Γάννα. Ναι, αυτό. Αυτό θα το ξαναφέρουμε στη συζήτηση. Και θα το ξαναδούμε από την αρχή. Δεν θα αλλάξουν τις αρχές, αλλά θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν τις μεθόδους με τις οποίες θα το προσεγγίσουμε και θα το αναλύσουμε, θα το ανατάμουμε και θα το προσεγγίσουμε. Για να πάρουμε την καταλληλότερη θέση απέναντί του και αργότερα στάση απέναντί του.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό είχα να πω. Όταν δεις λοιπόν το επιστήμιο και η Αθήνη, θα βγάλεις και εσύ νομίζω.
0: Άμα το βρω, θα το διαβάσω στον αέρα.
1: Θα το βρω.
0: Είναι
1: καλά.
0: Επιστήμη και ευθύνη.
1: Επιστήμη και ευθύνη, ναι. Σε 1335.
0: Εντάξει.
1: Στην βάση αλέκφωση, πάντως τόσο τέλος είναι και τώρα στην ανατύπωση που έχει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα αδελφέ μου Μάνο.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Πού θα πήγαινα εγώ να ζητήσω να φύγουν από τη ζωή, από τον κόσμο.
0: Πού?
1: Τα πολεμοφόδια, τα όπλα.
0: Ναι.
1: Τα όπλα. Έχουν εφευρεθεί, επειδή ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί με τα όπλα, ήταν πυροτεχνικός, χημικός πυροτεχνικός και όλη τη ζωή σαν στρατιωτικός ασχολήθηκε με τέτοια, με ανατινάκτη, εκρήξη και τα ρέστα, και ξέρω πολλά πράγματα και διατήρησα και φιλίες. Έχουν εφευρεθεί τέτοια τρομακτικά όπλα, Μάνο. Άσε την πυρηνική ενέργεια και τα ρέμε και τα λοιπά που είπε και ο Γιάννης, ναι, χρησιμοποιείται να πούμε για λόγους υγείας σε ανθρώπους και τα λοιπά. Εγώ μιλάω για τα άλλα τα όπλα. Τώρα είναι της μόδας, το χρησιμοποιούν και οι Ιρανοί και οι Αμερικάνοι, βαλιστικοί πύραυλοι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό το ρημάδι? Είναι ένα ρημάδι που φτάνει μέχρι 3 τόνους. Σκέτο σίδερο με εκρηκτική ύλη μέσα, το οποίο όταν όπου εκραγεί και με βεληνικές, με απόσταση δηλαδή, μπορεί να πιάσει μέχρι και 3.000 χιλιόμετρα, το φαντάζει 3.000 χιλιόμετρα. Να θα έλεγα, ξέρω εγώ, από την Αθήνα, τώρα δεν μπορώ, δεν βλέπω κιόλας, να πω μια απόσταση, ξέρω εγώ, μέχρι την Φινλανδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Το οποίο κατευθυνόμενο με ειδικά εργαλεία τεχνικής τελειότητος, όπου εκεί ο βαλιστικός πύραυλος, όπως ονομάζεται, εκρήγνεται σε χιλιάδες κομμάτια και τα αέρια που αναπτύσσονται, κομματάκια σίδερο, τρυπάνε οτιδήποτε βρουν, είτε βράχια είναι είτε μέταλλα είναι, και ουέ και αλίμον αν πετύχουν άνθρωπο, τον διαπερνούν από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά και φυσικά τεσάρι. Με αποτέλεσμα, εάν πετύχει συγκεντρωμένο κόσμο, μπορεί να φάει και χίλιους ανθρώπους.
0: Είμαι μόνο.
1: Ένας πύραυλος, ένας βαλιστικός πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αυτή η σατανικότητα των κρατών, οι οποίες διευθύνουν και κατευθύνουν τις πολεμικές τους βιομηχανίες, αλλά και η σατανικότητα των εφευρετών, όλων αυτών των δημιουργών, αυτών των σατανικών, τρομακτικών όπλων, που έχουν φτάσει πλέον σε τέτοια τελειότητα, ναι, τελειότητα μάλλον, σε τέτοια τελειότητα τα πολεμικά όπλα, και τον μεγάλο αριθμό θυμάτων που έχουν, που είναι όχι να κάνεις το σταυρό σου, να μένει με το στόμα ανοιχτό εκεί στα απίθανα υπόγεια, και οι Ιρανοί και οι Ισραηλίδες και οι Αμερικανοί και τα λοιπά, που κατασκευάζουν και κατεβάζουν όλη τη φαιά του, ουσία του κεφαλιού τους, πώς θα φτιάξουν το τελειότερο όπλο, τι, για να φάει όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Και όσο ανθρωποφαγία, μάλλον, τόσο κτηνοδία, τόσο μίσος εναντίον του ανθρώπου για τον άνθρωπο, που λες πλέον, ρε θε, τι γίνεται, τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και δεν λες κουβέντα, δεν επεμβαίνεις τίποτα. Φτάσαμε σε τέτοιο κτηνοδία πλέον. Πώς θα εξοντώσει το ένα κράτος το άλλο και πώς δεν θα αφήσει ούτε ένα παλικάρι, γιατί συνήθως τα παλικάρια σκοτώνονται, αυτά πολεμάνε οι 20άριδες,
0: ναι,
1: που στρατεύονται, και δεν θα μείνει κανένας 20άρις και δεν θα δημιουργηθούν πλέον οικογένειες, ούτε παιδιά ούτε τίποτα. Είναι τέτοια η άμυλα της κτηνοδίας ακριβώς όλων αυτών
0: των
1: εφευρέσεων, που κανείς μένει με το στόμα ανοιχτό και όχι συνέχεια τελειώνει περισσότερο. Ποιος θα έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα, ποιος θα είναι δυνατόν να φάει περισσότερους ανθρώπους ακόμη, ώστε σε ένα πόλεμο που κηρύσσεται, μια και έξω να φάει το αντίθετο κράτος, να το φάει και να μην είναι ούτε κανένας. Και φτάσαμε μάλλον σε τέτοια κτηνώδη συμπεριφορά, σαν να μην δουλεύουν πλέον ανθρώπινα μυαλά, ανθρώπινοι προσωπικότητες, αλλά κάτι διαβολικά δημιουργήματα, δεν ξέρω, κάτι απίθανα που ρωτάτε κανείς, μα υπάρχουν τέτοια μυαλά, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που απεργάζονται το πώς θα εξοντώσουν χιλιάδων νέους ανθρώπους και παιδιά. Τρέλα είναι, τρέλα, κυριολεκτικά τρέλα. Mm. Ένα αυτά θα ήθελα αν ήταν δυνατόν. Αλλά πώς είναι δυνατόν που αυτά είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου, είναι το όπλο με το οποίο επιβάλλεται ο ένας στον άλλον και μπορεί και τον εξοντώνει και επιβάλλει στο τέλος ό,τι άθλιους σκοπούς έχει, ό,τι οικονομικούς όρους θέτει και ό,τι χιλιαδιό άλλα καταναγκασμούς προβάλλει ο ένας στον άλλον. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε τώρα αυτό το, και τον ένα πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία από τη μια και τον πόλεμο αυτόν τώρα το Ιράν-Ισραήλ, Αμερική και τα ρέστα, και λες με τέτοια λύσα, ρε παιδί μου, πώς θα φάει ο άλλος τον άλλον. Να πεις ότι είναι, ναι, υπάρχει από τη μια πλευρά ο άλλος που αμήνεται, είναι με αμυντικά όπλα, πώς θα εξουδετερώσει τα όπλα, τα βλήματα, τους πυράβλους που στέλνει ο άλλος από εκεί. Αλλά κι ο άλλος τι θέλει, να τον εξοντώσει, να μην αφήσει κανένα. Μα είναι τρέλα μάνο, είναι παραλογισμός, είναι ανισορροπία πλέον. Εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό και βλέπω ότι η ανθρωπότητα, τα κράτη αυτά, ειδικά όσα έχουν αναπτυχθεί πολεμικά, πλέον παραλογίζονται. Δεν είναι για τρελοκομείο, είναι για το Δαφνί όλοι. Απεργάζονται, να πούμε, την εξόντωση του ανθρώπινου γένους με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και έχουν, γι' αυτό οι ανίδες, κανένας, μάλλον από λόγους προπαγάνδας, αναφέρουν, ξέρω εγώ, ότι έχει, λέει, 5.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς, 2.000. Δεν αναφέρουν αριθμούς ακριβώς, γιατί θα τρομάξει ο κόσμος. Και κανείς δεν ξέρει σχεδόν ακριβώς πόσα είναι τα θύματα στον τετραετή πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και πόσους τώρα το Ισραήλ με το Ιράν και η ΗΠΑ με το Ιράν και τα ρέστα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα για σένα.
1: Ορίστε.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Νίκος Μαρής λέει, με κάλυψε ο πάντα υπέροχος κύριος που μιλάει τώρα. Ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα.
1: Κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ. Κατάλαβες, μάνα, έχω... Δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Είναι τόσο, είμαι τώρα εξωφρενών, τόσο αγριεμένος. Παναγία μου, μένω με το στόμα ανοιχτό. Με την κτηνοδία, με αυτή την πανιανθρωπιά, με τα χόρτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ρε μάνα. Δεν θα αρχίσω να ουρλιάζω και να εκθεσικώ στην πολυκατοικία. Τρέλα είναι, ναι. Τρέλα και ορεκτικά.
0: Σωστά.
1: Αποκτηνώθηκε ο άνθρωπος. Έγινε τέρας, έγινε.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το θείο ρε μάνο. Αχ, πάντα καταλήγω. Πού τώρα το θείο ρε μάνο. Πού ρε η παντοδυναμία και πολλές φλαχνία ρε μάνο. Πού δε ρε μάνο.
0: Ναι. Αχ. Πούντο το δαχτυλί.
1: Πούντο, ναι ρε μάνο, πούντο το δαχτυλί.
0: Να σε λόγια καλά.
1: Μόνο, λόγια μόνο. Και φιλό,
0: και εγώ, αγόρι μου, στο καλό, γεια.
1: Γεια χαρά σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Είναι λίγο μετά τις 1.30. Έχουμε και ένα email, ξεχνάω να το πω, ή μάλλον σχεδόν επίτηδες το κάνω, γιατί προτιμώ από τα μηνύματα αυτού του είδους, τα email, να ακούω τη φωνή σας. Όπως τώρα του κυρίου Κώστα από τη Λαμία. Γεια σου Κώστα μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα και σε όλους τους συνακροατές. Πήρα νωρίς απόψε τηλέφωνο, μόλις άκουσα το θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί το είχα συνδυάσει και με ένα προχθεσινό που είπες ότι εκείνο με την ουτοπία που θα ήθελα, αν θα θέλαμε να γίνει
0: μια κάτι. Ιδανική κοινωνία.
1: Μπράβο,
0: πάνω
1: ναι.
0: Σε ποιους θεσμούς θα στηριζόταν.
1: Το πρώτο που σκέφτηκα τότε Μάνο ήταν αν γινόταν, που δεν γίνεται, να μην είχε συμβεί η Χειροσίμα και το Ναγκασάκι.
0: Ναι.
1: Όλεθρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή στον πλανήτη από τότε.
0: Ναι.
1: Και απόψε γι' αυτό πήρα να πω ότι για μένα όσα καλά και αν έχει προσφέρει η πυρηνική ενέργεια, καλύτερα να μην είχε ανακαλυφθεί ποτέ. Τα καλά που προσφέρει θα μπορούσε, ίσως αν ακόμα δεν έχει γίνει, θα μπορούσε την πορεία του χρόνου, νομίζω ότι θα καλυφθεί η ενέργεια, ας πούμε, που προσφέρει στην καλή πλευρά των πραγμάτων. Mm-hmm. Η πυρηνική ενέργεια. Καλύτερα για μένα να μην είχε ανακαλυφθεί. Γιατί και το Τσέρνομπιλ δεν μπόρεσε να το ελέγξουν και ακόμα τα απόνερα υπάρχουν στην ανθρωπότητα και το Φουκουσίμα κλπ.
0: Πάντως, συγγνώμη. Θα σου το πω μετά, ολοκλήρωσε.
1: Σκέφτομαι το εξής, και ειδικά τώρα με τον πόλεμο με το Ιράν και με την Αμερική, σκέψουν να φτιάξουν το πιο σύγχρονο εργοστάσιο, το πυρηνικό ας πούμε, να έχει όλους τους αυτοματισμούς και να μην συμβεί από το ίδιο το εργοστάσιο κανένα πρόβλημα. Θα ρίξει έναν πύραυλο ο Ιρανός ή ο Αμερικάνος και θα πέσει εκεί. Οι πύραυλοι πάνε μέχρι 3 πατώματα κάτω, 4, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Πού θα του κρύψεις αυτόν τον σταθμό για να μην συμβεί το κακό.
0: Ναι.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Στην αρχή της εκπομπής που λίγο ως πολύ το ψιλοκουβεντιάσαμε με τον Μπάμπη από τις Αχαρνές αυτό.
1: Μπράβο, θέμα, ναι, το ξέρω, ναι, το άκουσα.
0: Του είπα κάτι που... Σκέψου πόσοι άνθρωποι λόγω των ακτινοβολιών,
1: ναι,
0: θεραπεύτηκαν από καρκίνους.
1: Συμφωνώ.
0: Κατάλαβες δηλαδή,
1: ναι,
0: το να μην μπορεί η ανθρωπότητα να ρυθμίσει με τρόπο ευεργετικό τα αποτελέσματα κάθε μίας ανακάλυψης που κάνει.
1: Ναι.
0: Φταίει η ανθρωπότητα, όχι η ίδια η ανακάλυψη.
1: Για όλα η ανθρωπότητα.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Ναι, είπα όμως ότι το κακό που έχει προκληθεί, ίσως αυτή η θεραπεία για τον καρκίνο που λες, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα όπλα κατά του καρκίνου σήμερα, εκτός από την πυρηνική ενέργεια.
0: Αλλά νομίζω... Όλο και κάποια φάρμακα, και μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα,
1: ναι,
0: είναι πολύ πιθανό σε πολύ λίγο καιρό.
1: Ακριβώς,
0: να έχουν, ναι, βρει το φάρμακο.
1: Αυτό
0: έτσι
1: λέω και εγώ λοιπόν. Γιατί τι εννοώ, ότι το συνδυάζω και με τη θανατική ποινή. Λέγανε για τη θανατική ποινή ότι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Οι υποστηρικτές του ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Εγώ...
1: Γιατί δεν μπορείς να διορθώσεις μετά τίποτα. Δεν μπορείς να επαναφέρεις έναν αθώο που τον έστειλε στο θάνατο.
0: Ένα λεπτό. Εάν συλληφθείς από αυτό φόρο με το μαχαίρι να κόβεις το λαιμό ενός ανθρώπου.
1: Ναι, εντάξει αυτό.
0: Ναι,
1: λέω,
0: γιατί ναι, να μην τον καθαρίσουν αυτό.
1: Εντάξει, ναι. Εκεί, ναι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις αθών.
0: Υπάρχουν, δεν λέω
1: εντάξει,
0: όχι.
1: Από αυτή την άποψη το λέω. Δεν είναι, απλώς συμπεριληπτικά το είπα. Αυτή είναι η γνώμη μου για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό δεν θα ήθελα να έχει ανακαλυφθεί.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλω να πω κάτι για τα προηγούμενα.
0: Να πεις ό,τι
1: μπορώ
0: θες.
1: Να το πω, ναι.
0: Βρε ό,τι θες πες.
1: Ναι, είπες ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, νομίζω,
0: ναι,
1: σου είχε πει ότι από τους εφευρέτες που έπρεπε
0: μου
1: να
0: μου είχε πει ότι η Εκκλησία,
1: ναι,
0: δεν ανακήρυξε όλους τους σωστούς Αγίους.
1: Ναι.
0: Γιατί ο εφευρέτης του τηλεφώνου αποδίδεται, ναι, η εφεύρεση του Γκράχαμ Μπέλ, έτσι.
1: Ναι. Θα,
0: για την παρηγορία που προσέφερε,
1: ναι,
0: στις μανάδες και τις γυναίκες που λείπανε οι άντρες τους στην,
1: ναι,
0: ή τα παιδιά τους στην άλλη άκρη της γης και,
1: ναι,
0: είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τη φωνή τους.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε, μου λέει, να είναι Άγιος.
1: Βεβαίως. Σκέψου τώρα, αυτό ήθελα να πω. Το μυαλό μου πήγε, γιατί από τότε που πήγα στο γυμνάσιο και άρχισα να διαβάζω φυσική και τέτοια, έχω τρελαθεί με τον Τέσλα, τον οποίο διαβάζω ακόμα.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε. Σκέψου λοιπόν ότι οι ραδιοσυγνότητες, η ηλεκτρομαγνητισμός και όλα αυτά είναι εφευρέσεις του Τέσλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι πιο καινούργιο στην ανθρωπότητα από αυτά που ξέρω εγώ, είναι ότι η μικροηλεκτρονική και η ημιαγωγή που ανακαλύφθηκαν και οι συσκευές γίνανε πιο μικρές σε όγκο και μπορούν να κάνουν πολύ

0: που ήταν ο Τέσλα στην Αμερική. Τι γράφανε οι εφημερίδες, ας πούμε, για τις εφευρέσεις του κτλ. Και είναι, ήταν φοβερός επιστήμονας και νομίζω αυτόν θα μπορούσα να τον κάνουν Άγιο.
1: Επίσης, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα, συγγνώμη λίγο.
1: Για
0: κάτι πρακτικό για το, πάλι για το ουτοπικό της υπόθεσης. Λέω, ας πούμε στις επόμενες εκλογές να βγαίνει ένας υποψήφιος και να έλεγε δύο πράγματα. Ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι σε συνδυασμό με τον ανώτατο, στην Ελλάδα ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πώς θα ορίσουμε τον κατώτατο μισθό, το όριο της φτώχειας. Πόσο είναι, 1500 ας πούμε. Άρα αυτός θα είναι ο κατώτατος μισθός, αφού και κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Ο ανώτατος πόσο θα είναι, ας συμφωνούσανε δύο φορές απάνω, τρεις φορές. Αλλά όχι μόνο 9 κατοστάρικα ή 8 ο κατώτατος,
1: ή 6.
0: 9 χιλιάρικα ο ανώτατος.
1: Ή 6. Κατοστάρικα εννοώ.
0: Ή 6 κατοστάρικα, ναι. Δηλαδή να ζήσει εκείνος που θα πάρει τα πολλά, αλλά να ζει και ο άλλος. Και επίσης σε κάτι ακόμα πρακτικό, για τους υποψηφίους που θα προτείνουν κάτι, να υπάρχει μια δέσμευση, ένα συμβόλαιο, αυτό που λένε συμβόλαιο με το λαό, να μην είναι με το λαό, να είναι συμβόλαιο υπογεγραμμένο και με ευθύνες. Δηλαδή, βγάζει ένα κόμμα, ένα πρόγραμμα, να πει όχι σε 4 χρόνια, σε 1 χρόνο εγώ αν γίνω κυβέρνηση θα κάνω αυτούς τους νόμους, όχι όλους. Mm-hmm. Τι θα κάνει σε ένα χρόνο. Εάν δεν τους κάνει, αυτοδίκαια παραιτείται, φεύγει. Γιατί τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, περιμένουμε τετραετίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλο κάτι δεν γίνεται.
1: Θυμάσαι τι είπε ο Ανδρέας Μωρίκης πριν από μερικές μέρες. Ότι στην αρχαία Ελλάδα, ναι, στην αρχαία Ελλάδα,
0: ναι,
1: αυτός που ήθελε να εφαρμόσει ένα νόμο, του λέγανε Έλαδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του βάζανε τη θηλιά από μία αγχώνη στο λαιμό,
0: ναι,
1: και του λέγανε θα κυκλοφορείς με τη θηλιά στο λαιμό,
0: ναι.
1: Εάν ο νόμος είναι αποτελεσματικός θα, ναι, αφαιρεθεί η θηλιά,
0: ναι.
1: Εάν δεν είναι αποτελεσματικός θα, ναι, σε κρεμάσουμε,
0: ναι.
1: Αυτό, το πιο ωραίο, ναι, από όλα.
0: Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Δηλαδή θα λέω είχαμε κάτι... 7 βουλευτές μόνο.
0: Εγώ λέω αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό.

0: δεν είναι αποτελεσματικός, θα σε κρεμάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το πιο ωραίο από όλα.
1: Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Δηλαδή θα είχαμε 7 βουλευτές μόνο.
1: Εγώ λέω αυτό. Όχι, Μανώ. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Μάθα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Είσαι καλά κατά τα άλλα, υγεία όλα.
1: Καλά, δόξα του Θεού. Μέχρι στιγμής ζέστες έχουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα και η απελπισία που ήταν άλλα χρόνια.
1: Όχι, Μανώ, όχι.
0: Δηλαδή μέχρι 31 βαθμούς το πράγμα παίζεται, τρώγεται.
1: Λοιπόν, κάτι θυμήθηκα τώρα.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Είπες ότι σου αρέσουν τα ζεστά τα μπάνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να τα κάνω στο δερμοσύφωνο, τι.
1: Να άρχισες στις θερμοπύλες.
0: Α.
1: 40 βαθμούς τζάμπα μπάνιο.
0: Ναι, το ξέρω, έχω περάσει τζάμπα. Μία φορά, κοίτα. Ζήλεψα γιατί πέρασα μία φορά.
1: Είδες τα τροχόσπιτα.
0: Είδα πόσος κόσμος έκανε μπάνιο μέσα στην γούρνα εκεί πέρα.
1: Ναι, στη γούρνα.
0: Είναι
1: γούρνα
0: καθαρά.
1: Τώρα, λοιπόν,
0: είναι καθαρά.
1: Βεβαίως, πεντακάθαρα είναι. Η γούρνα λοιπόν τώρα έχει γίνει ένα τεράστιο αυλάκι που δεν είναι ανάγκη να πας στη γούρνα. Είναι περίπου 500 μέτρα και μονίμως, τώρα που με τις ζέστες βέβαια μειωθήκανε, αλλά πιο πριν από Γερμανούς τουλάχιστον ήταν τίγκα στο τροχόσπιτο.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Όποιοι περνάνε εδώ από την Εθνική θα το δούνε.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πηγαίνω και εγώ και καμιά φορά και κάνω.
0: Και γιατί παθήσεις προσφέρεται, ας πούμε, ως λύση?
1: Κοίταξε, νομίζω για δερματικά.
0: Α, ναι.
1: Αλλά και κάποια άλλα, τώρα να μην σου πω ψέματα. Αλλά εγώ, ας πούμε, να σου πω σε μένα τι προκαλεί αυτό το μπάνιο που πήγα.
0: Ναι, τι
1: γιατί πρέπει να πας σε ώρα που να μην κάνει ζέστη, να κάνει λίγο κρύο, ας πούμε, να το ευχαριστηθείς.
0: Χειμώνα δηλαδή.
1: Και χειμώνα και άνοιξη και τώρα. Απόψε καλά, κάνει ζέστη. Αλλά λίγο δροσούλα, μα έχει ωραία.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχει 26 βαθμούς έξω. Δεν είναι και ζέστη πολύ.
1: Καλά. Μπορείς να κάνεις.
0: Ναι, για πες, τι κάνεις.
1: Μετά, πώς να σου πω, αισθάνεσαι μια αναζωογόνηση.
0: Α, εσύ εννοείς αυτό, νιώθεις όταν πηγαίνεις.
1: Ναι, νιώθεις πολύ όμορφα δηλαδή. Δεν είναι...
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θα το έχω υπόψη μου, ειλικρινά. Δηλαδή, τώρα που μου το είπες, απλά μου το θύμισες.
1: Ναι, σου το προτείνω να το δοκιμάσεις. Αν
0: το
1: και
0: δοκιμάσεις.
1: Πιο πάνω από τις θερμοπύλες έχει και άλλα νερά, τα οποία είναι με λιγότερη θερμοκρασία, αλλά όπου και να πας υπάρχει.
0: Εννοείς,
1: κάτι καλό. Δηλαδή.
0: Πηγές, πάλι πηγές.
1: Ναι, πηγές.
0: Α, πηγές, οκ. Okay.
1: Από τα καμένα βούρλα που υπάρχουν, τα πάλι και εκεί οι πηγές. Καμένα βούρλα, θερμοπύλες και πιο πάνω λίγο από τις θερμοπύλες, είναι όλα αυτά είναι πηγές.
0: Μετά θα με ρωτάνε πήγες στις πηγές.
1: Ναι, να αρθείς δημοσιογράφος. Είσαι να το διαφημίσεις το θέμα.
0: Εντάξει φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και χάρη και που σε άκουσα.
0: Και εγώ καλέ μου. Γεια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ήλιος κόκκινος ζεστός.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

τώρα δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ακροατή αυτή τη στιγμή. Εσείς επικοινωνείτε με την Δεσποσίνη Θησαυρούλα, που είναι διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής. Αφήνετε τον αριθμό και σας καλεί όπου και αν βρίσκεστε στο κόσμο, Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, έτσι, με δική μας χρέωση. Αφού λοιπόν δεν προλαβαίνουμε, θα διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τίτλος του ποίηματος «Το πατρικό σπίτι». Βάδιζα ώρες. Ίσως είχα ξεπεράσει όλα τα όρια όταν ένα σπίτι βρέθηκε μπροστά μου. «Θεέ μου, το πατρικό μου σπίτι», ψιθύρισα. Ανέβηκα τρέχοντας στα σκαλιά. Μου άνοιξε η ίδια η μητέρα μου. Ταράχτηκα, αλλά ντράπηκα να της πω ότι ήταν πεθαμένη. Στα χέρια της κρατούσε ένα μικρό μήλο του καφέ που της είχαν χαρίσει όταν ήταν νιόνυμφη. Και γύριζε το χερούλι του μήλου με τέτοια σοβαρότητα που μου ερχόταν να κλαίω. Στον τοίχο ήταν κρεμασμένο ένα ημερολόγιο που, όπως φύσηξε από την ανοιχτή πόρτα, το ημερολόγιο άρχισε να διαλύεται. Σκόρπισαν τα ξεθοριασμένα φύλλα του. «Γιατί, μητέρα», της λέω. «Κι όμως με αγαπούσατε». Τότε είδα τον αδελφό μου που είχε πεθάνει κι αυτός, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο κοιμόταν ακόμα στο σπίτι. Ο πατέρας μάλιστα ήταν τόσες οι ανάγκες μας που προσπαθούσε, αν και νεκρός και εκείνος, να τον ξυπνήσει για να πάει να εργαστεί. «Μα εργάζομαι αλλού, πατέρα», έλεγε ο αδερφός μου. Τέλος, πριν κατέβω τη σκάλα, πρόφτασα να δω μια γριά υπηρέτριά μας, από τους παλιούς καιρούς, πεθαμένη και εκείνη, να κλείνει βιαστικά τις κουρτίνες στα παράθυρα αυτού του μυστηριώδου σπιτιού, που δεν ήξερα που βρίσκεται, ούτε θα μάθαινα ποτέ. Τα πιο ωραία που ζήσαμε τώρα μας παιδεύουν με τις αναμνήσεις και προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Οι κάμαρες γέμισαν άχρηστα έπιπλα, δαντέλες από άλλους καιρούς, επιστολές που δεν στάλθηκαν. Το βράδυ η Σελήνη με παίρνει από το χέρι και γυρίζουμε στο παλιό οικοτροφείο. Από κάποιο παράθυρο ακούγονται οι βαριές λέξεις ενός ζευγαριού που είχε κάποτε αγαπηθεί με πάθος. Όλα τελειώνουν και μόνο το φθινόπωρο παραμένει αιώνια, αιώνια νέο, σαν τα πιο λυπημένα ποίηματα. Είμαι μόνος, η εξοχή ευωδιάζει, ακούγεται το τρένο που έρχεται και ακουμπάω το κεφάλι μου στις ράγες. Κάποτε θα ξανασυναντηθούμε. Και αργότερα, όταν με τόσες ελπίδες εγκατασταθήκαμε στο καινούριο σπίτι και αλλάξαμε θέση στα έπιπλα, είδαμε πως δεν κρύβεται το παλιό μεγάλο σφάλμα μας και πως τα πράγματα έχουν μια δικιά τους μοναξιά και μια δικιά τους δικαιοσύνη. Ανοίξαμε τότε το παράθυρο και είδαμε τους γερανούς να περνούν. Αλλά ποιο ήταν το σφάλμα μας? Ποτέ δεν μάθαμε. Και μόνο καμιά φορά μέσα σε έναν εφιάλτη βρίσκουμε κάποια απάντηση, αλλά δεν θέλουμε να την πιστέψουμε. Προς τι λοιπόν τόσα όνειρα, αφού όλα θα τελειώσουν κάποτε και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κρίσιμη ώρα? Πράγματα που τα ανακαλύπτεις όταν είναι πια αργά. Πάντα ήταν αργά. Και η ευωδιά ενός μαραμένου ρόδου είναι πιο τρομερή και από ένα φάντασμα. Κάποτε θα μας πνίξουν τόσα ανίποτα λόγια. Εκείνη τη νύχτα ήμουν κρυμμένος πίσω από την ντουλάπα, αλλά γιατί να προβαίνω σε αποκαλύψεις? Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Επαναστάσεις, διαψεύσεις και άλλοτε συμβαίνουν γεγονότα
που θυμάσαι ότι τα ξανάζησες. Σε ποιο όνειρο τάχα ή σε ποιαν άλλη ζωή. Μικρές κάμαρες που περπάτησα πάνω κάτω όλη την απεραντοσύνη. Άδειοι μοναχικοί δρόμοι όπου έζησα τις πιο ωραίες μου περιπέτειες. Και όταν κάποτε έρθει η ώρα να απολογηθώ, θα έχω μάρτυρες όλους τους περαστικούς που στάθηκα αμήχανος μπροστά τους, μην έχοντας τι να πω. Λοιπόν, τι απέγιναν τα ωραία χρυσάνθημα? Πού πήγαν οι παλιές ημέρες? Άνθρωποι που πέρασαν τη ζωή τους ψάχνοντας με τα μάτια τον ορίζοντα. Σφυρίγματα των τρένων που σε πηγαίνουν πιο μακριά από τα τρένα. Ύμνος στην ελευθερία. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι επικίνδυνο, ιδιαίτερα όταν το παίζεις με τους άλλους. Και η γυναίκα του δρόμου τόσο άσχημη, που θα μπορούσε και από τον πιο ηλίθιο να κάνει έναν Πικασό. Ήμουν τόσο ανήμπορος που με προστάτευαν παλιές ιστορίες. Γέρος πια, θα καταφύγω σε μια χειρονομία τρελή, την αυτοκτονία. Μήπως ξανασυναντήσω την νεότητά μου. Και αυτό το άλουθι που προετοιμάζω χρόνια θα μου φανεί χωρίς σημασία εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Γιατί το μέλλον δεν αθώωσε ποτέ κανέναν και το σούρουπο έχει τη θλίψη αιώνων. Πόσα γεγονότα που δεν τα καταλάβαμε. Πόσες σκέψεις που τελικά δεν είπαμε. Και κάθε βράδυ που γδύνομαι, κατεβαίνω στην πλατεία και ακουμπάω τα ρούχα μου στην αγχώνη. Ω απεραντοσύνη, δεν θα σε γνωρίσουμε ποτέ. Όμως εσύ είσαι που δίνεις αυτή τη μυστική μαγεία στις χαμένες εξεγέρσεις μας. Τάσος Λιβαρίτης.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Κενά η τρίτη ώρα της εκπομπής είναι ένα, μάλλον δύο λεπτά μετά τις δύο, για να είμαι θα ακριβής, και είναι το 211-10-80-880. Επίσης να σας πω μια καινούργια πληροφορία. Στο Netflix, που είναι μια πλατφόρμα δωρεάν και έχει ταινίες, σειρές και τα λοιπά, επιτρέπεται τώρα να κατεβάσεις αυτές τις ταινίες και τα serial στο κινητό σου τηλέφωνο ή το iPad, και αν το κατεβάσεις στο κινητό το συνδέεις με το καλώδιο στην τηλεόραση και τα βλέπεις εκεί, για να μπορείς να τα βλέπεις εκτός, να μην χρησιμοποιείς τα data σου δηλαδή, ή το Wi-Fi αν είσαι στο δρόμο, δηλαδή στο λεωφορείο, να το έχεις περασμένο στο κινητό και να το βλέπεις εκεί, λέμε τώρα. Απλώς μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι, το διαφημίζουν διαρκώς στην τηλεόραση και λέω κάτσε να το πω στους φίλους. Γεια σου κύριε Δημήτρη από... Μισό λεπτό γιατί ξέχασα. Από τον Άγιο Σώστη, ναι, γεια σου Δημήτρη. Ναι. Καλώς το να.
1: Τι νέα.
0: Τι νέα, εσύ να μας πεις που χάθηκες.
1: Εχθές πήρα.
0: Ναι.
1: Αλλά με πήρε αργά η Σταυρούλα και κοιμόμουν, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, okay.
1: Κοιμόμουν και δεν μπορούσα να... και πάλι με πήρε πάλι κοιμητικά.
0: Εντάξει λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, το χτεσινό θέμα είναι...
0: Το χτεσινό θέλεις το σημερινό.
1: Όχι, το σημερινό δεν υπάρχει. Υπάρχει σημερινό.
0: Τι είπες, δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει σημερινό θέμα.
0: Πώς με το χτεσινό τα παλεύαμε.
1: Το χθεσινό είναι σημαντικό.
0: Ωραία, πες μου, τι θες να μου πεις για το χθεσινό.
1: Το χθεσινό τι ήτανε.
0: Μα τώρα που λες ότι είναι σημαντικό το θέμα, δεν το θυμάσαι.
1: Η βάση που πρέπει να στηριχθεί μια κοινωνία ανθρωπίνη.
0: Αυτό. Και ποιες αρχές. Η ιδανική κοινωνία, ναι.
1: Ναι, θέλει συζήτηση μεγάλη και σκέψη.
0: Εσύ θα μου πεις τι θέλει.
1: Μαρξιστική θεωρία.
0: Τι να έχει.
1: Τι θέλει. Μαρξιστική θεωρία.
0: Γιατί έγινε καμία κομμουνιστική χώρα ιδανική κοινωνία.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δάμε τότε τίτλο. Ναι βρε αγόρι μου, μισό λεπτό. Εσύ έχεις καμιά απόδειξη ότι κάποια μαρξιστική κοινωνία από τότε που εφευρέθηκε όλο αυτό το κόλπο πέρασε σε ευημερία. Τότε γιατί κατέρευσαν όλες οι χώρες αυτές.
1: Καταρρεύσαν επειδή είχαν επίθεση. Εκείνες που δεν θέλανε να προχωρήσει το, ας πούμε, το πείραμα να διορθωθεί η κοινωνία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή, όλα τα πράγματα διορθώνονται. Ένα λεπτό. Όλα αυτά τα εκατομμύρια οι άνθρωποι που σαπίζανε στα γκούλαγ και όλους αυτούς που δολοφόνησε ο Στάλιν.
1: Ναι, ήμουνα μπροστά εγώ και τα είδα, έτσι.
0: Α, όχι, δεν τέχεσαι την ιστορία.
1: Ήμουν μπροστά, έτσι.
0: Και άμα ήσουν μπροστά, ας έκανες κάτι να καθαρίσεις τον μπάρμπα αυτόν.
1: Η Δύση είναι φιλάνθρωπη, που ένας τρελός διατάξει μπορεί να μας ρίξει όλη τη γη, να την καταστρέψει ένας τρελός.
0: Μπορώ να συζητήσω μια χάρη, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Μια χάρη, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ότι είσαι κομμουνιστής δεν θα με πεις με φωνές εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ναι. Και, λοιπόν, δεν βρίσκω καθόλου ανθρώπινη την κοινωνία αυτή που έβαζε τους ανθρώπους στην ουρά για να πάρουν ένα τέταρτο ψωμί, ας πούμε. Κατάλαβες, και τους έστειλε στα κούλα.
1: Αν ήταν έτσι, ήταν οι συνθήκες τέτοιες.
0: Α, οι συνθήκες.
1: Είχε μεγάλο πόλεμο από τη Δύση.
0: Ναι, εντάξει. Υπερδύναμη ήταν έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και υπήρχε μια στοιχειώδης ισορροπία.
1: Υπερδύναμη ήταν μόνο στο πολεμικό μέρος, γιατί ήταν αναγκασμένη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Okay. Αυτά θέλει δηλαδή... σε μια σύντομη εκπομπή δεν λύνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μα εγώ δεν θέλω να λύσω κανένα κόμπο. Τους έχει λύσει η ιστορία.
1: Κοίτα, ποιο κράτος είχε στο σύνταγμά του ότι πρέπει να έχει εξασφαλισμένος ο πολίτης δουλειά, να μην είναι άνεργος, δουλειά, υγεία, στέγαση και παιδεία.
0: Ναι.
1: Ποιο σύστημα δυτικό το έχει αυτό. Το είχε ένα σύστημα δυτικό.
0: Μα δεν το είχε ούτε αυτό το σύστημα.
1: Ή χειμερινό ανατολικό.
0: Τι πράγμα.
1: ή χειμερινό ανατολικό, γιατί τώρα
0: τι πάνε να πει χειμερινό, τι πάνε να πει χειμερινό.
1: Όχι χειμερινό, σημερινό.
0: Α, σημερινό, α, οκ. Okay.
1: Ναι, μήπως και ο Πούτιν είναι, εντάξει, νομίζεις.
0: Όχι, ανομαλάρα είναι.
1: Καπιταλιστής είναι.
0: Ανομαλάρα είναι πρώτα απ' όλα.
1: Καπιταλιστής είναι. Πώς δέχεται 1 εκατομμύριο να έχουν σκοτωθεί συνάνθρωποι του.
0: Μα ο Στάλιν τους καθάρισε από μόνος του. Και μάλιστα, να σου πω κάτι που δεν το ξέρεις, υποχρέωνε την οικογένεια του θύματος να πληρώσει τη σφαίρα της εκτέλεσης.
1: Ήτανε άλλες συνθήκες τότε.
0: Εντάξει, έγινε, λοιπόν. Εντάξει,
1: έγινε,
0: Δημήτρη.
1: Έγινε δεν, μεγάλη επίθεση.
0: Φωνάζεις, Δημήτρη, και δεν θα αντέξω πολύ ώρα εγώ.
1: Εντάξει, με έγινε φωνές. Μεγάλη επίθεση.
0: Ναι.
1: Μην κατηγορείτε ένα σύστημα που έχει 4 βασικές ανθρώπινες.
0: Μη μου τις επαναλάβεις, μη μου τις επαναλάβεις.
1: Ναι, τις ξέρεις λοιπόν. Κανένα
0: τις είπες πριν από λίγο.
1: Κανένα άλλο σύνταγμα δεν υπάρχει.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Θεός να μας φυλάει από το μαρξισμό. Να είσαι καλά.
1: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
0: Επίσης. Και τι άλλο να πω, Δημήτρη μου. Όταν ξανατύχει να μιλήσουμε, καλύτερα να μας πεις ένα τραγούδι παρά να μας κάνεις θεωρητική προσέγγιση σε τέτοια πράγματα που ανατριχιάζω στην ιδέα.

0: 2-11-10-80-880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σου Άννα από τον Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς.
1: Καλά, καλά. Πολύ παιχνιδιάρικα τα θέματα σου τελευταία, ειδικά τα...
0: Τώρα καλοκαίρι.
1: Ναι, αρχίζουμε να χαλαρώνουμε. Αλήθεια, πότε θα, μέχρι πότε θα έχουμε ραδιοβαρκάδες?
0: Μέχρι το τέλος του Ιούλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μετά θα έχουμε επαναλήψεις βέβαια, για όλο τον Αύγουστο, ναι.
1: Πραγματικά, με τις επαναλήψεις έρχεται και χαλαρώνει λίγο το πράγμα, γιατί δεν παλεύονται τα βράδια χωρίς να ακούμε κάτι ωραίο.
0: Άσε που κάποιοι θα ακούσουν και τη φωνή τους έτσι.
1: Ναι, ναι. Την έχω ακούσει κι εγώ.
0: Α, είδες.
1: Την έχω ακούσει κι εγώ. Και καμιά φορά λέω, καλύτερα να μαθάς παρά να μιλάς. Τι λες, λέω, κορίτσι μου.
0: Γιατί, παιδί μου, είσαι τόσο σκληρή?
1: Είμαι σκληρή.
0: Μια χαρά τα λες.
1: Όχι, δεν είμαι πολύ σκληρή. Απλά δεν ξέρω, σαν να μπερδεύω τα λόγια μου.
0: Όχι, τίποτα από όλα αυτά
1: δεν
0: σημαίνει.
1: Σαν να μπλοκάρω. Έχω λίγο τράκ.
0: Άλλο, λίγο τράκ έχω κι εγώ, δεν πειράζει.
1: Ναι, μα γι' αυτό, όχι ότι λέω βλακίες, αλλήμον. Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στο θέμα μας λοιπόν σήμερα, Μάνο. Και εγώ πιστεύω ότι τα όπλα δεν ήθελα να έρθει ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι τραγικό. Γιατί όλες οι εφευρέσεις πιστεύω ότι έχουν γίνει για το καλύτερο. Για διευκόλυνση. Σε πάση περιπτώσει για το καλύτερο, όπως είναι τα φάρμακα, όπως είναι όλα αυτά. Αλλά τα όπλα, εντάξει, επιδημική, στην επιστήμη, ναι. Για τα αυτό που είπαμε πριν, ας πούμε. Αλλά τώρα όλο αυτό το είναι πολύ, πολύ άσχημο.
0: Δίκαιο.
1: Αστρέφει την εφεύρεση εναντίον του, να σκοτώνεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο πάλι που είμαι, γελάω με αυτό, με την έννοια ηρωνικά δηλαδή γελάω.
0: Ναι.
1: Είναι οι έξυπνες, κάτι έξυπνες ας πούμε συσκευές, δηλαδή όχι τα κινητά, εντάξει, κάτι έξυπνες σκούπες. Τις βάζεις κάτω, παίρνουν φόρα, σκουπίζουν μόνες τους εκεί, τα σαρώνε, λαμπίκο το πάτωμα. Και λέω εγώ, βρε Μάνο μου, αυτή η σκούπα σκουπίζει. Είναι κοκκυρά, δεν θα σκουπίσει, αφού σκουπίζει σκούπα, τι άλλο θα κάνει?
0: Θα μαγειρέψει.
1: Θα μαγειρέψει, νομίζεις. Θα κάτσεις χαλαρά. Θα πάρει την άλλη έξυπνη συσκευούλα και θα ασχοληθεί. Απλά πραγματάκια. Δηλαδή λίγο πολύ τα έχουμε όλα αυτά τα έξυπνα. Γιατί πολύ έξυπνα δεν έχει πέσει με τις συσκευές βασικά. Και έχει λίγο αποβλακώσει το μυαλουδάκι μας. Τη δικιά μας τη σκέψη. Τη δικιά μας την κρίση. Το δικό μας... γιατί και το μυαλό θέλει εξάσκηση για να είναι ενεργό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λίγο πολύ, αφήνουμε την εξυπνάδα αλλού, δηλαδή αρκούμαστε στην εξυπνάδα των συσκευών και χαλαρώνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έχουμε, δηλαδή, αυτό που έχω διαβάσει και... Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, πες μου, ολοκλήρωσε, δεν είναι.
1: Αυτό που η εύκολη δυνατότητα για οτιδήποτε, το βρίσκουμε στο πιάτο, δηλαδή το οτιδήποτε πλέον, αφαιρεί...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, δηλαδή θα πρότεινες να μην υπάρχουν ας πούμε τα κινητά? Όχι.
1: Τα κινητά, όχι. Μα είπαμε το κάθε τι είναι με τη χρήση του, έχει σχέση με τη χρήση που το κάνεις. Αλλά θέλω να πω ότι παρασύρεται ο άνθρωπος, κακά τα ψέματα, παρασύρεται και αποβλακώνεται πολλές ώρες σε κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει χάνεται το μέτρο, μάλλον. Αρχίζεις για λίγο, ας πούμε, να κοιτάς. Το λέω για τους άλλους, το λέω και για μένα. Εγώ ξέρεις που το χάνω το μέτρο. Ναι, γιατί και εγώ ασχολούμαι. Πώς το χάνω το μέτρο? Μου αρέσει να μπαίνω στο Google και να πατάω, να βλέπω μέρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάτσω και μία ώρα να χαζέψω και να έχω ταξιδέψει σε πόσα κράτη, ας πούμε. Δεν είναι χάζεμα αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω, δεν το λέω δηλαδή, το λέω και για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που μου αρέσει πάλι ας πούμε στο Google, ας πούμε, να κάνω είναι όταν διαβάζω ένα βιβλίο και έχει μια αληθινή ιστορία, όπως τώρα που διαβάζω ένα που έχει σχέση με την Κρήτη.
0: Με την?
1: Το μήνο, με την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Το μήνο καλοκαιρινό που έκανε τις ανασκαφές στο μηνωρικό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και έφευγε το μηνωρικό πολιτισμό. Ήθελα να δω πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Επάτησα, τον είδα. Είδα την είναι η οικογένειά του. Είδα πώς ήταν το παλάτι του Μίνουα εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή κάτι τέτοια δεν μου αρέσουν και εμένα και τα
0: ναι,
1: βλέπω.
0: Ναι.
1: Εκεί χάνομαι εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά, ας πούμε, ερεθίσματα για να χαθεί και να ξεφύγει από στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι καταστροφικά για κάποια πράγματα στη σκέψη του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την έννοια το λέω. Μάλιστα τώρα και μια ηλεκτρική σκούπα τέτοια έξυπνη, ας πούμε, είναι μάρτυρες και εγκλήματος κιόλας. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Όχι, τι δηλαδή.
1: Ναι, τώρα πρόσφατα έγινε αυτό. Έγινε ένας φόνος και θα κοιτάξουν τώρα να ερευνήσουν την έξυπνη ηλεκτρική σκούπα, να δούνε.
0: Αν έχει ρουφήξει τίποτα τεκμήρια εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Πότε λειτουργήσε, ας πούμε, τελευταία, αν λειτουργήσε μετά το έγκλημα και τι έχει συλλέξει.
0: Μάλιστα.
1: Τα ακούσαμε κι αυτό.
0: Ναι, κοίτα, η τεχνολογία βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα βοηθάει. Απλά εγώ να σου πω την αλήθεια, πέρα από αυτό, να βλέπω, να κάνω, να φτιάχνω, δεν έχω υπομονή να μάθω περισσότερο. Δηλαδή δεν θέλω, έχω άρνηση στο να κατεβάζω, ας πούμε, να κάνω αιτήσεις, να. Εκεί δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν μ' αρέσει. Και μάλιστα
0: πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου αν δεν σ' αρέσει ή αν σου φαίνεται βουνό. Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ήμουν αναγκασμένος να πηγαίνω στις τράπεζες μία φορά το μήνα, να πληρώνω τη δόση του σπιτιού, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και δεν ξέρω τι άλλο. Και τώρα έτρωγα, ας πούμε, υπήρχε περίπτωση να περιμένω μία μισή ώρα τη σειρά μου, έτσι. Και τώρα σε 3 λεπτά, έχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις πληρώσει μισό ευρώ, έχω κάνει τη δουλειά μου.
1: Ναι, ναι, έχεις κάνει τη δουλειά σου.
0: Ναι,
1: σίγουρα,
0: αυτό με ενδιαφέρει. Επίσης, δεν τρώω στη μάπα κανέναν υπάλληλο. Κανέναν. Την κρίνια του, τη δυσμορφία του, ενώ τη δυσαρέσκειά του που αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, την αγένειά του, το αρχοντιλίκι του δήθεν, ξέρεις, δεν θέλω να τους βλέπω. Τους ηχάθηκα έτσι κι αλλιώς και δεν θέλω να τους βλέπω. Και έτσι με εξυπηρετεί καλύτερα το ότι κάνω τη δουλειά μου ηλεκτρονικά.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Όχι, είναι και αυτό.
1: Σωστό που λες.
0: Σου λέω ότι στην τράπεζα που πήγαινα και πλήρωνα το λογαριασμό, το δάνειο του σπιτιού, μπορεί να έτρωγα μια μισή ώρα, 2 ώρες έχω φάει. Όρθιος. Γιατί όλοι οι άλλοι καθόντουσαν, όσοι είχαν προλάβει. Γιατί πρέπει να το τρώω αυτό το πράγμα.
1: Έχω πάει κι εγώ άπειρες φορές.
0: Μα εγώ δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ στη ζωή μου. Να μην τους ξαναδώ στα μάτια μου.
1: Αλλά απ' την άλλη, βρε Μάνο, να σου πω, εγώ τώρα πρόσφατα, αυτή τη βδομάδα δηλαδή συγκεκριμένα, πήγα να δώσω ένα λέμα στο ταχυδρομείο.
0: Ναι.
1: Για το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Μου λέει, μου δίνει ένα έντυπο και μου λέει, πάρε αυτό, ακολούθησε τα βήματα, βγάλε τις ετικέτες, κόλλησέ τις και φέρτε να το στείλουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ που είμαι και άσχετη και δεν ξέρω τι με... Αν δεν το έκανα φυσικά εγώ, πήρα το γιο μου τηλέφωνο, αγόρι μου, έτσι και έτσι, μπορείς να μου το κάνεις. Μου το έκανε, μου το άστειλε, πήγα, τα εκτύπωσα. Δηλαδή, γιατί να μην εξυπηρετηθώ, βρε Μάνο, από το ταχυδρομείο, από την ίδια. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είναι μια γιαγιά, ας πούμε, και θέλει να στείλει ένα δέμα. Θα της πούνε πάρα αυτό, κυρά.
0: Ναι, θα της το πούνε, βεβαίως.
1: Θα της το πούνε, ναι. Ναι. Αλλά είναι εύκολο για τον καθένα όμως να ασχοληθεί
0: να μάθει,
1: με όλα αυτά.
0: Να μάθει. Θυμάσαι όταν πρωτοβγήκανε οι κάρτες, που όλοι ήταν εναντίον του να πηγαίνουν στα ATM να κάνουν καταθέσεις αναλήψεις από τα ATM.
1: Αυτό είναι απλό, βρε παιδάκι.
0: Όχι, όταν πρωτοβγήκε, αυτό προσπαθώ να σου πω. Ναι. Όταν πρωτοβγήκε, είχαν λυσάξει όλοι. Και λέγανε, εγώ που είμαι 75 χρονών, για παράδειγμα, έλεγε κάποιος, δεν μπορώ να το μάθω αυτό το πράγμα. Μην το μάθεις. Δεν θα έχεις λεφτά. Είναι υποχρεωτικό να το μάθεις. Επίσης, θα διευκολύνεις τον εγκέφαλό σου να γλιτώσει λίγο νωρίτερα από την άνοια. Ανακατασκευάζοντας συνάψεις του εγκεφάλου. Είναι υποχρεωτικό να το μάθεις. Έτσι η κοινωνία προχωράει και δεν θα μείνει στάσιμη επειδή μια γιαγιά δεν μπορεί να μάθει να χειρίζεται μια κάρτα. Να μάθει. Ή να παίρνει την κορούλα της και να πηγαίνουν παρέα στην τράπεζα.
1: Ναι, αυτό κάνουμε σίγουρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ούτε αυτό λύση. Δεν μπορείς να λες έναν που δουλεύει. Δεν μπορείς να λες έναν που δουλεύει.
1: Δεν θα κάνω μόνη μου.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να λες σε κάποιον που εργάζεται, έλα μαζί μου να πάμε να ταλαιπωρηθείς. Δεν μπορείς να το κάνεις. Επίσης, εγώ άμα ήμουνα το αφεντικό ενός ανθρώπου που ερχόταν για τρίτη μέρα και μου έλεγε πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα γιατί πρέπει να πάω τη γιαγιά μου στην τράπεζα, θα τον απέλεια. Ναι, αφού δεν μου κάνει τη δουλειά μου, θα τον απέλεια.
1: Δίνεις και την κάρτα και πας και σηκώνει τα λεφτά ο εγγονός.
0: Ναι, okay. Αν έχεις την απόλυτη εμπιστοσύνη να το κάνεις αυτό, κάντο.
1: Ναι, εντάξει, στους δικούς ανθρώπους.
0: Εντάξει, καμιά φορά και από τους δικούς σου τη βρίσκεις το βελά σου. Πόσοι και πόσοι.
1: Έτσι λοιπόν, Μάνο.
0: Εντάξει.
1: Με την τεχνολογία όλα καλά και όλα ωραία, αρκεί να γίνεται με σωστή χρήση και
0: αυτό,
1: όχι εις βάρος.
0: Αυτό γίνεται σε όλα τα πράγματα, μη δε του αλκοόλ εξαιρουμένου.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ακριβώς,
0: άμα πιεις ένα ποτηράκι
1: είναι μια χαρά.
0: Άμα πιεις τρία ποτηράκια είσαι χώμα.
1: Τρεις χαρές.
0: Ναι, και δύο τρομάρες.
1: Και δύο τρομάρες. Ακριβώς.
0: Χάρηκα πολύ και εγώ, Άννα μου.
1: Καλά, για χαρά. Yeah. Για χαρά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και έκανε ένα παιδί αυτιστικό, μια κόρη αυτιστική.
2: Okay.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα.
2: Ναι, για πες.
1: Έχει ανοίξει μουσείο στην Τούρσα, μια παλιά βιομηχανία.
2: Mm-hmm.
1: Καλά θα μου πεις, έχει πολλά λεφτά αυτός.
2: Δεδάχει.
1: Έχει πολύ στα δικαιώματα της Sony, 600 εκατομμύρια. Και εδώ έχουμε το... Φωνάζω πολύ τώρα. Εδώ έχουμε τον Κολούμπια, τον Μπρομπονά και ρημάζει.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να βγάλουν λεφτά γιατί θα έρχονταν και Τούρκοι εδώ, γιατί έχουν γραφίσει και Τούρκοι. Τούρκικα τραγούδια και από όλα τα Βαλκάνια. Έχετε περάσει να είδε που ρημάζει.
2: Πώς δεν έχω περάσει, εστίαζε.
1: Το μισό το έχουν εγκρίνει.
2: Πρώτα απ' όλα κλέψανε όλες τις μήτρες.
1: Τα πήραν όλα.
2: Ναι, τα που ήταν τα τραγούδια. Τα πρωτότυπα, ας πούμε.
1: Όλα και τα μηχανήματα και τα καλώδια μέσα έρημο με μπάζα είναι τώρα, γιατί περνάω μερικές φορές από εκεί.
2: Ναι.
1: Έρχομαι από Νέα Ιωνία.
2: Μάλιστα.
1: Και δίπλα, τώρα θα βρω κανένα μπελά με αυτό που θα πω. Στα 150 μέτρα φτιάξαν οι παπάδες ένα πανάκριβο έργο. Ιωνικό κέντρο. Με μια μεγάλη εκκλησία, τη χτίζουν τώρα την εκκλησία. Τώρα θα μου πεις ότι οι παπάδες έχουν λεφτά. Και ούτε ξέρω που ανήκει αυτό η Κολούμπια, δεν ξέρω που ανήκει. Εκεί θα βγάζει πολλά λεφτά το ελληνικό κράτος.
2: Οκ, okay, πάμε τώρα παρακάτω. Εντάξει, φτάνει με την Κολούμπια. Okay, αυτά, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι βάλατε, γι' αυτό σας πήρα.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ευθύμη.
1: Γεια σου κύριε Μάνου.
0: Καλώς τον, είσαι μακριά από την Ελλάδα.
1: Ναι, είμαι στη Γερμανία.
0: Ναι. Κάπως να σε ακούω λίγο καλύτερα γίνεται.
1: Επειδή μιλάω από ανοιχτή ακρόαση από hands free, επειδή οδηγάω το φορτηγό.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λέω αν γίνεται πιο καλά να σε ακούω πάντα από hands free.
1: Ναι. Αν μιλάω δυνατά δεν ξέρω αν σε ενοχλεί.
0: Όχι, δεν φωνάζεις. Για πες.
1: Ναι, ωραία λοιπόν. Προηγουμένως λοιπόν που μιλούσε ο άλλος ο ακροατής σας για ο κομμουνιστής άλλος πάνω, συνειδητοποίησα ότι έχασε τη χθεσινή εκπομπή γιατί είχα ένα καινούργιο δρομολόγιο που δεν το γνώρισα. Δεν γνώριζα τον δρόμο βασικά και έχασα την εκπομπή. Για να μην μου σπάσει την προσοχή τα λεγόμενά σας, δεν είχα βάλει καθόλου ότι χθες είχε την εκπομπή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από προχθές μάλλον μου συντηρίζει στο μυαλό αυτό που είχες πει, ότι τι θα ήθελε να αλλάξει, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στη νεότερη ηλικία σου.
0: Όχι, είχα ρωτήσει τι θα έλεγε εάν συναντούσε. Τον 18χρονο, ένα λεπτό. Εάν συναντούσες τον 18χρονο εαυτό σου, τι συμβουλή θα του έδινες για το μέλλον του και για ποιο πράγματα του ζητούσες συγγνώμη?
1: Λοιπόν, θα αναρωτώ στο πρώτο μέρος. Τι συμβουλή θα του έδινα?
0: Ναι.
1: Θα του έδινα λοιπόν τη συμβουλή όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις και ξέρει ότι είναι σωστές και ότι ρεαλιστικές αποφάσεις, να μην επηρεάζεται συναισθηματικά από τους γύρω του, ενώ ξέρει ότι αν επηρεαστεί συναισθηματικά το μόνο που θα απαιτεί θα είναι να αποτύχουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Και μιλάω καθαρά για οικονομικά θέματα, γιατί όταν μέχρι και τα 45 μου περίπου ετών, όταν έπαιρνε κάποιες αποφάσεις και επηρεαζόμουν συναισθηματικά

0: πλέον και παλαιότερα.
1: Πού δηλαδή?
0: Είχα κάποιες επιχειρήσεις, είχα κάποια μαγαζιά, λοιπόν, κάποιες με τη σύζυγό μου μαζί κάποιες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και την περίοδο της κρίσης βασικά, ενώ έβλεπα τι έρχεται και αποφάσισα να τις πουλήσω και είχα πολύ καλές προτάσεις, δεν προχώρησε στην πώληση αυτή γιατί κάποιοι δικοί μου άνθρωποι μου είπαν να μην το κάνω και εγώ συναισθηματικά για να μην τους στεναχωρήσω δεν το έκανα. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα φυσικά ήταν η καταστροφή. Καταστροφή όχι μόνο στο μένα, όπως και στους υπόλοιπους Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευτυχώς όμως υπάρχει η ελπίδα και τα όνειρα. Και κρατιόμαστε από αυτά. Και όσο υπάρχει ελπίδα, λέμε ελπίζω. Ελπίζω. Και ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε και κάποιες φορές. Χαμογελάμε στους γύρω μας όταν μας κοιτάζουν γιατί θέλουν να ξέρουν ότι θέλουν να κρατηθούν από κάποιον και να στηρίζουν σε κάποιον άνθρωπο. Εσύ χαμογελάς λοιπόν και στέκεσαι όρθιος σαν κολώνα. Μέσα σου όμως πολλές φορές ουρλιάζεις και φωνάζεις και κλαις, αλλά δεν το δείχνεις ποτέ στους άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχω τόσες πολλές σκέψεις, που ξεχυλίζουν και ορμάνε σαν θύμαρους να βγουν όλες μαζί, να πέσουν από έναν καταράκτη και εγώ θέλω να πάρω ένα μαστίγιο ας πούμε και να τις θασέψω. Αλλά
1: είναι πολύ λίγος. Γιατί να τις θασέψεις?
0: Γιατί ξεχύλονται όλες μαζί και δυστυχώς δεν γίνεται να ξεχύλονται όλες μαζί. Θα πρέπει να τις βάλεις σε μία σειρά για να μπορείς να τις ελέγξεις, για να τις καθοδηγήσεις σωστά.
1: Πάντως το χειρότερο πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι υποτάσσονται στις αηδίες που τους λένε οι άλλοι. Δηλαδή αυτό το «δεν θέλω να στενοχωρήσω τους άλλους» και γιατί πρέπει να στενοχωρηθώ εγώ για να μην στενοχωρηθούν οι άλλοι. Όχι, να στενοχωρηθούν οι άλλοι καλύτερα.
0: Μάλλον άρχισα να το καταλάβω αυτό.
1: Γιατί να το κάνω εγώ στον εαυτό μου αυτό?
0: Και όμως άργησε. Και όχι απλώς το κάνεις τον εαυτό σου, το αποτέλεσμα είναι και τραγικό πολλές φορές για σένα.
1: Μα γι' αυτό ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
0: Είναι τραγικό. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβεις.
1: Να μου πεις.
0: Είχα κάνει μια αγορά προκρίσεως επειδή ήμασταν πολύ καλά οικονομικά. Είχα κάνει κάποιο κίνητο μια αγορά, πολύ καλή αγορά. Και την περίοδο προ-κρίσης ήρθε κάποια εταιρεία και μου πρόσφερε τα τριπλάσια και τετραπλάσια
1: ναι.
0: Από αυτά τα χρήματα από τα οποία τους είχα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως είχα δώσει τον λόγο μου σε κάποιον άνθρωπο ότι δεν θα το πουλήσω όσο ζούσε αυτό γιατί είχα πάρει σε πολύ καλή τιμή από κάποιον άνθρωπο πολύ γνωστό μου.
1: Συγγνώμη, τι συμφέρον είχε αφού είχε πουλήσει, να σου βάλει σε ένα όρο όσο ζει να μην το πουλήσεις? Δηλαδή τι το ήθελε, να περνάει απ' έξω να το βλέπει?
0: Ήταν ο χώρος στον οποίο είχε μεγαλώσει από παιδί, ήταν οικογενειακός χώρος.
1: Συναισθηματικές αηδίες είναι αυτά, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Μα τι έμενε μέσα, εσύ, έμενε μέσα.
0: Ναι, τον άφησα να μείνει μέσα όσο ζει. Τον άφησα, όσο
1: τα
0: ζούσε,
1: και τον άφησα.
0: Αυτό ήταν το σωστό. Νομίζω.
1: Ποιο είναι το σωστό? Το σωστό είναι να πουλήσω αυτό και να πάρω τα λεφτά. Αυτό είναι το σωστό. Τα υπόλοιπα είναι συναισθηματισμοί μάταιοι.
0: Λοιπόν,
1: να αφήσω ένα μπάρμπα να μένει μέσα σε ένα σπίτι επειδή γεννήθηκε εκεί. Τότε δεν έπρεπε κανείς να ξεκολλάει από το σπίτι που, μένει. Δεν θα ήταν ούτε Airbnb πουθενά ούτε τίποτα. Θα μένανε όλοι, ξέρεις. Αν κάνανε όλοι το δικό σου παράδειγμα δηλαδή, θα είχαν καταστραφεί όλοι. Διότι τώρα εσύ ας πούμε θα ήσουν, θα είχες λύσει το πρόβλημα της ζωής σου, ενώ τώρα γυρνάς όλη την Ευρώπη με ένα γαρούλι. Όχι.
0: Όσο αντέχω ελπίζω, και θα στηρίζω την οικογένειά μου, όσο αντέχω ελπίζω.
1: Ο άνθρωπος αυτός ανήκει στην οικογένειά σου?
0: Ανήκει στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον.
1: Ναι, εντάξει τότε.
0: Ναι, ανήκει στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον. Φυσικά έγινε αγοραπολισμός.

0: πολύ. Σκέλα σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Έτσι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Καμία σχέση, ας πούμε, με την πραγματική αξία όταν το πήρα, ας πούμε, εγώ.
1: Ναι.
0: Τα χρήματα που το αγόρασα. Αλλά ήρθε η εταιρεία και έδωσε μια εταιρεία ένα τρελό ποσό. Αλλά επειδή είχα δώσει το λόγο μου στον άνθρωπο αυτό, ότι όσο γη θα είναι η τιμή αυτό, δεν ήθελα να τον εξαπατήσω και να τον ξεπουλήσω. Πολλοί πολύ μου είπαν, ας πούμε, ότι λάθος, γιατί, ας πούμε, θα το αγόρασε ένα άλλο σπίτι, ναι, αλλά αυτός ήθελε να ζήσει από το χώρο εκεί μέσα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Κρίμα.
0: Αυτό. Δεν πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει εσύ. Μια χαρά πειράζει.
0: Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι η ζωή μας είναι ένα καντιλόγραμμα και κάποτε είμαστε στην κορφή, κατεβαίνουμε και θα ανεβαίνουμε.
1: Okay.
0: Αρκεί να μην το βάζουμε κάτω.
1: Σωστό.
0: Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μην το βάζουμε κάτω και πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας.
1: Καλά, αυτό ναι. Εννοείται.
0: Και οι πολύ κοντινοί μας πρώτα και μετά όλα οι υπόλοιποι. Γιατί πρώτα μας ενδιαφέρουν οι δικοί μας άνθρωποι και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Όσο τώρα για τα υπόλοιπα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για αυτά που είπες, ότι γιατί το κράτος αυτό δεν είναι τιμωρητικό και βεβαίως δεν πρέπει να είναι τιμωρητικό. Γιατί εσύ, κύριε, όταν πας και βιάζεις, πούμε, και πετάς σε ένα κορίτσι από τα βράχια και μένει ανάπηρο, έτσι, και καπνιγικό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η ζωή αυτών των ανθρώπων, έτσι, κύριε, δεν εννοώ πραγματικά, έτσι, καταλαβαίνεις και εννοώ.
1: Καταλαβαίνω, έχεις διαλύσει, ναι.
0: Έχεις διαλύσει, ναι, μια οικογένεια, λοιπόν. Έχεις τιμωρήσει μια οικογένεια να ζει για το υπόλοιπο τη ζωή τη με αυτόν τον πόνο.
1: Ναι,
0: τι κράτη, και τι να μην τιμωρήσει, λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που
1: είναι
0: γνώση του. Είναι γνώση του αποδεδειγμένα ότι ήταν αυτό.
1: Να βάλουν 5 νέγρους να σε βιάσουν και να σε πετάξουν από τα βράχια και σένα.
0: Όχι, όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό λέω και ότι επειδή συμφωνεί και επειδή ανέφερε το βιασμό, πιστεύω ότι πρέπει να βιάζεται ο βιαστή. Από πληρωμένους βιαστές, εν πάση περιπτώσει, συνήθως να είναι σκουρόχρωμοι για να είναι μεγαλύτερη η ταλαιπωρία σου. Αυτό.
0: Πρέπει να κροτηριάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει
1: καλά, πρέπει να κροτηριάζονται, να γίνεται μπάρμπεκιου το πουλί τους και να τους το ταΐζουν. Αυτό
0: όλοι
1: πρέπει να γίνει.
0: Όλοι αυτοί τους σκοτώνουν χωρίς λόγο και αιτία, που οι δολοφόνοι δηλαδή. Χωρίς συναισθήματα, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, οκ. Okay. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχει το κράτος συναισθήματα για αυτούς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι είναι δηλαδή το κράτος, τι είναι, φιλόπτωχο ταμείο. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Έκανες, θα τιμωρηθεί σκιά.
0: Πολύ σωστά.
1: Σκιά όμως, όταν λέμε σκιά, σκιά. Δηλαδή...
0: Έχεις την απέτηση από εμάς να είμαστε έντιμοι, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, λοιπόν, και εσύ θα πρέπει να με προστατεύεις αναλόγως, κύριε κράτος. Πολύ απλά. Θα πρέπει να προστατεύεις εμένα και την οικογένειά μου. Και αν δεν το κάνεις εσύ, θα προστατεύσω εγώ την οικογένειά μου. Είναι σωστή. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω.
1: Γιατί δεν είναι
0: σωστή. Η αυτοδικία δεν είναι σωστή, αλλά αν
1: δεν είναι, δεν κατάλαβα. Για ποιο πράγμα δεν είναι σωστό.
0: Η αυτοδικία, η αυτοδικία.
1: Γιατί δεν είναι σωστή η αυτοδικία.
0: Γιατί κάποιες φορές δεν είναι δίκαιη, δηλαδή η αυτοδικία του όχλου, ας πούμε, με ένα παράδειγμα θα πω εκεί, δεν είναι δίκαιη. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις αυτοδικίες που είναι απόλυτα δίκαιες. Δηλαδή όταν εσύ, κύριε, μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου και κάνεις, σπάς την πόρτα ή το παράθυρο και μπαίνεις μέσα και έχω εγώ την οικογένειά μου, δεν θα κλείσω τα μάτια και θα κάνω τι θυμάμαι.
1: Ναι, όπως είπε μια βλακεία ένας υπουργός μια φορά.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θα σου συμπεριφερθώ με το πιο βίαιο τρόπο για να προστατέψω την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Και τότε ας με πηγαίνουμε δύο παρά να πηγαίνουμε τέσσερις κάποιον από την οικογένειά μου ή εμένα. Πολύ απλά.
1: Ναι, σωστό.
0: Πολύ απλά.
1: Μάλιστα, αγαπητέ.
0: Αυτά, Βάνα μου.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Θα σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. 99% κάθε βράδυ θα ακούω μέχρι το πρωί.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Όλα τα βράδια της εβδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα, εκτός από το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, όπου δεν έχουμε εκπομπή. Έχω όμως μία παραγγελία εδώ από την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Όταν της είπα νωρίτερα που διαβάζαμε Τάσο Λιβαδίτη ότι θεωρώ ότι ο Γιάννης Ρίτσος πρώτα και ο Τάσος Λιβαδίτης μετά είναι δύο από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Έχω διαβάσει ποιήση από όλα τα μέρη του κόσμου, ιδίως επειδή διευκολύνει πάρα πολύ και το ίντερνετ, και σε εξαιρετικές μεταφράσεις επίσης, συλλογές που έχουν βγάλει παγκόσμιες συλλογές, ο Κέδρος, ο Καστανιώτης, ο Πατάκης. Υπάρχει ένας τόμος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος που λέγεται «Τέταρτη διάσταση». Εκεί μέσα υπάρχουν ποίηματα που αναφέρονται σε μορφές της αρχαιότητας, δηλαδή την ωραία Ελένη, την Αντιγόνη, τον Έαντα, τον Προμηθέα, αλλά σαν να είναι στην τωρινή εποχή, συγκλονιστικά ποίηματα. Μεταξύ αυτών είναι και η σονάτα του Ελληνόφωτος, από όπου θα σας διαβάσω ένα κομματάκι όσο προλάβουμε μέχρι να πάει 3 ακριβώς. Η σονάτα του Ελληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ. Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Από τα δυο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Α, ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Τουβλάδικου. Ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία, τσιμεντένια και αέρινη, ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άειλη, τόσο θετική σαν μεταφυσική, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε, γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δύο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν, και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτό τον ήχο του πετάγματος νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου. Κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα. Μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα. Δεν ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι στίχιωσε, με διώχνει. Θέλω να πω, έχει παλιώσει πολύ. Τα καρφιά ξεκολλάνε. Τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα. όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου από την κρεμάστρα στο διάδρομο, όπως πέφτει το μάλινο τριμμένο γάντι της σιωπής από τα γόνατά της, ή όπως πέφτει μια λωρίδα φεγγάρι στην παλιά ξεκυλιασμένη πολυθρόνα. Κάποτε υπήρξε νέα και αυτή. Όχι φωτογραφία που κοιτάς με τόση δυσπιστία. Λέω για την πολυθρόνα, πολύ αναπαυτική. Μπορούσες ώρες ολόκληρες να κάθεσαι και να σκέφτεσαι ό,τι τύχει, με κλεισμένα μάτια, να ονειρεύεσαι. Μια αναμουδιά στρωτή, νοτισμένη, στυλβωμένη από φεγγάρι. Πιο στυλβωμένη από τα παλιά λουστρίνια μου που κάθε μήνα τα δίνω στο στυλβωτήριο της γωνιάς. Ή ένα πανί ψαρόβαρκας που χάνεται στο βάθος λυκνισμένο από την ίδια του ανάσα. Τριγωνικό πανί, σαν μαντήλι τυπλωμένο λοξά μόνο στα δυο. Σαν να μην είχε τίποτα να κλείσει ή να κρατήσει ή να ανεμίσει διάπλατο σε αποχαιρετισμό. Πάντα μου είχα μανία με τα μαντήλια. Όχι για να κρατήσω τίποτα δεμένο, τίποτα σπόρους λουλουδιών ή χαμομήλι μαζεμένο στους αγρούς με το λιόγερμα, ή να το δέσω τέσσερις κόμπους σαν το σκουφί που φοράνε οι εργάτες στο αντικρινό γιαπί, ή να σκουπίζω τα μάτια μου. Διατήρησα καλή την όρασή μου. Ποτέ μου δεν φόρεσα γυαλιά. Μια απλή ιδιοτροπία τα μαντήλια. Τώρα τα διπλώνω στα 4, στα 8, στα 16, να απασχολώ τα δάχτυλά μου. Και τώρα θυμήθηκα πως έτσι μετρούσα τη μουσική σαν πήγαινα στο οδείο. Με μπλε ποδιά και άσπρο γιακά, με δύο ξανθές πλεξούδες. 8, 16, 32, 64. Κρατημένη από το χέρι μιας μικρής φίλης μου ροδακινιάς, όλο φως και ροζ λουλούδια. Συγχώρεσέ μου αυτά τα λόγια, κακή συνήθεια. 32, 64. Και οι δικοί μου στήριζαν μεγάλες ελπίδες στο μουσικό μου τάλαντο. Λοιπόν, σου έλεγα για την πολυθρόνα. Ξεκυλιασμένη. Φαίνονται οι σκουριασμένες σούστες, τα άχερα. Έλεγα να την πάω δίπλα στο επιπλοποιείωμα, που καιρός και λεφτά και διάθεση. Τι να πρωτοδιορθώσεις. Έλεγα να ρίξω ένα σεντόνι επάνω της. Φοβήθηκα το άσπρο σεντόνι σε τέτοιο φεγγαρόφωτο. Εδώ κάθισαν άνθρωποι που ονειρεύτηκαν μεγάλα όνειρα, όπως και εσύ και όπως και εγώ άλλωστε. Και τώρα ξεκουράζονται κάτω από το χώμα, δίχως να ενοχλούνται από τη βροχή ή το φεγγάρι.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Γιάννης Ρίτσος.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να σας πω ότι το ποίημα βέβαια που σας διάβασα πριν δεν τελειώνει εδώ που το τέλειωσα εγώ. Απλά είναι εκτενέστατο και δεν υπάρχει περίπτωση να διαβαστεί ολόκληρο σε μια εκπομπή. Είναι πολύ μεγάλο. Μια φορά παλαιότερα στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, το είχα διαβάσει σε 5 συνέχειες. Δηλαδή την ίδια μέρα εννοώ, αλλά ένα κομμάτι στην αρχή, ένα λίγο αργότερα κτλ. Κτλ. Αλλά για να μην χαθεί ο ιρμός, μπορείτε να το βρείτε και όχι μόνο στον τόμο τέταρτη διάσταση, αλλά και μεμονωμένο το μίδιο, βιβλιαράκι δηλαδή, που έχει μόνο αυτό το ποίημα μέσα και ονομάζεται η Σονάτα του Σελινόφωτος. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Πάρης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάρη μου, καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Ωραία, όλα καλά. Και η κουμπή βλέπω πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όλο το κοινό σου πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχει πει. Mm-hmm. Και εγώ δεν ήξερα τώρα, μου